Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα άλλο.

0: σου ακόμα στο μαύρο χρώμα. Αν θέλεις πάρε με μαζί σου.
1: Κοιμήσου ακόμα.
0: Κοιμήσου ακόμα.

χορούς κοριτσιών βακχικούς, ελευσίνιους, μυστήριους. Να αποκτήσεις φτερά, να πετάξεις πάνω από τα λιμάνια με τους γερανούς, τα ναυπηγεία με τις αστραφτερές λαμαρίνες και τις φωτιές που λογίζουν το βλέμμα. Πάνω από τις καμινάδες με τις νεκρές στάχτες και τα μπαλκόνια με τα μικρά παιδιά και τις γλάστρες με τις κλαίουσες τριανταφυλιές. Επιφώνημα να είσαι και βόγκος τρομπονιού. Εθάλη και καρβουνόσκονη μαζί με χαμόγελο και αλάτι. Μπλε πλαστική σακούλα στο χέρι της ηλικιωμένης κυρίας στην αφετηρία των αστικών για δραπετσόνα, για κάνικος και σύνταγμα. Πλήκτρο ανάγκη στο πλάι της πόρτας του μετρό και χειρολαβή με δέρμα και αλουμίνιο. Να λες πλησιάζουμε και οι αισθήσεις να γίνονται χρωματιστές, γενναίες, χάλκινες. Να σου λατσάρουν στο δέρμα, το κίτρινο δέρμα που θα ξαφνιάζεται και θα ροδίσει.

θα αιματώνεσαι. Κι εγώ να με βρίσκω. Ναι, από αίμα είμαι. Ξεχασμένο, βελούδινο, σταράτο, αιρετικό. Έχω φλέβες από φύκια και υπόγεια ποτάμια στα μάτια. Μεσόγειο αίμα, θαλασσινό, πειρατικό. Έχω οράματα για φτερά και μασχάλες αμουδέρες. Έχω πόδια βραχωμένα να δροσίζονται σε δυο πελάγι. Μη με φοβίζετε με καιρούς τροφιλικούς, πολεμικούς. Μη με φοβίζετε με κόκκινες κραυγές. Είμαι στο χρώμα μου εδώ. Είμαι από αίμα εγώ. Είμαι από αίμα εγώ. Είμαι στο χρώμα μου εδώ. Είμαι από αίμα εγώ.

με χρυσό σκόνη στα γένια. Και να σε λέξει μυστική.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Κάρφωσε στον νόμο σαν σκοτάδι, σαν λεπίδα, κάτι σαν φιλί. Οι δευτέρες μου γεμάτες στο μετρό δυο επιβάλλει.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
3: Ζωντανά, από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
2: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
3: Σάββατο και Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ3.
2: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
3: και την Όλγα Βαδίνη.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
5: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
4: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Εσείς

0: Κοντεύει 6 όπως λέει το τραγούδι. Βέβαια έχουμε περάσει λίγο τις 6 αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Η ώρα είναι 6 λεπτά μετά τις 6. Με διαφορετικό τραγούδι ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει η σημερινή μέρα. Έλα όμως που η αγαπημένη μας Μάρο Κοντού μας την κοπάνησε λίγο μετά που τέλειωσε η χθεσινή εκπομπή. Δεν
1: μισή ώρα μετά, Νίκο. Και ναι, σε σκέφτηκα μόλις έμαθα τα άσχημα νέα για την Μάρο Κοντού, η οποία πριν από λίγο διάστημα νοσηλευόταν, νομίζω, μετά από ένα ατύχημα που είχε.
0: Και τις είχαμε στείλει και τις ευχές
1: μας.
0: Όχι ακριβώς ατύχημα. Τελικά είχε, και δεν το γνωρίζαμε, είχε μία βαριά ασθένεια, πιθανότατα καρκίνο στον πνεύμονα.
1: Ναι, άσχετα και από αυτό, στο νοσοκομείο, ναι, είχε πάει μετά από πτώση το τελευταίο διάστημα.
0: Πτώση ή κάτι σαν πνευμονία. Δεν θυμάμαι. Κάτι για πτώση, διάφορα.
1: Εγώ ήξερα από πτώση, Νίκο. Τώρα, άμα είχε και προβλήματα υγείας σε αυτή την ηλικία, προφανώς οι άνθρωποι έχουν συμπληρωματικά πράγματα. Το θέμα είναι ότι είχε νοσηλευτεί και είχε βγει από το νοσοκομείο.
0: Είχε βγει.
1: Φυσικά, είχε βγει από το νοσοκομείο, είχε επιστρέψει σπίτι της.
0: Μισό λεπτό.
1: Και είχε δώσει την εντύπωση,
0: ναι,
1: για πες, ότι είχε ξεπεράσει την περιπέτεια της υγείας της. Ωστόσο, έφυγε χθες άξαφνα σε ηλικία 92 ετών. Και σε όλους μας άφησε αυτή την αίσθηση της πίκρας, ότι φεύγει ένας άνθρωπος ο οποίος προφανώς και έχει κάνει έναν σημαντικό κύκλο στη ζωή στα 92, αλλά σαν να φεύγει ένας δικός μας άνθρωπος.
0: Το 34 γεννημένη Μάρο Κοντού. Θα παρακαλέσω λίγο τον φίλο μας τον Ανδρέα τον Κοράνη, τον καλό συνάδελφο που είναι σήμερα μαζί μας.
1: Δεν είναι σωστή σε
0: καλή. Να ακούσουμε ένα δεύτερο τραγουδάκι που σιγοψιθύριζε. Το πρώτο ήταν Χατζηδάκης, βέβαια, το Άφταστο, πες μου μια λέξη, μαζί με τον Δημήτρη Χόρν. Να ακούσουμε ένα δεύτερο που σιγοψιθύριζε ως Ελενίτσα Κοκοβίκου, στην περίφημη βέβαια ταινία, για την οποία έτσι είχε έναν εμβληματικό ρόλο μαζί με τον Γιώργο Κωνσταντίνου, που και εκείνος τόσο συναχωρεύτηκε. Στο μεταξύ θα μπορέσω να επαναφέρω και τις ρυθμίσεις εδώ του υπολογιστή, γιατί κάτι
1: δεν είναι από πάνω, πρέπει να πατήσεις το τέτοιο, γιατί να φύγεις από την πλήρη οθόνη δεν είναι
0: την πλήρη οθόνη. Λοιπόν,
1: είσαι έτοιμος, Ανδρέα, Ανδρέα, για πάμε, να το βοηθήσω.
0: Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, Κώστας Καπνίσης.
1: Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
2: Μου αρέσει, Κυριακή. Μου φαίνεται σαν γιορτή που σε έχω όλη την ημέρα κοντά μου.

0: Λοιπόν. Εν τω μεταξύ άκουγα εχθές και έναν συνάδελφο σε ένα ραδιόφωνο κάνοντας ζάπινγκ το μεσημέρι να παίζει το «Πες μου μια λέξη» και να δίνει και καλά ως quiz σε φίλους ακροατές να του πούν ποια τραγουδάει δίπλα στο Δημητρικόν. Λέω πολύ δύσκολο το quiz.
1: Μετά το θάνατο της Μάρος Κοντού.
0: Ναι.
1: Α, μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Είμαστε σε τέτοια νηπιακή κατάσταση. Μάλιστα.
0: Και λέω, θα πάρω τώρα τον Νίκο να πάρουμε μέρος και εμείς στο διαγωνισμό.
1: Θα με έπαιρνε στα μάνιο και στα διαόλια. Λοιπόν, για να δούμε λίγο και τα επίσημα. Το χθεσινό ιατρικό ανακοινωθέν με βαθύτατη λύπη. Ανακοινώνουμε ότι σήμερα, χθες δηλαδή, 15 Ιουλίου, κατά τις πρωινές ώρες, απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μαριάνθη Μάρου Κοντού στο Γενικό Αντικαρκυνικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών, ο Άγιος Σάββας, μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπώντων ιατρών, εκφράζουμε τα ειλικρινή συλληπιτήριά μας στους οικείους της. Πρέπει να πούμε ότι η αγαπημένη ηθοποιός στα μέσα Ιουνίου είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο Αττικών, από όπου είχε πάρει εξιτήριο.
0: Εκεί μετά από πτώση, 30... βλέπεις, είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο μετά από πτώση στο σπίτι της.
1: Στις 30 του μήνα είχε πάρει εξιτήριο, ωστόσο στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας, γιατί όπως είπαμε αντιμετώπιζε αυτό το θέμα του καρκίνου σε αυτή την ηλικία. Διαπιστώθηκε ότι αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα την υγεία της. Είναι αυτό για το οποίο είχε ενημερώσει πριν από λίγο καιρό και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝΑ, αν θυμόμαστε, ότι είναι σοβαρά. Εκεί μας είχε χτυπήσει έτσι και τα καμπανάκια, γιατί δεν γνωρίζαμε ότι Μάρο Κοντού, βλέπεις μέσα σε όλη την αξιοπρέπειά της, τι κυρία ήταν. Δεν είχαμε μάθει ότι είχε τόσο σοβαρό πρόβλημα υγείας.
0: Όχι, και μάλιστα βγαίνοντας από το Αττικό μετά από νοσηλεία 15 ημερών μετά την πτώση που είχε στο σπίτι της, θυμάμαι ότι οι γιατροί της είχαν δώσει εξιτήριο και είχαν πει τότε ότι οι εξετάσεις που είχε κάνει έδειξαν πως δεν συντρέχει ο παραμικρός λόγος ανησυχίας σε σχέση προφανώς με το ατύχημα το οποίο είχε υποστεί τότε μετά από πτώση που της προκάλεσε κάκωση στο αριστερό ισχύο από κάταγμα και κάταγμα πλευρού. Τις περισσότερες φορές έρχεται μία πτώση μια στιγμή να επιδεινώσει την κατάσταση ενός ανθρώπου που μπορεί να αντιμετωπίζει άλλα σοβαρά προβλήματα για τα οποία είδες κανείς μας τουλάχιστον δεν το γνώρισε.
1: Και το σκέφτομαι αυτό γιατί και εμείς πρέπει να φροντίσουμε ηλικιωμένους, πολύ ηλικιωμένους ανθρώπους και πρέπει ακριβώς να μην συμβαίνει το παραμικρό ατύχημα, έτσι ώστε να μπορούν να στέκονται γεροί στα πόδια τους, τουλάχιστον όσο μπορούν. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο σίριαλ που συμμετείχε και η Μάρο Κοντού, ένα σίριαλ νομίζω «Η Γη της Ελιάς», τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, κάπου στο τελευταίο επεισόδιο, στην τελευταία της εμφάνιση, όπου μάλλον είχε αρρωστήσει και εκεί, είχε πει ότι εγώ θα γυρίσω, είμαι σκληρό καρύδι, κάπως έτσι, ότι εντάξει, θα το ξεπεράσω για τις ανάγκες του σίριαλ αυτό.
0: Ρε παιδί μου, δηλαδή σου λέω για την Κοντού, σου δίνει αυτή την αίσθηση δηλαδή ότι ένας δικός σου άνθρωπος, ένας αγαπημένος, γιατί στις περισσότερες ταινίες νομίζω έχει υποδηθεί ρόλους ιδιαίτερα αγαπητούς για το κοινό και ήταν πάντοτε ιδιαίτερα συμπαθής σε σχέση με τις ταινίες τις οποίες είχε παίξει.
1: Πραγματικά, όπως το λες, περισσότερο από όλα, Μπάμπη, θα ήθελα να σε ρωτήσω και κάπου έτσι να ξετυλίξουμε και αυτό το κουβάρι. Εσένα τι σε στεναχωρεί όταν φεύγει ένας άνθρωπος σαν τη Μάρο Κοντού? Θα ήθελα έτσι να το εστιάσουμε σε προσωπικό επίπεδο.
0: Σου είπα ότι από τη μία, όταν ένας άνθρωπος έχει κάνει έναν σημαντικό κύκλο ζωής όπως η Μάρο Κοντού και φεύγει στα 92 ή στα 93, δεν σου αφήνει αυτή τη στεναχώρια, εγώ μιλώ για τον εαυτό μου, που σου αφήνει η είδηση ότι ένας νεότερος άνθρωπος και τα λοιπά έχει φύγει σε νεαρότερη ηλικία. Σου δίνει όμως την αίσθηση, αυτό που σου λέω, ότι ένας δικός σου άνθρωπος, έχεις μάθει ότι ένας αγαπημένος σου άνθρωπος και τα λοιπά έχει φύγει από την ζωή, αλλά με μια ζεστασιά και με μια, πώς να το πω ρε παιδάκι μου, με ένα όμορφο συνέστημα. Εγώ δεν είμαι στεναχωρημένος για την Μάρο Κοντού. Δεν στεναχωρήθηκα καθόλου. Θεωρώ ότι έχει κάνει τα πράγματα τα οποία ήθελε να κάνει στη ζωή της και πλέον πλήρηση για την Μάρο Κοντού. Δεν στεναχωρήθηκα καθόλου. Θεωρώ ότι έχει κάνει τα πράγματα τα οποία ήθελε να κάνει στη ζωή της και

0: καβάλα, ξέρω εγώ. Και δεν την βλέπει συχνά. Δηλαδή θα την δει μια-δυο φορέ το χρόνο και αν.
1: Και αν. Μπορεί να μιλήσει μαζί τη μόνο στη γιορτή σου ή στη γιορτή τη.
0: Ενώ θέλοντα και μη, τη Μάρο Κοντού, θα την δει στην τηλεόραση κάποια στιγμή, μπορεί και κάθε μέρα. Μπορεί και κάθε μέρα, ημέρα παραμέρα. Θα δει, θα ακούσει κάποια λόγια τη, έστω επειδή βλέπουν μια ταινία τα πιτσιρίκια σου, και θα την δει έστω 5 λεπτά. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι, έτσι.
0: Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που σκεφτόμουν χθες, το οποίο με στεναχωρεί και με στεναχωρεί πάρα πολύ με αυτούς τους ανθρώπους, με τους οποίους ξέρεις ότι έχω ένα ιδιαίτερο δέσιμο.
1: Ναι, ναι, ναι. Το ξέρουμε όλοι.
0: Ναι.
1: Ότι ο Νίκος έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τους
0: ηθοποιούς αυτούς.
1: Μπράβο, ναι. Οι οποίοι πρωταγωνίσαν στις ταινίες της ζωής μας.
0: Ή καμιά φορά και με τους δευτεραγωνιστές ή τους τετραγωνιστές. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν είναι ότι νιώθουμε ότι φεύγει κάτι από μας, κάτι από τη ζωή μας.
1: Αυτό θα σου έλεγα, φεύγει δική μας η ζωή,
0: κάτι
1: Νίκο
0: δικό
1: μου.
0: Μας. Κάτι
1: εμείς φεύγουμε σιγά,
0: ναι,
1: σιγά.
0: Ότι σιγά σιγά αποσυντίθεται το puzzle πάνω στο οποίο είναι χτισμένη η δική μας η ζωή. Διότι η δική μας η ζωή μπήκε μέσα από όνειρα, μέσα από τραγούδια, μέσα από αστεία, μέσα από απλές κουβέντες αυτών των ανθρώπων.
1: Μέσα και... από ελληνικές ταινίες που παρακολούθησες με δικούς σου ανθρώπους κάτι Σάββατα βράδυ, κάτι Κυριακές μεσημέρι, γιατί ήταν στάνταρ οι ώρες που τις παρακολουθούσαν.
0: Τα παλιά τα χρόνια, ναι, ήταν, ναι, το Σάββατο βράδυ και την Κυριακή,
1: Κυριακή
0: το μεσημέρι.
1: Μεσημέρι. Δύο ταινίες, ήξερες ότι θα τις δω τις ελληνικές ταινίες εκείνες τις ώρες.
0: Και
1: με την
0: ραντεβού.
1: Οικογένεια, με τη μαμά, με τον αδερφό, με τον μπαμπά λιγότερες φορές, αλλά με καμία θεία, που, τη γιαγιά που θα ανέβαινε κτλ.
0: Χθες το βράδυ πρέπει να σου ομολογήσω. Και το λέω να ομολογήσω γιατί έπρεπε και ήθελα και το είχα προγραμματίσει να κάτσω να δω κανονικά στις 10 η ώρα την έναρξη του ημιτελικού. Ακριβώς στις 10 η ώρα, δεν ξέρω αν ήταν τυχαίο ή αν ήταν έκτακτο, το Κοσμοτέ 3, το κανάλι το οποίο παίζει κάθε μέρα, όλη μέρα ελληνικό κινηματογράφο, στις 10 η ώρα λοιπόν είχε ο φίλος μου ο Λευτεράκης με τη Μάρο.
1: Ναι, ναι.
0: Και πρέπει να σου πω, επειδή είναι και από τις αγαπημένες μου ταινίες και μία από τις λίγες ταινίες της Φίνος Φιλμ που είχε πρωταγωνιστήσει η Μάρο Κοντού, ότι κάθισα τουλάχιστον το πρώτο 20 λεπτό, το οποίο είναι ίσως και το πιο αγαπημένο μου της ταινίας, και είδα την ταινία και άφησα τον ημιτελικό.
1: Okay, εγώ...
0: σαν ένα φόρο τιμής. Βέβαια, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Δεν έχανα και τίποτα, διότι στο πρώτο 20 λεπτό ή στο πρώτο ημίχρονο γενικότερα ήταν ένα πολύ κλειστό μάτς.
1: Πού το ξέρεις, Νίκο?
0: Δεν γίναν πολλά.
1: Ελληνικές ταινίες έβλεπες,
0: το ξέρω,
1: Νίκο
0: το
1: μου.
0: Ξέρω και το κατάλαβα. Και πρόσεξε. Καλύτερα που δεν το βλέπα γιατί θα συγχυζόμουν. Γιατί τελικά στοιχημάτισα χθες.
1: Ναι, αλλά... φίλε. Απορώ ποιο έχει παρασύρει τον τελευταίο καιρό και παίζει στοίχημα.
0: Απορώ, δεν ξέρω. Είναι δίπλα μου ένα αγόρι μακριμάλικο με γαλάζια μπλούζα. Δεν ξέρω.
1: Ανδρέα, για σένα λέει, έτσι.
0: Λοιπόν, και είχα στοιχηματίσει σε τι χθες? Δεν πήγα σε ομάδα. Στοιχημάτισα στο over.
1: Στο over.
0: Δηλαδή.
1: Ναι, θα μπορούσε όμως να βγει.
0: Έτσι.
1: Το over πόσο, ρε φίλε, αφού over 2,5 βγήκε.
0: Βγήκε, ναι. Απλά στο πρώτο ημίχρονο ήταν στο 0-0. Οπότε ήταν στενόχωρο το αποτέλεσμα.
1: Κέρδισε στο τέλος το στοίχημά σου.
0: Over 2,5. Over το έβαλα.
1: 2-1, δεν τελείωσε.
0: Ναι,
1: το
0: αυτό,
1: πήρες,
0: ναι.
1: Το
0: και χάρηκα στο τέλος με την ένταση, γιατί μέχρι το 85, μέχρι το 85 ήμασταν σίγουρα κουβά. Στο 85 μπήκε μία μικρή ελπίδα,
1: ναι.
0: Αλλά λέω και πάλι, άστο, παράταση θα πάει, το χάσαμε. Και έρχεται η γκολάρα στο 92.
1: Ναι. Ήταν, άξιζε τον κόπο να χάσει κάποιος άλλος το στοίχημα και να το κερδίσει εσύ? Γιατί το καλύτερο στοιχηματισμός κατά την άποψή μου χθες ήταν ισοπαλία και γκολ-γκολ.
0: Ισοπαλία και γκολ.
1: Ναι, δηλαδή το 1-1 ήταν το.
0: Να υποθέσω ότι αυτό ήταν που έπαιξες εσύ.
1: Ναι, ναι, φυσικά. Ότι θα βγει ισοπαλία και γκολ-γκολ. Και εγώ έπαιζα και παράταση μετά, πρόκριση, συγγνώμη, μετά της Αγγλίας στην παράταση.
0: Εσύ γενικά είχες μία από τις τελευταίες μέρες, μία προαίσθηση ότι θα προκριθεί η Αγγλία.
1: Μια σιγουριά ότι θα το πάρει η Αγγλία.
0: Α, και σιγουριά.
1: Ναι, ήμουν αβέβαιος ότι θα περάσει
0: γιατί
1: από την Αργεντινή.
0: Σε σκέφτηκα χθες όταν έχασε
1: την Αγγλία. Και η αλήθεια είναι ότι το παιχνίδι έτσι όπως πήγαινε, πήγαινε έτσι όπως το είχα στο μυαλό μου.
0: Κυλούσε για Αγγλία.
1: Δηλαδή θεωρούσα ότι θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες, γιατί η αλήθεια είναι ότι αμυντικά κενά είχαν και οι δύο σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά. Λέω θα βάλει γκολ και ο ένας και ο άλλος. Και θα πάνε στην παράταση να λύσουν τους λογαριασμούς τους. Και εκεί θεωρούσα ότι οι Άγγλοι θα κάνουν το μπαμ και θα περάσουν αυτοί εναντί των Αργεντίνων.
0: Εγώ αυτό το θεώρησα όταν προηγήθηκαν οι Άγγλοι στο 55.
1: Μα όταν έβαλε τον γκολ η Αργεντινή, πανηγύρισα. Λέω πάρα πολύ ωραία, το έβαλε, ισοφάρισε. Είμαστε καλά. Και έρχεται μετά το δεύτερο γκολ. Και λέω τώρα μας κατέστρεψες.

0: ο ένας χάρηκε, ο άλλος. πάντως ζήσαμε στιγμές έντασης που ναι. δεν μας άφησαν να κοιμηθούμε, γιατί η ένταση μετά μεταφερόταν.
1: Όχι μόνο, ξενυχτήσαμε κιόλας για τα δικά μας τα δεδομένα, για να είμαστε σήμερα εδώ ναι. λίγο πιο αργά. Η αλήθεια είναι ότι ήταν καλύτερο το χθεσινό παιχνίδι σε σχέση με το Ισπανία-Γαλλία που κοιμόσουν όρθιος.
0: Ισπανία-Γαλλία πραγματικά ήταν.
1: Το χθεσινό είχε και εντάσεις, είχε και μεταξύ των παιχτών μια ένταση από την αρχή και ήταν σκληρό. Ναι. Έβγαινε ένα τσαμπουκά και από του μεν και από του δε.
0: Θα ήταν ακόμα καλύτερο μετά το 55 ναι. όταν προηγήθηκε η Αγγλία. Ειδικά στο τέλος η Αργεντινή έπαιζε μονότερμα. Έχασαν κανένα δύο ευκαιρίες και οι Άγγλοι, αλλά εγώ μπερδευόμουν συνέχεια. Έχουν δύο ονόματα οι Αργεντίνοι στην ομάδα τους που είναι αγγλοσαξονικά. Είναι το κλασικό αγγλικό το Μακάλιστερ και δεύτερο το Ντεπόλ. Ναι. Με αυτούς λοιπόν τους δύο παίχτες, μερικές φορές μπερδευόμουν, δεν ήξερα σε ποια εστία γίνεται η φάση.
1: Και ποιος είναι ένα σκοράρι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ψάχνω τώρα να βρω τα μηνύματα που μου έστελνε χθες το βράδυ μία αγαπημένη μας φίλη, η οποία σήμερα δεν εργάζεται ναι. εδώ στο ραδιόφωνο. Η Σοφία.
0: Η Σοφία Σακάλη.
1: Η οποία, φίλες και φίλοι, θα το θυμάστε αν μας ακούγατε και χθες. Στο παιχνίδι Ισπανία-Γαλλία είχε πει ότι η Ισπανία θα περάσει και στο Αγγλία-Αργεντινή είχε πει ότι η Αργεντινή θα περάσει.
0: Και σήμερα και νόμιζα και ότι δύο θα, μέσα, νόμιζα θα την πετύχανα ναι. και θα πανηγύριζε για την Αργεντινή. Μάλλον θα πανηγύριζαμε μαζί.
1: Μου στείλε χθες μήνυμα στο τέλος του παιχνιδιού. Λέει, σας το είπα εγώ, πάλι δεν με ακούσατε. Και είχε εκεί γελάκια και ιστορίες ότι φάτε την. Λέω, τι να πω, λέω, ό,τι και να πω, έχεις δίκιο, λέω.
0: Ο Ανδρέας ο Κοράνης τολμάει να κάνει πρόβλεψη ότι τώρα η Ισπανία θα το πάρει.
1: Τώρα εγώ δεν
0: το βλέπω.
1: Εγώ δεν έχω να κάνω πρόβλεψη. Έχω πάει κουβά για τα καλά. Εγώ θεωρούσα ότι ο τελικός θα είναι Γαλλία-Αγγλία και θα το πάρει η Αγγλία. Έπεσα σε όλα έξω.
0: Ναι.
1: Τώρα από εδώ και πέρα, ας το πάρει.
0: Δεν έχεις ενδιαφέρον.
1: Δεν μου κάνει κάτι κλικ σε σχέση με το αποτέλεσμα. Με την Αργεντινή ήμουνα και σου το έλεγα ότι η Αργεντινή θέλω να το πάρει από αυτές τις ομάδες, αλλά δεν ξέρεις. Τώρα στο τελικό ένα μάτσι νέο.
0: Λοιπόν, μια που αναφέρθηκες, να υπενθυμίσουμε ότι μικρός και μεγάλος τελικός, ο ένας νομίζω είναι στο Μεξικό και ο άλλος είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είναι την ίδια μέρα, την Κυριακή, στις 19 του μήνα. Η Γαλλία λοιπόν θα αντιμετωπίσει την Αγγλία
1: και,
0: και την ίδια μέρα στις 10 η Ισπανία
1: με
0: θα...
1: την Αργεντίνη. Γελάω γιατί λες ο μικρός τελικός που είναι στις 12 το βράδυ. Δηλαδή αν ήταν εδώ έχουμε χάσει μάτς και μάτς σημαντικά επειδή δεν μπορούμε λόγω της δουλειάς, πρέπει να ξυπνήσουμε το πρωί, σιγά μην καθίσει κάποιος να δει τον μικρό τελικό αφού έχει προηγηθεί ο κανονικός.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι. Τι αξία έχει αν κάποιος θα βγει τρίτος ή αν θα βγει τέταρτος?
0: Δεν ξέρω εδώ πέρα μήπως είναι ή λάθος ή σημαίνει ότι θα είναι μεσάνυχτα για μας Σάββατο προς Κυριακή. Θα το ξανατσεκάρουμε. Πάντως σίγουρα ο τελικός είναι το βράδυ της Κυριακής.
1: Ναι. Ωραία. Θα το δούμε. Τον τελικό θα τον δούμε.
0: Σίγουρα και θα τον δούμε και με ενδιαφέρον. Είναι και Κυριακή. Είναι και σε μια λογική ώρα
1: κανονική,
0: πάλι.
1: Ναι, κανονική.
0: Α, μια στιγμή. Μια που αναφέρουμε την ώρα. Βέβαια, ο Μπάμπης θα μας λείψει την ερχόμενη εβδομάδα. Θα μας λείψει πραγματικά. Αλλά πρέπει να σας πούμε και θα το πούμε και σήμερα και αύριο και θα βγάλουμε και ένα μηνυματάκι στα social media για τους φίλους που μας ακολουθούν και εκεί. Πρέπει λοιπόν να σας πούμε ότι από τη Δευτέρα
1: η εκπομπή
0: μετατίθεται, πάει σε θερινό ωράριο.
1: Μία ώρα αργότερα.
0: Θερινό ωράριο θα ξεκινάει στις 7. Οπότε και κάτι τέτοια ματσάκια θα μπορούμε να τα βλέπουμε έχοντας λιγότερες ανοχές
1: ναι.
0: και λιγότερες ενοχές και ναι. περισσότερες αντοχές.
1: Ενοχές να έχουν αυτοί που δεν πήραν νωρίτερα την απόφαση, Νίκο μου, και χάσαμε όλο το Μουντιάλ. Τώρα, τι να το κάνουμε.
0: Οι διοργανωτές δηλαδή.
1: Ναι, εδώ πάνω, οι διοργανωτές του προγράμματος. Γιατί κανονικά θα πρέπει ένα μήνα πριν να γίνει να δούμε και κάνα παιχνίδι. Τώρα τελείωσε το Μουντιάλ.
0: Για να προλάβουμε.
1: Ελληνικές ταινίες μπορούμε να δούμε ό,τι ώρα θέλουμε.
0: Για να τα πούμε λοιπόν. Από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου μέχρι και τις 30 Αυγούστου, για ουσιαστικά 40 ημέρες, είτε είμαστε εμείς είτε μας αντικαταστήσουν κάποιοι άξιοι συνάδελφοι, η εκπομπή αυτή δεν θα είναι 6 με 9 το πρωί, αλλά θα είναι 7 με 9 το πρωί. Διότι άλλωστε νομίζουμε, ξέρω βέβαια ότι θα έχουμε δράματα, ξέρω ότι θα έχουμε κάποιες περιπτώσεις καταθλίψεων από, από φίλους οι οποίοι δεν θα μας συναντούν στις 6 ώρα. Θα συναντούν ωραίες μουσικές στις 6 ώρα και μετά στις 7 και εμείς λοιπόν
1: το
0: εδώ
1: κυρίως
0: θα
1: πιάτο.
0: Το κυρίως
1: το πιάτο στις 7.
0: Εντάξει.
1: Καλημέρα στη φίλη την Όλγα. Τη φάγαμε είπε και η Όλγα ήταν μαζί με τη Βρετανική Αυτοκρατορία, την ποδοσφαιρική.
0: Μακριά, μακριά. Ιγκυλτέρα, Ιγκυλτέρα. Διέρη και βασίλευε.
1: 6-9-30-078-228 η τηλεφωνική γραμμή στο Viber για τα μηνύματά σας. 6-9-30, επαναλαμβάνω, 078-228.
0: Λοιπόν, επανερχόμαστε. Η μεγάλη είδηση της ημέρας και μου κάνει εντύπωση κιόλας, Μπάμπη, ότι τελικά κάποια πρόσωπα, η Μάρο Κοντού βέβαια είχε πολύ ισχυρό ρόλο έτσι, και στην πολιτική και παντού και παντού και στην τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Μπράβο.
0: Είχε αναμειχθεί
1: και βουλευτής είχε αναδειχθεί και δημοτική σύμβουλος.
0: Ακριβώς, με πολλές ευθύνες και σε ιδρύματα και λοιπά ήταν επικεφαλής. Μου έκανε εντύπωση το πόσο η αγάπη του κόσμου ξεπερνάει μερικές φορές και τις προσδοκίες μου. Η αγάπη και η απήχηση που έχουν κάποια πρόσωπα. Πρέπει να πούμε ότι η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Παρασκευή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών και μάλιστα ο πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος ήταν και προσωπικός της
1: φίλος. Ναι, μετά από δική της επιθυμία θα εκφωνήσει τον επικίδιο.
0: Θα εκφωνήσει και τον επικίδιο και είχε και μια τελευταία επιθυμία.
1: Αυτό μου άρεσε.
0: Ναι, λοιπόν, θα το πάμε από την αρχή. Αύριο λοιπόν στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, όπως είπαμε, ο πρόεδρος της Βουλής και στενός της φίλος ο Νικήτας Κοκλαμάνης, είχε εκμυστηρευτεί λοιπόν η Μάρο Κοντού σε εκείνον την τελευταία της επιθυμία. Μπάμπη μου, αν θυμάσαι ακριβώς, θες να το πεις εσύ ή να το πω
1: την
0: εγώ.
1: Την τελευταία επιθυμία.
0: Ναι.
1: Εμένα μου άρεσε. Πες το εσύ και θα το σχολιάσουμε.
0: Ο οποίος λοιπόν του είχε ζητήσει την επόμενη φορά που η παρέα αυτή, αυτό το παρεάκι θα βρεθεί είτε για φαγητό
1: είτε για μπιρίμπα.
0: Το αγαπούσε πολύ το χαρτάκι
1: το
0: και μάλιστα αυτό φαινότανε ξεκάθαρα στη τελευταία ταινία που γύρισαν μαζί με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, ο Λαμπρούκος Μπαλαντέρ.
1: Stop τώρα.
0: Μια ταινία του 1981.
1: Βάλε μια ανατελεία, γιατί θα σου πω ότι αυτή την ταινία, ο Λαμπρούκος Μπαλαντέρ το 1981 όταν κυκλοφόρησε.
0: Την είχες δει στο σινεμά.
1: Στο κινηματογράφο.
0: Μαζί, την είχαμε δει μαζί στο σινεμά. Και εγώ την είχα δει στο κινηματογράφο.
1: Ναι. Μαζί με τη μητέρα μου.
0: Κάπου εκεί στη γειτονιά. Δεν θυμάμαι αν ήταν στον Εγνατία κάτω από το πατρικό μου ή αν ήταν σε κάποια σινεμά από τα πολλά που είχαμε τριγύρω στην Εγνατία Οδό. Το Κλειό.
1: Ήταν η τελευταία ταινία στον κινηματογράφο και του Λάμπρου Κωνσταντάρα.
0: Η τελευταία
1: του ταινία.
0: Λάμπρου Κωνσταντάρα.
1: Ο Λαμπρούκος Μπαλαντέρ μαζί με την Μάρο Κοντού την είχα δει στο.
0: Είχε μεσολαβήσει στις αρχές μέσα της δεκαετίας του 70 ένα πρώτο εγκεφαλικό που είχε κοστίσει έτσι κάποια πράγματα. Ωστόσο έσφιξε τα δόντια του ο Λάμπρος, ξαναγύρισε δυναμικός.
1: Ήταν πολύ ωραίο δίδυμο ο Κωνσταντάρας με την Κοντού στις ταινίες.
0: Όπως τα είχα καταμετρήσει, πρέπει να είχαν γυρίσει μαζί, να πρωταγωνιστούσαν μαζί, είτε ως ζευγάρι, είτε ως συμπροταγωνιστές, σε 9 ή 10 ταινίες. Έτσι.
1: Όπου πάντοτε συνήθως έπαιζε το σκηνικό ότι ο Λάμπρος ο Κωνσταντάρας ήταν ένα ζωηρός άνδρας που του άρεσαν οι περιπέτειες και εμφανιζόταν μια Μάρο Κοντού στον περίγυρο του, την οποία όμως δεν την έβλεπε γιατί ψάχνει άλλες και τελικά η μοίρα του ήθελε αυτή να είναι η γυναίκα της ζωής του. Κάπως έτσι πεζόταν το παιχνίδι. Πάμε στην τελευταία επιθυμία.
0: Και στη συγκεκριμένη ταινία, μια που λέγαμε για τον Λαμπρούκο Μπαλαντέρ, η συγκεκριμένη ταινία έλεγε ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι, νομίζω του Σπύρου Παπαβασιλείου, η Μάρο Κοντού, μαζί με την Νέλη Γκίνη, που ήταν και συμπροταγωνίστρια και τραγουδίστρια.
1: Η Νέλη Γκίνη.
0: Ναι,
1: σε χαρτάκια τους μαζεύαμε αυτούς.
0: Ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι, το οποίο δεν θα το ακούσουμε τώρα. Ή αν θες μπορούμε να το ψάξουμε, να το ακούσουμε λίγο μετά. Η τελευταία επιθυμία λοιπόν.
1: Ότι την επόμενη φορά και είχαμε μείνει που θα βρεθείτε είτε για φαγητό, Νικήτα μου είπε στον Κακλαμάνη, είτε για μπιρίμπα, θέλω να κάνεις ένα πράγμα.
0: Να αφήσετε μπροστά εκεί στο τραπέζι
1: μια καρέκλα
0: άδεια που... καρέκλα με ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι. Έτσι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Και πολύ ανθρώπινο.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, Μάρο Κοντού, για την οποία χθες έβγαλε και η Φίνος Φιλμ ένα βιντεάκι με τις λίγες ταινίες τις οποίες πρωταγωνιστούσε. Σε κάποιες βέβαια πρέπει να πω ότι ήταν συμπαραγωγός η Φίνος Φιν, αλλά δυστυχώς αυτές οι ταινίες δεν έχουν κρατηθεί στην ταινιοθήκη της Φίνος Φιλμ τώρα. Μία από αυτές η Σοφερίνα, που ήταν ο Δαμασκηνός Μιχαηλίδης και λοιπά, αλλά είχε βοηθήσει και ο Φίνος και στη Σοφερίνα. Χθες λοιπόν άκουγα με αφορμή τα όλα τις όλες κουβέντες για την Μάρο Κοντού και διάβαζα ιστορίες οι οποίες δεν είναι ακριβείς. Λίγο ο κόσμος παραπλανάται από λάθος στοιχεία. Με τον Γιώργο Κωνσταντίνου λοιπόν πρέπει να πούμε, πριν γυρίσουν μαζί το «Η δε γινή να φοβείται τον άνδρα»,
1: φοβερή ταινία,
0: η οποία δυστυχώς και εκεί έχει μπει μοντάζ πέρα από τους επιχρωματισμούς κλπ. Είχαν γυρίσει άλλες δύο ταινίες ως αντρόγινο, πέρα και από το φίλο μου το Λευτεράκι, ο οποίος επίσης συμπροταγωνιστούσαν, απλά ο Κωνσταντίνου έκανε τον άντρα της και της Πάνου εκεί. Ήτανε «Ο άντρας της γυναίκας μου», μία ταινία με
1: ο
0: τον
1: άντρας της γυναίκας μου, άντρας της γυναικός μου.
0: Ο άντρας της γυναίκας, μου, ναι, μου. Με τον Γιάννη Γκιονάκη, τον Κωνσταντίνου και την Μάρο Κοντού. Και φυσικά μία ακόμα εξαιρετική, για να δούμε, θα τη θυμηθείς, θα τη θυμηθείς.
1: Όχι, για πες, δεν θα τη θυμηθώ, δεν το έχω.
0: Ας ακούσουμε ένα ηχητικό απόσπασμα.
1: Θα μας το κρατήσεις ως
0: παιχνίδι. Ας ακούσουμε ένα ηχητικό απόσπασμα από μία ταινία της Φίνος Φιλμς, εκεί όπου είναι μαζί με τον Νίκο Σταυρίδη, τα Κίτρινα Γάτια, που σίγουρα
1: είναι ο Ζηλιαρόγατος εκεί ο Σταυρίδης.
0: Ακριβώς. Για να τα ακούσουμε και θα επανέλθουμε. Λοιπόν, Νίκος Σταυρίδης και Μάρο Κοντού, πάμε.
2: Τι μου λες. Τι φουστάνι είναι αυτό?
3: Ποιο?
2: Αυτό που σου έλεγε, αυτό που θα φορέσεις αύριο.
3: Ένα φουστάνι.
2: Ένα φουστάνι.
3: Ναι.
2: Καλά. Τι φουστάνι?
3: Βραδινό. Δεξίω στην ταινία, τι θα φορέσω?
2: Όχι, δεν κατάλαβες. Όχι, εγώ έτσι από περιέργεια το κάνω. Ναι. Λέω, αυτό το φουστάνι πώς ήταν, έτσι, κοντό, μακρύ?
3: Φυσικά, μακρύ.
2: Μακρύ, δόξα σου, μακρύ. Μακρύ, αλλά πόσο μακρύ, δηλαδή?
3: Ως τον αστράγαλο.
2: Μπράβο, παραπαρενάκι. Ως τον αστράγαλο. Και εδώ πάνω θα έχει κανένα έτσι για καδάκι αυτό.
3: Τι για καδάκι, αφού είναι έξω μου.
2: Έξω μου.
3: Βέβαια. Έχει ένα ντεκολτέ εδώ μπροστά και η πλάτη είναι όλη έξω.
2: Έξω η πλάτη.
3: Φυσικά.
2: Δηλαδή, όσο βάλαμε από κάτω, το βγάλαμε από πάνω.
3: Τώρα από τα γκράβαρα έρθει. Δεν ξέρει πώ είναι έξω με στο αλέτα.
2: Πώ δεν ξέρω. Έξω με. Το λέει και η λέξη. Έξω η όμη. Αλλά άλλο έξω η όμη, άλλο έξω η πλάτη και άλλο όσο πάμε και προ τα κάτω. Όχι. Εμένα δεν μου αρέσουν αυτά. Όχι. Πώς δηλαδή, θα μου ντυθείς σαν θεραμαστής, γυμνός, από τη μέση και απάνω και χυμάται κύριοι και βουτάτε? Εγώ θα σου πω πώς θα μου ντυθείς.
3: Λοιπόν, ξέρεις κάτι, να πας μόνος. Εγώ δεν πρόκειται να έρθω.
2: Πώς δηλαδή, πώς είναι δυνατόν? Έτσι το έχουμε δηλαδή, ή τσίτσιδι ή καθόλου?
3: Τι τσίτσιδι, Χριστιανέ μου, όλες οι κυρίες έτσι ντυνόνται.
2: Και δεν θα βάλεις τίποτα από πάνω?
3: Θα πάρω μαζί μου την κάπα τη Ρενάρ.
2: Έτσι, μάλιστα. Την κάπα τη Ρενάρ. Ενάκι, όχι χωρίκε, που βγάζεις την κάπα σου και απλώνει ο άλλος την βρωμοχερούκλα του και πιάνει αμέσως την εφραμιά, ρε.
3: Κύριε.
0: Ακούγεται κάποια δευτερόλεπτα προς το τέλος και η Μάρθα Βούρτση, η οποία, κύριε, να μην τους χτύπα ξύλο έτσι, να τους...
1: Ναι.
0: Είναι τώρα πλέον από τους τελευταίους αυτών των πρωταγωνιστών. Δεν έχουν μείνει, δυστυχώς ούτε 10 άνθρωποι. Είναι μια Μάρθα Βούρτση, μια Ζωζό Σαπουτζάκη, ένας Γιάννης Βογιατζής, ο οποίος βέβαια κοντεύει, δεν ξέρω αν τα έχει πατήσει, κοντεύει τα 100
1: ο Βογιατζής. Μπράβο.
0: Και ελάχιστοι ακόμα. Και δυστυχώς αυτός ο μικρός αλλά τόσο μεγάλος κόσμος του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου εκείνης της εποχής, που με αποκορύφωμα τη δεκαετία του 60 έκανε το μεγάλο μπαμ, νομίζω ότι ο ελληνικός κινηματογράφος, εκτός από το θέατρο, ο ελληνικός κινηματογράφος εκείνης της εποχής είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Και δεν ξέρω αν υπήρχε τόσο μεγάλη παραγωγή ταινιών σε χώρες ανά τον κόσμο.
1: Νομίζω στην Ινδία ενδεχομένως, ναι.
0: Ναι.
1: Στην Ινδία είναι βέβαιο ότι η παραγωγή μπορεί να μας ξεπερνάει σε αριθμό,
0: λοιπόν,
1: και σε ταχύτητα.
0: Αλλά λέγαμε πριν και με είχες ρωτήσει και το είχαμε αφήσει. Εκεί λοιπόν που κάναν το αντρόγινο, ήταν επίσης καταπληκτική και ίσως δώσαν την όθηση σε κάποιον, στον Γιώργο τον Τζαβέλα, να τους επιλέξει ως πρωταγωνιστικό δίδυμο για το «Η δε γίνει να φοβεί τον άντρα», ήταν νωρίτερα, λίγο νωρίτερα, η Σοφερίνα. Όπου κάναν το, πάλι ήταν ο Ζηλιάρης ο σύζυγος, ο Γιώργος ο Κωνσταντίνου, με τη Μάρο Κοντού. Τους λέει κάποια στιγμή, μάλιστα εκεί που είναι στο κρεβάτι και έχει κρεβατομουρμούρα, λέει: «Με ποιον ήσουν στην τρύπια βάρκαξ?» «Αφού σου είπα», λέει, «παιδί μου, δεν ήμουνα με κανένα». «Καλά», λέει, «ρωτώντας πα στην πόλη», της λέει, ναι, ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Και του λέει: «Τράβα στην πόλη». Και απαντάει ο Γιώργος Κωνσταντίνου: «Τι να κάνω στην πόλη», λέει, «δεν έχω τίποτα να κάνω στην πόλη». Τέλος πάντων, ήταν φοβερή. Αυτά λοιπόν.
1: Εγώ θα σου πω και κάτι ακόμη τώρα άσχετο με την Μάρο Κοντού. Επειδή στην κουβέντα που κάνουμε λέμε ότι φεύγουν κάποιοι άνθρωποι, ρε παιδάκι μου, και λες ότι φεύγει ένα κομμάτι σου. Εγώ θα σου πω ότι εμένα με στεναχώρησε και η είδηση για τον Λορέτζο Καριέρε. Δεν ξέρω αν τον θυμάσαι. Τον γνωρίσαμε στα νιάτα μας σε ένα τηλεπαιχνίδι του Μέγκα στο μπαρ. Και μάλιστα τότε μάθαμε και τη συνέχεια που είχε το γάμο του με την Έλενα την Κατραβά, που ήταν παραγωγός εκεί στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Κάνανε μαζί και δύο παιδιά. Ήταν ο γιος της γνωστής της τραγουδίστριας της Ματούλας. Έφυγε σε ηλικία 51 ετών έχοντας δύο αγόρια. Δες το να, για να το θυμηθείς. Θυμάμαι ότι είχε κάνει και εκείνο το συγκρότημα «Φίλοι για πάντα» με έναν πιτσιρικά που ήταν πάλι μέσα στο παιχνίδι και ήταν φίλοι. Και είχαν βγάλει και ένα τραγούδι που μπορεί και να λεγόταν «Φίλοι για πάντα». Mm-hmm. Ρε παιδί μου, και αυτόν το συνδέσαμε τότε με, την, με τα νιάτα μας.
0: Με την ακμή των reality, ας πούμε.
1: Τότε στο ξεκίνημα και τα λοιπά, ήταν πολύ συμπαθής και μαθαίνεις αυτό ότι φεύγει και λες: «Σόπα ρε φίλε, έφυγε και αυτός», ας πούμε. Σε ηλικία 51, έτσι.
0: Την καλημέρα μας και στον φίλο μας τον Μάκη τον Μουδιώτη. Ξεκίνησε με αστιευτικό, έτσι, προσανατολισμό.
1: Και πολύ καλά κάνει, έτσι, λίγο να μας ανεβάσει.
0: Πριν φύγουμε έτσι από τα της Ελενίτσας και του Αντωνάκη, δεν ξέρω αν διάβασες, Μπάμπη, την ανάρτηση που έκανε ο Γιώργος ο Κωνσταντίνου, η οποία είναι πολύ στοχευμένη, λιτή, λακωνική. «Αντίο Ελενίτσα μου, άλλα είχαμε συμφωνήσει».
1: Το Ελενίτσα μου θυμίζει την ταινία, έτσι.
0: Πιθανότατα να είχαν συμφωνήσει ότι θα φύγουν μαζί. Θα φύγουν μαζί. Διάβασα και ένα πολύ συγκινητικό κείμενο κάποια στιγμή για αυτή τη σχέση. «Μεγάλη παράκληση», λέει ο Γιώργος Κωνσταντίνου. «Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε όλα τα τηλεφωνήματα. Προφανώς παίρνουν όσοι το γνωρίζουν τον αριθμό του. Και θα έπρεπε να υπάρχει μια διακριτικότητα μεγαλύτερη εδώ. Γιατί και ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος είναι σε μεγάλη ηλικία. Καταλαβαίνω απόλυτα», λέει, «τη δουλειά σας, αλλά παρακαλώ να καταλάβετε και εμένα. Έφυγε μια σπουδαία φίλη, μια σπουδαία κυρία. Όλα τα άλλα δεν έχουν κανένα νόημα. Ούτε οι βαρύγδουπες δηλώσεις, ούτε τίποτα. Η Μάρο ήταν και θα είναι ένα αγαπημένο πρόσωπο».
1: Εμένα, σου λέω, μου αρέσει φοβερά σε αυτή την ταινία η στιγμή που σχεδόν τον διαολοσταίνει στο ταξί, ναι, και έχει τη συνομιλία με τον ταξιτζή, ναι, και λέει
0: «Για την παντόφλα.
1: Με είπε, πώς τον
0: είπε, είπε Αντωνάκη, χωρίς Αντωνάκη μου».
1: Όχι, λέει, είπε «Σκασμός Αντωνάκη», όχι, σας είπε «Σκασμός Αντωνάκη μου». Ναι. Είναι φοβερή ατάκα, είναι φοβερή ατάκα.
0: Άκουσα καλά, είπε «Σκασμός».
1: Φοβερή ατάκα.
0: Ναι, όπου ο συμπροταγωνιστής εκεί, ο ταξιτζής, νομίζω είναι ο Γιώργος Τζίφος. Λοιπόν, αυτά, πάμε παρακάτω. Πάμε σε ένα τραγούδι. Έχουμε κρατημένο ακόμη, νομίζω, έτσι. Μάλιστα. Ένα τελευταίο λοιπόν τραγούδι του Κώστα Καπνίση από μια δραματική ταινία της Μάρος Κοντού. Ένα τραγούδι απολύτως τζαζίστικο που δεν ξέρω, Μπάμπη, ναι, ίσως και εσύ και οι φίλοι μας το ακούσουν κάποιοι για πρώτη φορά. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, τζαζίστικο. Πάμε να το ακούσουμε, πάμε, και μετά πάμε. Αλλάζουμε κεφάλαιο.
1: Πάμε.

0: Και πέρα από καρδιά, νομίζω, Νίκο, η Μάρο Κοντού είχε και αυτό που αρέσει και στους δυο μας και σε σένα, νομίζω, και λίγο περισσότερο, φινέτσα. Είχανε φινέτσα. Και οι παραγωγές των ταινιών, οι ίδιοι ηθοποιοί, οι σπουδές τους, ο τρόπος που παίζανε, ο τρόπος που στεκόντουσαν.
1: Και
0: είχε
1: η Μάρο Κοντού είχε και μια ιδιαίτερη φωνή και ερμήνευσε και αρκετά τραγούδια. Και δες τώρα κάποιες συμπτώσεις. Μαζί ήταν συμμαθήτριες με τη Μέρη Χρονοπούλου στο Εθνικό Θέατρο. Και ήταν και οι δύο καλή φωνές. Μάλιστα η Μέρη Χρονοπούλου είχε ηχογραφήσει και πιο πολλά τραγούδια. Ήταν το επίπεδό της σχεδόν σε τραγουδίστρια. Λοιπόν, και πρόσεξε τώρα συμπτώσεις. Εκτός από αυτά που αναφέραμε, συμμαθήτριες. Εμφανίζονται πρώτη φορά με το Εθνικό Θέατρο σε τραγωδία ως χορός, ως μέλη του χορού στην Επίδαυρο μαζί. Εμφανίζονται μαζί στην πρώτη τους ταινία που ήταν της Φίνος Φιλμ και ήταν το χαρούμενο ξεκίνημα με Γιώργο Οικονομίδη, Ντίνο Ηλιόπουλο και ένα σωρό, Βασίλη Αυλονίδη κλπ. Εμφανίζονται σαν τα δύο κορίτσια σε ένα τραγούδι που ερμήνευε, χωρίς να πουν τίποτα, σε ένα τραγούδι που ερμήνευε ο Γιώργος Οικονομίδης. Λοιπόν, και είχαν μια αρκετά κοινή πορεία. Από εκεί και μετά η πρώτη της πρωταγωνιστικός ρόλος το 1958 σε μια ταινία Σταθμός, εκεί όπου γνώρισε και τον σύζυγό της, τον Τίνο Καρύδη Φούξ, μια ταινία του Ντίνου Δημόπουλου, Ο άνθρωπος του τρένου. Αυτή που λέγαμε ότι είναι στο ναύπλιο και είναι από τα φιλμ νουάρ του ελληνικού κινηματογράφου. Ναι, με Άννα Συνοδεινού, με Μιχάλη Νικολινάκο, εκεί η Μάρο Κοντού. Ο πρώτος της πρωταγωνιστικός ρόλος και μετά φυσικά η ντάμα του Δημήτρη Χόρν και στα θεατρικά μετά τον χωρισμό του ουσιαστικά με τη Λαμπέτη ήταν η σύντροφος σε πολλές ταινίες, όχι στη ζωή φυσικά αλλά σε ταινίες και σε θεατρικά και ο Δημήτρης Χόρν είχε αναφερθεί σε μια ιστορία που αξίζει να πούμε τις
0: είναι αυτή, εμένα μου άρεσε αυτή η ιστορία που διάβασα κάπου για το τραγούδι «Η Μαύρη Φόρτ» του Χατζηδάκη
1: από την Οδό Ονείρων.
0: Μπράβο. Είναι λοιπόν η περίοδος όπου ο Χατζηδάκης φτιάχνει την Οδό Ονείρων, μια δουλειά στην οποία η ηθοποιός, η Μάρο Κοντού, κλήθηκε να ερμηνεύσει το συγκεκριμένο κομμάτι, το τραγούδι, τη Μαύρη Φόρτ.
1: Μια παράσταση βέβαια που άφησε ιστορία έτσι, με πολλούς πρωταγωνιστές.
0: Η ίδια τότε είχε δηλώσει πως ένιωθε ρηγμένη, ότι δεν είχε πάρει κάποιο σπουδαίο ρόλο, ώσπου έρχεται ο Χατζηδάκης και φέρνει τη Μαύρη Φόρτ. Δεν της άρεσε της Κοντού αρχικά και ήθελε, λέει, να τα διαλύσει όλα. Και την πιάνει ο Τάκης Οχών.
1: Και ενώ στο μεταξύ ο Ανδρέας ο Κοράνης μας έχει βάλει από κάτω να
0: και της λέει, καλά της λέει, μωρέ, είσαι τρελή. Είναι δυνατόν να σου δίνουν αυτό το κομμάτι και να μην σου αρέσει? Δύο πράγματα θα μείνουν από την Οδό Ονείρων, από αυτό το δίσκο. Το ηθοποιό σημαίνει φως, που το έλεγε ο
1: Δημήτρης
0: Οχών, και η Μαύρη Φόρτ. Και είχε δίκιο, όπως αργότερα έλεγε η Μάρο Κοντού, ότι το σκέφτομαι, λέει, συνέχεια στη διάρκεια της ζωής μου και λέω, δες ρε παιδάκι μου πόσο δίκιο τελικά είχε ο Δημήτρης Οχών.
1: Και το οποίο βέβαια ήταν μουσικοχορευτικό, εκεί χόρευε κιόλας, γιατί είχε μεγάλο ταλέντο, έτσι, φυσικά κορμί καταπληκτικό η Μάρο Κοντού και στα χορευτικά. Πάμε λίγο να ακούσουμε.
2: Αχ, τι κακό!

Φτάνει η Φόρντ που τελείωνε στα τρία. Εγώ είχα γίνει μια μικρή κυρία και μου ζητάει μια καινούρια ιστορία. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη Φόρντ ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η πόλη ξύπνησε, φίλες και φίλοι. Μην ξεχνάτε πως από τη Δευτέρα που έχετε θα ξυπνά μία ώρα αργότερα, στις 7. Και όπως με ενημερώνει ο φίλος ο Ανδρέας, μία εκτακτή είδηση, διοργανώνεται σήμερα στις 12 διαδήλωση στο Άγαλμα Βενιζέλου με αφορμή την αλλαγή έναρξης της εκπομπής, της ώρας εκπομπής. Φίλος ο Ανδρέας.
1: Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Ψάχνω να βρω για ποιο λόγο. Ψάχνω.
0: Μην το ξεχνάτε, φίλες και φίλοι.
1: Λέω συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τη Μάρο Κοντού. Μη φεύγεις, Μάρο, ξέρω τι να πω. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τους τίτλους, μερικούς από τους τίτλους των σημαντικότερων ειδήσεων. Μπάμπη,
0: για... Άσε να μαντέψω. Ποιος πάλι είναι στην κορυφή.
1: Ναι, την ξεπέρασε τη Μάρο Κοντού ο Τραμπ και τα... Ο Τραμπ και τα τερτύπια του. Για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα, οι αμερικανικές δυνάμεις σφυροκοπούν το Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του Μπαντάρα Μπάς, του κύριου λιμανιού της χώρας, στο στενό του Ορμούς. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, αεροπορικές επιδρομές συγκλώνησαν την Τεχεράν, ενώ οι κρίξεις σημειώθηκαν σε περιοχές στα βόρεια και δυτικά της χώρας, καθώς και στα νότια, μεταξύ των οποίων στην πόλη Αχβάζ.
0: Κανονικά θα πρέπει να λέγεται Αχβάχ.
1: Αχβάζ, ναι. Όπου πύραυλοι έπληξαν την περιοχή γύρω από νοσοκομείο που στεγάζει παιδιατρικό κέντρο καρκίνου και το οποίο εκενώθηκε. Πώς όμως έτσι και τα ιρανικά μέσα πάντοτε επικεντρώνουν.
0: Ναι, φυσικά ξέρουν το επικοινωνιακό που πρέπει να το αναδείξουν.
1: Σε παιδικές μονάδες, έτσι. Τέλος πάντων.
0: Το Ιράν ανταπέδωσε με πυράβλους και με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Χθες αμερικανικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε δεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου, το οποίο επιχειρούσε να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Τουλάχιστον 35 νεκροί και περισσότεροι από 300 τραυματίες από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών, σύμφωνα με το Ιρανικό Υπουργείο Υγείας.
1: Τώρα πρόσεξε τη γνωστή ρητορική του Τραμπ.
0: Έλα, πες κάτι βαρύγδουπο θα είπε πάλι.
1: Θέλουν να συμβιβαστούν. Θα μάθουμε αν θα συμβιβαστούμε ή όχι μαζί τους ή απλώς θα το τελειώσουμε. Τι λες ρε σιγουράντα, τι λες ρε Ανετήλα, δήλωσε χθες ο Τραμπ.
0: Νομίζω ότι έδινε και αυτό πρόκριση της Αγγλίας στο χθες το παιχνίδι.
1: Νομίζω ότι πάει κουβά ο κύριος Τραμπ. Λοιπόν, τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι αφέθηκε ελεύθερη μια Αμερικανίδα υπήκος φυλακισμένη στο Ιράν από το Δεκέμβριο του 2024, κάνοντας λόγο για κίνηση καλής θέλησης. Κατάλαβες.
0: Ότι απελευθέρωσαν την Αμερικανίδα.
1: Χτυπήματα,
0: πάρτε την για να ηρεμήσετε.
1: Το Ιράν είναι προετοιμασμένο για μια πληρέστερη στρατιωτική αντιπαράθεση εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τηρήσουν τους όρους της ενδιάμεσης συμφωνίας, δηλώνει ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Γκάλιμπαφ.
0: Την πώληση όπλων αξίας 1,96 δισεκατομμύρια δολαρίων στη Σαουδική Αραβία ενέκριναν χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς εντείνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Και είχαμε προφανώς και άνοδο στις τιμές του πετρελαίου για τέταρτη συνεχόμενη μέρα. Η τιμή του Brent αυξήθηκε στα 85,28 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 80,02 δολάρια.
1: Δες τώρα, Μπάμπη, θυμάμαι από την προηγούμενη εβδομάδα τις διακυμάνσεις της τιμής του Brent. Έτσι, ήταν κάπου στα 70 ευρώ, στα 70 δολάρια, πήγε στα 74 με το που άρχισαν ξανά οι επιθέσεις, 77, 80 και τώρα για να έχουμε έτσι μία εικόνα, τώρα πήγε στα 85,28.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς φαίνεται ότι δεν θα προλάβουμε να χαρούμε από τις ανακοινώσεις μετά τη συμφωνία που έκανε η κυβέρνηση με τα δηληστήρια ότι θα πέσουν κάπως οι τιμές, δεν θα προλάβουμε να χαρούμε, γιατί στο μεταξύ η άνοδος από τις τιμές θα έχει προλάβει
0: την έκπτωση.
1: Δεν ξέρω, και ίσως πρέπει να σκεφτεί ξανά η κυβέρνηση τα έκτακτα μέτρα που υπήρχαν τον Μάιο και τον Ιούνιο.
0: Εγώ είμαι αισιόδοξος, Νίκο. Στην Ελλάδα, όταν κλιμακώνονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, τη βρίσκουμε πιο φτηνή την βενζίνη και το πετρέλαιο από ότι όταν υπάρχει ειρήνευση. Mm-hmm. Ενώ το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα σε μία είδηση την οποία ήθελα να την δώσω σε αντιπαραβολή. Με μια είδηση ευχάριστη που λέγαμε νωρίτερα, που διακινείται από πέρσι ως είδηση για τα πανηγύρια στην Κρήτη, τα οποία έχουν αρχίσει να βάζουν νερό στο κρασί τους, έτσι τα λέγαμε. Ναι. Δηλαδή να μην σερβίρουν αλκοόλ, να σερβίρουν μη αλκοόλ.
0: Σε ένα συγκεκριμένο χωριό, ναι, της Κρήτης που έχουν ξεκινήσει μια εκστρατεία αντιαλκοολική.
1: Για το αυτοκίνητο κυρίως, για την οδήγηση.
0: Να μην σκοτώνονται μετά πιωμένοι στους δρόμους οι Κρητικοί.
1: Εδώ θα πάμε τώρα σε μια είδηση η οποία βέβαια δεν έχει να κάνει με αλκοόλ, αλλά έχει να κάνει δυστυχώς με ένα ακόμα τροχαίο και μάλιστα ένα τροχαίο πάρα πολύ βαρύ. Οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία, όπου ειδικά όταν είναι έτσι, όταν έρχεται ο άλλος, ναι, με την οικογένειά του να χαρεί, από τη Μολδαβία. Τα θύματα του χθεσινού πολύ νεκρού τροχαίου στη Χαλκιδική από τη σφοδρή σύγκρουση του αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια, με ένα βιτιοφόρο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς και το 6 μηνών βρέφος τους. Αρχικά είχε χάσει τη ζωή η μητέρα, όπως μάθαμε, και ο πατέρας
0: μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε βαριά κατάσταση, ανεξέπνευση στο νοσοκομείο.
1: Το 7χρονο κοριτσάκι της οικογένειας, ένα δηλαδή, έμεινε, νοσηλεύεται στο Παπαγεωργίου. Οι αρχές βέβαια ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος.
0: Αυτό σκεφτόμουν, Νίκο. Δηλαδή το πιτσιρίκι που έχει μείνει πίσω τώρα. Ξεκίνησα για διακοπές και έχει χάσει όλη του την οικογένεια. Είναι φοβερό.
1: Πραγματικά μου φεύγει ανάσα από τα πνευμόνια μου, Μπάμπη, όταν διαβάζω τέτοιες ειδήσεις.
0: Οπότε να προχωρήσουμε, Νίκο, για να προσπαθήσουμε να την ξεπεράσουμε. Συνεδριάζει στις 12 σήμερα το πρωί, το μεσημέρι, 12 η ώρα, υπό τον Πρωθυπουργό, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Την προσήλωση της κυβέρνησης στην εξάντληση της τετραετίας επανέλαβε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε συνέντευξή του στο κανάλι One χαρακτήρισε την ακρίβεια ως το μεγαλύτερο πρόβλημα των νοικοκυριών, υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση της περνά μέσα από την αύξηση των εισοδημάτων, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων φοροελαφρύνσεων στην επερχόμενη ΔΕΘ. Και μια είδηση της τελευταίας στιγμής εμφανίστηκε μετά από κάποιες ημέρες που προφανώς έλειπε με άδεια, η Ευαγγελία από την Λάρισα. Μας στέλνει την καλημέρα. Καλημέρα. Αλλαγές, λέει, ακούω, 7 με 10 θα πάτε. Φαντάζομαι το θερινό πρόγραμμα.
1: Το θέλει το τρίωρο η Ευαγγελία. Ένα τρίωρο την ημέρα του γιατρού το κάνει πέρα.
0: Όχι. 7 με 9.
1: Γίνεται
0: για να μας ξεκουράσουν, Ευαγγελία.
1: Γιατί όπως πιθανώς γνωρίζεις, Ευαγγελία, και οι υπόλοιποι φίλοι μας, στη συνέχεια υπάρχει ένας προγραμματισμός ο οποίος διατηρείται. Δηλαδή έχουμε εκπομπή κατά κανόνα με τη Μαρία Τσακίρη και τον Χρήστο Τσαλικίδη στις 9 με 11. 11 με 1 ακολουθεί άλλη εκπομπή. Είναι αυτά τα 2 ώρα. Αυτά μένουν έτσι όπως ήταν. Απλά το τρίωρο, εντάξει, γιατί φανταζόμαστε και εμείς, όπως και η διεύθυνση του σταθμού, ότι μες στο κατά καλό καιρό στις 6 ώρα το πρωί, αν δεν έχεις πολύ έκτακτα πράγματα, λίγοι ψάχνουν για επικαιρότητα.
0: Δεν είναι αυτό, Νίκο μου. Δεν είναι αυτό. Η διεύθυνση σκέφτηκε ότι αυτή η άοκνη
1: ενημέρωση
0: χρειάζεται μαζί με τους συναδέλφους τεχνικούς που ξυπνάνε από τις 4 και τις 4.30 να πάρουν μια ανάσα μια ώρα τουλάχιστον για το καλοκαίρι, για το τέλος του καλοκαίρι.
1: Αλλά σίγουρα, ρε παιδί μου, σίγουρα και ο κόσμος, εντάξει, είναι πιο χαλαρός μετά τις 20 Ιουλίου, 30 Ιουλίου, τέλος πάντων είναι πιο χαλαρός. Έχει λίγο άλλα πράγματα στο κεφάλι του. Λοιπόν, ας επιστρέψουμε εμείς στους τίτλους, αφού είπαμε την καλημέρα μας στην αγαπητή μας Ευαγγελία. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Μαρφίν. Μέχρι στην μεταγωγή τους στις φυλακές παραμένουν στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές ζητούν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του email, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Θα εξακριβωθεί λοιπόν ποιος είναι η ταυτότητα του ανθρώπου που έστειλε το email και θα έρθει να καταθέσει.
0: Ναι, αλλά είναι σημαντικό κατά την άποψή μου να προφυλαχθεί ο συγκεκριμένος σε επίπεδο.
1: Προφανώς πιστεύω ότι οι αρχές έχουν αναλάβει.
0: Γιατί φαίνεται, τουλάχιστον από την ανάγνωση του email, σου δίνει την αίσθηση ότι είναι ένας άνθρωπος του χώρου που τους γνωρίζει, που έχει κινηθεί σε αυτές τις δράσεις.
1: Διάβασες το περιεχόμενο του mail.
0: Ναι, το διάβασα. και σου δίνει την αίσθηση ότι, ρε παιδάκι μου, δεν έχει αντέξει το γεγονός ότι ενώ έχουν χάσει τη ζωή τους κάποιοι άνθρωποι, αυτός κατονομάζει συγκεκριμένους με ονοματεπώνυμο, θεωρώντας ότι, ρε παιδί μου, είναι άδικο αυτοί να συνεχίζουν τις ζωές τους σαν να μην έχει γίνει κάτι, ενώ έχουν χάσει
1: τόσοι άνθρωποι. Αυτή την αίσθηση δίνει, γιατί εγώ ενδελεχώς δεν το έχω δει.
0: Ναι,
1: το...
0: δίνει την αίσθηση ότι δεν μπορεί να ησυχάσει από το γεγονός ότι ενώ γνωρίζει, όπως και άλλοι, πρόσωπα που είχαν εμπλοκή στο συγκεκριμένο γεγονός, βλέπει ότι αυτοί οι άλλοι δεν έχουν τολμήσει κάποιος να βγει και να πει, ρε παιδιά, δεν το αντέχω. Ήμουν εγώ, αναλαμβάνω την ευθύνη μαζί με τον τάδε και τον τάδε. Αλλά αντιθέτως έχουν φτιάξει τη ζωή τους και είναι σαν να μην συνέβη τίποτα. Ένα παρεάκι, λέει, που έκανε και διακοπές μαζί τα καλοκαίρια και μάλιστα, λέει, επιδείκνυαν και φωτογραφίες από τη Μαρφίν σαν λάβαρα. Κοιτάξτε τι είχε γίνει, τι κάναμε και ιστορίες. Και ότι επειδή δεν το αντέχει ο συγκεκριμένος, λέει, αυτή είναι. Το θέμα είναι ότι επειδή προφανώς ανήκει σε ένα χώρο, πρέπει νομίζω να προστατευτεί, γιατί δεν είναι αυτά τα πράγματα αστεία.
1: Λοιπόν, τώρα πάμε στην Αττική. Α, μάλλον πας στην Αττική.
0: Ναι, στην Αττική θα πάμε. Έχει στις 12 συνάντηση ο Δήμαρχος Αθηναίων με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό ΑΕ.
1: Μεγάλο πρόβλημα.
0: Παρουσία εκπροσώπων κατοίκων για τις επικίνδυνες ρογμές που παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τις εργασίες του Μετροπόντικα. Έχουμε και εισαγγελική παρέμβαση. Ζητά να διαπιστωθούν τυχόν αξιόπινες πράξεις και να εκτιμηθεί η επικινδυνότητα των συγκεκριμένων πολυκατοικιών.
1: Έχεις δει φωτογραφίες?
0: Έχω δει.
1: Είναι φοβερές, κάτι ρογμές.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή, λόγω εργασιών, ξαφνικά οι πολυκατοικίες στο διαμέρισμά σου να έχει παρουσιάσει ρηγματώσεις και να μην είσαι σίγουρος για τη στατικότητα του κτηρίου.
1: Αυτό το πρόβλημα εμφανιζόταν στην Αττική, στο Μετρό. Ήδη και στα πρώτα χρόνια, θυμάστε, τότε με το Μετροπόντικες, σε αρκετές γειτονιές. Και εδώ πρέπει να πω ότι τόσο έντονα προβλήματα με τους Μετροπόντικες, δεν ξέρω αν στη Θεσσαλονίκη γινόταν σε μεγαλύτερο βάθος. Δεν είχαν προκληθεί στη Θεσσαλονίκη.
0: Φίλε, είχαμε άλλα στη Θεσσαλονίκη. Εδώ τι θα ακούγαμε από σένα και από τον Πεκλάρη. Ο Θεός μας φύλαξε.
1: Όλα τα είχαμε.
0: Ο Θεός μας φύλαξε.
1: Αυτό μας μάρανε. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη διεθνή.
0: Εκτός, συγγνώμη, και αν τις δούμε αυτές τις ρηγματώσεις και στη Θεσσαλονίκη με την καθυστέρηση των ετών που είχαν και τα έργα που πραγματοποιήθηκαν.
1: Πραγματικά. να δούμε. Λοιπόν, ο Ανδρέας είναι αισιόδοξος, δεν θα ζούμε. Εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο μετά από νέα επίθεση της Ρωσίας με βαλιστικούς πυράβλους. Προκάλεσαν πυρκαγιές σε δύο συνοικίες. Τρεις οι συνοικίες του Χαρκόβου επίσης ήταν στόχος αυτών των επιθέσεων. Τουλάχιστον 13 νεκροί και 50 τραυματίες.
0: Στους 4.829 οι νεκροί από τους ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν την Βενεζουέλα στις 24 του Ιούνιου.
1: Μάλιστα, στις ΗΠΑ, κρατούμενοι σε κέντρο κράτησης μετανάστευσης και τελωνίων στο Τέξας, κατήγγειλαν ότι ξυλοκοπήθηκαν από φορούς, δεν έλαβαν ιατρική περίθαλψη και δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τις οικογένειες και τους δικηγόρους, σύμφωνα με νέα έκθεση που εκδόθηκε χθες από νομικούς και υπερήφανους ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα του χάρτη επικινδυνότητας και τα καιρικά φαινόμενα θα τα δούμε αμέσως μετά.
0: Μπράβο, γιατί έρχεται δελτίο ειδήσεων το πρώτο της ημέρας, σε ένα λεπτό από τώρα. Πάμε εμείς να αποχωρήσουμε, να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα χθες στη Χαλκιδική, όταν Ι, στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια, συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με βιτιοφόρο στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας, ενώ λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του και ο πατέρας, παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Σοβαρά τραυματισμένο είναι το δεύτερο παιδί της οικογένειας που έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Για τον απεγκλωβισμό των 4 επιβενώντων χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής. Στην υποδιεύθυνση τροχέας Πολυγύρου οδηγήθηκε ο οδηγός του βιτιοφόρου. Συνεχίζεται το σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών σε στόχους στο Ιράν. Η Ουάσιγκτον εντείνει τη στρατιωτική της εκστρατεία με επιθέσεις ημέρας, ενώ το Ιράν προειδοποιεί ότι θα διατηρήσει κλειστή τη στρατηγική σημασίας θαλάσσια οδό, εξετάζοντας σκληρότερα αντίπεινα. Τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αφέθηκε ελεύθερη Αμερικανίδα υπήκοος φυλακισμένη στο Ιράν από το Δεκέμβριο του 2024, κάνοντας λόγο για μια κίνηση καλής θέλησης. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο για μια πληρέστερη στρατιωτική αντιπαράθεση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τηρήσουν τους όρους της ενδιάμεσης συμφωνίας, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, και η Ρένια Δούρου είναι οι διεκδικητές της Προεδρίας του κόμματος στις εκλογές που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο πριν από τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Πηγές προσκύμενες στον Παύλο Πολάκη, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ζητούν από τη Ρένα Δούρου να προχωρήσει σε οικειοθελή απόσυρση της υποψηφιότητάς της. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την τραγωδία στη Μαρφίν. Μέχρι τη μεταγωγή τους, στις φυλακές παραμένουν στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών, ενώ οι δικαστικές αρχές ζητούν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του email, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και φέρεται να κατονομάζει πρόσωπα στην υπόθεση του φωνικού εμβρισμού. Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία και ολόκληρη η Κρήτη βρίσκονται σήμερα σε πορτοκαλί συναγερμό επίπεδο κινδύνου 4 για το ενδεχόμενο πρόκληση δασικής πυρκαγιάς, ενώ υψηλός είναι ο κίνδυνος σε πολλές ακόμη περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας. Διακοπές της ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το ΔΔΕ, χωρίς ρεύμα θα μείνουν κάτοικοι και επιχειρήσεις στο Δήμο Χαλκιδόνας από τις 8 το πρωί ως τις 12.30 το μεσημέρι. Η διακοπή αφορά καταναλωτές επί της Οδού Εθνικής Αντιστάσεως και στις παρακείμενες από τη συμβολή της με την Αγία Τριάδος ως τη συμβολή με την επαρχιακή οδό Χαλκιδόνας, καθώς και παρακείμενες οδούς. Επίσης, από τις 8 το πρωί ως τις 2.30 το μεσημέρι, στο Δήμο Χαλκιδόνας, διακοπή ρεύματος θα σημειωθεί στα άνω κουφάλια εκτός της οικιστικής ζώνης. Στο Δήμο Θερμαϊκού, δημοτικό διαμέρισμα επανομής, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι, καταναλωτές που βρίσκονται εκατέρωθεν της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου θα αντιμετωπίσουν προβλήματα ηλεκτροδότησης, συμπεριλαμβανομένων και όλων των φωτοβολταϊκών σταθμών, των αρδευτικών και των αντλιοστασίων. Στην αθλητική επικαιρότητα, με μια μεγάλη ανατροπή με 2 γκολ μετά το 84ο λεπτό του αγώνα, η Αργεντινή επικράτησε με 2-1 απέναντι στην Αγγλία και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής, όπου απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Ισπανία, θα διεκδικήσει το δεύτερο σερί τρόπαιο της ιστορίας της και το τέταρτο συνολικά. και μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τοπικές βροχές ή καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 και κατά τόπους θα φτάσει και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα εκδηλωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία στην πόλη από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα μέσα από την Ερτιλάρη σας. Μέσα από τους 98 και 3 εδώ μέχρι και τις 9 η ώρα θα σας μεταφέρουμε την επικαιρότητα έτσι όπως ξύπνησε, έτσι όπως ξεκίνησε αυτή η ημέρα. Σήμερα 5η 16 Ιουλίου του 2026. Η Κωνσταντίνα Θεοχάρου ξεκίνησε αυτή η ημέρα σήμερα 5η 16 Ιουλίου του 2026.

ένα απογοητευτικό πρώτο ημίχρονο, με πολλές έτσι προσπάθειες από την πλευρά της Αγγλίας κυρίως να μπορέσει να πετύχει το στόχο της. Τελικά όλα συνέβησαν με το πρώτο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο από την πλευρά της Αγγλίας, για να συνεχίσει μετά η Αργεντινή το σφυροκόπημά της, γιατί υπήρξε και τρίτο γκολ Βαγγέλη Βούλγαρη, αλλά το οποίο ακυρώθηκε. Οπότε πάμε τώρα για τον τελικό, για την Κυριακή στις 10 η ώρα το βράδυ, Ισπανία-Πορτογαλία. Πάντως όλοι οι παίκτες μεταξύ τους θα μπορούν να συνεννοηθούν και από τις δύο ομάδες, μιλάνε και οι δύο ισπανικά, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να εκφραστούν ελεύθερα οι άνθρωποι σε αυτή την ένταση ενός τελικού που έχει το ενδιαφέρον του, καθώς η Αργεντινή, ναι, Βαγγέλη, δεν με διόρθωσες, Ισπανία-Αργεντινή. Εγώ δεν ξέρω που πήγε το μυαλό μου, Πορτογαλία. Ναι, ναι. Ωραία, Ισπανία-Αργεντινή στις 10 η ώρα λοιπόν το βράδυ της Κυριακής, ο τελικός του Μουντιάλ 2026, και στις 12 τα μεσάνυχτα, δηλαδή ξημερώνοντας από Σάββατο προς Κυριακή, μόλις η ώρα αλλάξει, μόλις η μέρα αλλάξει, Γαλλία-Αγγλία. Λοιπόν, καλή επιτυχία στις ομάδες, καλή επιτυχία και σε εσάς, για τις ομάδες σας αν υποστηρίζετε κάποια. Εγώ προσωπικά υποστηρίζω έναν ωραίο αγώνα και ένα ωραίο θέαμα.

Παγκόσμια ημέρα φιδιού σήμερα. Εντάξει, έχουμε ακούσει και έχουμε διαβάσει για παγκόσμιες ημέρες. Ναι, και όμως υπάρχει Παγκόσμια ημέρα φιδιού, που στόχο έχει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι βλέπουν τα φίδια και να προωθήσει την ειρηνική συνύπαρξή τους. Κομματάκι δύσκολο το βλέπω αυτό. Άνθρωποι που φοβούνται τα φίδια, τα φοβούνται. Και δεν υπάρχει, τα φοβάμαι, δεν τα φοβάμαι και σήμερα αλλάζω γνώμη και κάνω. Αλλά προσέξτε λιγάκι και τα φίδια τα δίποδα, αυτά που κυκλοφορούν δίπλα μας, γιατί ξέρετε, αυτά είναι τα χειρότερα. Το φίδι το βλέπεις και λες ότι είναι φίδι. Τον άνθρωπο που σου κάνει το φίλο ή το συνεργάτη σου ή το συνάδελφό σου που σου κάνει το φίλο, δεν ξέρεις τι κρύβει. Εκεί μπορεί να είναι ένα φίδι που φοράει ένα προσωπείο. Οπότε άσε, έχουμε το νου μας. Λοιπόν, 5η 16 Ιουλίου σήμερα και ο υδράργυρος τραβάει την ανηφόρα. Ήταν μια ζεστή χθεσινή ημέρα, όπως και να το κάνουμε. Έφτασε, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, σε διάφορα χωριά, στα δέντρα κυρίως, στα δέντρα του Τυρνάβου. Η θερμοκρασία πλησίασε τους 38 βαθμούς Κελσίου. Και σήμερα λοιπόν στη Θεσσαλία η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 37 και 39 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους, σε κάποιες περιοχές δύσκολες, και στη Λάρισα και στα Τρικάλα και στην Καρδίτσα. Και όσο πλησιάζουμε προς το Σαββατοκύριακο, τόσο θα ανεβαίνει η θερμοκρασία, για να φτάσουμε κάπου εκεί την Κυριακή, που μάλλον θα χτυπήσει 40, να δούμε δηλαδή το πρώτο 40 αυτής της χρονιάς, που δόξα τω Θεώ μέχρι στιγμής μας έχει κάνει να έχουμε ένα ήπιο καλοκαίρι και να μην δυσανασχετήσουμε όπως τα προηγούμενα δύο. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με αυτό που συνέβη στην Χαλκιδική χθες. Λοιπόν, είχαμε μια οικογενειακή τραγωδία χθες αργά το απόγευμα στη Χαλκιδική. Ένα τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς, τον πατέρα, τη μητέρα και το 6 μηνών βρέφος. Στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτη στη Χαλκιδική σημειώθηκε. Και τα θύματα του πολύ νεκρού τροχαίου είναι παραθεριστές από τη Μολδαβία. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για παροχή βοήθεια σε τροχαίο δυστύχημα μετά από μετοπική σύγκρουση βιτιοφόρου με γιόταχη αυτοκίνητο στην επαρχιακή οδό, όπως είπαμε, Νέα Μουδανιά Νικήτη, στο ύψος του 20 χιλιομέτρου, στον πολύγυρο Χαλκιδικής, γύρω στις 6.30 το απόγευμα. Στο σημείο επιχείρησαν πυροσβέστες, οι οποίοι με τη χρήση διασωστικού εξοπλισμού ανέσυραν από το γιοταχή χωρίς τις αισθήσεις τους. Μία 28χρονη γυναίκα,

και ένα βρέφος 6 μηνών, ενώ απεγκλώβησαν σοβαρά τραυματισμένους τον 35χρονο άνδρα, ο οποίος στη συνέχεια εξέπνευσε, και το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας ηλικίας 7 ετών. Από αυτά τα άσχημα που συμβαίνουν και έρχονται να σου μαυρίσουν την ημέρα, και ενώ αυτό συνέβη στη Χαλκιδική, εδώ στη Σύραγγη των Τεμπών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον Πλαταμόνα, υπήρξε αναστάτωση σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ κινούνταν στο εσωτερικό της Σύραγγας. Ευτυχώς όμως οι άνθρωποι που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο και ο οδηγός του κατάφεραν να σταματήσουν, να αντιδράσουν άμεσα και να κατασβέσουν τη φωτιά πριν ακόμη πάρει διαστάσεις και δημιουργηθούν μεγαλύτερα προβλήματα. Για λόγους ασφαλείας, όπως ήταν αναμενόμενο και όπως προβλέπεται άλλωστε από την εταιρεία που επιβλέπει και συντηρεί τις σύραγγες και, και τον αυτοκινητόδρομο, από την αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ, προχώρησαν στην προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας, το ρεύμα κυκλοφορίας προς τον Πλαταμόνα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους άλλους οδηγούς. Αυτό δεν άρχισε να γίνει, διαπιστώθηκαν ότι όλα είναι καλά, οπότε αμέσως μετά η κυκλοφορία δόθηκε και πάλι. Είναι περίοδος διακοπών και βλέπουμε ότι και στα νησιά και στα ορεινά αρχίζει ο κόσμος και αυξάνεται και πληθύνεται. Αυτό συμβαίνει και στις παραλίες και στα δικά μας εδώ τα παράλια. Δεν ξέρω, ο Βαγγέλης ο Βούλγαρης που έχει δει άποψη. Πώς πάει από κόσμο, Βαγγέλη Βούλγαρη? Ναι, έχεις να πας από Δευτέρα. Καλά, Σαββατοκύριακο δεν είναι μέτρο σύγκρισης. Χαλαρά το λέει. Εντάξει, χαλαρά είναι, γιατί νομίζω ότι πολλοί κόσμος δεν βγαίνει κιόλας από τα σπίτια του το βραδάκι. Πολλοί σούπερ μάρκετ, μια προετοιμασία από το σπίτι για την παραλία, και καλά κάνει ο κόσμος, είναι δύσκολες εποχές. Απλά ξέρουμε πια ότι και αυτό που λένε κάνοντας ρεπορτάζ έτσι στα παράλια ή σε τουριστικές περιοχές, λένε και οι ίδιοι επαγγελματίες ότι δεν έχουμε πια τον κόσμο που είχαμε πριν. Ο κόσμος σκέφτεται και το παραμικρό, το μικρότερο έξοδο που μπορεί να κάνει. Αυτό που έχει μεγάλη κίνηση είναι το σούπερ μάρκετ. Βλέπεις ότι ο κόσμος παίρνει, ψωνίζει ή για την παραλία ή και για το σπίτι. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολα με την ακρίβεια που υπάρχει να πάει κανείς διακοπές. Σου λέει κάποιος, θα στριμωχτώ που θα στριμωχτώ όλη τη χρονιά για να πάω διακοπές, τουλάχιστον να μπορέσω να τη βγάλω με όσο το δυνατόν λιγότερα χρήματα, και καλά κάνουν, για να μπορέσει έτσι η οικογένεια και οι ίδιοι να ξεκουραστούν και να ξεφύγουν από την καθημερινότητα, έστω και για μερικές ημέρες.

Για την υπόθεση της Μαρφίν που παρακολουθούμε την τελευταία ημέρα της συλλήψης τριών σχετικά με αυτό που είχε συμβεί τότε στις φυλακές Ναυπλίου λοιπόν και στις φυλακές Μαλανδρινού αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας της Μαρφίν. Ο επωνομαζόμενος Ψηλός, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Earth News, θα μεταφερθεί στις φυλακές Μαλανδρίνου, ενώ ο επωνομαζόμενος Εναερίτης θα μεταφερθεί στις φυλακές Ναυπλίου. Ο ένας κατηγορείται ως το άτομο που έσπασε τον ιαλοπίνακα της τράπεζας και ο δεύτερος φέρεται να είχε καθοδηγητικό ρόλο την ημέρα της επίθεσης. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες του Earth News, τα προφυλακιστήρια των δύο κατηγορουμένων για τον εμπρισμό της Μαρφίν παρελήφθησαν χτες, Τετάρτη, από τους αξιωματικούς του τμήματος ανθρωποκτονιών. Ωστόσο, η μεταγωγή τους δεν πρόκειται να γίνει τις επόμενες ημέρες, καθώς δεν υπάρχει προγραμματισμένη μεταγωγή από τη Διεύθυνση Μεταγωγών για τα δύο αυτά σοφρονιστικά καταστήματα. Και χθες μιλούσαμε με τον πρόεδρο των σοφρονιστικών, τον πρόεδρο της Ενώσεως Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς εδώ στις φυλακές της Λάρισας και μας έλεγε για αυτές τις μεταγωγές που γίνονται που τους απασχολούν πάρα πολλές ώρες και που δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν σε όλα τα καθήκοντα που έχουν και ειδικά όταν αυτές οι μεταγωγές είναι και για τις φυλακές και για τα νοσοκομεία και για άλλες πόλεις και η Λάρισα είναι στο επίκεντρο, καταλαβαίνετε, της Θεσσαλίας αλλά και της Στερεάς Ελλάδας με πολλά δικαστήρια και φυλακές υψίστης ασφαλείας με αποτέλεσμα πολλοί να μεταφέρονται εδώ. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με τη Μαρφίν, έτσι για να το κλείσω, περιμένουμε την γυναίκα που συνελήφθη στην Αγγλία. Αυτή η 46χρονη γυναίκα μάλιστα συνελήφθη την ώρα που πήγαινε να κάνει check-in στο αεροδρόμιο. Η γυναίκα ήταν διατεθειμένη να έρθει εδώ, να ξεκαθαρίσει τα πράγματα, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή της. Συγγνώμη. Αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή της και η ίδια λοιπόν είχε πει ότι είναι στη διάθεση των αρχών και έτσι λοιπόν είχε αποφασίσει να ταξιδέψει στην Ελλάδα και τη συνέλαβαν στο αεροδρόμιο και την ώρα που έκανε check-in. Σε 10 ημέρες θα φτάσει στην χώρα μας, οπότε τότε θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και με αυτή την γυναίκα η οποία κατηγορείται ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να σημειωθούν αυτά τα επεισόδια, να ξεσπάσει η φωτιά στη Μαρφίν και να βρουν το θάνατο 5 άτομα.

Όσο πλησιάζουμε προς την ανακοίνωση των βάσεων για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια, έχουν βγει οι βαθμολογίες, τα παιδιά περιμένουν πώς και πώς τις βάσεις, να ξέρουν ξεκάθαρα σε ποια πόλη θα σπουδάσουν. Υπήρξε ένα θέμα τον προηγούμενο καιρό σε ό,τι έχει να κάνει με δύο υποψηφίους των ΕΠΑΛ, οι οποίοι υποστήριξαν ότι δόθηκαν λαθασμένα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας των γενικών λυκείων, μάθημα στο οποίο η συγκεκριμένη κατηγορία υποψηφίων είχε ήδη εξεταστεί την προηγούμενη μέρα. Δώσαν στους υποψήφιους του ΕΠΑΛ, σε συγκεκριμένα δύο άτομα, τα θέματα που είχαν γράψει την προηγούμενη μέρα τα ΓΕΛ, από τα γενικά λύκεια. Και υπάρχει απάντηση από τον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων στο σχετικό δελτίο τύπου, στο οποίο διευκρινίζεται ότι δεν υπήρξε καμία διαρροή θεμάτων στις πανελλαδικές εξετάσεις, με αφορμή βεβαίως και αυτό το περιστατικό που σας ανέφερα. Εντάξει, όχι ότι δεν συμβαίνουν λάθη, όχι ότι δεν έχουμε δει και στο παρελθόν τέτοια πράγματα, αλλά φτάσαμε στο 2026, θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί. Πλέον ηλεκτρονικά και ψηφιακά γίνονται όλα, και να μην ρίχνουμε τις ευθύνες στα ψηφιακά, πρέπει οτιδήποτε να το τσεκάρουμε και στη συνέχεια να το παραδίδουμε. Και τώρα πέφτει το μυαλό μου πέφτει το μάτι μου στο earthnews.gr σε μία είδηση. Λοιπόν, στη Βούλα, στην Αττική, υπάλληλος πρατηρίου περιέλουσε 92χρονο πελάτη με πετρέλαιο μετά από καυγά. Ακούστε τώρα. Χθες το μεσημέρι έγινε αυτό. Λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι, ένας 52χρονος υπάλληλος, μετά από λογομαχία που είχε με τον 92χρονο, τον περιέλουσε με πετρέλαιο. Ο 52χρονος συνελήφθη, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για επικίνδυνη σωματική βλάβη και κλήθηκε ασθενοφόρο να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον 92χρονο, ο οποίος ωστόσο αρνήθηκε την διακομιδή του στο νοσοκομείο. Φαίνεται δεν θα ήταν κάτι πολύ σοβαρό. Ποιος ξέρει ο υπάλληλος τώρα πώς γυρίζει το μυαλό του ανθρώπου, πώς γυρίζει. Και ο ηλικιωμένος, ποιος ξέρει, λιγάκι δύσκολος πελάτης, υπόθηκε κάτι περισσότερο, αγανάκτησε και ο υπάλληλος και έγινε αυτό που έγινε. Λοιπόν, να πάρουμε μια έτσι μικρή ανάσα, Βαγγέλη Βουλγαρή.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Λοιπόν, έτσι κοιτάω στο Earth News και σας μεταφέρω από τους περιφερειακούς σταθμούς διάφορα νέα από την περιφέρεια. Στην Κοζάνη μία αρκούδα σκότωσε 10 οικόσιτα γουρνάκια στην περιοχή των Χτενών. Στα Χανιά εγκαίνια του γραφείου της Επανόδου για την ομαλή επιστροφή των αποφυλακιστέντων στην κοινωνία. Στο Ηράκλειο χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Μελιδοχώρι. Στην ΚΟ ανήλικη ανασύρθηκε νεκρή έπειτα από ανατροπή jet ski στο Μπόντρουμ της Τουρκίας. Έρευνες για δύο ενήλικες. Κυβερνητικό κλιμάκιο στις Σέρες, το Επίκεντρο Επιχειρηματικότητα, Επενδύσεις και Αναπτυξιακές Προτεραιότητες. Από το Ρέθυμνο, η 24χρονη που έχασε τη ζωή της μαζί με τον σύντροφό της σε γκαράζ, σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία. Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου ΣΑΜΟΥ, όλοι υγειονομικοί στα βαρέα αντιγυϊνά χωρίς εξαίρεση. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής ΣΑΜΟΣ λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Στα Χανιά κλειστό την Πέμπτη το φαράκι της Αμαριάς λόγω των ανέμων των θυελωδών που επικρατούν. Ήπιες εξάρσεις μικροσωματιδίων στην ατμόσφαιρα της Λάρισας αναμένεται σταδιακή αποκλιμάκωση και έχει να κάνει με τη φωτιά που ξέσπασε το περασμένο Σάββατο, περασμένη Παρασκευή βράδυ στην μονάδα ανακύκλωσης έξω από τη Λάρισα κοντά στο Ζαχάρεος. Ακόμη μικροσωματίδια είτε με τον αέρα είτε με τη φωτιά που δεν λέει να σβήσει ακόμη, εννοούμε στα έγκατα αυτής της φωτιάς. Η κατάσταση είναι όπως σας το περιγράφω. Γίνονται συνεχείς μετρήσεις από την πλευρά της περιφέρειας Θεσσαλίας προκειμένου να διαπιστωθεί ποια είναι η κατάσταση του αέρα και προκειμένου να είναι ενήμεροι οι πολίτες για να ξέρουν πώς ακριβώς να κινηθούν. Λοιπόν, σήμερα γίνεται ένα δικαστήριο εδώ στη Λάρισα μεταξύ άλλων. Χθες ολοκληρώθηκε με την υπόθεση των Τεμπών και θα ακούσουμε, δεν ξέρω, Βαγγέλη Βούλγαρη, είμαστε έτοιμοι για να μπορέσουμε να ακούσουμε το ηχητικό. Είμαστε έτοιμοι, λέω, για να ακούσουμε το ηχητικό. Όχι ακόμη. Ωραία. Θα δώσουμε χρόνο στο Βαγγέλη Βούλγαρη προκειμένου να ετοιμάσει το ηχητικό. Λοιπόν,

0: Λοιπόν, ο Βαγγέλης ο Βούλγαρης έδρασε γρήγορα και μας έχει έτοιμο το ηχητικό που θα ακούσουμε. Και έχει να κάνει με τη δίκη για τα Τέμπη που συνεχίζεται στο Γεώπολης. Τη Δευτέρα τώρα θα συνεχιστεί. Ολοκληρώθηκε χθες δηλαδή. Είναι το επόμενο στάδιο των ενστάσεων. Θα συνεχιστεί την επόμενη Δευτέρα. Αιτήματα και αυτοτελή ισχυρισμοί από την πλευρά των κατηγορουμένων, για να ακολουθήσει στη συνέχεια η πρόταση της εισαγγελέως επί των αιτημάτων που υπέβαλαν οι συνήγοροι για αναβολή της δίκης. Θυμίζουμε πως οι συνήγοροι ζητούν αναβολή της δίκης με βάση την παράγραφο 1 του κώδικα του άρθρου 59 του κώδικα ποινικής δικονομίας, που αναφέρει ότι όταν η απόφαση σε ποινική δίκη εξαρτάται από άλλη υπόθεση για την οποία έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, η πρώτη αναβάλλεται ως ότω εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση στη δεύτερη δίκη. Έτσι λοιπόν, η συγκεκριμένη υπόθεση είναι αυτή που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων και την υλοποίηση της Σύμβασης 717 με κατηγορούμενους στελέχη της Εργοσέ, που είναι επίσης κατηγορούμενη στην παρούσα δίκη για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας συγκοινωνιών. Οπότε οι συνήγοροι των κατηγορουμένων των στελεχών της Εργοσέ είναι ακριβώς αυτοί, να υπάρξει διακοπή, να υπάρξει αναβολή της δίκης μέχρι ότου εκδικαστεί η υπόθεση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Υπάρχει μία δήλωση λοιπόν από τον κύριο Λουκά Αποστολίδη, είναι συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας της οικογένειας των θυμάτων, και θα τον ακούσουμε.
1: Μια μεγάλη φιλολογία, όχι τώρα, τώρα αν είσαι εδώ στο δικαστήριό μας, αλλά από παλιά, ότι δεν υπάρχει καμία σχέση της 717 με αυτή τη συμφορά που συνέβη στα Τέμπη. Ότι η μία, δηλαδή η 717, αφορά την οικονομική διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων, ενώ το άλλο το κομμάτι, εδώ η κύρια δίκη, αφορά αυτό καθ' αυτό το δυστύχημα, αυτή τη τραγωδία. Σήμερα υπάρχει, θα μου πείτε ο κάθε συνάδελφος που υπερασπίζεται, θα ήθελε ένα διαχωρισμό των δικών. Εγώ από την αρχή είχα πει και στον εφέτη ανακριτή και με υπόμνημά μου ότι θα πρέπει να συσχετιστούν οι δίκες, από κοινού οι δίκες και τουλάχιστον οι φάκελοι δικογραφίες. Μπήκανε και ακούστηκαν διάφορα ζητήματα και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι όμως η ίδια υπόθεση. Είναι συγκοινωνούντα δοκία. Έχω την άποψη, και θα δούμε την εισήγηση της Αγγελέως την επόμενη εβδομάδα. Προσωπικά όμως πιστεύω ότι θα πρέπει να μην υπάρξει οποιαδήποτε διαφοροποίηση στο σύνολο των κατηγορουμένων, να συνεχιστεί η δίκη και όχι να υπάρξει διαχωρισμός. Σέβομαι τις επικλήσεις των συναδέλφων που υποστηρίζουν τους κατηγορούμενους. Δεν πρέπει να διαμελιστεί η δίκη. Επιτέλους η δικαιοσύνη πρέπει να προχωρήσει και να αποδώσει ευθύνη.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Αποστολίδη, και η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων ανακοίνωσε χθες τις δικασίμους για το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, γιατί τώρα τέλος Ιουλίου θα διακόψει το δικαστήριο. Πρόθεσή της, είπε η πρόεδρος του Εφετείου, είναι να γίνονται τουλάχιστον 10 συνεδριάσεις το μήνα, και σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε αύξηση των δικασίμων. Η πρώτη δικάσιμος λοιπόν το Σεπτέμβριο, μετά τη διακοπή του Αυγούστου, θα είναι στις 7 του μήνα, ημέρα Δευτέρα, και θα έχουμε 2 έως 3 συνεδριάσεις την εβδομάδα, προκειμένου να βγει και αυτός ο αριθμός των 10 συνεδριάσεων.

Λοιπόν, για πάμε να δούμε λιγάκι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για σήμερα, 5η 16 του Ιούλη. Κόσμος Λάρισα, επιστρέπουν τον Νοέμβριο οι πτυσσόμενες μπάρες. Το έργο έχει εγκαταληφθεί επί δημαρχίας Καλογιάννη. Ολοκληρώνει τη διαδικασία επαναλειτουργίας από το Δήμο Λαρισαίων.

Στην εφημερίδα Ελευθερία, κατ' εδαφίσεις από Σεπτέμβρη στο Αρχαιοθέατρο, ο Θανάσης Μαμάκος παρουσίασε τον απολογισμό των πρώτων 2,5 χρόνων της Δημοτικής Αρχής. Οργή Μάκη Εσκίογλου για διάλυση δρόμου, ο Δήμαρχος Φαρσάλων προαναγγέλει μέτρα. Καθαρίζει ο αέρας μετά την πυρκαγιά, ήπια επιβάρυνση από αιωρούμενα σωματίδια καταγράφει περιφέρεια Θεσσαλίας. Κολονάκια ασπίδα σε πορεία αγροτικού, από θαύμα αποφεύχτηκε η τραγωδία στην κεντρική πλατεία Τυρνάβου. Φρένο στην παραχώρηση τρακτέρ σε Κινσέπ από την αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας στο Δήμο Ελασσόνας. Όχι στην αναβολή της δίκης, αντιδρούν συγγενείς στο αίτημα κατηγορουμένων της Εργοσέ για διακοπή λόγω της δίωξης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ακατάλληλο νερό στα Δελέργια, κόντρα Δημοτικής Αρχής και Αντιπολίτευσης για διαχείριση του προβλήματος και διάθεση εμφιαλωμένου νερού. Παζάρι με κενό 100.000 ευρώ, η αφαίρεση της πίστοσης από τις παράγκες προκάλεσε αντιπαράθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δήμος Τυρνάβου πλούσιος απολογισμός με έργα 23 εκατομμυρίων ευρώ. Κλειδί για στεγαστικό τα αφορολόγητα ενοίκια, παράταση έως το 2027 και ευκολότερη ένταξη των κλειστών ακινήτων στο ευνοϊκό καθεστώς εξετάζει η κυβέρνηση. Το γέλιο ασπίδα απέναντι στο φόβο, ο Ζερόμ Καλούτα μιλά στην Ελευθερία για τη σάτυρα και την κρίση του γέλιου. Ο Γιώργος Δελεζήσης, Γενικός Αρχηγός της ΑΕΛ. Σήμερα ανακοινώνεται νέος τεχνικός ο Οφριδόπουλος. Ο νέος αγώνας της Καρδίτσας, στηρίζοντας την αγορά του νομού Καρδίτσας, ενισχύουμε την τοπική οικονομία, είναι το σλόγγαν της εφημερίδας. Έρχονται αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση. Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για Κοινωνική Ασφάλιση που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Επηρεαζόμενη περιοχή ο Δήμος Παλαμά για τον ιό του Δυτικού Νείλου, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Θετικές οι πρώτες ενδείξεις από την εφαρμογή του τέλους των 3 ευρώ στα μικροδέματα. Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο. Διπλασιασμό τελών για την εμποροπανήγυρη εισηγείται η Δημοτική Επιτροπή Καρδίτσα, συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διεξαγωγής της. Ανάδοχος για το έργο αποκατάστασης κατολίσθησης στα Γανέικα της Φυλακτής. Κινητοποίηση δημοσίων υπαλλήλων ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση. Με το πτυχίο στο χέρι, 21 επιστήμονες τροφίμων και διατροφής. Έρχονται εξετάσεις για 30.000 προϊσταμένους στο δημόσιο. Η εφημερίδα Αλήθεια, μεταπτυχιακές σπουδές, πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές από την Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, ανακοίνωση έναρξης προγράμματος υποτροφίας μεταπτυχιακών σπουδών. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας επενδύει στη γνώση και τη νέα γενιά. Στη Λίμνη πλαστήρα οι εργασίες του ενιαίου πολιτιστικού δόγματος Ελλάδας, Κύπρου, απανταχού ελληνισμού. Ξεκινά το Σάββατο 18 Ιουλίου το πολιτιστικό καλοκαίρι του Δήμου Καρδίτσας, εκδηλώσει σε όλες τις δημοτικές κοινότητες για μικρούς και μεγάλους. Μαγνησία, κουρέτας, η ΑΓΕΤ δεν πρέπει να καίει SRF, εξετάζονται και άλλα ένδικα μέσα, τον Οκτώβριο η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο Δήμος Βόλου φύτευσε σε έναν χρόνο 220 δέντρα για να αντιμετωπίσει την αερία ρύπανση. Έφυγε η γυναίκα που δίδαξε αγγλικά σε γενιές βολιωτών. Τρίχρονος βρέθηκε στο κενό από ύψος 3 μέτρων, εσπευσμένα στο νοσοκομείο Βόλου από την Αλόνισο. Ανεξάρτητος ο Μεϊκόπουλος με το βλέμμα στον Τσίπρα. Καριοφιλιά Καραμπέτη, ο Βόλος είναι πάντα ένας αγαπημένος σταθμός μου. Στην εφημερίδα Θεσσαλία θα πάμε τώρα. 4 δεσμεύσεις περιφέρειας με φορείς. Σχέδιο κατά ρύπανσης. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας στη χθεσινή σύσκεψη στο Βόλο πρότεινε μεταξύ άλλων την παροχή δωρεάν ή με έκπτωση 50% μετακίνησης με το αστικό κτέλ κατά τις ημέρες με δυσμενείς ατμοσφαιρικές συνθήκες. Έτοιμο το προγνωστικό μοντέλο ποιότητας αέρα. Πράσινο φως για 119 προσλήψεις οκτάμηνης διάρκειας στην καθαριότητα του Δήμου Βόλου. Εισήγηση Δημάρχου Νοτίου Πηλίου, άμεση χορήγηση επιδόματος σε οικογένειες από το πρώτο παιδί. Ανεξάρτητος πλέον ο βουλευτής Μαγνησίας αποχώρησε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος.
30 σχολικές καθαρίστριες κλήρους και μερικής απασχόλησης στο Δήμο Αλμυρού. Στο Βόλο διακομίστηκε τρίχρονο μετά από πτώση από μπαλκόνι στην Αλόνισο. Αυτά λοιπόν είναι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Σήμερα 5η, 16 του Ιούλη, φίλες και φίλοι, πρώτη καλημέρα σας λέμε. Και είμαστε εδώ, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9. Σε λίγο θα έχουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Μάρκο Βαξεβανόπουλο από το Βόλο, καθώς σήμερα δικάζεται σε δεύτερο βαθμό ο κύριος Αχιλλέος Μπέος, ο Δήμαρχος Βόλου, εδώ στο δικαστήριο της Λάρισας. Οπότε θα έχουμε τον κύριο Βαξεβανόπουλο, είναι δύο αντίδικοι με τον κύριο Μπέο, να ακούσουμε σχετικά. Είχε καταδικαστεί νομίζω πρωτοδικά ο κύριος Μπέος, θα ακούσουμε και για ποια περίπτωση γίνεται αυτό, όπως επίσης και είναι καλοκαίρι και οι ανάγκες για αίμα είναι αυξημένες. Μετακινούμαστε, πηγαίνουμε τα ταξίδια μας, κινούμαστε πολύ στον δρόμο, γίνονται τροχαία ατυχήματα, τουρίστες επισκέπτονται τη χώρα μας, άνθρωποι που κάνουν αιμοκαθάρσεις και τα λοιπά επίσης χρειάζονται αρκετές μονάδες αίματος, οπότε θα πρέπει με την πρώτη ευκαιρία όσοι μπορούν να αιματοδοτήσουν προκειμένου να υπάρχουν αρκετές φιάλες αίματος για να μπορέσουν ανά πάσα ώρα και στιγμή τα νοσοκομεία να εξυπηρετήσουν κάθε περίπτωση. Έτσι λοιπόν θα έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο που ασχολείται πάρα πολύ με το θέμα της αιμοδοσίας και τον εθελοντισμό στην αιμοδοσία, γιατί το βασικό είναι και ο εθελοντισμός. Και ο άνθρωπος που θα έχουμε μαζί είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών, ο κύριος Θεολόγος Ζώτος, τον οποίο θα τον έχουμε λίγο μετά τις 8.30. Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Βαξεβανόπουλο να δούμε για αυτή την υπόθεση με τον κύριο Μπέο. Λοιπόν, εμείς θα συνδεθούμε με το Earth News Radio για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και μουσικά θα πάμε σε αυτό το δελτίο και θα επιστρέψουμε μουσικά για να συνεχίσουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Ert News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Συνάντηση με τη διοίκηση της Ελληνικό Μέτρο θα έχει το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι. Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν και εκπρόσωποι των κατοίκων της Κυψέλης, οι οποίοι έχουν δει να ανοίγουν μεγάλες ρογμές στα διαμερίσματα και τις αυλές τους λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Ζητούν μεταξύ άλλων διαβεβαιώσεις ότι μπορούν να μείνουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για πρόκληση σοβαρών ζημιών το τελευταίο τρίμηνο σε τουλάχιστον 15 με 20 πολυκατοικίες και 200 διαμερίσματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα οφείλεται σε ανακριβείς γεωλογικές μελέτες που προηγήθηκαν του έργου, με αποτέλεσμα ο Μετροπόντικας, όταν έφτασε στην περιοχή, βρέθηκε σε σαθρά εδάφη, προκαλώντας τις μετακινήσεις και τις ρηγματώσεις σε σπίτια. Τραγωδία στη Χαλκιδική. Τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς τον πατέρα, την μητέρα και το 6-μηνων βρέφος του σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με βιτιοφόρο. Πρόκειται για οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται το 7χρονο κοριτσάκι της οικογένειας. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων κατά στρατιωτικών στόχων γύρω από τα στενά του Ορμούζ, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποιεί για ακόμη μεγαλύτερο πλήγμα. Μεταξύ άλλων, σφυροκόπησαν το κύριο λιμάνι της χώρας Μπανταραμπάς. Σύμφωνα με Ιρανικά μέσα, αεροπορικές επιδρομές συγκλώνησαν την Τεχεράνη, ενώ εκρήξεις σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές, όπου πύραυλοι έπληξαν την περιοχή γύρω από νοσοκομείο που στεγάζει παιδιατρικό κέντρο καρκίνου, το οποίο εκενώθηκε. Το Ιράν χτύπησε και πάλι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Αμερικανικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε δεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου, το οποίο επιχειρούσε να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας σε σύνοδο για θέματα άμυνας, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται πλέον υπό έντονη πίεση. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή αν θα το τελειώσουμε οριστικά, είπε χαρακτηριστικά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι αφέθηκε ελεύθερη Αμερικανίδα υπήκοος, φυλακισμένη στο Ιράν από τον Δεκέμβριο του 2024, κάνοντας λόγο για κίνηση καλής θελήσεως. Το Ιράν πρέπει να είναι πάντοτε προετοιμασμένο για πόλεμο. Οφείλει να συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτό στη διπλωματία και στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης Μοχάμετ Καλιμπάφ. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Η τιμή του Brent λίγο πάνω από τα $85 το βαρέλι. Η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο 2024-2034 στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, που συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι υπό τον Πρωθυπουργό. Η συνεδρίαση στοχεύει στον συντονισμό των Υπουργείων για την επίλυση κρεμωτήτων, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, καθώς εντός του καλοκαιριού προγραμματίζεται η παράδοση σημαντικών έργων. Ελέγχεται πλήρως η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο ισόγειο επιχείρησης με τρόφιμα και κρέατα που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας στο Μενίδη. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς στις 12 το βράδυ εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή και οριστικοποίηση του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα είναι δυνατή καμία αλλαγή ή οριστικοποίηση. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρινού αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Μαρφίν. Μέχρι στην μεταγωγή τους στις φυλακές παραμένουν στα κρατητήρια της Γαδά. Εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο μετά από νέα επίθεση της Ρωσίας με βαλιστικούς πυράβλους που προκάλεσε πυρκαγιές σε δύο συνοικίες. Στόχος μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τρεις συνοικίες του Χαρκόβου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμια, τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Η άνεμη βόρειο έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ιδιαίτερα συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: πρώτη καλημέρα. Συνεχίζουμε δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πέμπτη σήμερα 16 Ιουλίου. Φίλες και φίλοι, με τον Εδράργυρο να δείχνει ότι θα φτάσει στους 38 και 39 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους στην Θεσσαλία. Μια ζεστή μέρα. Έτσι θα κινηθεί η θερμοκρασία και τις επόμενες, για να φτάσουμε την Κυριακή, που λένε οι μετεωρολόγοι ότι ο Υδράργυρος θα δείξει 40, μπορεί και 41 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές της Θεσσαλίας. Είδαμε λοιπόν για την δίκη για τα Τέμπη στο Γεώπολης που διεξάγεται, ότι τη Δευτέρα θα συνεχιστεί με νέα δικάσιμο. Σήμερα όμως στην Λάρισα θα διεξαχθεί ακόμη μια δίκη στο τριμελές εφετείο πλημελημάτων Λάρισας, όπου στο εδόλιο του κατηγορουμένου θα καθίσουν ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος, μετά από συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος των δημοτικών συμβούλων Μάρκου Βαξεβανόπουλου και Στέλιου Λιμνιού. Ο κύριος Μάρκος Βαξεβανόπουλος είναι τηλεφωνικά κοντά μας, δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη Συμμαχία για το Βόλο. Κύριε Βαξεβανόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Θεοχαρούλη. Όπως είπατε, σήμερα είναι μια ζεστή, μια θερμή μέρα. Όχι μόνο από άποψη θερμοκρασίας, είναι θερμό το σκηνικό από την άποψη ότι έχουμε τη δίκη σήμερα στην Λάρισα. Δικάζουμε τον δήμαρχο του Βόλου, τον Αχιλλέα Μπέο, για συκοφαντική δυσφήμιση, στην οποία έχει καταδικαστεί ήδη πρωτόδικα 8 μήνες και έχει ασκήσει έφεση. Και σήμερα θα έχουμε την τελική έκβαση, έχουμε την αγόρευση των δύο δικηγόρων και την απόφαση. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα έχουμε ένα αίσιο τέλος αυτό, στις ύβρις, στις συκοφαντίες.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί πώς φτάσαμε σε αυτό το δικαστήριο, που δεν ξέρω αν είναι το ένα και μοναδικό ή αν έχετε και άλλα δικαστήρια με τον κύριο Μπέο.
1: Τα δικαστήρια και οι μηνύσεις που έχει κάνει ο κύριος Μπέος γενικά προς δημοτικούς συμβούλους, προς τον κύριο Λιμνιό, προς τον επικεφαλής, τον κύριο Παπαπέτρου, προς εμένα, είναι αμέτρητες.
0: Είναι αμέτρητες.
1: Έχουν ανακοινωθεί. Από εκεί και πέρα όμως, ο κύριος Μπέος, ένας βασικός τρόπος επιχειρηματολογίας είναι η εξύβριση, είναι η συκοφαντία, με έναν σκαιρότατο τρόπο. Εμείς, σαν μόνο όπλο που έχουμε, δεδομένου ότι δεν εκπέμπει πολιτικά επιχειρήματα, εκπέμπει ύβρις, το μόνο που έχουμε σε αυτόν τον αστικό πολιτισμό είναι να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας. Αυτό κάνουμε και σε όλες τις δικές, κύριε Χαρούλη, σε όλες έχουμε δικαιωθεί. Διότι είναι πασιφανής ο τρόπος με τον οποίο εκφέρεται ο δήμαρχος Βόλου. Είναι διάσημος σε όλη την Ελλάδα με την αρνητική έννοια του.
0: Ναι, καταλαβαίνουμε, νομίζω όλοι τι εννοείται.
1: Λοιπόν, εμείς προσπαθούμε να το σταματήσουμε αυτό και, κύριε Θοδωρούλη, κάτι άλλο. Θέλουμε να περάσουμε ένα μήνυμα του μη φόβου. Δεν πρέπει να σκύβουμε το κεφάλι και να μην απαντάμε σε αυτά, σε αυτές τα σκαιότητα, σε αυτές τις αντιδράσεις του δημάρχου.
0: Αυτή η δίωξη για ποιο λόγο έγινε, κύριε Βαξεβανόπουλο? Για το ότι είστε ένας ενεργός πολίτης, το ότι θέλετε να φροντίσουμε για το περιβάλλον να είναι πιο καθαρό και η ζωή των παιδιών μας να είναι καλύτερη. Τι ακριβώς έγινε μεταξύ εσάς και του κύριου Μπέου και βεβαίως και με τον κύριο Λιμνιό, που επίσης και εκείνος δέχτηκε τα πείρα του κύριου Μπέου?
1: Κυρία Θεοχαρούλη, πραγματικά άνθρωποι σαν τον κύριο Μπέο δεν μπορούν να καταλάβουν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι και πολίτες οι οποίοι θα αγωνιστούν για το περιβάλλον. Δεν μπορεί να το διανοηθεί αυτό, ότι άνθρωπος θα βγει από τον καναπέ του σαλονιού του, θα διαδηλώσει, θα ψαχθεί και θα πει όχι στην κάθεση σκουπιδιών. Και γι' αυτό το λόγο πετάει και τις ύβρις, εκπέμπει και τις υποφαντίες. Και ανάμεσα σε αυτά που είπε, ότι όλος αυτός ο κόσμος αυτά που κάνει, τα κάνει για να τα παίρνει από τις βιομηχανίες, να τα παίρνει από την ΑΓΕΤ.
0: Δηλαδή αυτό που άφησε να εννοηθεί ο κύριος Μπέος, γιατί ξέρετε, εδώ στη Λάρισα ο κόσμος δεν γνωρίζει και πολλά, όχι ότι δεν γνωρίζει για τον τρόπο που αντιδρά ο κύριος Μπέος, αλλά δεν γνωρίζει στις συγκεκριμένες περιπτώσεις τι γίνεται. Ο κύριος Μπέος κατηγόρησε τους πολίτες, εσάς και τους πολίτες, ότι όλες οι συγκεντρώσεις που γίνονται στις συγκεκριμένες περιπτώσεις τι γίνεται. Ο κύριος Μπέος κατηγόρησε τους πολίτες, εσάς και τους πολίτες, ότι όλες οι συγκεντρώσεις

0: η κορυφή της αξίας είναι το χρήμα, είναι οι δολοπλοκίες. Εγώ προτιμώ σαν πολίτης και πάρα πολύ σαν και εμένα στο Βόλο, βολιώτες και βολιώτισες, προτιμούμε στην κορυφή των αξιών να έχουμε την προάσπιση του περιβάλλοντος, την προάσπιση της υγείας, την αξιοπρέπεια, και θεωρώ αυτό μας τιμάει, και υπάρχει ανταπόκριση στο κοινό του Βόλου.
1: Μάλιστα, και γι' αυτό βλέπουμε και τους πολίτες να συγκεντρώνονται σε αυτές τις διαδηλώσεις που γίνονται κατά καιρούς και να σηκώνονται από τον καναπέ και να αντιδρούν σε όλα αυτά που συμβαίνουν.
0: Αυτό ακριβώς, κύριε Θεοχαρούλη, και να ενημερώσω τον κόσμο, να ενημερώσω τον κόσμο της Λάρισας, της Θεσσαλίας, ότι η ΑΓΕΤ ξαναπήρε άδεια να φέρνει σκουπίδια από το εξωτερικό, κυρίως από την Ιταλία, τόνους, χιλιάδες τόνους σκουπιδιών, ναι, και να τα καίει στο Βόλο. Ενώ, προσέξτε, υπήρχε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η δικαστική εξουσία σε αυτόν τον τόπο. Ο ένας από τους τρεις πυλώνες της εξουσίας. Η δικαστική εξουσία αποφάσισε το 2023 να μην γίνεται αυτό, γιατί είναι επικίνδυνο για το παγκασιτικό.
1: Και πώς βρίσκουν, τον τρόπο, κύριε Βαξαβανόπουλε, και ξεπερνούν τις δικαστικές αποφάσεις?
0: Το θεωρώ πραξικόπημα της εξουσίας, της εκτελεστικής εξουσίας, και δεν είναι το μόνο. Το βλέπετε και εσείς σαν δημοσιογράφος, το βλέπετε δημοσιογράφος, το βλέπουμε σαν πολίτες. Συνεχή τέτοια πραξικοπήματα ενάντια στο σύνταγμά μας, ενάντια σε μορφές εξουσίας που προσπαθούν να προασπίσουν πράγματα, όπως είναι ο συνήγορος του πολίτη, όπως είναι η δικαστική εξουσία. Τέτοιοι φορείς δέχονται πλήγματα από την εκτελεστική εξουσία. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν εμείς σαν πολίτες του Βόλου δεν θα το επιτρέψουμε. Ξαναξεκινάμε, ξαναβάζουμε μπροστά τις μηχανές του αγώνα. Δεν θα επιτρέψουμε τέτοια θεσμική εκτροπή, γιατί δεν μιλάμε για μια απλή απόφαση. Θεσμική εκτροπή, ναι, να έχει αποφασίσει το ανώτατο δικαστήριο της Ελλάδας αυτό το πράγμα και να έρχεται η κυβέρνηση και να τους ξαναδίνει την άδεια να φάνε τα σκουπίδια. Πέρα από αυτό, μας καταδικάζει, κυρία Θεοχαρούλη, καταδικάζει το Βόλο, καταδικάζει όχι μόνο το Βόλο, βάζει την κάθε σκουπιδιών σε πάμπολες περιοχές της Ελλάδας. Αυτό θέλω να κάνουν, γιατί κοιτάξτε αυτό που λέγαμε για τις αξίες. Εμείς έχουμε τις ανθρώπινες ζωές, αυτοί έχουν τα κέρδη. Υπάρχει θεμελιώδης, θεμελιακή διαφορά σκέψης.
1: Ναι, ναι, είστε κατανοητός. Δεν θα γίνουμε ηχοματεροί της Ευρώπης ή της Ιταλίας ή της κάθε χώρας να έρχονται τα σκουπίδια εδώ και να καίγονται, να μολύνεται το περιβάλλον μας, η ζωή των ανθρώπων να τίθεται σε κίνδυνο, και γνωρίζουμε ότι ο καρκίνος και στη Μαγνησία θερίζει. Και είναι το ότι η ατμόσφαιρα δεν είναι καθαρή, το ξέρουμε πολλές φορές και από χρόνια πριν, ότι οφείλεται στο ότι η ατμόσφαιρα στο Παγασιτικό και στο Βόλο δεν είναι καλή, κύριε Βαξαβανόπουλε. Είναι γνωστό νομίζω αυτό, δεν ξέρω αν κάνω λάθος.
0: Έχει γίνει, προσέξτε κύριε Θεοχαρούλη, έχει γίνει επιδημιολογική μελέτη, την οποία πίεσαν οι πολίτες,
1: ναι, ναι,
0: τότε την περιφερειακή αρχή του κυρίου Αγοραστού, και έγινε μια πρώτη, όχι επιδημιολογική, ήταν μελέτη της νησιμότητας και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στον Βόλο. Δεν ήταν τόσο λεπτομερής, και έδειξε ότι ο Βόλος είναι πρωταθλητής σε πάμπολες μορφές καρκίνου.
1: Μάλιστα.
0: Πρωταθλητής των πρωταθλητών. Και προσέξτε λίγο, αυτό το σημείο θέλω να τονίσω, ότι σαν πολίτες, μετά τον κύριο Αγοραστό και την περιφερειακή αρχή, πιέσαμε να γίνει μια γεωγραφική κατανομή των αιτιών. Να δούμε πού οφείλεται αυτό. Δηλαδή, έχουμε τεκμηρίωση του προβλήματος. Έχουμε πρόβλημα σε διάφορα φάνωσα, καρδιαγγειακά, εγκεφαλικά, δεν είναι μόνο καρκίνος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και πιέσαμε τον κύριο Αγοραστό να γίνει η δεύτερη φάση αυτής της μελέτης, η οποία ποτέ δεν έγινε και την οποία δεν έχει κάνει ούτε η νυν περιφερειακή αρχή και δεν ξέρω να την κάνει. Ελπίζω η πίεση των πολιτών να αυξηθεί και οι εξουσιάζονται και αυτοί που έχουν τη διοίκηση αυτού του τόπου να αναγκαστούν να την κάνουν και προπάτων να σταματήσει η κάψη του παιδιών. Να σταματήσει αυτό το κακό. Έχει μετατραπεί η τσιμεντοβιομηχανία από παραγωγός τσιμέντου, έχει γίνει ένα κρεματόριο σκουπιδιών.
1: Μάλιστα.
0: Ένας από τεκροτήρια σκουπιδιών μέσα στην πόλη. Γιατί πολλοί κόσμος δεν το ξέρει. Και οι περισσότεροι Λαρισαίοι και Λαρισαίες έχουν έρθει στο Βόλο, έχουν πάει να κάνουν μπάνιο προς την Αγριά.
1: Την Αγριά, την Άφισο κτλ.
0: Περνάνε από αυτό το τέρας που υπάρχει μέσα στην πόλη του Βόλου, 120 μέτρα από το πρώτο σπίτι.

0: Ναι.
1: Το οποίο εκπέμπει νομίμως αυτούς τους ρήπους, τα βαρέα μέταλλα, τις διοξίνες. Και αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Αυτό που έδωσε άδεια τότε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τον πρωθυπουργό Τσίπρα και υπουργό τον Φάμελο, ο οποίος είναι πάλι στην επικαιρότητα. Λοιπόν, και αυτό που εδραίωσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο κόσμος πρέπει να το σταματήσει, γιατί δεν είναι θέμα, είναι υπερκομματικό, είναι θέμα υγείας.
0: Όπως το λέτε, κυρία Βαξαβανόπουλε, σήμερα θα ολοκληρωθεί ή θα έχουμε και την απόφαση του δικαστηρίου?
1: Κυρία Θεοφαρούλη, 5 φορές έχει ξεκινήσει αυτή η δίκη.
0: Α, ναι.
1: Έχει αναβληθεί, έχει διακοπεί. Ελπίζουμε σήμερα, επειδή είμαστε στο τελικό στάδιο, να έχουμε αποτέλεσμα, γιατί θα ήθελα να αναφέρω και ένα άλλο σημείο, της πλημελούς απονομής δικαιοσύνης, που έχει να κάνει και με το χρόνο απονομής. Ξέρετε πότε τελέστηκε το αδίκημα? Το 2018. Και βρισκόμαστε 8 χρόνια μετά,
0: 8 χρόνια μετά,
1: να κυνηγάμε το δίκιο μας.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι πρόβλημα της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη πρέπει να απονέμεται άμεσα, μέσα σε λίγους μήνες, να υπάρχει το αποτέλεσμα για να νιώθει ικανοποιημένος ο πολίτης, να νιώθει ικανοποιημένος αυτός που έχει υβριστεί, εάν έχει υβριστεί, αν έχει συκοφαντηθεί,
0: ναι,
1: να νιώθει ικανοποιημένος.
0: Ναι, είτε η μία πλευρά είτε η άλλη να βρει την δικαίωσή της.
1: Μάλιστα. Όταν γίνεται μετά από 8 χρόνια, υπάρχει πρόβλημα.
0: Υπάρχει πρόβλημα και το έχουμε δει και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, κύριε Βαξαβανόπουλη, να γίνεται αυτό με τις καθυστερήσεις. Εδώ πρωτόδικο δικαστήριο για το παιδάκι που σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα. Είχε χάσει τη ζωή του πριν από 9 χρόνια και το δικαστήριο έγινε τώρα. Τι συζητάμε? Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό δρόμο. Καλώς να έρθετε στη Λάρισα. Να είστε καλά, κύριε Βαξαβανόπουλε. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Καλημέρα, γεια σας.

Φτάνοντας στις 8:30, με μια ανακοίνωση μας ήρθε από την Πανελλήνια Επιτροπή Μπλόκων και καλούν σε αγροτικό ξεσηκωμό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι μετά την αναστολή των κινητοποιήσεων των χειμερινών των αγροτών. Βλέπουμε ότι οι κινητοποιήσεις τους συνεχίζονται, διεκδικούν αυτά που πρέπει να έχουν οι αγρότες προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν να καλλιεργούν. Καλούν λοιπόν σε μαζική κινητοποίηση με τρακτέρ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου. Διεκδικούν άμεσα μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής, διεκδικούν δίκαιες αποζημιώσεις και προστασία από την ακρίβεια που πλήττει παραγωγούς και καταναλωτές. Διαβάζοντας την ανακοίνωση της Πανελλήνιας Επιτροπής των Μπλόκων, συνεχίζουμε τον αγώνα μας, γράφουν οι αγρότες. Θέλουμε να ζήσουμε. Στις 5 Σεπτεμβρίου η καρδιά του αγώνα μας χτυπάει στη ΔΕΘ. Καλούμε όλους τους αγροτικούς συλλόγους και τις ομοσπονδίες της χώρας να σημάνουν συναγερμό. Μπαίνουμε μπροστά και οργανώνουμε τη μαζική συμμετοχή μας. Συναντιόμαστε όλοι μαζί με τα τρακτέρ μας στο Λευκό Πύργο. Δεν σταματήσαμε να είμαστε στο δρόμο, γιατί τα προβλήματά μας όχι μόνο δεν λύθηκαν, αλλά οξύνονται καθημερινά. Η ΔΕΘ είναι μεγάλη ευκαιρία να διεκδικήσουμε ξανά τα δίκαια αιτήματά μας, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Θα δούμε λοιπόν και θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τους αγρότες στους δρόμους με τα τρακτέρ τους, γιατί η κατάσταση δεν είναι καλή και μπορεί να βλέπετε τον κάμπο, τα στάρια να αλωνίζονται και να βλέπετε έτσι ότι μπορεί να υπάρχει πλούσια παραγωγή. Υπάρχει πλούσια παραγωγή, ναι, δόξα τω Θεώ η χρονιά πήγε καλά, αλλά η τιμή που παίρνουν για το σιτάρι ή για τα άλλα προϊόντα τους οι αγρότες δεν αρκεί για να μπορέσουν να καλύψουν το κόστος παραγωγής, το οποίο έχει εκτοξευθεί και ιδιαίτερα μετά την έναρξη του πολέμου. Όχι ότι πριν δηλαδή ήταν καλύτερα τα πράγματα, αλλά ακόμη χειρότερα μετά την έναρξη του πολέμου στο Ισραήλ, μάλλον στον κόλπο και τα όσα έχουν ακολουθήσει. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων με όλες τις τοπικές ειδήσεις, τις εξελίξεις που υπάρχουν. Εδώ είμαστε στο ραδιόφωνο της Ερτλάρισσας και θα συνεχίσουμε με την υπόλοιπη ειδησιογραφία.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
2: Το νέο προγνωστικό μοντέλο καταγραφής της ποιότητας του αέρα και το ψηφιακό σύστημα πολιτικής προστασίας παρουσίασε στο Βόλο η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας δήλωσε ότι το δίκτυο που παρέλαβε ήταν προβληματικό, με αναλυτές χωρίς έγκυρη βαθμονόμηση, γεγονός που οδηγούσε σε ανακριβείς μετρήσεις ρήπων. Παράλληλα, ανακοίνωσε την εγκατάσταση 14 νέων αναλυτών και τη λειτουργία νέου ενημερωτικού ιστότοπου για τους πολίτες. Απάντηση στις αναφορές του Περιφερειάρχη περί προβληματικού δικτύου έδωσε η παράταξη Συμμαχία Υπέρ των Πολιτών με επικεφαλής τον πρώην Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό. Υποστηρίζει ότι το δίκτυο σχεδιάστηκε και λειτουργήσε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Ενώ διερωτάται γιατί ο κύριος Κουρέτας ως Περιφερειακός Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης δεν είχε καταγγείλει τότε προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος. Καθαρές είναι οι μετρήσεις για διοξίνες και φουράνια στο έδαφος περιμετρικά της ΑΓΕΤ, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας και ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Φώτης Λαμπρινίδης, απαντώντας ουσιαστικά στο αίτημα των εργαζομένων της ΑΓΕΤ να δοθούν στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των σχετικών ελέγχων. Σε ό,τι αφορά στην περιοχή της Λάρισας και την ποιότητα του αέρα μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε μονάδα ανακύκλωση στο όμορφο χώρι, η Περιφέρεια Θεσσαλίας με ανακοίνωσή της κάνει λόγο για σποραδικές ήπιες εξάρσεις των νεωρούμενων σωματιδίων και σταδιακή αποκλιμάκωσή τους. Δύο από τους τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλία ανεξαρτητοποιήθηκαν χθες με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής. Πρόκειται για τον βουλευτή Μαγνησίας Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο και τη βουλευτή Τρικάλων Μαρίνα Κοντοτόλη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι και οι δύο θα στηρίξουν την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Την εκτίμηση ότι τα επόμενα 2,5 χρόνια ως το τέλος της Δημοτικής Θητείας θα εμφανιστεί το αποτέλεσμα της δουλειάς της Δημοτικής Αρχής, εξέφρασε ο Δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος σε συνάντηση που είχε με δημοσιογράφους χθες το απόγευμα. Ο κύριος Μαμάκος έκανε ένα μικρό απολογισμό του έργου της μέχρι τώρα θητείας, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη σημαντική προσπάθεια που έγινε για την αποκατάσταση από τον Ντάνιελ. Τη διοργάνωση Αγροτικού Συλλαλητηρίου με Τρακτέρ στη Θεσσαλονίκη στις 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα εγγενείων της ΔΕΘ, ανακοίνωσε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Στο νοσοκομείο του Βόλου με επίγουσα διακομιδή μεταφέρθηκε από την Αλόνισο ένα αγοράκι από την Ιταλία που έπεσε από ύψος 3 μέτρων. Το παιδί έπεσε από μπαλκόνι σε ξενοδοχείο που διαμένει με τους γονείς του. Σάρκα και οστά με σχετικό καταστατικό πήρε η πρώτη ενεργειακή κοινότητα στο Δήμο Τρικαίων με τη σύμπραξη του Επιμελητηρίου Τρικάλων και της εταιρείας Ιτρικαλα. Καθορίστηκαν οι τιμές των απαλωτριώσεων για τα οικόπεδα και τις κατοικίες του οικισμού της Μεσοχώρας Τρικάλων, που κατακλείζεται από το ομώνυμο φράγμα. Η εξέλιξη χαρακτηρίζεται ως σημαντική για το πολύπαθο έργο του υποκατασκευή υδροηλεκτρικού εργοστασίου. Ο Δήμος Τυρνάβου και η ΔΕΙΑ της περιοχής διαχειρίστηκαν, υλοποίησαν ή ορίμασαν έργα και παρεμβάσεις που υπερβαίνουν τα 23 εκατομμύρια ευρώ, τόνισε ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής κατά την ειδική συνεδρίαση για τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το 2025. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, μέχρι αυτή την ώρα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM. Το τραγούδι της ημέρας.

0: Ήταν 16 Ιουλίου, σαν σήμερα δηλαδή, το 1966, φίλες και φίλοι, όταν δημιουργήθηκαν οι Cream, το πρώτο super group στην ιστορία της μουσικής. Αποτελούμενο από τον μπασίστα Jack Bruce, τον drummer Ginger Baker και τον κιθαρίστα Eric Clapton. Το συγκρότημα ουσιαστικά, μέσα σε μόλις 2 χρόνια παρουσίας, κατάφερε να αφήσει το στίγμα του στη μουσική, ηχογραφώντας κομμάτια όπως το White Room, που σήμερα ανήκουν στην κλασική δισκογραφία της rock μουσικής. 16 Ιουλίου του 2026 όμως σήμερα, και έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε, 60 χρόνια έχουν περάσει από τον Ιούλιο του 1966. Σωστά δεν τα υπολογίζω, Βαγγέλη? Σωστά τα υπολογίζω. Λοιπόν, ερχόμαστε στο σήμερα, φίλες και φίλοι. Ερχόμαστε στο σήμερα που είναι 5η 16 Ιουλίου. Και ακούτε πάντα, σας λέμε, την πρώτη καλημέρα μέσα από το ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Καλοκαίρι, διακοπές, πολλές μετακινήσεις των ανθρώπων, ατυχήματα, μικρά ή μεγαλύτερα, ανάγκες για αίμα αυξημένες. Ο κόσμος όμως φεύγει. Έχουμε και τον ιό του Νείλου με τα κουνούπια και περιοχές μπαίνουν σε περιορισμούς. Άρα οι ανάγκες για αίμα από άλλες περιοχές που είναι ελεύθερες και δεν έχουν πρόβλημα, πολλούς εμάς τους πολίτες, είναι όλο και περισσότερες. Και θέλω έτσι λιγάκι να κάνουμε μια συζήτηση. Το ακούτε, το ξανακούτε. Όσο το ακούμε τόσο καλύτερα είναι, γιατί το εμπεδώνουμε. Ο εθελοντισμός και η εθελοντική αιμοδοσία σώζει ζωές, και αυτό το καταλαβαίνουμε όταν φτάνουμε με το δικό μας άνθρωπο σε ένα νοσοκομείο που πρέπει να κάνει μια επέμβαση. Έχει υποστεί ένα ατύχημα, ένα τραυματισμό, και σου λένε οι γιατροί ότι πρέπει να έχετε 2 μονάδες αίματος οπωσδήποτε, γιατί δεν ξέρουμε τι θα πάει. Αν κάτι πάει στραβά στη διάρκεια μιας νοσηλείας ή μιας επέμβασης. Και τότε λοιπόν βρισκόμαστε παγωμένοι μπροστά στο γιατρό να το κοιτάξουμε και να πούμε πού να βρω, να πάρω τηλέφωνο σε κάποιους δικούς μου. Λοιπόν, ας μην φτάνουμε έτσι σε αυτό το έσχατο σημείο. Ας γίνουμε και εμείς εθελοντές αιμοδότες. Ας μπούμε σε ένα σύλλογο αιμοδοτικό. Ακόμη και αν δεν το θέλουμε, ας μην το κάνουμε, εντάξει. Αλλά ας πάμε να δώσουμε, ας αιματοδοτήσουμε. Είναι καλό και θα σώσουμε μια ζωή. Και σίγουρα νομίζω όταν είστε σε αυτή τη δύσκολη θέση το καταλαβαίνετε ακόμη πιο έντονα. Και έχω κάνει αυτό τον πρόλογο γιατί κοντά μας τηλεφωνικά έχουμε τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντών Αιμοδοτών, τον κύριο Θεολόγο Ζώτο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Ζώτο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Θεοχαρούλη. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τον χρόνο και για τον χώρο που δίνετε για να τέτοιο.
0: Είναι υποχρέωσή μας. Είναι υποχρέωσή μας να ενημερώνουμε τους πολίτες, να τους ευαισθητοποιούμε και να χτυπάμε το καμπανάκι, γιατί να μην συνεχίζω εγώ και λέω περισσότερα. Το καλοκαίρι πάντα οι ανάγκες για αίμα είναι αυξημένες, κύριε Ζώτο.
1: Έτσι ακριβώς όπως το είπατε και στην αρχή της συζήτησης, στον πρόλογο όπως είπατε κι εσείς. Πάντοτε παραδοσιακά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπως και τις γιορτές, παρατηρούνται ελλείψεις σε αίμα. Λείπουμε λόγω των διακοπών. Οι ανάγκες είναι αυξημένες, ειδικά την περίοδο του καλοκαιριού, λόγω των τροχαίων, λόγω των χειρουργείων, λόγω των έκτακτων περιστατικών. Μην ξεχνάμε και τους χρόνια πάσχοντες ασθενείς από θαλασσεμία, τους πολυμεταγγιζόμενους. Οπότε όλο αυτό έρχεται και δυσκολεύει την κατάσταση τους μήνες αυτούς, και γι' αυτό το λόγο πρέπει να πάρουμε και εμείς όλοι τα μέτρα μας.
0: Κύριε Ζώτο, πώς βλέπετε αλήθεια τον κόσμο? Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια πάμε λίγο καλύτερα. Βέβαια υπάρχει κινητικότητα, γίνονται δραστηριότητες, υπάρχουν άλλες δράσεις για την ευαισθητοποίηση του κόσμου. Νομίζω ότι τα πάμε λίγο καλύτερα σε ό,τι αφορά την εθελοντική αιμοδοσία.
1: Πραγματικά όντως θα πάμε πολύ καλύτερα, και αυτό αποδεικνύεται και από την εικόνα που έχει παρουσιάσει η χώρα το 2025 με 10.000 νέους εθελοντές αιμοδότες. Mm-hmm. Δηλαδή αυξήθηκαν κατά πολύ και οι νέοι εθελοντές αιμοδότες της ηλικίας 18 έως 25.
0: Άρα και οι νέοι δίνουν αίμα.
1: Βέβαια, βέβαια. Μπράβο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι και ένα φάσμα ηλικιακό που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ.
0: Έτσι.
1: Οι νέοι μας, καθώς επίσης και αυξήθηκαν πολύ και οι τακτικοί εθελοντές αιμοδότες. Δηλαδή η εθελοντική αιμοδοσία, η τακτική που προέρχεται από συνειδητοποιημένους εθελοντές αιμοδότες, ανήλθε το 2025 στο 70%. Δηλαδή, μάλιστα, αυτό είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για την χώρα. Είναι μια συλλογική προσπάθεια από όλους μας, οι συνεργασίες, οι καλές οι πρακτικές, οι καλές τακτικές, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οδηγοί, οι σύλλογοι εθελοντών, αιμοδοτών που δραστηριοποιούνται στη χώρα, λίγο, οι μελισσούλες όπως τους χαρακτηρίζουμε εμείς, που βρίσκονται σε όλες τις περιοχές της χώρας, πραγματοποιούν δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας. Πρέπει να σας αναφέρω ότι μόνο για τον Ιούνιο, την περίοδο Ιουνίου και Αυγούστου, οι σύλλογοι εθελοντών αιμοδοτών μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας έχουν προγραμματίσει 186 εθελοντικές αιμοδοσίες.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς για αυτό που είπατε, για να προλάβουν τις ελλείψεις αίμα. Πολύ σημαντικό.
0: Ναι, ναι. Το καλό είναι ότι ανταποκρίνεται και ο κόσμος. Εδώ σε ό,τι έχει να κάνει με τη Θεσσαλία, πώς τα πάμε αλήθεια, κύριε Ζωτό?
1: Αγαπάμε Θεσσαλία. Αγαπάμε Θεσσαλία. Η Θεσσαλία παρουσιάζει μια πολύ καλή εικόνα στην εθελοντική προσφορά αίματος. Μην ξεχνάμε ότι η Θεσσαλία έχει δοκιμαστεί πολλές φορές μέσα στα τελευταία χρόνια από διάφορες κακές.
0: Σεισμός, Ντάνιελ, πλημμύρες κατά συνέπεια.
1: Ακριβώς, αλλά απέδειξε ακράδαντα ότι η Θεσσαλία είναι εκεί όρθια, με μεγάλη προσφορά, με έντονο το στοιχείο της αλληλεγγύης. Έχουμε συλλόγους εθελοντών αιμοδοτών μέλη μας στην Ομοσπονδία. Έχουμε τον Αμπελώνα Λάρισα, στη Θαλάνη, τη Θάρσαλα. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που τους έχουμε στην ομάδα μας, γιατί πραγματικά κάνουν πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και βέβαια και το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, που λειτουργεί πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ καλά, και συνεργαζόμαστε πάρα πολύ αγαστά με την υπηρεσία αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.
0: Συνεχίζουμε να φέρνουμε αίμα από το εξωτερικό, κύριε Ζώτο, αλήθεια? Δεν μπορούμε να καλύψουμε τις εγχώριες ανάγκες, έτσι δεν είναι?
1: Θα σας πω, αυτό κυρίως είναι ένα μαξιλαράκι που χρησιμοποιεί η χώρα κάθε χρόνο, περίπου ναι, 20.000 μονάδες αίματος.
0: Ποιος είναι ο αριθμός, αν θέλετε να επαναλάβετε, σας παρακαλώ?
1: 20.000, αλλά 20. Είναι 20, είναι το μαξιλαράκι που λέμε, για να, το μαξιλαράκι ασφαλείας, κυρίως για τους πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς μας.
0: Μάλιστα. Οπότε πρώτο μέλημα είναι να καλυφθούν οι ανάγκες αυτών των ανθρώπων. Και φυσικά στη συνέχεια, μέσα από τον εθελοντικό από την εθελοντική αιμοδοσία, καλύπτουμε και τις υπόλοιπες.
1: Μέσα από την εθελοντική αιμοδοσία και από τις δράσεις προσέλκυσης.
0: Και από τις δράσεις προσέλκυσης.
1: Γιατί πρώτα εμείς ενημερώνουμε την κοινή γνώμη, περνάμε το μήνυμα των δράσεων που εφαρμόζουμε, όπως είναι η Πανελλήνια Λαμπαδιδρομία, παράδειγμα, που πραγματοποιείται το διάστημα αυτό, που θεωρητικά και ουσιαστικά είναι η εμβληματικότερη δράση για την προσέλκυση στη χώρα μας. Ενημερώνουμε στα σχολεία, παγκόσμιους πανελλήνιους διαγωνισμούς ζωγραφικής με θέμα την εθελοντική αιμοδοσία, συνέδρια, ημερίδες, ό,τι μπορούμε να εφαρμόσουμε στη χώρα μας το κάνουμε με μεγάλη χαρά, με μεγάλη αγάπη, και πρέπει να ξέρει και ο κόσμος ότι όλο αυτό γίνεται εθελοντικά.
0: Μάλιστα. Πηγαίνετε και σε σχολεία, κύριε Ζώτο, γιατί μας είπατε στην αρχή ότι φαίνεται ότι στην κατηγορία 18-25, στην ηλικιακή αυτή κατηγορία, υπάρχει αυξημένη προσέλευση των πολιτών προκειμένου να αιμοδοτήσουν. Αυτό έχει επιτευχθεί λόγω και της ενημέρωσης που υπάρχει στα νέα τα παιδιά, μέσα από τα σχολεία, και της δράσης ευαισθητοποίησης?
1: Σε ένα μεγάλο βαθμό πιστεύω πως ναι, σίγουρα. Ναι. Και τα αποτελέσματα.
0: Τι
1: αυτά...
0: Τι άλλο παίζει ρόλο, αλήθεια?
1: Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Ναι. Η οικογένεια.
1: Η προβολή των δράσεων. Mm-hmm. Η οικογένεια, δηλαδή όταν το παιδί έχει γαλουχηθεί μέσα σε μια οικογένεια με γονείς, εθελοντές, αιμοδότες, παραδειγματίζονται τα παιδιά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Βλέπουν, παίρνουν το παράδειγμα.
0: Όπως μιμούνται ή παραδειγματίζονται για τα κακά, έτσι συμβαίνει και για τα καλά, κύριε Ζώτο.
1: Έτσι υιοθετούν και τις κακές συμπεριφορές, έτσι υιοθετούν.
0: Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει.
1: Το σχολείο, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η εκκλησία, ο Δήμος, η περιφέρεια, είναι αυτό που σας είπα και πριν, ότι είναι μια εθνική προσπάθεια που αφορά όλους μας. Δηλαδή όλοι μαζί το κάνουμε αυτό, το σπουδαίο για τους πάσχοντες ασθενείς μας και για τον πάσχοντα συνάνθρωπο. Και βέβαια θεωρώ πολύ σημαντικό, πολύ ουσιαστικό αυτό που είπαμε πριν, το σχολείο. Αυτό που κάνουμε εμείς, ξεκινάμε από την παιδική ηλικία, από τον εφηβογείο, με μορφή παραμυθιού, που είναι πιο εύπεπτο και πιο εύκολο το παιδί να έρθει σε πρώτη επαφή με την λέξη εθελοντική αιμοδοσία, χωρίς να τρομάζει με ιατρικούς όρους, και έπειτα και με διάφορες άλλες διαδραστικές δραστηριότητες, και έπειτα στην ηλικία που περάσει από τον νηπιαγωγείο και το δημοτικό, περνάμε στο γυμνάσιο και στο λύκειο, όπου η πληροφορία είναι λίγο πιο συγκεκριμένη και πιο εμπεριστατωμένη, και το παιδί πια φτάνοντας στην ηλικία των 18 ετών είναι έτοιμος, συνειδητοποιημένος εθελοντής αιμοδότης.
0: Μάλιστα. Κύριε Ζώτο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Εύχομαι να έχουμε ένα ήσυχο καλοκαίρι και οι μονάδες αίματος που υπάρχουν στα νοσοκομεία μας να είναι αρκετές να καλύψουν τις ανάγκες, ή να μην χρειαστεί ο κόσμος αίμα για αυτή την περίοδο, να κυλήσει δηλαδή ομαλά. Εσείς συνεχίστε, και συγχαρητήρια για αυτόν τον αγώνα που δίνετε και την προσπάθεια, πάντα εθελοντικά, το τονίζουμε. Να είστε καλά.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε, να είστε γεροί και να προβάλλετε πάντα τέτοιες δράσεις που αφορούν στην κοινωνία και τον άνθρωπο.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Ζώτο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή επιτυχία. Γεια σας.
0: Γεια σας.

Χθες έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της σπουδαίας ηθοποιού Μαροκοντού. Η Μαροκοντού που την γνωρίσαμε μέσα από τις ταινίες της, μέσα από τον ελληνικό κλασικό κινηματογράφο, από το θέατρο, από την αρχαία τραγωδία. Σε ηλικία 92 χρονών, πλήρης ημερών, η Μαροκοντού που έφυγε από τη ζωή χθες το πρωί μετά από νοσηλεία. Καρκίνος του πνεύμονα ήταν η αιτία που την οδήγησε στο θάνατο και όχι κάποια μικροατυχήματα που είχε, αλλά η ίδια δεν ήθελε να το γνωστοποιήσει στον κόσμο. Από τις πιο αγαπημένες ηθοποιούς, από τις πιο εμβληματικές μορφές αυτής της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, μια πραγματική κυρία πάνω στη σκηνή αλλά και στη μεγάλη οθόνη για περισσότερα από 60 χρόνια, η Μαροκοντού μας έδειξε την αγάπη της, μας σεβάστηκε μέσα από τις ταινίες και τα θεατρικά έργα. Λοιπόν, ήταν τα συλληπιτήρια από τον πολιτικό κόσμο, έφταναν το ένα μετά το άλλο. Μην ξεχάσουμε ότι η Μαροκοντού είχε διατελέσει και βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και μάλιστα ο πρόεδρος της Βουλής και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έστειλε συλληπιτήριο μήνυμα. Και τώρα περιμένουμε το τελευταίο αντίο που θα γίνει αύριο, αν δεν κάνω λάθος, στις 11 η ώρα. Θα κοιτάξω και θα σας το πω. Λοιπόν, εντάξει, όχι ότι ενδιαφέρει πολύ τι ώρα ακριβώς θα γίνει η κηδεία της. Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι τα τηλεοπτικά δίκτυα θα καλύψουν αυτή την τελετή. Στις 11 η ώρα λοιπόν στη Μητρόπολη Αθηνών, και στη συνέχεια η ταφή θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών για τη Μαροκοντού. Η οικογένεια έχει ζητήσει αντί για Στέφανα και Στεφάνια μάλλον να γίνουν δωρεές στο κέντρο Βρεφών Μητέρα, του οποίου υπήρξε πρόεδρος η Μαροκοντού. Η κυρία Κοκοβίκου, έτσι, η κυρία Κοκοβίτου με τον Αντωνάκη της. Λοιπόν, προετοιμαστείτε για υψηλή θερμοκρασία σήμερα. Θα φτάσει τους 38, μπορεί και τους 39 βαθμούς. Όπου φύγει, φύγει για εκείνους που μπορούν. Ναι, ο Βαγγέλης ο Βούλγαρης αυτό μου λέει, θα φύγει μόλις τελειώσει τη βάρδια του, κατευθείαν για τον Πλαταμόνα. Είχαμε και αυτό το μικρό ατύχημα σήμερα το πρωί στις σύραγγες των Τεμπών. Από τα Τέμπη να πας. Τι εννοείς, με τι θα ταξιδέψεις, με τρένο, με αυτοκίνητο? Με αυτοκίνητο. Α, θα πας από τον Παλιό για να γλιτώσεις τα διόδια. Βέβαια. Έχουν ανοίξει, έχει ανοίξει. Εντάξει, αυτό έγινε νωρίς το πρωί. Ένα αυτοκίνητο που άρχισαν να βγαίνουν καπνοί, πυκνοί κτλ. Αλλά ευτυχώς οι επιβαίνοντες με τον οδηγό ήταν ψύχρεμοι, κατάφεραν, το έσβησαν εγκαίρως. Διεκόπηκε η κυκλοφορία έτσι για λίγη ώρα μέχρι να βεβαιωθούν όλοι ότι τα πράγματα είναι καλά και να μην έχουμε χειρότερα. Και αφού αποκαταστάθηκαν όλα και με το αυτοκίνητο και ο καπνός έφυγε από τη σύραγγα, η κυκλοφορία, η σύραγγα δόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία. 9 παρα 5 λοιπόν δείχνει το ρολόι. Σήμερα είναι 5η 16 Ιουλίου, φίλες και φίλοι του 2026. Η πρώτη καλημέρα σας αφήνει κάπου εδώ. Ακολουθεί το πολιτικό ημερολόγιο και αμέσως μετά Θεσσαλικό Περισκόπιο. Πάντα εδώ, μέσα από την Ερτιλάρη σας. Το Θεσσαλικό Περισκόπιο σε συνεργασία με την ΕΡΤ Βόλου και τους ραδιοθαλάμους σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Σας ευχόμαστε να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας, να είστε καλά. Το ραντεβού για την πρώτη καλημέρα είναι αύριο στις 7 η ώρα. Γεια και χαρά σε όλους και σε όλες. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων τη νύχτα στο Ιράν εν μέσω παράλυσης του Ορμούζ και στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποιεί για ακόμη μεγαλύτερο πλήγμα. Μεταξύ άλλων, σφυροκόπησαν το κύριο λιμάνι της χώρας Μπανταραμπάς. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, αεροπορικές επιδρομές συγκλώνησαν την Τεχεράνη, ενώ εκρήξεις σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές, όπου πύραυλοι έπληξαν την περιοχή γύρω από νοσοκομείο που στεγάζει, παιδιατρικό κέντρο καρκίνου, το οποίο εκενώθηκε. Το Ιράν χτύπησε και πάλι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Αμερικανικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε δεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου, το οποίο επιχειρούσε να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας σε σύνοδο για θέματα άμυνας, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται πλέον υπό έντονη πίεση. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή αν θα το τελειώσουμε οριστικά, είπε χαρακτηριστικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αφέθηκε ελεύθερη Αμερικανίδα υπήκοος, φυλακισμένη στο Ιράν από τον Δεκέμβριο του 2024, κάνοντας λόγο για κίνηση καλής θελήσεως. Το Ιράν πρέπει να είναι πάντοτε προετοιμασμένο για πόλεμο, οφείλει να συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτό στη διπλωματία και στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμεντ Καλιμπάφ. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Η τιμή του Brent λίγο πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι. Η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο 2028-2034 στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, που συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι υπό τον Πρωθυπουργό. Η συνεδρίαση στοχεύει στον συντονισμό των Υπουργείων για την επίλυση εκκρεμωτήτων, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, καθώς εντός του καλοκαιριού προγραμματίζεται η παράδοση σημαντικών έργων. Τραγωδία στη Χαλκιδική, τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς τον πατέρα, την μητέρα και το 6 μηνών βρέφος του, σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με βιτιοφόρο. Πρόκειται για οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται το 7χρονο κοριτσάκι της οικογένειας. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος. Το μεσημέρι η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης για το ζήτημα των ρηγματώσεων και των καθυζήσεων σε πολυκατοικίες λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Οι κάτοικοι ζητούν μεταξύ άλλων διαβεβαιώσεις ότι μπορούν να μείνουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για πρόκληση σοβαρών ζημιών το τελευταίο τρίμηνο σε τουλάχιστον 15 πολυκατοικίες και 200 διαμερίσματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα οφείλεται σε ανακριβείς γεωλογικές μελέτες που προηγήθηκαν του έργου. Με αποτέλεσμα, ο Μετροπόντικας, όταν έφτασε στην περιοχή, βρέθηκε σε σαθρά εδάφη, προκαλώντας τις μετακινήσεις και τις ρηγματώσεις σε σπίτια. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών της ομάδας που συνδέεται με τον φωνικό εμπρησμό της Μαρφίν. Οι δικαστές έκριναν ότι οι δύο συλληφθέντες έδρασαν με καλά οργανωμένο σχέδιο και είναι ύποπτοι τέλεσης νέων εγκλημάτων και γι' αυτό αποφασίστηκε η προσωρινή τους κράτηση. Αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς απόψε εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή και οριστικοποίηση του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Αμέσως θα ξεκινήσει η επεξεργασία των στοιχείων για την έκδοση των βάσεων εισαγωγής. Αεροπορική επιδρομή των ρωσικών ένοπλων δυνάμεων κατά τη διάρκεια της νύχτας στήχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους στο ανατολικό τμήμα του Κιέβου, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Στόχος μη επανδρομένων αεροσκαφών και τρεις συνοικίες του Χαρκόβου. Ένα νέο μέτωπο στον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο ανοίγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επιβάλλοντας δασμούς 25% στα περισσότερα εισαγόμενα προϊόντα από τη Βραζιλία.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και μελτέμια, τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Κάλησα σήμερα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλους. Είναι η Αρτιλάρη σας, είναι η κομπή Πολιτικό Ημερολόγιο. Ξεκινάμε και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. 16 Ιουλίου του 2026 και σήμερα στην παρέα μας είναι ο Βαγγέλης Βούλγαρης στη ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Παπακουσταντίνου στις μουσικές επιλογές και ο Άρης Ψύχας στο μικρόφωνο της εκπομπής.

Είδαμε ωραίο παιχνίδι χθες στο Μουντιάλ. Με μια επική ανατροπή, όντως επική ανατροπή από την Αργεντινή εναντίον της Αγγλίας. Είναι από αυτά τα παιχνίδια που λες ότι που χαίρεσαι που τα παρακολούθησες. Και νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα μείνει στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων για πολλούς και διάφορους λόγους. Πάμε για έναν τελικό ισπανόφωνων την Κυριακή. Αργεντινή εναντίον Ισπανίας, Ισπανία εναντίον Αργεντινής. Διαλέγετε και παίρνετε.

Είμαστε στην καρδιά του Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού κατά πολλούς. Όχι κατά πολλούς, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, τι να κάνουμε. Ωστόσο, όπως αντιλαμβάνεστε, το πολιτικό ενδιαφέρον παραμένει έντονο. Υπό άλλες συνθήκες, νομίζω άλλη χρονιά δεν θα είχαμε τόσο έντονο ενδιαφέρον, τόση κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό.

Βεβαίω στο εξωτερικό τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στη Μέση Ανατολή. Η ένταση ανάμεσα στι ΗΠΑ και το Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα. Βεβαίω στο εξωτερικό τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στη Μέση Ανατολή. Η ένταση ανάμεσα στι ΗΠΑ και το Ιράν κλιμακώνεται.

ασφάλεια, τη διεθνή σταθερότητα. Ενώ ένα νέο επεισόδιο, κάθε νέο επεισόδιο, αυξάνει τον κίνδυνο γενικευμένης ανάφλεξης. Πριν λίγες ώρες, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε το βραδινό κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Αμερικανοί έπληξαν ιρανικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αεράμινας, υποδομές που σχετίζονται με πυράφλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη, καθώς και παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης.

Χθες είχαμε νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Έφτασε στα 86 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 84,6. Στα 84 δολάρια. Στα 84,6 δολάρια, ναι. Και το Brent.

Φεύγοντας από τα διεθνή, πάμε στα δικά μας. Στα εσωτερικά, στην εσωτερική πολιτική σκηνή, όπου το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, από εκεί έχουμε εξελίξεις. Διεξάγεται μια συζήτηση για την επόμενη μέρα. Μια συζήτηση που γίνεται με αμύωτη ένταση. Οι εσωκομματικές ισορροπίες παραμένουν εύθραυστες και οι δημόσιες παρεμβάσεις κορυφαίων στελεχών δείχνουν ότι η αναζήτηση πολιτικής κατεύθυνσης και ηγετικού στίγματος κάθε άλλο παρά έχει ολοκληρωθεί. Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου φαίνεται ότι είναι τα πρόσωπα που θα κληθούν να διαχειριστούν την επόμενη μέρα, με όποιον τρόπο. Χθες ο Παύλος Πολάκης μέσω κύκλων και συνεργατών ζήτησε από την κυρία Δούρου να αποσυρθεί οικειοθελώς από την κούρσα για τη θέση του επικεφαλής του κόμματος. Ο κύριος Πολάκης που εντάχθηκε εκ νέου στην κοινοβουλευτική ομάδα εμέσως ζητάει την ανάδειξή του ομόφωνα σε πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας και επικεφαλής της εκλογικής μάχης και ταυτόχρονα, όπως είπαμε, απόσυρση της υποψηφιότητας της Ρένας Δούρου. Εν τω μεταξύ, χθες είχαμε και την ανεξαρτητοποίηση των δύο εκ των τριών βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλία. Ανεξαρτητοποιήθηκε ο βουλευτής Μαγνησίας Αλέξανδρος Μαϊκόπουλος και η βουλευτής Τρικάλων η κυρία Κοντοτόλη, Μαρίνα Κοντοτόλη. Έτσι πλέον ο μοναδικός βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλία είναι ο κύριος Βασίλης Κόκαλης, βουλευτής Λάρισας, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν βέβαια, και αυτός αναμένεται να αποχωρήσει από το κόμμα με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, είτε από την κοινοβουλευτική ομάδα έτσι, και κατ' επέκταση από το κόμμα. Αυτό λένε οι πληροφορίες, αυτό λένε οι εκτιμήσεις. Είτε θα ανεξαρτητοποιηθεί, είτε θα παραιτηθεί από την κοινοβουλευτική έδρα, την οποία θα παραδώσει το κόμμα. Οι γνωρίζοντες λένε ότι είναι θέμα ημερών αυτή η εξέλιξη.

όλοι τους, και η κυρία Κουντοτόλη και ο κύριος Μεϊκόπουλος, και όπως όλα δείχνουν και ο κύριος Κόκαλης, φαίνεται ότι και οι τρεις είναι κοντά στο σχήμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.

Την ίδια ώρα στο Πασόκ, για να φύγουμε από τα του ΣΥΡΙΖΑ, το Πασόκ επιχειρεί να αναδείξει το δικό του πολιτικό αφήγημα. Ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας χθες σε εκδήλωση, έθεσε στο επίκεντρο την παιδεία, χαρακτηρίζοντάς την εθνική προτεραιότητα, παρουσίασε προτάσεις που αφορούν τη μείωση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων αλλά και την ενίσχυση του δημόσιου σχολείου με ουσιαστικά κίνητρα για τους εκπαιδευτικούς. Στο κυβερνητικό στρατόπεδο, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, από την περιοδία του στην Εύβοια, στείλε μήνυμα συσπήρωσης εν ώψη εθνικών εκλογών. Είπε ότι οι εθνικές εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Το είπε για άλλη μια φορά. Έτσι, για άλλη μια φορά. Παρά το γεγονός ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είμαστε σε προεκλογικό κλίμα. Και οι βουλευτές και τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δουλεύουν σαν να είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Εκλογές στην άνοιξη του 27, λοιπόν, επανέλαβε ο κύριος Μητσοτάκης για να συνεχίσει δίνοντας έτσι αξία και έμφαση στις παρεμβάσεις που, όπως υποστήριξε, βρίσκονται σε εξέλιξη στον χώρο της δημόσιας υγείας. Η κυβέρνηση θα παραδώσει το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που έχει ποτέ η χώρα στο τέλος της τετραετίας. Θα παραδώσει το τέλος της τετραετίας το καλύτερο σύστημα υγείας που έχει ποτέ η χώρα, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό είναι το πλαίσιο της ειδησιογραφίας, πολιτικής ειδησιογραφίας για σήμερα.

ολοκληρώνεται διαδικασία να φύγουμε λίγο και από το αυστηρά πολιτικό. Να πούμε τα μεσάνυχτα ολοκληρώνει τη διαδικασία υποβολής, η προθεσμία υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων για τους υποψηφίους των φετινών εξετάσεων. Και απομένει σε μια εβδομάδα, 10 μέρες περίπου, μέχρι τέλος του μήνα, η ανακοίνωση των βάσεων.

Και άλλη μια φορά καλή επιτυχία στα παιδιά. Και ό,τι φορά σε αυτή τη διαδικασία του μηχανογραφικού, η οποία έχει τα μυστικά της. Λοιπόν, θέλει συλλογισμό, θέλει έτσι, προσοχή σε περίπτωση του μηχανογραφικού. Επαναλαμβάνω, σήμερα τα μεσάνυχτα λίγη η σχετική προθεσμία. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9.30, μουσικά θα πάμε μέχρι τις 9.30 σε τίτλους ειδήσεων. Από την περιφερειακή ειδησιογραφία, την περιφερειακή επικαιρότητα, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: 7ος λαϊκός αγώνας δρόμου. Φράγμα λίμνης πλαστήρα, μούχα, καστανιά. Τρεις μαγικές διαδρομές. Κυριακή, 9 Αυγούστου, στις 9.30 το πρωί. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιάς Μούχας. Περιφέρεια Θεσσαλίας, Δήμος Καρδίτσας. Φορέστε τα αθλητικά σας και ελάτε. Σας περιμένουμε.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
3: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε ειδήσεις από την Θεσσαλία. Το νέο προγνωστικό μοντέλο καταγραφής της ποιότητας του αέρα και το ψηφιακό σύστημα πολιτικής προστασίας παρουσίασε στο Βόλο η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας δήλωσε ότι το δίκτυο που παρέλαβε ήταν προβληματικό, με αναλυτές χωρίς έγκαιρη βαθμονόμηση, γεγονός που οδηγούσε σε ανακριβείς μετρήσεις ρήπων. Παράλληλα, ανακοίνωσε την εγκατάσταση 14 νέων αναλυτών και λειτουργία νέων ημερωτικού ιστότοπου για τους πολίτες. Απάντηση στις αναφορές του Περιφερειάρχη περί πληρωματικού δικτύου έδωσε η παράταξη Συμμαχία υπέρ των πολιτών με επικεφαλή στον πρώην Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό. Υποστηρίζει ότι το δίκτυο σχεδιάστηκε και λειτουργήσε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, ενώ διαρωτάται γιατί ο κ. Κουρέτας ως Περιφερειακός Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης δεν είχε καταγγείλει τότε τα προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος. Καθαρές είναι οι μετρήσεις για διοξίνες και φουράνια στο έδαφος περιμετρικά της ΑΓΕΤ, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας και ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Φώτης Λαμπρινίδης, απαντώντας ουσιαστικά στο αίτημα των εργαζομένων της ΑΓΕΤ να δοθούν στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των σχετικών ελέγχων. Σε ό,τι αφορά την περιοχή της Λάρισας και την ποιότητα του αέρα μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε μονάδα ανακύκλωση στο Μορφοχώρι, η Περιφέρεια Θεσσαλίας με χθεσινή της ανακοίνωση κάνει λόγο για σποραδικές ή ήπιες εξάρσεις των αιωρούμενων σωματιδίων και σταδιακή αποκλιμάκωσή τους. Δύο από τους τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλία αναξαρτοποιήθηκαν χθες με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής. Πρόκειται για τον βουλευτή Μαγνησίας Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο και την βουλευτή Τρικάλων, κυρία Μαρίνα Κοντοτόλη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι και οι δύο θα στηρίξουν την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Την εκτίμηση ότι στα επόμενα 2,5 χρόνια και στο τέλος της δημοτικής θητείας θα εμφανιστεί το αποτέλεσμα της δουλειάς της Δημοτικής Αρχής, εξέφρασε ο Δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος σε συνάντηση που είχε με δημοσιογράφους χθες το απόγευμα. Ο κ. Μαμάκος έκανε ένα μικρό απολογισμό του έργου της μέχρι τώρα θητείας, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη σημαντική προσπάθεια που έγινε για την αποκατάσταση από τον Ντάνιελ. Η διοργάνωση αγροτικού συλλαλητηρίου με τρακτέρ στη Θεσσαλονίκη στις 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα εγγενείων της ΔΕΘ, ανακοίνωσε χθες η Παναδική Επιτροπή Μπλόκων. Στο νοσοκομείο του Βόλου με επίγουσα διακομιδή μεταφέρθηκε από την Αλόνισο ένα αγοράκι από την Ιταλία που έπεσε από ύψος 3 μέτρων. Το παιδί έπεσε από μπαλκόνι στο ξενοδοχείο που διαμένει με τους γονείς του. Σάρκα και οστά με σχετικό καταστικό πήρε η πρώτη ενεργειακή κοινότητα στο Δήμο Τρικαίων με τη σύμπραξη του Πλυντήριου Τρικάλων και της εταιρείας Η Τρίκαλα. Καθορίστηκαν οι τιμές των απολυτρώσεων για τα οικόπεδα και τις κατοικίες του οικισμού της Μεσοχώρας Τρικάλων που κατακλείζεται από το ομώνυμο φράγμα. Η εξέλιξη χαρακτηρίζεται ως σημαντική για το πολύπαθο έργο και την υποκατασκευή υδροελεκτρικού εργοστασίου. Ο Δήμος Τρινάβου και η ΔΙΑ της περιοχής διαχειρίστηκαν, υλοποίησαν, ορίμασαν έργα και παρεμβάσεις που υπερβαίνουν τα 23 εκατομμύρια ευρώ, όπως τόνισε ο Δήμαρχος Τρινάβου κ. Στέλιος Συκριτσής κατά την ειδική συνεδρίαση για τον απολογισμό των επιπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το 2025. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα.

Πολιτικό ημερολόγιο, δεύτερο μέρος. Μας ακούτε από τη συχνότητα της ΕΡΤ Λάρισσας, 98,3 και βεβαίως ψηφιακά από την πλατφόρμα ertaco.gr. Ο Αντέλης Βουλούγαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψυχας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Και σας έχω νέα. Σας έχω νέα γιατί έχουμε και δυνατότητα επικοινωνίας μέσω Viber. Από όποιοι αν μας ακούτε και θέλετε να στείλετε το μήνυμά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, μια καλημέρα, τι συνθήκες επικρατούν εκεί που βρίσκεστε, δεν έχετε παρά να αναζητήσετε στο Viber τον αριθμό κινητού που θα σας πω τώρα. Θα βγει η αρτιλάρη σας και από εκεί και πέρα αποκτάμε μια αμφίδρομη σχέση επικοινωνίας με τα ψηφιακά μέσα. Λοιπόν, το τηλέφωνο είναι το εξής: 69-300-78-326. Να το ξαναπώ μια φορά: 69-300-78-326. Με αυτό το νούμερο θα εμφανιστεί το εικονίδιο της ΕΡΤ Λάρισσας και καλώς ήρθατε. Περιμένουμε τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, επαναλαμβάνω. Επικοινωνία μαζί σας. Θα το ξαναπώ, ναι, 69-300-78-326. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα, 16 Ιουλίου. Πάμε στην Καθημερινή. Άριστα στο gov.gr, στο gov.gr, κάτω από τη βάση στους Δήμους. Πώς βαθμολογούν οι πολίτες τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Μία ποινική δίωξη κάθε 4 μέρες σε μία τριετία για επιθέσεις με βόμβες και γκαζάκια. Παγκόσμια φρενίτιδα για την Οδύσσια. Την ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Να δούμε, πολύ μεγάλη κουβέντα έγινε. Έλεγχη σε πραγματικό χρόνο από την ΑΔΕ στα ταμεία όλων των επιχειρήσεων. Το πόρισμα για τους υπόπτους της Μαρφίν, η τεχνική έκθεση του εγκληματολογικού. Έφυγε η κυρία Κοκοβίκου, Μάρο Κοντό, Κοντού, 1934-2026. Στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής, η είδηση της απώλειας της αγαπημένης ηθοποιού. Πάρα πολλά αφιερώματα από τα τηλεοπτικά δίκτυα και βεβαίως από την ΕΡΤ και το ΕΡΤΦΛΙΞ. Εμπιστεύονται περισσότερο την Κίνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έρευνα σε 36 χώρες. Επίσης, εκλογές την άνοιξη το 2027. Κυριάκος Μητσοτάκης. Και βεβαίως η είδηση για τις ρογμές που εμφανίζουν διαμερίσματα στην περιοχή της Κυψέλης στην Αθήνα λόγω των έργων που γίνονται για το μετρό. Πάμε στα νέα. Η Αθήνα απαντάει. Θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο. Σε χρόνο ρεκόρ το προεδρικό διάταγμα από την κυβέρνηση 9 ημέρες μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ακολουθεί το πάρκο στο Ιόνιο. Σταύρος Παπασταύρου, κάναμε πράξη τη δέσμευση του Πρωθυπουργού. Ρογμές στην Κυψέλη, το θέμα που σας αναφέραμε, γνώριζαν το πρόβλημα από το Μάρτιο, τι αποκαλύπτει απάντηση της ελληνικό μετρό ΑΕ σε κάτοικο της περιοχής που είχε παραπονηθεί. Πρόβλημα σε 15 πολυκατοικίες. Οδύσσια, Οδυσσέας γεμάτος από τύψεις, ο Γιάννης Ζουμπουλάκης είδε την ταινία του Νόλαν και καταγράφει τις εντυπώσεις του.
Κυπριακό, ένα ακόμα παράθυρο που ανοίγει, έντονο παρασκήνιο στη Νέα Υόρκη και τις Βρυξέλλες. Παναγιώτης Ιωακιμίδης, οι τρεις προϋποθέσεις για τη λύση. Πολιτικό παρασκήνιο, συμφώνησαν και σε κάτι στον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ επιμένει θεσμικά, αυτή τη φορά για την παιδεία. Μάρα Κοντού, 1934-2026, η Ελενίτσα δεν μένει πια εδώ. Αφροδίτη Νέστορα, θα συνεχίσω και να δικαιώσω τη μητέρα μου. Η κυρία Νέστορα που έλαβε εξιτήριο χθες από το νοσοκομείο, ενώ στο ίδιο θέμα να πούμε ότι προφυλακίστηκε και ο τρίτος από τους συλληφθέντες που κατηγορούνται για την δολοφονική τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της κυρίας Νέστορα. Πάμε στην απογευματινή. Γεμάτο καλάθι στη δέθηκα του συνταξιούχου. 4 επιπλέον μέτρα στο τραπέζι για ενίσχυση των εισοδημάτων. Αυξήσεις έως 3% λόγω πληθωρισμού σε όλους. Νέα άνοδο στα 400 ευρώ για την ετήσια έξτρα παροχή. Κατάργηση προσωπικής διαφοράς για 670.000. Μείωση κρατήσεων στην εισφορά αλληλεγγύης. Κάλπες Μάρτιο ή Απρίλιο του 27 στην Ήτο Μαξίμου. Οι 47 του ΣΥΡΙΖΑ έγιναν μόλις 7. Το Σάββατο η μάχη διαδοχής μεταξύ Πολάκη Δούρου. Αντίο Αντωνάκη μου, Μάρο Κοντού, 1934-2026. Έτοιμα ανακρίτριας να εντοπιστεί ποιος έστειλε το email για το έγκλημα στη Μαρφίν. Περισσότερος χρόνος και δικαιούχοι για τις επιδοτήσεις 36.000 ευρώ για την ανακαίνιση κατοικίας. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Ανίατος εμπεγμός. Σε ακόμα ένα προεκλογικό σοου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε στην Εύβοια μονάδα τεχνητού νεφρού χωρίς να υπάρχει νεφρολόγος. Απίστευτη θεσμική γελιοποίηση, αναφέρει εφημερίδα, πρωθυπουργός και πρόεδρος της Βουλής κάνουν δημόσιο διάλογο για το πότε θα γίνουν εκλογές. Με σοβαρές ρογμές πάνω από 200 σπίτια στο κέντρο της Αθήνας. Κάνε την ανοίξη και υφυπουργός Παπαδοπούλου για τα F-35 στην Τουρκία. Η κυρία Κοκοβίκου δεν μένει πια εδώ. Θλίψη για το θάνατο της σπουδαίας Μάρος Κοντού. Ελεύθερος τύπος. Διευρύνονται τα κριτήρια στο ανακαινίζω, περισσότεροι δικαιούχοι για επιδοτήσεις. Αφροδίτη Νέστορα, θα σταθώ ξανά στα πόδια μου, ήταν δολοφονική ενέργεια. Κάλπες το 2027, εμείς τρέχουμε συνέχεια, δεν περιμένουμε την προεκλογική περίοδο. Μηνύματα Μητσοτάκη από τη Βόρεια Εύβοια. Έτοιμα ταυτοποίησης, ψάχνοντας τον αποστολέα του email για τη Μαρφίν. Η Μάρο Κοντού πέθανε σε ηλικία 92 ετών, η πορεία της σε κινηματογράφο, θέατρο και πολιτική, το συγκινητικό αντίο του Γιώργου Κωνσταντίνου. Στο μεγάλο θίασο, στο μεγάλο θίασο του Παραδείσου. Στο μικροσκόπιο ρογμές σε 200 σπίτια στην Κυψέλη, έργα για τη γραμμή 4 του μετρό. Εφημερίδα Εστία. Ο πιλότος ήρωας του καθήκοντος έσωσε δημόσια περιουσία 100 εκατομμυρίων. Ποιος είναι ο πιλότος του μαχητικού F-16 που έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο? Πώς οι πιλότοι και οι τεχνικοί της πολεμικής αεροπορίας κρατούν ψηλά τα ελληνικά φτερά? Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Σαν εξέλεγκτη κλιμάκωση οδηγεί η Συμφωνία Συμπαραγωγής Ουκρανίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απεβίωσε η Μάρο Κοντού, σύμβολο του παλιού καλού ελληνικού σινεμά. Φουσκωμένο το πρωτογενές πλεόνασμα στο πρώτο εξάμηνο. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Οι εξαγγελίες βουλιάζουν στα στενά του Ορμούς για αναζωπήρωση της σύγκρουσης ΗΠΑ εξαϊλώνει τα μέτρα Μητσοτάκη για καύσιμα και ενέργεια. Κυψέλη, επιτέλους κάτι κινήθηκε, τι ζητούν οι κάτοικοι, τι δίνει ο Δήμος Αθηναίων, τι αποκαλύπτει ελληνικό μετρό.
Κοινοβουλευτική ομάδα ΣΥΡΙΖΑ και οι 7 ήταν υπέροχοι. Ελλάς, ρωτήστε τον Αλέξη Τσίπρα. Ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση με όλα τα μέλη του κόμματος απόψε. Τη Δευτέρα συνέντευξη τύπου για τις αλλαγές στις πανελλαδικές εξετάσεις. Μάρο Κοντού, η πρωταγωνίστρια που έκοψε τον αέρα στους Αντωνάκηδες. Οδύσσια, υπερθεαματική αλληγορία για τη Δύση, αλλά χωρίς Ιθάκη. Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, φουλ της κλιμάκωσης και νέες απειλές για αποκάλυψη από τον Τραμπ. Πάμε στο ριζοσπάστη. Δεν αφήνουμε την υπεράσπιση της ζωής μας σε αυτούς που τη θεωρούν κόστος. Απεργία σήμερα στο Θριάσιο για το νέο εργοδοτικό έγκλημα. Σταθμό στον αγώνα και δυναμική απάντηση στο κυβερνητικό εμπεγμό. Η μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση στην Ιστιαία. Ρετσινάδες, δασεργάτες Βόρειας Εύβοιας.

Εφημερίδα Κόντρα Νιούζ, εγκληματικές ευθύνες στην κοινοπραξία Άβαξ. Να καλέσει ο εισαγγελέας τον διευθύνοντα σύμβουλο κύριο Μιτζάλη και τον υπεύθυνο κατασκευής του μετρό. Κινδυνεύω με κατάρρευση 200 διαμερίσματα 10 πολυκατοικιών στην Κυψέλη. Τέλος το Airbnb όταν το απαγορεύει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Απόφαση σταθμός απτόμενο μελές πλημμυλιοδικείο Αθηνών. Αλέξης Τσίπρας απαντάει σε ερωτήσεις των μελών του κόμματος στην πρώτη διαδραστική εκδήλωση του myelas.gr. Ξεκαθαρίζει το Σάββατο μάχη Πολάκη Δούρου για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Και ολοκληρώνουμε την αναφορά μας στα πρωτοσέλιδα με την εφημερίδα Το Μανιφέστο. Το κολαστήριο της Μόργας επί Τσίπρα, εργατική ημέρες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, Θάνος Πλεύρης στο Μανιφέστο. Το 2019 είχε 23.000 φιλοξενούμενους, σήμερα στη δομή βρίσκονται μόλις 273 μετανάστες. Αποκάλυψη δολοφονία Λιγερίδη, απολογία Μαρινάκη. Τι είπε για τα φερόμενα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και για τον τότε αστυνομικό διευθυντή Πειραιά. Γιατί άδειασε εμέσως πλην σαφώς τους οργανωμένους οπαδούς της θύρας 7. Η Έφη Αξιόγλου, αλγενή εντύπωση, αναφέρει εφημερίδα. Η Έφη Αξιόγλου εμφανίστηκε στο δικαστήριο δίπλα στο συνήγορο βασικού κατηγορουμένου της υπόθεσης. Λιγερίδη. Αυτά φίλες και φίλοι με τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα. Να επαναλάβω τον τρόπο επικοινωνίας μαζί μας πέρα από το κλασικό, πέρα από το τηλεφωνικό 24 10 62 70 20. Μπορείτε και μέσω Viber να επικοινωνείτε με την Έρθη Λάρη σας. Με τον τηλεφωνικό αριθμό κάνετε αναζήτηση στην εφαρμογή Viber με το τηλέφωνο 69 300 78 326. 69 300 78 326.

Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς σας αποχαιρετούμε. Σας ευχόμαστε να έχετε μια όμορφη ημέρα. Ο Βαγγέλης Γουλούγαρης στα στη ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Παπακουσταντίνου διάλεξε μουσικές και τραγούδια, ο Άρης Ψήκας ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής. Στις 10 ακριβώς σύνδεση με το Earth News Radio για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από την εθνική και διεθνή επικαιρότητα. Ακολουθούν συνάδελφοι από το Θεσσαλικό Περισκόπιο με όλη την ειδησιογραφία από τους 4 Θεσσαλικούς νομούς. Εμείς θα ξαναπούμε αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 9. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Για τη χαρά.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Πιερία. Ο τόπος των Ολύμπιων θεών. Τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν πάρει και πάλι ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Οι δύο πλευρές φέρονται να έχουν ουσιαστικά ακυρώσει το μνημόνιο κατανόησης, προχωρώντας σε αμοιβαίους αποκλεισμούς και στρατιωτικά πλήγματα. Οι Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σφοδρούς βομβαρδισμούς κατά του Ιράν. Ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη. Παραλύουν τα στενά του Ορμούζ και απειλείται η παγκόσμια οικονομία. Μεταξύ άλλων, σφυροκόπησαν το κύριο λιμάνι της χώρας, Μπαντάρ Αμπάς. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, εκρήξεις σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές της Ιρανικής πρωτεύουσας, μεταξύ των οποίων η Αχβάζ, όπου πύραυλοι έπληξαν την περιοχή γύρω από νοσοκομείο που στεγάζει παιδιατρικό κέντρο καρκίνου, το οποίο εκενώθηκε. Το Ιράν χτύπησε και πάλι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται πλέον υπό έντονη πίεση. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή αν θα το τελειώσουμε οριστικά, είπε χαρακτηριστικά. Το Ιράν πρέπει να είναι πάντοτε προετοιμασμένο για πόλεμο, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτό στη διπλωματία και τις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμπαντ Καλιμπάφ. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου για τέταρτη συνεχόμενη μέρα, λίγο πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent. Η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας και για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο 2028-2034 βρίσκεται στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής που θα συνεδριάσει στις 12 υπό τον Πρωθυπουργό. Η συνεδρίαση στοχεύει στο συντονισμό των Υπουργείων για την επίλυση εκκρεμωτήτων, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, καθώς εντός του καλοκαιριού προγραμματίζεται η παράδοση σημαντικών έργων. Το μεσημέρι συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης για το ζήτημα των ρηγματώσεων και των καθυζήσεων σε πολυκατοικίες λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Οι κάτοικοι ζητούν μεταξύ άλλων διαβεβαιώσεις ότι μπορούν να μείνουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα οφείλεται σε ανακριβείς γεωλογικές μελέτες που προηγήθηκαν του έργου. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών της ομάδας που συνδέεται με τον φωνικό εμπρησμό της Μαρφίν. Οι δικαστές έκριναν ότι οι δύο συλληφθέντες έδρασαν με καλά οργανωμένο σχέδιο και είναι ύποπτοι τέλεσης νέων εγκλημάτων, γι' αυτό και αποφασίστηκε η προσωρινή τους κράτηση στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές ζητούν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του mail, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατανομάζει πρόσωπα στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολυγίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωτιά που ξέσπρασε στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο ένας εργαζόμενος, ενώ δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Για σήμερα έχει προγραμματιστεί 24ωρη απεργία στην ευρύτερη περιοχή, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας των εργατικών συνδικάτων. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε κατεπάγγελμα τοκογλυφικές δραστηριότητες και εκβιαστικές συμπεριφορές. Συνελήφθησαν 4 από τα 5 μέλη της και οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς αναφέρθηκε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Ανέφερε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα λειτουργεί κανονικά και οι υπηρεσίες του Υπουργείου είναι διαθέσιμες για την υποστήριξη κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη. Όπως είπε, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί πάνω από 3.700 αιτήσεις και ζητούμενο παραμένει η ένταξη περισσότερων επιμελητών σε όλη τη χώρα, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του προγράμματος πανελλαδικά. Η Υφυπουργός υπογράμμισε ότι οι προϋποθέσεις συμμετοχής των επιμελητών είναι συγκεκριμένες και αποσκοπούν στην ασφάλεια των παιδιών. Όσοι μάλιστα αντιμετωπίζουν δυσκολία με την πλατφόρμα μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-7360. Απόψε εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή και οριστικοποίηση του μηχανογραφικού δελτίου για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Αεροπορική επιδρομή των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων κατά τη διάρκεια της νύχτας τύχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους στο ανατολικό τμήμα του Κιέβου. Ένα νέο μέτωπο στον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο ανοίγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επιβάλλοντας δασμούς 25% στα περισσότερα εισαγόμενα προϊόντα από τη Βραζιλία. Ο καιρός. Ζέστη και μελτέμια, τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Θεσσαλικό περισκόπιο. Ξεκινάμε. Σήμερα είναι Πέμπτη, 16 Ιουλίου, 10 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα. Ξεκινά το Θεσσαλικό περισκόπιο. ΕΡΤ Λάρισα, ΕΡΤ Βόλου, Δημοτική Ραδιοθάλαμη Τρικάλων και Καρδίτσας. Όχι, στην Καρδίτσα έχουμε δώσει άδεια, από όσο θυμάμαι. Οπότε, οι τρεις από τους τέσσερις. Βέβαια έχουμε μάτια και αυτιά ανοιχτά. Αν συμβεί κάτι και στην Καρδίτσα, αμέσως θα το μεταδώσουμε. Είναι γνωστό αυτό. Απ' όλα έχει η επικαιρότητα. Ζέστη πολύ δεν έχουμε. Στη Λάρισα τώρα, μιλάω για Λάρισα. Ότι η κατάσταση είναι τέλος πάντων κάπως υπόφερτη, με την έννοια ότι το πρωί και το βράδυ έχουμε κανονική θερμοκρασία, δηλαδή αναπνέεις. Το μεσημέρι είναι λίγο, ζορίζει λίγο η κατάσταση, αλλά καλοκαίρι στη Λάρισα έτσι είναι τα πράγματα. Και καλά είναι η κατάσταση. Κατά τα άλλα, σήμερα λίγη προθεσμία για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Πλησιάζει η εκπνοή της υποβολής που θα δώσει την σκυτάλη στην τελευταία πράξη των φετινών πανελληνίων. Στην ανακοίνωση των βάσεων 2026, ο εφιάλτης της ΕΒΕ, της ελάχιστης βάσης αγωγής, επανέρχεται στο προσκήνιο για άλλη μια χρονιά. Είναι δεδομένη η ύπαρξη τουλάχιστον 10.000 υποψηφίων που θα μείνουν εκτός ΑΕΗ, με χιλιάδες θέσεις ακταίων που θα μείνουν ακάλυπτες. Αυτό είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής, ένας θεσμός που εφαρμόστηκε με στόχο να λειτουργήσει ως ακαδημαϊκό φίλτρο, αλλά τώρα υπάρχει και η άλλη άποψη που λέει ότι ως κόφτης λειτουργήσε και όχι ως ακαδημαϊκό φίλτρο. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα τα μεσάνυχτα λίγη η προθεσμία υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων. Εντάξει, τα υποψήφοι τα ξέρουν καλύτερα από όλους μας, οι μαθητές εννοώ. Θα το συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους με προσοχή, με σύνεση. Θα βάλουν ό,τι υπάρχει να μπει και όλα θα πάνε καλά.

Έχουμε άνοδο στις τιμές του πετρελαίου για τέταρτη μέρα λόγω της έντασης στα στενά του Ορμούζ. Άνοδο για τέταρτη μέρα, οι νέες αμερικανικές επιθέσεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν ενίσχυσαν τους φόβους για ευρύτερη σύγκρουση και πιθανές νέες διαταραχές στις ενεργειακές μεταφορές. Αυτό μεταδίδει το Reuters. Η τιμή του αργού πετρελαίου αυξήθηκε κατά 0,4% στο 85,28 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 0,5% στα 80,02 δολάρια το βαρέλι. Λοιπόν, Θεσσαλικό Περισκόπιο, εκπομπή που ακούτε, συντονίζεται από την ΕΡΤ Λάρισας. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης ρυθμίζει τον ήχο. 2-41-06-27-020 το τηλέφωνο της ΕΡΤ Λάρισας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να μας λέτε τα προβλήματά σας, τους προβληματισμούς σας, τις χαρές σας, γιατί όχι. Ό,τι θέλετε τέλος πάντων να μεταδώσει η ΕΡΤ Λάρισας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας επίσης μέσω Viber. ΕΡΤ Λάρισας θα βρείτε. Τώρα θα σας πω με τη βοήθεια του Βαγγέλη Βούλγαρη και το τηλέφωνο το οποίο θα πληκτρολογήσετε στο Viber για να μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Ναι. Α, ναι. Ωραία. Είναι το 69-300-78-326. 69-300-78-326 στο Viber μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα θέματα που θέλετε να αναδειχθούν από τη δημόσια συχνότητα της ΕΡΤ Λάρισας, ό,τι σας τις παρατηρήσεις σας, γιατί όχι, ό,τι σας απασχολεί μπορείτε μέσω Viber. Αν πληκτρολογήσετε το 69-300-78-326, ΕΡΤ Λάρισας θα σας βγάλει. Ό,τι σας απασχολεί μπορείτε μέσω Viber. Αν πληκτρολογήσετε το 69-300-78-326, ΕΡΤ

0: Μια Θεσσαλία που αν εξαιρέσει το Βόλο θα βράσει. Όταν εξαιρέσει το Βόλο εννοώ δεν θα πιάσουμε τα σαραντάρια.
1: Ναι.
0: Στο Βόλο τις επόμενες ημέρες, αλλά θα είναι σαφώς υψηλή η θερμοκρασία, είναι και εδώ.
1: Πάντως καλά πήγαμε μέχρι τώρα.
0: Ναι, πολύ καλά. Όντως πολύ καλά. Και διαβάζω τώρα, δεν το έχω μπροστά μου, δεν ξέρω που το διάβασα, ξέρεις, κάπου το είδα, ότι μετά από αυτή τη ζέστη αυτών των ημερών θα πάμε σε αντίστροφη κατάσταση.
1: Τι, σε κρύο?
0: Δηλαδή σε μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας και ενδεχομένως σε βροχές αμέσως μετά.
1: Φέτος η αλήθεια είναι πως δεν έλειψαν οι βροχές.
0: Πολλές βροχές είχαμε.
1: Ναι.
0: Πολλές βροχές είχαμε. Πολλές βροχές. Και κάθομαι και σκέφτομαι πολλές φορές ότι τόση βροχή φέτος. Εντάξει, μπορεί να μην είχαμε χιόνια, αλλά τόση βροχή αν υπήρχαν τα απαραίτητα έργα.
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Δηλαδή δεν θα μιλούσαμε για έλλειμμα και για...
1: Μα είναι παράλογο,
0: ναι,
1: μετά τον Ντάνιελ να μιλάμε για έλλειμμα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, ναι, έχεις δίκιο, πολλές οι...
1: Πολλά τα παράλογα.
0: Φέτος, πολλά τα και αυτά πολλά. Άζει. Λοιπόν, χθες είχαμε σύσκεψη φορέων που συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης στο διοικητήριο, εδώ στην Μαγνησία. Αναφέρθηκε στο νέο προγνωστικό μοντέλο ποιότητας αέρας που ξεκίνησε τη λειτουργία του. Αναφέρθηκε και στο θέμα της ΑΓΕΤΜ, όσα έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες σε σχέση με την άδεια που έχει λάβει για καύση SRF μεγαλύτερων ποσοτήτων SRF κλπ.
1: Ναι.
0: Γενικά έγινε μια διεξοδική συζήτηση, ήταν και άλλοι φορείς, εκπρόσωποι φορέων που συμμετείχαν. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Κουρέτας είπε ότι το προγνωστικό μοντέλο ποιότητας αέρα δείχνει την παρούσα κατάσταση σε περιοχές στη Θεσσαλία, αλλά ταυτόχρονα προχωρά και σε πρόβλεψη της κατάστασης για τις επόμενες ώρες, ώστε αν υπάρχει το ενδεχόμενο λόγο και των καιρικών συνθήκων αύξησης των μικροσωματιδίων, να ληφθούν μέτρα. Όπως αν είναι χειμώνας, ας πούμε, περιορισμός της καύσης των ξύλων, ανακοίνωση για περιορισμό της καύσης ξύλων κλπ. Έχουμε έτσι ηχητικά αποσπάσματα από την χθεσινή αυτή σύσκεψη. Θα ακούσουμε αργότερα και τον Περιφερειάρχη και τον κύριο Σαχαρίδη από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος για το δίκτυο αυτών των μετρητών, το οποίο μεγαλώνει σε όλη τη Θεσσαλία. Θα ακούσουμε να λέει και πόσες μονάδες μέτρησης προστίθενται σε όλη την Θεσσαλία. Θα τα ακούσουμε αυτά λοιπόν στη συνέχεια.
1: Σήμερα ναι. Νομίζω είναι η δίκη σε δεύτερο βαθμό.
0: Α, ναι, είναι το εφετείο. Ναι. Ύστερα από πολλές αναβολές, η δίκη του Δημάρχου Βόλου, ύστερα από μήνυση που είχαν υποβάλει ο κύριος Λιμνιός και ο κύριος Βαξεβανόπουλος. Έτσι, νομίζω το παρακολουθούμε, θα δούμε την εξέλιξη για αναφορές, για εκφράσεις του Δημάρχου Βόλου.
1: Πάντως τις προηγούμενες φορές δεν ήταν
0: παραβρεθεί.
1: Παρόν, όχι, δεν είχε παραβρεθεί ο Δήμαρχος Βόλου. Δεν ξέρω τι θα γίνει σήμερα. Συνήθως γίνεται αργά αυτή η δίκη. Από όσο θυμάμαι, τις προηγούμενες φορές είχε ξεκινήσει μετά τις 11, μετά τις 12, κάπου εκεί.
0: Ναι.
1: Οπότε και σήμερα το ίδιο νομίζω.
0: Νομίζω έχει πάρει ήδη δύο αναβολές η εκδίκαση στο εφετείο. Έχει καταδικαστεί.
1: Δεν γίνεται κανονικά. Ναι,
0: έχει καταδικαστεί πρωτόδικα.
1: Ναι. Θα δούμε. Θα έχουμε τις εξέλιξεις. Αν προκύψουν μέσα στην ώρα, μέσα στο δίωρο του Θεσσαλικού Περισκοπίου. Εννοώ, χθες είχαμε και την συνέχεια της δίκης των Τεμπών εδώ στην Λάρισα, στο Γεώπολης. Αυτό που περιμένουμε και δεν ξέρω αν θα γίνει μέχρι την τελευταία συνεδρίαση του καλοκαιριού, μέχρι την 28 Ιουλίου δηλαδή, είναι αν θα έχουμε απόφαση για τα αιτήματα που έθεσαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων της ΕΡΓΟΣΕ. 16 είναι οι κατηγορούμενοι της ΕΡΓΟΣΕ.

0: ανέτοιμα αναστολής της διαδικασίας της δίκης ή ακόμα και αναβολής της ή θέμα αναρμοδιότητας του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας, διότι είναι σε εξέλιξη ο προσδιορισμός της δίκης στην Αθήνα μετά την έρευνα της εισαγγελίας, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε σχέση με την 717. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξέτασε το οικονομικό έγκλημα σε σχέση με την 717, όχι τη διάταραξη ασφάλειας συγκοινωνιών, το κακούργημα που εξετάζει το τριμελές εφετείο. Οπότε έθεσαν λοιπόν αυτά τα τρία, είναι ανασταλή η διαδικασία, είναι αναβληθεί, και μάλιστα ένας από τους συνηγόρους έθεσε το αίτημα να αναβληθεί μέχρι να τελεσιδικήσει η δίκη για την 717, η οποία δίκη δεν έχει καν προσδιοριστεί βέβαια ακόμα. Οπότε επειδή θα πρέπει να προτείνει η εισαγγελέας να τοποθετηθούν οι υποστηρίζοντες στην κατηγορία, η πολιτική αγωγή τέλος πάντων, για να συνεννόμαστε, και μετά να απαντήσουν οι συνήγοροι παράσπιση, δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό μέχρι τις 28 Ιουλίου. Πάμε για Σεπτέμβριο. Ανακοινώθηκαν επίσης οι δικάσιμοι Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. 7 είναι η πρώτη τα Σεπτεμβρίου, στο ίδιο μοτίβο με τον Ιούλιο, τις δύο πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου, τρεις μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, τις δύο τελευταίες του Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, Τρίτη, το ίδιο και με τον Οκτώβριο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να πω εγώ λίγο, να επανέλθω στο θέμα της δίκης, γιατί έτσι έχω λίγα περισσότερα στοιχεία, να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Είπα ότι αφορά συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος των Δημοτικών Συμβούλων Μάρκου Βαξεβανόπουλου και Στέλιου Λιμνιού. Θα εκδικαστεί στο τριμελές εφετείο πλημελημάτων Λάρισας. Ο κύριος Βαξεβανόπουλος σε ανάρτησή του ήδη χθες έκανε αναφορά στο θέμα. Να θυμίσουμε ότι η συνήγορος υπεράσπισης των δύο. Όχι συνήγορος υπεράσπισης, δεν είναι κατηγορούμενος.
0: Υποστηρίζει την κατηγορία.
1: Ο Αχιλλέας Μπέος. Ναι, είναι η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η δίκη είναι επίκαιρη, λέει ο κύριος Βαξεβανόπουλος. Ο δήμαρχος είχε υποστηρίξει ότι οι πολίτες θα κάνουν όλα αυτά για να τα παίρνουν από την ΑΓΕΤ. Δεν μπορούσε να φανταστεί ότι οι πολίτες του Βόλου θα ξεσηκωνόντουσαν κατά τη καύση σκουπιδιών. Δεν μπορεί να διανοηθεί ότι είναι δυνατόν να αγωνίζεσαι για το περιβάλλον, γι' αυτό και διαβάλλεις όσους το κάνουν. Απόλυτα έτσι, σχετικό το θέμα με αυτό που λέγαμε πριν για τη σύσκεψη που έγινε και η οποία ασχολήθηκε και με το θέμα της ΑΓΕΤ χθες στην περιφέρεια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και σιγά σιγά να ανοίξουμε την ατζέντα των θεμάτων. Ωραία.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Θεσσαλικό Περισκόπιο, 98,3, 100,7, 101,2 οι συχνότητες από τις οποίες μας ακούτε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας της ΕΡΤ για τα ραδιόφωνα, erteco.gr. Εκεί θα βρείτε τους περιφερειακούς σταθμούς, είτε πατήσετε την κατηγορία Λάρισα είτε την κατηγορία Βόλος, θα ακούτε το Θεσσαλικό Περισκόπιο που θα είναι και σήμερα όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στην ραδιοφωνική σας συντροφιά από τις 10 έως τις 12. Να θυμίσω ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 69-378-326. Αυτό το τηλέφωνο θα πληκτρολογήσετε και θα στέλνετε τα μηνύματά σας. Πάμε να ξεκινήσουμε από... Έχουμε αλλαγή στον ήχο. Ο Χρήστος Μαμάτσιος ρυθμίζει τον ήχο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με ένα οικονομικό θέμα. Χθες έληξε η προθεσμία υποβολής, 15 Ιουλίου, η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Θεσσαλίας, ο κύριος Ηλίας Κωτσιμπογιώργος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Κωτσιμπογιώργο.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές μας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας ακούω πολύ συχνά, ιδίως όταν ταξιδεύω στη Θεσσαλία για υποθέσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου.
0: Οπότε... Να είστε καλά.
1: Ναι,
0: να είστε καλά. Λοιπόν, ολοκληρώθηκαν οι φορολογικές δηλώσεις.
1: Δεν ολοκληρώθηκαν.
0: Γιατί, 15 δεν ήταν.
1: 15 ήταν, αλλά έχει δοθεί μια παράταση για τις 24 του μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, δόθηκε προχθές.
0: Ναι.
1: Και είναι μια παράταση που την είχε ζητήσει ο κλάδος μας, προκειμένου να μπορέσουν να ολοκληρωθούν όλες οι δηλώσεις, γιατί δεν είχαν σταλεί περίπου 700.000 δηλώσεις.
0: Α, δεν είναι και λίγες.
1: Με πέρυσι πάντως, ναι. Mm. Και λόγω του ότι τα συστήματα, επειδή πέφτουν όλη τελευταία στιγμή και όπως είναι φυσιολογικό τα συστήματα της ΑΔΕ να μην μπορούν να δεχτούν όλο αυτόν τον κόσμο που μπαίνει για να υποβάλει τη δήλωσή του,
0: mm-hmm.
1: δόθηκε μια παράταση που είχαμε ζητήσει για περίπου 10 μέρες είναι, 8, 9, τέλος πάντων.
0: Ναι, κάπου εκεί,
1: 15
0: ναι.
1: Πήγε 24 του μήνα,
0: ναι.
1: Την επόμενη Παρασκευή δηλαδή, όχι αύριο, mm-hmm. τη μεθεπόμενη δηλαδή, ναι. Και θα λήξουν κανονικά στις 12 ώρες το βράδυ, στις 24 του μήνα, όλες οι δηλώσεις και των νομικών και των φυσικών προσώπων.
0: Μάλιστα. Πάντως, θυμάμαι άλλες χρονιές ότι τέλος πολύ έγκαιρα υπέβαλαν όλοι τις φορολογικές τους δηλώσεις. Φέτος το είναι λίγο διαφορετικά,
1: Ναι, κοιτάξτε, πάντα υπάρχει προς το τέλος της mm-hmm. περίοδου, διότι είμαστε και της τελευταίας στιγμής, ιδίως και οι επαγγελματίες, οι λογιστές έχουν και αυτοί αρκετές υποχρεώσεις. Έχουμε και το My Data φέτος, το οποίο, όχι φέτος, έχουμε εδώ και ένα χρόνο, δύο. Αλλά φέτος το My Data θα πρέπει να συμπίπτει με τις δηλώσεις. Ναι. Άρα πρέπει πρώτα να ενημερωθεί το My Data. Το My Data είναι μια εφαρμογή που είναι στην ουσία, έτσι για να ξέρει και ο κόσμος, στην ουσία το βιβλίο εισόδων-εξόδων μιας επιχείρησης, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια πλατφόρμα της ΑΔΕ. Για να παρακολουθεί η ΑΔΕ ανά πάσα στιγμή τι έσοδα και τι έξοδα έχει ο καθένας, τι ΦΠΑ αποδίδει και πόσο είναι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, υπάρχει αυτή η πλατφόρμα που εκεί υποβάλλονται όλα τα παραστατικά των εσόδων και των εξόδων.
0: Ναι.
1: Άρα πρέπει πρώτα να συμπέσουν όλα αυτά τα παραστατικά και μετά να υποβληθεί δήλωση. Οπότε υπάρχει μια καθυστέρηση φυσιολογική για τους ελεύθερους επαγγελματίες κυρίως.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και αυτά τα τελευταία χρόνια, ιδίως πέρυσι και φέτος, ίσως υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση, αλλά σιγά σιγά νομίζω το σύστημα θα φτιάξει, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Ναι.
0: Τώρα, ακούω διάφορα έτσι, από ανθρώπους, ακούω για πολύ αυξημένο φόρο εισοδήματος, ας πούμε μία εκπαιδευτικός νεοδιόριστη με 950 ευρώ μισθό, με ένα ακίνητο που τον νοικιάζει και παίρνει ενίκιο της τάξης των 200 ευρώ, της ήρθε ο φόρος εισοδήματος 300 ευρώ. Ακούω για μονογονεϊκές οικογένειες με μητέρα, παιδί, δύο δουλειές η μητέρα, 3.000 ο φόρος εισοδήματος. Ακούω άλλες περιπτώσεις με μητέρα οικογένειας, με σύζυγο εννοώ, ο η σύζυγος, με δύο παιδιά, τρεις δουλειές, 6.000 ο φόρος. Τι γίνεται, έχει αυξηθεί?
1: Όχι, δεν έχει αυξηθεί. Παραμένουν τα ίδια. Τα ίδια φορολογικά, οι ίδιοι συντελεστές έχουμε τους ίδιους ακριβώς με πέρυσι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ό,τι ίσχυε για τη χρήση του 24, και υποβλήθηκαν οι δηλώσεις του 25, το ίδιο ισχύει για τη χρήση του 25 και για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν φέτος.
0: Ναι.
1: Άρα φορολογικά δεν έχουμε κάποιες αλλαγές.
0: Άρα εξακολουθεί να είναι υψηλός ο φόρος εισοδήματος. Υψηλή φορολογία.
1: Παραμένει, ναι, παραμένει. Αν θυμάστε, πέρυσι ο Πρωθυπουργός είχε βγει στη ΔΕΘ και είχε ανακοινώσει κάποιες μειώσεις. Αυτές οι μειώσεις θα τις δούμε του χρόνου, γιατί αφορούσαν το 26. Mm. Δηλαδή, αυτές οι μειώσεις που είχαν ανακοινωθεί στη ΔΕΘ αφορούσαν τη χρήση του 26, τα εισοδήματα δηλαδή που διανύουμε αυτή τη στιγμή το χρόνο αυτόν, και τις δηλώσεις που θα υποβληθούν το 27. Άρα, γι' αυτό και αν περίμενε κάποιος κάποια έκπτωση ή κάποια μείωση, θα τη δει του χρόνου.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ ήθελα λίγο να πω στο θέμα αυτό των ενοικίων που είπατε και των μισθωτών υπηρεσιών.
0: Ναι.
1: Ένας που έχει μισθωτές υπηρεσίες, δηλαδή ένας συνταξιούχος, ένας που παίρνει μισθό, ένας που έχει μπλοκάκι.
0: Ένας εκπαιδευτικός, ας πούμε, που είναι μισθωτός κανονικός. Ναι,
1: ναι. Ναι. Έχει μία κλίμακα συγκεκριμένη και φορολογείται με αυτή την κλίμακα. Σε αυτή την κλίμακα δεν προστίθονται τα ποσά των ενοικίων. Τα ποσά των ενοικίων πάνε σε μία άλλη κλίμακα και φορολογούνται ξεχωριστά. Ας πούμε, τα πρώτα 12 χιλιάρικα για τα ενοίκια φορολογούνται με 15%. Δεν θα προσθεθούν στα εισοδήματα που έχω από μισθό, για παράδειγμα, έτσι ώστε να αυξηθεί ο φορολογικός συντελεστής, έτσι.
0: Ναι.
1: Άρα, εκεί αυτό υπάρχει εδώ και χρόνια και φορολογούνται πλέον ξεχωριστά κάποιες πηγές εισοδήματος. Τώρα, αυτό
0: ναι,
1: που
0: αλήθεια
1: μου λέτε
0: είναι, ότι γι' αυτό και υπάρχουν ναι. διαμαρτυρίες για υψηλό φόρο εισοδήματος.
1: Ναι, κοιτάξτε, γενικά έχουμε υψηλούς συντελεστές, έτσι να το πούμε, και χαμηλά φορολόγητα. Έχουμε κρατήσει δυστυχώς.
0: Αχ, θέλω να σας παρακαλέσω μόνο να μην μετακινήσετε, γιατί έχουμε διακοπές. Επικοινωνούμε με κινητό και είχαμε διακοπές. Οπότε επαναλάβετε, αν σας είναι εύκολο το τελευταίο. Όχι, όχι, ότι έχουμε υψηλή φορολογία, αυτό λέγατε.
1: Ναι, ναι. Έχουμε, δυστυχώς, έχουμε κρατήσει κάποιες μνημονιακές υποχρεώσεις που είχαμε σχετικά με τους φόρους. Παραμένουν οι φόροι. Οι συντελεστές κάπως αυξημένοι. Έχουν μειωθεί βέβαια από το 19 και μετά αρκετά, γιατί ήταν πολύ περισσότερο, αλλά παραμένουν ψηλά σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα υπόλοιπα κράτη δηλαδή. Έχουμε χαμηλό αφορολόγητο. Το αφορολόγητο των 10.000 ευρώ θεωρώ σήμερα ότι είναι μικρό. Έτσι. Βέβαια για το 26 αυξήθηκε αυτό το αφορολόγητο. Έχει φτάσει στα 25.000.
0: Είναι γιατί για τους, με 10.000, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, 10.000 ναι, ευρώ ναι. δεν μπορεί να ζήσει κανείς.
1: Όχι, αυτό λέω. Αυτό λέω και εγώ. Γι' αυτό και νομίζω, γι' αυτό και πέρυσι ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ το αύξησε το αφορολόγητο, κυρίως όμως για τους νέους και για αυτούς που έχουν τέκνα, ανήλικα κτλ. Προστατευόμενα τέλος πάντων κτλ. Θεωρώ όμως ότι σε σχέση με άλλες χώρες ήμασταν χαμηλά. Αυξάνεται σιγά σιγά το αφορολόγητο, αλλά γενικά είμαστε χαμηλά. Όπως και η κλίμακα με την οποία φορολογούνται πάνω από 44% κάποια εισοδήματα ήταν πάνω από 40.000, η κλίμακα είχε 44% για έναν δηλαδή μισθωτό που είχε εισοδήματα πάνω από 40.000 το χρόνο, η φορολογούνται με 44% για πάνω από αυτά τα 40.000, έτσι, όχι
0: ναι,
1: για όλα.
0: Ναι.
1: Αυτό έγινε για πάνω από τα 60. Έγινε το 44% για το 26.
0: Ναι.
1: Σε άλλες χώρες βέβαια ισχύει ότι πάνω από 150.000 φορολογείται κάποιος με 45%.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι γενικά έχουμε μια πολύ έχουμε ακόμα αρκετά μεγάλη ως συντελεστές η φορολόγηση, ιδίως των μισθωτών υπηρεσιών.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Και τώρα με την ακρίβεια που ο κόσμος δυσκολεύεται ακόμα περισσότερο, έχει και τους φορολογικούς συντελεστές που παραμένουν, ας το πούμε, αυξημένοι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αυτό, άρα λοιπόν, θα μειωθεί, λέτε, το 27 για την δήλωση του 26.
1: Μπράβο, για
0: σε τι ποσοστό έχετε εικόνα? Ναι, για τη χρήση, με συγχωρείτε.
1: Για τη χρήση του 26. Τώρα κοιτάξτε, δεν θυμάμαι απ' έξω τα ποσοστά, αλλά έχουν μειωθεί κατά 2 μονάδες οι συντελεστές, αν θυμάμαι καλά. Και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις το φορολόγητο φτάνει τα 25.000. Ιδίως για τους νέους και για κάποιους που έχουν προστατευόμενα τέκνα. Απλώς τώρα δεν θυμάμαι να σας μπορούμε να το κάνουμε σε μια άλλη.
0: Καλά, δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί νέοι σε αυτή τη χώρα που βγάζουν εισόδημα με 25.000 το χρόνο, για να είμαστε
1: δεν
0: και
1: υπάρχουν
0: έτσι, πολλοί,
1: όμως υπάρχουν κάποιοι
0: μας.
1: Και χρειάζονται κάποια κίνητρα να δοθούν για αυτούς που μπορεί να υπάρξουν. Αλλά ναι, μπορεί αυτή τη στιγμή να μην υπάρχουν αυτοί οι νέοι που λέτε.
0: Ένας στους μεσήλικες είναι πιο συνηθισμένο.
1: Πολύ πιο συνηθισμένο είναι και πλέον έχουν ανεβεί αρκετά τα εισοδήματα σε κάποιες περιπτώσεις, ναι.
0: Ναι, μόνο που με το φόρο εισοδήματος δίνονται πίσω. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ναι, δυστυχώς ο φόρος εισοδήματος είναι ένας φόρος που χρησιμοποιεί πάντα το κράτος για να κάνει αναδιανομή του πλούτου. Αλλά δεν ξέρω τι θεωρούμε πλούτο, ας πούμε. Έτσι,
0: και δεν ξέρω και τι θεωρούμε αναδιανομή επίσης, για να το βάλουμε στην ολότητά του το θέμα.
1: Αναδιανομή, αν το θέλετε, για μένα γίνεται, γιατί... Έχουμε ψηλούς συντελεστές όχι μόνο στους άμεσους φόρους που είναι το φόρος εισοδήματος, αλλά και στους έμεσους φόρους που έχουμε ψηλό συντελεστή στο ΦΠΑ, ας πούμε, 24% από τους ψηλότερους στην Ευρώπη. Ναι. Ή το φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, που και αυτός είναι πάρα πολύ μεγάλο, φτάνει το 50% περίπου. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και αν συγκρίνεις και με τα επιδόματα που δίνονται και τις επιδοτήσεις, ναι, λες ότι γίνεται κάποια αναδιανομή, αλλά εντάξει. Αυτό πρέπει να το δούμε πιο μικροοικονομικά για να δούμε πού ακριβώς πάνε τα χρήματα από τον κάθε φόρο.
0: Ναι. Ναι, γιατί τώρα που όσο μιλούσατε σκεφτόμουν ότι, ας πούμε, ένας άνθρωπος που πληρώνει φόρο εισοδήματος 3.820 ευρώ επειδή έχει μια σύνταξη χειρίας και κάνει δύο δουλειές, άμα βάζει τη βενζίνη με 1.900, μιας και μιλάμε για τους συντελεστές στα καύσιμα, Δεν βλέπουμε την αναδιανομή αυτό
1: εγώ,
0: εκεί πήγαινε.
1: Εγώ, ναι, ακριβώς, συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Ναι. Συμφωνώ. Όντως, υπάρχει θέμα με την ακρίβεια αρκετά μεγάλο και θεωρώ ότι ιδίως για τα καύσιμα και για τους συντελεστές του ΦΠΑ πρέπει να γίνει κάτι. Δεν μπορεί να κρατάμε μια μνημονιακή υποχρέωση ακόμα ενώ είμαστε σε φάση που έχουμε ξεπεράσει τα ελλείμματα πλέον.
0: Αυτό είναι υποχρέωση ή εμείς θέλουμε και το κρατάμε?
1: Τότε ήταν υποχρέωση, τώρα εμείς θέλουμε και το κρατάμε.
0: Α, ωραία.
1: Ναι, αυτό εννοώ.
0: Ναι.
1: Ναι, ήταν μια υποχρέωση του 2010-2012, δεν θυμάμαι πότε αλλάξαν ακριβώς. Οι συντελεστές από το 2018 πήγαν σιγά σιγά, ανέβηκαν και φτάσαμε στο 24% ΦΠΑ, όπως και τα τέλη καυσίμων που ανέβηκαν τότε. Ήταν μια υποχρέωση τότε για να μπορέσουμε να έχουμε έσοδα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα όμως που έχουμε, δεν έχουμε ελλείμματα, έχουμε πλεονάσματα. Πρέπει λίγο να το δούμε το θέμα.
0: Να το δούμε λίγο, ναι.
1: Ναι. Γιατί συγκρίνουμε τιμές σε σούπερ μάρκετ χωρών,
0: ναι.
1: Αλλά δεν συγκρίνουμε το ΦΠΑ που έχουν αυτές οι χώρες.
0: Και
1: ας πούμε το γάλα στην Ιταλία αυτή τη στιγμή έχει 4% ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Εμάς εδώ είχε 13. Και το 2015 με 19 είχε 24. Άρα δηλαδή συμμετέχει και το κράτος κάπου στην ακρίβεια. Δεν είναι μόνο οι επιχειρήσεις που κερδίζουν.
0: Ναι, ναι. Ναι, προφανώς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άρα για να γίνουμε και κάπως εμείς εννοώ εδώ στην Ερτλάζες κάπως πιο χρηστικοί, λέμε ότι δεν έληξε χθες, λίγη στις 24, όσοι για τον ένα ή τον άλλο λόγο καθυστερεί. Έχω ακούσει πάντως, κύριε Κοτσιμπογιώργο, άνθρωπο να λέει δεν πάω, να θα πάω τελευταία ώρα για να μην στενοχωρηθώ με το φόρο εισοδήματος.
1: Ναι, λογικό είναι.
0: Το έχω ακούσει.
1: Λογικό είναι, αλλά ξέρετε κάτι. Καταρχάς ο φόρος όντως το γνωρίζεις τη στιγμή που υποβάλλεις τη δήλωση. Αλλά βεβαιώνεται 31, μάλλον πρέπει να πληρωθεί 31 Ιουλίου η πρώτη δόση. Και αν πληρωθεί την πρώτη δόση 31 Ιουλίου ή όλο μαζί μάλλον μέχρι 31 Ιουλίου έχει 2% έκπτωση πλέον. Εάν μικρό ποσοστό, παρένθεση, είχε 4 μέχρι τις 15 Μαΐου, μέχρι τις 15 Μαΐου και μετά 3 και τώρα είναι 2 στο 2 αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο που υποβάλλουν τις δηλώσεις. Και εάν, σε διαφορετική περίπτωση θα πάει σε 8 δόσεις, έτσι, το ποσό αυτό.
0: Δεν είναι στάνταρ οι δόσεις, δεν είναι 8 έτσι κι αλλιώς.
1: 8. Ναι,
0: 8. Εκτός και αν κάποιος αποφασίσει να είναι κάπως ασυνεπής στις πληρωμές του και μόνο τότε θα πάει σε 12-24, σωστά.
1: Μπράβο, τότε εκεί θα πάει να κάνει και τη ρύθμιση στο 12-24. Ναι,
0: εκεί όμως είναι και ρίσκο, γιατί αν σου φύγει.
1: Ναι,
0: είναι και αυτό το θέμα.
1: Ναι, ναι. Και τώρα βγήκαν και 72 δόσεις, έτσι. Δεν ξεχνάμε, να πούμε και αυτό.
0: Αν είναι να έρθει άλλο τόσο του χρόνου. Δεν ξέρω. Είναι
1: βέβαια,
0: λίγο αδιέξοδο.
1: Είναι για χρέη που υπάρχουν, που έχουν βεβαιωθεί μέχρι 31 Δεκάτου του 23. Είστε 72 δόσεις.
0: Ναι, είμαστε μέλλον, έχουμε δηλαδή. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κύριε Κοτσιμπογιώργο.
1: Να είστε καλά και εγώ.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε, θα αλλάξουμε κλίμακα. Θα αλλάξουμε κλίμακα. Μιλούσαμε για φορολογικά και να, μπερδεύτηκα. Θα αλλάξουμε κλίμα, θα αλλάξουμε θέμα. Θα πάμε στο θέμα, το μεγάλο θέμα της δίκης των Τεμπών. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Αντώνη Ψαρόπουλο. Είναι δικηγόρος στους υποστηρίζοντες την κατηγορία και πατέρας της Μάρθης, που έχασε τη ζωή της στο τρένο στις 28 Φεβρουαρίου 2023. Καλή σας μέρα, κύριε Ψαρόπουλε.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πώς πάει το πράγμα, πώς βλέπετε να εξελίσσεται?
1: Κινείται η διαδικασία βάσει των προβλεπομένων στην οικονομία, διαδικαστικά δηλαδή, mm-hmm. αλλά κινείται με αρκετά αργούς ρυθμούς. Μέχρι τώρα ακούγαμε ότι εμείς υποστηρίζοντας την κατηγορία συγγενής, με διάφορες παρεμβάσεις μας έχουμε συντελέσει σε μια κάποια καθυστέρηση της εξέλιξης της δίκης.
0: Ναι, αλλά ακούστηκε ότι δεν θέλατε καν να ξεκινήσει η δίκη. Όταν ξεκίνησε, ναι, ακούστηκε ότι εσείς περίπου φταίτε για το κτίριο που δεν ήταν κατάλληλο, μετά ότι καθυστερείτε κτλ. Ναι, για να τα πούμε όλα, γι' αυτό το επαναλαμβάνω.
1: Και στην εξέλιξη πάλι ακούστηκαν διάφορα ότι εμείς με τις διαρκείς παρεμβάσεις τοποθετήσεις μας κάπως καθυστερούμε τη διαδικασία. Το ίδιο φαίνεται χρησιμοποιούν και η πλευρά της υπεράσπισης, που ενδεχομένως θα μπορούσαν να πούνε κάποια πράγματα σε μεταγενέστερο χρόνο και τα λένε ήδη τώρα. Αυτό έχει ως συνέπεια εδώ και τρεις τουλάχιστον συνεδριάσεις να ακούμε τις τοποθετήσεις, ενστάσεις βασικά, για διάφορα θέματα, τα οποία όμως είναι πάρα πολύ σημαντικά και μπορούν να έχουν συνέπειες σημαντικές στην εξέλιξη της δίκης. Ναι. Δηλαδή ακούμε από την ομοφροντία θέσεων από την πλευρά των κατηγορημένων, της Εργοσέ κυρίως, ότι δεν θέλουν να εξελιχθεί η δίκη ως προς αυτούς τουλάχιστον, να αναβληθεί, ούτως ώστε να κριθεί πρώτα οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πράγμα το οποίο εμείς βεβαίως θα αντιλέξουμε, γιατί από ό,τι γίνεται τελικτό, εάν γίνει δεκτό ένα τέτοιο αίτημα, προφανώς οι μισοί κατηγορούμενοι θα φύγουν από την συγκεκριμένη δίκη και η δίκη των Τεμπών θα είναι ελληματική, κολοβή, κουτσουρεμένη, πείτε το όπως θέλετε.
0: Ναι.
1: Σαφώς θα περιμένουμε με ενδιαφέρον να ακούσουμε την τοποθέτηση της εισαγγελίας, mm-hmm. εισαγγελίας της έδρας, προκειμένου να λάβουμε κι εμείς θέση σε όλα αυτά που ακούγονται. Αυτό που εμένα προσωπικά με δημιουργεί μία, όχι ακριβώς ανησυχία, αλλά ένα προβληματισμό, είναι ότι εξαιτίας ακριβώς αυτής της καθυστερημένης ή αργής εξέλιξης της διαδικασίας, απόφαση, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα απόφαση για το αν τελικά θα παραμείνουν 36 κατηγορούμενοι στη συγκεκριμένη δίκη ή κάποιοι θα εξαιρεθούν εντός εισαγωγικών και θα πάνε σε άλλη δίκη, πιθανότητα να μην γνωρίζουμε μέχρι το τέλος Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Κάτι το οποίο μπορεί να λέει πολλά, μπορεί να λέει και τίποτα. Ωστόσο, σίγουρα θα πρέπει να γνωρίζουμε εμείς οι συγγενείς τελικά ποιους θα αντιμετωπίσουμε στην δίκη. Mm-hmm. Θα είναι και οι 36, θα είναι οι 20, θα είναι, δεν ξέρω, γιατί ακούσαμε και άλλα πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό λοιπόν για μένα είναι κομβικό το ζήτημα. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε, τελειώνοντας τον Ιούλιο τις δικασίες μου και ξεκινώντας ξανά περίπου σε 7-8 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοινώθηκε, να γνωρίζουμε με ποιους έχουμε κατηγορούμενους απέναντί μας. Φυσικά η θέση των συγγενών είναι ότι όλοι όσοι κατηγορούνται πρέπει να παραμείνουν σε αυτή τη δίκη, και μάλιστα έχουμε πει σε προγενέστερες συνεδριάσεις ότι θα πρέπει να είναι και άλλοι.
0: Ναι.
1: Οπότε το να βλέπουμε εμείς συγγενείς. Να λιγοστεύουν οι κατηγορούμενοι σε μια τόσο σημαντική υπόθεση δεν είναι ότι καλύτερο. Γι' αυτό και υπήρξαν και αντιδράσεις στην αίθουσα.
0: Ναι, ναι.
1: Από διάφορες συγγενείς.
0: Υπήρξαν, ναι, ναι, ναι. Κάποιος πάντως έλεγε χτες, στη διάρκεια εννοώ της δίκης, ότι οι άνθρωποι που θα έπρεπε να είναι εδώ δεν είναι, στους κατηγορούμενους εννοούσε.
1: Ακριβώς.
0: Και αντί γι' αυτό συζητάμε Έλεγε να φύγουν από την πλευρά των συγγενών, για να είμαι απολύτως σαφής.
1: Αυτό ακριβώς που είπα και εγώ, συμφωνώ σε αυτό το κομμάτι. Θα έπρεπε να είναι και άλλοι και κάποιοι ζητάνε αυτή τη στιγμή να φύγουν και από αυτή τη δίκη. Το ζήτημα είναι, και αυτό είναι ένα πραγματικά μεγάλο ερωτηματικό, γιατί διακαώς επιδιώκουν αυτοί οι κατηγορούμενοι, δια των συνηγόρων τους, να μην δικαστούν στη συγκεκριμένη δίκη των τεμπών και προτιμούν εντός εισαγωγικών να δικαστούν πρώτα ή και αποκλειστικά και μόνο από στη δίκη που θα ανοίξει κάποια...
0: Ναι, δεν έχει προσδιοριστεί καν.
1: ...από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Mm-hmm. Ποιος είναι ο λόγος? Αυτό δεν το ακούσαμε.
0: Ναι. Ναι, σαφές.
1: Αυτό πρέπει να απαντηθεί και αυτό έχουμε μέσα στο μυαλό μας όλοι οι συγγενείς.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, τη Δευτέρα...
1: Φοβούνται προφανώς να αντιμετωπίσουν εμάς τους συγγενείς.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε να κάνουμε θανάτους ανθρώπων.
0: Ναι, και
1: άλλο να λογοδοτείς για οικονομικά εγκλήματα, τα οποία θεωρητικά τα έχεις τελέσει, κατηγορείσαι, εν πάση περιπτώσει, για αυτά, και άλλο να κατηγορείσαι για θανάτους ανθρώπων, ως υπεύθυνος.
0: Ναι, είναι σαφής η διαφορά. Λοιπόν, τώρα τη Δευτέρα θα ολοκληρωθούν οι τοποθετήσεις. Είχαμε μια ασθένεια, νομίζω, ενός συνηγόρου, την υπεράσπιση εννοώ, την προηγούμενη Τετάρτη, χτες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Οπότε τη Δευτέρα θα ολοκληρωθούν οι ενστάσεις, τοποθετήσεις, τα αιτήματα των συνηγόρων υπεράσπισης και μετά λογικά θα έχουμε την πρόταση της εισαγγελέως.
1: Ναι, θα έχουμε με μεγάλο ενδιαφέρον, την περιμένουμε να την ακούσουμε, αλλά μένουν τρεις συνεδριάσεις. Θα προλάβουμε να ακούσουμε όλες οι απόψεις και η απόφαση.
0: Ναι. Θα το δούμε. Μένει να το δούμε αυτό. Πραγματικά μένει να το δούμε. Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία, κύριε Ψαρόπουλε. Να είστε καλά κι εσείς. Καλημέρα. Λοιπόν, η ώρα είναι 10:56. Όχι. Και 55. 10:55 πρώτα λεπτά. Θα πάμε με ένα τραγούδι να συνδεθούμε με το πρώτο πρόγραμμα στις 11 ακριβώς, να ακούσουμε ειδήσεις από όλη την Ελλάδα. Λίγο μετά τις 11 επιστρέφουμε εδώ στο Θεσσαλικό Περισκόπιο, ΕΡΤ Λάρισας, ΕΡΤ Βόλου, Δημοτική Ραδιοθάλαμη Τρικάλων και Καρδίτσας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ποινική δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατά 22 προσώπων, μεταξύ των οποίων 4 εν ενεργεία βουλευτές, αρκετοί πρώην ανώτεροι δημόσιοι λειτουργοί και στελέχοι πολιτικών γραφείων, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενο οργανωμένο κύκλωμα απάτης με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Αντίθετα, οι καταγγελίες σε βάρος 7 ακόμη εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο. Οι κατηγορίες σχετίζονται με παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές διαδικασίες και ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες φέρεται να τελέστηκαν κατά τη διάρκεια του 2021. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πλημεληματικές κατηγορίες όπως απάτη επιδοτήσεων και ψευδή βεβαίωση με προβλεπόμενη ποινή φυλάκισης έως 5 έτη σε περίπτωση καταδίκης. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει τις έρευνες για άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα και πράξεις που αφορούν διαφορετικά έτη, διατηρώντας το τεκμήριο αθωότητας για όλους τους κατηγορούμενους. Οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν πάρει και πάλι ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σφοδρούς βομβαρδισμούς κατά του Ιράν. Ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη, παραλύουν τα στενά του Ορμούς και απειλείται η παγκόσμια οικονομία. Το Ιράν χτύπησε και πάλι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή αν θα το τελειώσουμε οριστικά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είμαστε πάντοτε προετοιμασμένοι για πόλεμο, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτή στη διπλωματία, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο 2028-2034 στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής που συνεδριάζει στις 12 υπό τον Πρωθυπουργό. Η συνεδρίαση στοχεύει στον συντονισμό των Υπουργείων για την επίλυση εκκρεμωτήτων, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, καθώς εντός του καλοκαιριού προγραμματίζεται η παράδοση σημαντικών έργων. Το μεσημέρι συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης για το ζήτημα των ρηγματώσεων και των καθυζήσεων σε πολυκατοικίες λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Οι κάτοικοι ζητούν μεταξύ άλλων διαβεβαιώσεις ότι μπορούν να μείνουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα οφείλεται σε ανακριβείς γεωλογικές μελέτες που προηγήθηκαν του έργου. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών της ομάδας που συνδέεται με το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Οι δικαστές έκριναν ότι οι δύο συλληφθέντες έδρασαν με καλά οργανωμένο σχέδιο και είναι ύποπτοι τέλεσης νέων εγκλημάτων, γι' αυτό και αποφασίστηκε η προσωρινή τους κράτηση στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές ζητούν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του email, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωτιά που ξέσπασε στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο ένας εργαζόμενος, ενώ δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Για σήμερα έχει προγραμματιστεί 24ωρη απεργία στην ευρύτερη περιοχή, συγκεντρώσεις, διαμαρτυρίες και πορείες των εργατικών συνδικάτων. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε κατεπάγγελμα τοκογλυφικές δραστηριότητες και εκβιαστικές συμπεριφορές. Συνελήφθησαν 4 από τα 5 μέλη της που οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς αναφέρθηκε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ανέφερε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα λειτουργεί κανονικά και οι υπηρεσίες του Υπουργείου είναι διαθέσιμες για την υποστήριξη κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη. Ζητούμενο παραμένει, πρόσθεσε, η ένταξη περισσότερων επιμελητών σε όλη τη χώρα ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του προγράμματος. Με την αποχώρηση της Πόπης Τσαπανίδου από την κοινοβουλευτική ομάδα συνεχίζεται το κύμα ανεξαρτητοποίησης βουλευτών από το ΣΥΡΙΖΑ. Η βουλευτής επικρατείας κατέθεσε τη σχετική δήλωση προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Απόψε εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή και οριστικοποίηση του μηχανογραφικού δελτίου για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμια, τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κύριε.

0: Εδώ είμαστε. Θεσσαλικό Περισκόπιο, μέχρι τις 12. Στη ραδιοφωνική σας συντροφιά, 98,3, 100,7, 101,2. Στα FM συχνότητες από τις οποίες μας ακούτε, Ερτ Λάρισας, Ερτ Βόλου. Δημοτική Ραδιοθάλαμη Τρικάλων και Καρδίτσας. Λοιπόν, κατηγορούμενους κατέστησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 4 εν ενεργεία βουλευτές για τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Από τους 4 οι 3 είναι Θεσσαλοί, σε βάρος του Κώστα Σκρέκα, του Χρήστου Μποκόρου και του Μάξιμου Σενετάκη, δεν είναι Θεσσαλός. Ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ενώ η Κατερίνα Παπακώστα, Θεσσαλή, βουλευτής Τρικάλων, κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Τώρα για τους βουλευτές: Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότι Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλιάδη και Κώστα Καραμανλή, η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Η διαδικασία έτρεξε με γοργούς ρυθμούς. Κάποιες από τις πλημεληματικές πράξεις θα παραγράφονταν εντός του 2026, αν στο μεταξύ δεν είχε ασκηθεί η δίωξη. Πριν τώρα διαβάσουμε αυτό, είχαμε αποφασίσει να μιλήσουμε με έναν από τους αγρότες που πρωταγωνίστησαν στις μεγάλες κινητοποιήσεις του Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου 25-26, 50 μέρες στο δρόμο ήταν τότε οι αγρότες. Και επειδή ως δημοσιογράφοι έτσι έχουμε την τάση να ασχολούμαστε πολύ με ένα θέμα όταν είναι σε εξέλιξη και μετά να το ξεχνάμε, είπαμε να την αλλάξουμε αυτή την τάση και να φιλοξενήσουμε έναν από τους πρωταγωνιστές των μεγάλων κινητοποιήσεων, να μας πει που βρισκόμαστε τώρα, ποια από τα αιτήματα έχουν ικανοποιηθεί, ποια δεν έχουν, τι γίνεται, πώς περνάνε οι αγρότες, πώς επιβιώνουν. Ο κύριος Καραΐσκος είναι στην άλλη άκρη.
1: Καλημέρα
0: κύριε Καραΐσκο.
1: Να είστε όλοι καλά.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, ποια αιτήματα από αυτά που είχαν τεθεί στις κινητοποιήσεις έχουν ικανοποιηθεί και ποια όχι?
1: Ακούστε να δείτε, γιατί πρέπει να τα βάλουμε σε μια σειρά τα πράγματα. Εμείς μετά από 55 μέρες κινητοποιήσεων και με την ανάντηση των ετοιμάτων για την αναπλήρωση ουσιαστικά του χαμένου εισοδήματος, τότε μας είχαν υποσχεθεί ότι μέσα από τα οικοσχήματα θα δώσουμε χρήματα στο Δαμβάκι, στο Σιτάρι, στο Τριχύλι και αυτά. Στο Τριχύλι φυσικά ήταν μέσα στην Τιμήνη, τα οποία δοθήκανε για να είμαι ειλικρινής. Αλλά ως προς το κομμάτι το ένα το άλλο, του Βαμβακίου και του Σιταριού, στους παραγωγούς δεν δόθηκε τίποτα, παραδόθηκαν κάποια ψίχουλα 2 και 3 ευρώ ένα στρέμμα. Ναι. Το οποίο αυτό είναι κοροϊδία μεγάλη και αυτό το έχουμε πάλι, θα το βρούνε μπροστά τους, γιατί εμείς δεν πρόκειται να ησυχάσουμε. Φυσικά η σημερινή κατάσταση είναι πάρα πολύ πιο δύσκολη από πέρυσι. Το γνωρίζετε πολύ καλά, μετά τις εξελίξεις στον Περσικό κόλπο το κόστος έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη, το οποίο δεν μπορούμε να το καλύψουμε. Υπάρχουν καλλιεργητές οι οποίοι έχουν αφήσει αλείπαντα χωράφια, υπάρχουν καλλιεργητές οι οποίοι ήδη τα παρατήσαν εν μέσω σεζόν και φεύγουν να πούμε και ψάχνουν να βρουν δουλειά. Οι χαρακτηριστικές περιπτώσεις, παιδιά αγροτών πάνε και κάνουν τη λίδερη τώρα γιατί δεν μπορούν να βγουν. Και καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ως προς το κομμάτι του ΟΠΕΚΕΠΕ, εμείς είμαστε κάθετοι. Θέλουμε τα χρήματα να πάνε πραγματικά σε αυτούς που υδρώνουν και τα δικαιούνται στους τίμιους αγρότες. Ναι, είμαστε υπέρ των ελέγχων και των αυστηρών ελέγχων. Να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει και να επιστραφούν τα χρήματα. Και αυτό θα το επιδιώξουμε. Εμείς δεν θέλουμε ούτε να την κατάσταση να την ανακατέψουν και να την μπερδέψουν και να επιρρύψουν τις ευθύνες αλλού για αντί αλλού. Είμαστε καθαροί. Όπου υπάρχουν ευθύνες να αποδοθούν και να επιστραφούν τα χρήματα. Δικαστές δεν είμαστε για να μπορούμε να δούμε ποιοι είναι αυτοί, αλλά λίγο πολύ γνωρίζουμε.
0: Ναι. Άρα είστε σε μια κατάσταση τι, αναμονής?
1: Είμαστε σε μια κατάσταση, ναι, η οποία αυτή η κατάσταση μας δημιουργεί όχι μόνο σε κατάσταση αναμονής, αλλά σε επαγρύπνηση τέτοια. Εσείς το ξέρετε, η δημοσιογράφη, αυτό, ότι ο αγροτικός κόσμος πραγματικά είναι σε επαγρύπνηση. Κάθε εβδομάδα κάνουμε συσκέψεις ανά την Ελλάδα Και να σας πληροφορήσω ότι το μεγάλο μας συλλαλητήριο πανελλαδικό θα είναι στις 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη και από εκεί και πέρα έπεται.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν έχουν ικανοποιηθεί τουλάχιστον τα αιτήματα όλα, όχι, μάλλον τα βασικά.
1: Ακόμα και το πετρέλαιο που μας υποσχέθηκε, και τώρα το πετρέλαιο έχει φτάσει να είναι απλησίαστο, το γνωρίζετε πολύ καλά, mm-hmm. ούτε και αυτό υλοποιήθηκε, και μας είπα, η υπόσχεση είναι ότι το Νοέμβριο θα υλοποιηθεί. Μάλιστα. Θα περιμένουμε να δούμε και αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Αλλά δεν φτάνουν αυτά, πρέπει να αλλάξει το πετρέλαιο, πρέπει να πάει στον παραγωγό αφορολόγητο.
0: Ναι. Λοιπόν, άρα κρατάω ότι στις 5 Σεπτεμβρίου είναι το πρώτο πανελλαδικό συλλαλητήριο και έπεται συνέχεια, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία, κύριε Καραΐσκο. Να είστε
1: ευχαριστώ,
0: καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλημέρα, καλά, καλημέρα.
1: Γεια σας. Καλά. Γεια, γεια.

0: Λοιπόν, Θεσσαλικό Περισκόπιο η εκπομπή που ακούτε. Θα πάμε να δώσουμε ευθύς αμέσως το λόγο στην συνάδελφο στην ΕΡΤ Βόλου, στην Ελένη Τυραυτοπούλου. Ελένη. Ελένη, μας
1: ακούει. Ναι, βέβαια, βέβαια. Ελπίδα, κυρίες και κύριοι. Πριν από ένα χρόνο είχε γίνει μία σύσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας. Τη συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης και εκεί τοπικοί φορείς, βιομηχανίες κλπ. Είχαν αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις ώστε να έχουμε καλύτερη, καθαρότερη ατμόσφαιρα. Mm-hmm. Ένα χρόνο μετά, λοιπόν, χθες, η σύσκεψη αυτή επαναλήφθηκε. Και κλήθηκαν οι εταιρείες αυτές, έτσι, εμπεριστατωμένα να αποδείξουν αν τηρήθηκαν οι δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει πριν από ένα χρόνο, κυρίως εταιρείες μεγάλες όπως η ΑΓΕΤ και η Χαλιβουργία. Στο πλαίσιο αυτής της σύσκεψης, λοιπόν, που έγινε χθες και έγινε η αποτίμηση των όσων είχαν συμφωνηθεί πριν από ένα χρόνο, ο Περιφερειάρχης ανακοίνωσε και τους 4 νέους σταθμούς μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που ήδη λειτουργούν στη Μαγνησία. Έγινε αναφορά, βέβαια, για τους νέους σταθμούς μέτρησης που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν σε όλη την Θεσσαλία. Από τον κύριο Σαχαρίδη αυτό, από τον επιστημονικό συνεργάτη που έχει αναλάβει αυτό το έργο της εγκατάστασης και παρακολούθησης των μετρητών αέριας ρύπανσης για την περιφέρεια Θεσσαλίας. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα, ένα κομμάτι από τα όσα είπε χθες ο κύριος Κουρέτας.
2: Η ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε είναι ζήτημα δημόσιας υγείας, ποιότητας ζωής και κοινωνικής ευθύνης και σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να αποτιμήσουμε τις δεσμεύσεις που αναλάβανε στην πρώτη μας σύσκεψη πριν από έναν χρόνο. Ο κοινός εχθρός είναι ορατός και αόρατος ταυτόχρονα. Μιλάμε κυρίως για τα αερούμενα μικροσωματίδια PM10 και PM2,5, τα οποία ειδικά κατά τη χειμερινή και εορταστική περίοδο συνθέτουν το αποπνιδευτικό φαινόμενο της εδαρονύχλης. Οι συστηματικές υπερβάσεις των ορίων στα αστικά κέντρα αποτελούν ένα καμπανάκι κινδύνου που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Οι αυξημένες συγκεντρώσεις συνδέονται άμεσα με τη χρήση στερεών καυσίμων για οικιακή θέρμανση, συνδυασμό με την κυκλοφοριακή επιβάρυνση, την εστίαση και τη βιομηχανική δραστηριότητα. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για καθυστερήσεις. Απαιτείται καθαρή στρατηγική συμμαχία φορέων και άμεση δράση. Λοιπόν. Τώρα, τι παραλάβαμε και τι διορθώσαμε. Για να χτίσουμε ένα αξιόπιστο μέλλον, οφείλουμε να πούμε την αλήθεια για το παρελθόν. Είναι εδώ και ο κ. Σαχαρίδης, ο οποίος θα σας παρουσιάσει συνέχεια και ορισμένα στοιχεία, που είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία των σταθμών, ο συνάδελφος από το Πολυτεχνείο. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διαθέτει ένα δίκτυο 8 σταθμών με 38 αναλυτές ρήπων, οι οποίοι θα είναι άλλοι συν 8, 16 θα γίνουν πολύ σύντομα σε άλλες περιοχές. Όταν αναλάβαμε, η εικόνα που αντικρίσαμε ήταν η εξής. Μη βαθμονομημένοι αναλυτές. Παραλάβαμε 38 αναλυτές, εκ των οποίων 28 λειτουργούσαν χωρίς καμία έγκυρη βαθμονόμηση, με αποτέλεσμα να μην αποστέλουν έγκυρες τιμές ρήπων. Αυτά είναι καταγεγραμμένα και στο πόρισμα της ελεκτρικού συνεδρίου. Λανθασμένα δεδομένα. Το πιο σοκαριστικό παράδειγμα ήταν ο αναλυτής PM10 στο διοικητήριο της Λάρισας, επί χρόνια λόγω κακού προγραμματισμού και έλλειψης συντήρησης, έδειχνε στο πόρταλ ενημέρωσης και στη βάση δεδομένων μόλις το 1/5 των πραγματικών τιμών ρύπανσης. Ανενεργή πυρασφάλεια. Στους 7 από τους 8 σταθμούς μέτρησης, τα αυτόματα συστήματα πυρασφάλειας ήταν άχρηστα, καθώς δεν είχαν αφαιρεθεί καν οι περώνες από τους πυροσβεστήρες. Αν έρχεται φωτιά, δηλαδή ένα σταθμός, το σύστημα δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτόνομα. Ελλειπής εξοπλισμός, οι αναλυτές αρωματικών των γονατράκων είχαν παραδοθεί χωρίς τους απαραίτητους βαθμονομητές της κατασκευάσεως εταιρείας, καθιστώντας αδύνατη τη σωστή μέτρησή τους. Η νέα Περιφερειακή Αρχή έβαλε τέλος αυτή την προχειρότητα και αυτή τη στιγμή λειτουργούν τα πάντα σύμφωνα με τον νόμο, όπως έχει δείξει και η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους. Τώρα, σε αυτή λοιπόν την πραγματικότητα ολοκληρώσαμε και άμεσα να παρουσιάσουμε το προγνωστικό μοντέλο.

0: μοντέλο ποιότητας αέρα με δυνατότητα πρόβλεψης για τις επόμενες ώρες, το νέο site της ενημέρωσης του κοινού για να ξέρει ο πολίτης τι αναπνέει, το ψηφιακό σύστημα πολιτικής προστασίας για την έγκαιρη προστασία των ευπαθών ομάδων και περνάω στις προόδους των διαφόρων φορέων. Η πρόοδος του Δήμου Βόλου. Μέσα από την επίσημη ενημέρωση που αναλάβαμε, επιβεβαιώνεται ότι ο Δήμος αναποκρίθηκε στα εξής. Εφαρμόζει συστηματικά τον τακτικό καθαρισμό και τη διαβροχή των οδοστρωμάτων. Έχει θέσει σε πλήρη εφαρμογή το νέο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης. Συνεχίζει με συνέπεια τεχνικά έργα πεζοδρομήσεων, ποδηλατοδρόμων και κυκλικών κόμβων. Έχει ήδη φυτέψει 200 δέντρα σε νησίδες, πάρκα και πλατείες του Βόλου και της Νέας Ιωνίας με στόχο μέχρι το τέλος του έτους να ολοκληρωθεί η φύτευση άλλων 180, πιάνοντας απόλυτα το στόχο των 400 που είχαμε θέσει πέρσι. Οργανισμός Λιμένος. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή και η ανταπόκριση του οργανισμού Λιμένος Βόλου. Το λιμάνι αποτελεί πνεύμα της οικονομίας, αλλά και κρίσιμο σημείο. Ο οργανισμός, σύμφωνα με το έγγραφό του, υλοποίησε και εφαρμόζει με αυστηρότητα τα εξής. Μεταφορά δραστηριότητας Scrap, ολοκληρώθηκε πλήρως η μεταφορά της δραστηριότητας του παλαιοσίδερου στο νέο χώρο του προβλήτα νούμερο 3, απομακρύνοντας μια μεγάλη εστία σκόνης από τον αστικό ιστό. Συνεχείς επιστημονικές μετρήσεις, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη σύμβαση του οργανισμού με τον ΕΡΑ και του Αριστοτελείου για το διαρκή έλεγχο και τη μέτρηση των ατμοσφαιρικών ρήπων βάσει των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων. Τρίτο, έκτακτη διαδροχή για τα PM10. Κάθε φορά που παρατηρείται αύξηση στις συγκεντρώσεις των σωματιδίων PM10, ο οργανισμός εντατοποποιεί αμέσως τη διαδροχή και τον καθαρισμό των προβλητών.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τι είπε ο κύριος Κουρέτας χθες στη σύσκεψη, σαφέστατες αιχμές, για το τι παρέλαβε όσον αφορά στο δίκτυο των μετρητών της ρήπανσης είναι η Περιφερειακή Αρχή Κουρέτα. Υπήρξε απάντηση, πρέπει να πούμε, από τον κύριο Αγοραστό χθες. Μίλησε για προσπάθεια απαξίωσης ενός σημαντικού περιβαλλοντικού έργου και υποστήριξε ότι το ίδιο δίκτυο αξιοποιείται σήμερα από τη σημερινή διοίκηση της Περιφέρειας για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την ποιότητα του αέρα. Παράλληλα, ο κύριος Αγοραστός έθεσε προς τον Κουρέτα μία σειρά ερωτημάτων, μεταξύ άλλων τον ρωτά γιατί ως Περιφερειακός Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης δεν είχε ποτέ στο παρελθόν καταγγείλει προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος, ενώ υπογραμμίζει πως το πόρισμα του ελεγκτικού συνεδρίου αφορά τη σημερινή διοίκηση και όχι την προηγούμενη. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Κουρέτα. Ας ακούσουμε τι είπε για το τεχνικό μέρος της παρουσίασης ο επιστημονικός συνεργάτης, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο κύριος Σαχαρίδης.
2: Ξεφύγαμε από το απλά να παρακολουθούμε και να μετράμε και έχουμε πάει σε ένα καινούριο μοντέλο περιβαλλοντολογικής παρακολούθησης, στο οποίο προφανώς πάλι μετράμε, αλλά προβλέπουμε το τι θα συμβεί στο άμεσο μέλλον, για όλους τους λόγους που περιέγραψε ο κύριος Περιφερειάρχης. Το μοντέλο υπάρχει, όπως νομίζω όλοι μπορούμε να καταλάβουμε, ένα σύστημα το οποίο καθημερινά εξελίσσεται, δεν είναι κάτι στατικό το οποίο το φτιάξαμε μια φορά και τελείωσε. Οπότε περιμένουμε τώρα να έρθει και η χειμερινή περίοδος που έχουμε και υψηλότερες συγκεντρώσεις αιωρούμενων προσωματιδίων και άλλων ρήπων μερικές φορές, για να επιβεβαιώσουμε ότι ορθώς δουλεύει και να το δώσουμε, να κάνουμε όποιες διορθώσεις χρειάζεται και να το δώσουμε και δημόσια στον κόσμο. Ουσιαστικά το μοντέλο αυτό παίρνει μια σειρά από δεδομένα, είτε αυτά είναι από τους 38 αναλυτές που ανέφερε ο Περιφερειάρχης, είτε μετεωρολογικά, χρησιμοποιούμε προφανώς κάποια μοντέλα και κάποια ιστορικά δεδομένα και βγάζουμε μια πρόγνωση. Θα δούμε παρακάτω το σύστημα το οποίο έχουμε φτιάξει για την πολιτική προστασία. Τι προβλέπουμε? Προβλέπουμε προφανώς όλους τους ρήπους τους οποίους παρακολουθούμε. Δηλαδή τα ορούμενα μικροσωματίδια, PM2,5, PM10 και τα 4 και τα 1, διοξίδιο του αζότου, οξίδια του αζότου, μονοξίδιο του αζότου, διοξίδιο του θείου, μονοξίδιο του άνθρακα, βενζόλιο και άλλους. Και άλλους παραπλήσιους ρήπους και προφανώς και τον Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ποιότητας του Αέρα, ο οποίος είναι ένας δείκτης ο οποίος μας δείχνει γενικά ποια είναι η κατάσταση. Η πρόβλεψη την οποία έχουμε είναι για τις επόμενες 6 με 18 ώρες αυτή τη στιγμή. Προφανώς είμαστε σε μια διαδικασία να επεκτείνουμε αυτό τον ορίζοντα. Τώρα, αυτά σε ό,τι αφορά το προγνωστικό μοντέλο. Επέκταση του δικτύου που ανέφερε και ο κύριος Περιφερειάρχης. Έχουμε κάνει εγκατάσταση στο πεδίο Νάρεως, ενός αναλυτή, στη Νέα Δημητριάδα, στον Αλμυρό που ρωτήσατε και προηγουμένως. Σύντομα από δική μας καθυστέρηση, η μέρα έχει 24 ώρες, δεν έχουμε προλάβει, η ΒΠΕ έχει φτιάξει όλη την υποδομή που χρειαζόμαστε για να εγκαταστήσουμε και εκεί πέρα 5 αναλυτές. Σύντομα θα κάνουμε την εγκατάσταση 5 αναλυτών και στην ΑΒΠΕ, σε σημεία που ήδη έχουν οριστεί. Σε ό,τι αφορά τη Λάρισα, έχουμε στο κέντρο της Λάρισας και σύντομα θα έχουμε και στη Νέα Σμύρνη. Είναι θέμα εγκατάστασης περισσότερο. Στα Τρίκαλα, στην περιοχή των Τρικάλων, έχουμε στο Μεγαλοχώρι και στο κέντρο της πόλης. Και στην περιοχή της Καρδίτσας έχουμε στον Παλαμά και στις Σοφάδες.
0: Και στην Καρδίτσα.
2: Και στην Καρδίτσα, ναι. Εδώ μιλάμε για την επέκταση του δικτύου. Δηλαδή πέρα από τους 8 σταθμούς που ήδη γνωρίζετε, που έχουν τους 38 αναλυτές, εκ των οποίων οι 3 σταθμοί είναι στο Βόλο, 3 στη Λάρισα, 1 στην Καρδίτσα και 1 στα Τρίκαλα, έχουμε άλλους 14 καινούριους, οι οποίοι βρίσκονται στα σημεία τα οποία βλέπετε στην
0: οχό. Ποιο είναι
2: μέτρηση ορούμενων μικροσωματιδίων, PM10, PM4, 2,5 και 1.
3: Ξεπεράμε δηλαδή τους 20, πάμε δηλαδή στους 22.
2: Είναι 14 και 38.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 11 και 30 πρώτα λεπτά. Σήμερα είναι 5η 16 Ιουλίου. Θεσσαλικό Περισκόπιο, η εκπομπή που ακούτε για λίγο ακόμα μέχρι τις 12 στη ραδιοφωνική σας συντροφιά. Σας λέγαμε και το πρωί με την έναρξη της εκπομπής για την δίκη σε δεύτερο βαθμό στο εφετείο εδώ στην Λάρισα. Για την μήνυση που είχαν υποβάλει δύο δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Βόλου, ο κύριος Λιμιός και ο κύριος Βαξεβανόπουλος, κατά του Δημάρχου Βόλου, του κύριου Μπέου, για συκοφαντική δυσφήμιση, είχε καταδικαστεί πρωτόδικα. Έχει ξεκινήσει η δίκη στο εφετείο εδώ στην Λάρισα. Ελένη Ραυτοπούλου, μ' ακούς φαντάζομαι, ναι? Δεν μ' ακούς, ε?
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, σ' ακούμε.
1: Λοιπόν, έλεγα ότι έχω μιλήσει και με την Κωνσταντίνα, η οποία απλά ετοιμαζόταν λίγο για να μας δώσει το σχετικό ρεπορτάζ. Mm-hmm. Ήδη έχουμε τη δήλωση της κυρίας Κωνσταντοπούλου από νωρίτερα, προσερχόμενη έτσι στα δικαστήρια, αλλά θα μας δώσει η Κωνσταντίνα και συνολικά το θέμα, να δούμε θα γίνει η δίκη, δεν θα γίνει. Να θυμίσω ότι έχει λάβει ήδη για μία ακόμη φορά αναβολή. Είχε στις 26 Ιουνίου.
0: Από ό,τι θυμάμαι, ήταν σε εξέλιξη η δίκη, δηλαδή είχε ξεκίνησε.
1: Ναι, δεν υπήρχε κατάλληλος τεχνικός εξοπλισμός 26 Ιουνίου, που ήταν η τελευταία η συνεδρίαση, 26 Ιουνίου λοιπόν, δεν υπήρχε ο κατάλληλος τεχνικός εξοπλισμός και γι' αυτό αναβλήθηκε για ακόμη μια φορά τότε η υπόθεση, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, γιατί είπαμε ότι δεν είναι μια αναβολή. Δεν ξέρω αν έχεις επικοινωνήσει με την Κωνσταντίνα να μας δώσει το ρεπορτάζ, να δούμε τι γίνεται σήμερα, αν θα έχουμε απόφαση. Θα σημειώσω εγώ ότι σε πρώτο βαθμό ο Αχιλλέας Μπέος είχε καταδικαστεί σε 9 μήνες φυλάκισης για την υπόθεση αυτή. Να δούμε λοιπόν, δεν ξέρω, έχουμε την Κωνσταντίνα.
0: Σε μισό λεπτό θα έχουμε την Κωνσταντίνα.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ουσιαστικά να πω, θα μας τα πει η Κωνσταντίνα βέβαια, ότι για συκοφαντική δυσφήμιση ήταν η μήνυση που κατατέθηκε, για αναφορές του Δημάρχου Βόλου σε τηλεοπτική εκπομπή εναντίον του κυρίου Λιμιού και του κυρίου Βαξεβανόπουλου.
0: Είχε κάνει λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε την Κωνσταντίνα.
1: Ωραία, την έχουμε, Κωνσταντίνα.
0: Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κωνσταντίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Διεξάγεται κανονικά η δίκη, ναι, στο εφετείο. Παραβρίσκεται και ο κύριος Βαξεβανόπουλος και ο κύριος Λιμνιός. Αυτό που ευελπιστούν είναι την καταδίκη του κύριου Μπέου. Έχει ήδη καταδικαστεί, οπότε περιμένουμε μια νέα καταδίκη. Ο λόγος που είχε διακοπή, δεν άκουσα την συνομιλία σας
0: με
2: την Ελένη.
0: Λόγω ελλείψεως σε τεχνικό εξοπλισμό.
2: Ακριβώς, για να δούνε και στο δικαστήριο, να δει και η έδρα τα όσα είχε πει ο κύριος Μπέος σε αυτή την τηλεοπτική εκπομπή.
1: Δεν βρίσκεται ο κύριος Μπέος, έτσι καταλαβαίνω,
2: όχι,
1: ότι δεν βρίσκεται.
2: Δεν, ναι. Όχι.
0: Ούτε στις προηγούμενες ήταν ο κύριος Μπέος.
2: Ούτε και στις προηγούμενες. Και δεν περίμενε άλλωστε κανείς να έρθει ο κύριος Μπέος. Οπότε αναμένουμε, ήταν η πρώτη υπόθεση. Διέκοψη ήταν να ξεκινήσει τις 9, διέκοψε μέχρι τις 10.30. Οπότε στις 10.30 η κυρία Κωνσταντοπούλου μπήκε και πάλι μέσα με τον κύριο Λιμιό και τον κύριο Βαξεβανόπουλο. Και αναμένουμε λοιπόν το αποτέλεσμα. Σήμερα θα είναι η αγορεύση των δικηγόρων και θα έχουμε πιθανότατα και την απόφαση του δικαστηρίου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη δήλωση Κωνσταντίνα που έχει ασφάλιση τη κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Ναι.
0: Ωραία, πάμε να ακούσουμε τη δήλωση.
3: Κύριος είναι πράγματι ο κύριος Βαξεβανόπουλος και ο κύριος Λιμνιός. Για τον Μπέο θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι κατηγορούμενος για άλλη μια φορά. Για άλλη μια φορά

την χειροδικία και την αξιόπινη συμπεριφορά. Σας θυμίζω ότι πριν από λίγες εβδομάδες, ο Δήμαρχος Βόλου Μπέος είπε ότι ένα από τα έργα που έκανε

0: Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο θέμα του Θεσσαλικού Περισκοπίου στην Ελένη Ραυτοπούλου. Ελένη.
1: Ναι, θα πάμε να επικοινωνήσουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Πέτρο Μπέλο. Είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Κινητικά Αναπήρων Μαγνησίας Υπόκαμπος. Επίσης, παράλληλα, είναι Γενικός Γραμματέας στην Εκτελεστική Γραμματεία της Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων. Και αφορμή για την επικοινωνία μαζί του σήμερα είναι μια έρευνα και δράση για την προσβασιμότητα σε παραδοσιακούς οικισμούς της Ελλάδας. Η έρευνα αυτή που έγινε με πρωτοβουλία της κυρίας Μαρίας Γρίβα, που είναι αναπληρώτρια πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Προσβασιμότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έγινε σε συνεργασία με τον Υπόκαμπο και εστιάζει σε στοιχεία που προκύπτουν από ερωτηματολόγια αναφορικά με την πρόσβαση των ατόμων με προβλήματα στην κίνηση σε χώρους παραδοσιακούς οικισμούς της χώρας, καλντερίμια κλπ. Και το Πύλιο έχει πάρα πολύ. Όλο το Πύλιο είναι έτσι, με τέτοιους χώρους και τέτοιους δρόμους. Οπότε νομίζω η πιλωτική εφαρμογή του από το Πύλιο και συγκεκριμένα από τις Πινακάτες ακούγεται απόλυτα λογικό ως απόφαση. Λογική ως απόφαση. Λοιπόν, κύριε Μπέλο, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Για πείτε μας λοιπόν περισσότερα για την έρευνα αυτή. Τι ακριβώς έγινε, υποβλήθηκαν κάποια ερωτηματολόγια. Σε ποιους υποβλήθηκαν τα ερωτηματολόγια και τι αφορούσαν. Και αυτό που μας ενδιαφέρει βέβαια είναι τι συμπεράσματα εξήχθησαν.
2: Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι, όπως πολύ σωστά είπατε, την 3η 7 Ιουλίου στις Πινακάτες πραγματοποιήθηκε μία δράση με σκοπό την προσβασιμότητα ως μέσο γενικότερα για την αντίληψη του αγαθού της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, έτσι και το κατά πόσο μπορούν να το βιώσουν αυτό και τα άτομα με κινητική αναπήρα και γενικότερα τα εμποδιζόμενα.
1: Ναι, γιατί δεν είναι μόνο τα με αναπηρία.
2: Είναι ηλικιωμένοι, έτσι υπάρχουν και άνθρωποι και άλλες κατηγορίες ανθρώπων που δυσκολεύονται. Και η εστίαση γίνεται στους παραδοσιακούς οικισμούς της Ελλάδας και η κυρία Γρίβα θέλησε να ξεκινήσει με τις Πινακάτες. Εμείς επισκεφτήκαμε τις Πινακάτες την 3η 7 Ιουλίου. Είδαμε κάποια πράγματα και ουσιαστικά εμείς σταματήσαμε, ενώ τα άτομα με εγκυητική αναπηρία, σταματήσαμε στην είσοδο που υπάρχουν τα σκαλοπάτια για να κατέβει κάποιος
1: στην πλατεία.
2: Έτσι, από την άλλη πλευρά υπάρχει και υπάρχει και ένα καλντερίμι, το οποίο και αυτό δεν μπορούσαμε να το κατεβούμε. Μία πρώτη σκέψη που γίνεται όσον αφορά για τις Πινακάτες, επειδή το καλντερίμι είναι πολύ δύσκολο το να παρέμβει κάποιος, εξάλλου είναι κάτι το οποίο έτσι και αλλιώς απαγορεύεται.
1: Έτσι ως παραδοσιακός οικισμός που είναι εκεί.
2: Ακριβώς. Η επόμενη λύση, από ό,τι μας είπε η κυρία Γρίβα, θα ήταν ένα αναβατόριο στο χώρο που είναι τα σκαλοπάτια.
1: Ναι.
2: Έτσι, αυτό είναι ουσιαστικά μια πρώτη κουβέντα. Είδαμε έτσι, με την αυτοψία τις δυσκολίες για τα άτομα με κινητική αναπηρία και όχι μόνο. Και περιμένουμε σιγά σιγά αυτή η πολύ όμορφη δράση να υλοποιηθεί.
1: Άρα θα δούμε και αποτελέσμα. Δεν θα μείνει στο θεωρητικό επίπεδο της καταγραφής των προβλημάτων και της επισήμανσης των λύσεων. Θα προχωρήσουμε σε λύσεις.
2: Ναι. Όπως βλέπετε είναι μία δράση η οποία αφορά μία έρευνα που κάνει η κυρία Γρίβα, την οποία θα πρέπει να την καταθέσει, έτσι, στο πλαίσιο μιας διατριβής που κάνει. Άρα αυτό θα έχουμε σίγουρα αυτά αποτελέσματα και να σας πω και κάτι το οποίο σκεφτήκαμε με την κυρία Γρίβα. Πιθανό να υπάρξει και κάποια ίσως ημερίδα όπου θα μπορέσουμε και να πούμε περισσότερα πράγματα. Αυτό θα το δούμε στο μέλλον.
1: Mm-hmm. αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος του προβλήματος προσβασιμότητας που υπάρχει για τα εμποδιζόμενα άτομα, όπως είπατε. Καθώς το πύλιο, μιας και είμαστε στη Μαγνησία, μιλάμε τώρα για το πύλιο, δεν είναι μόνο οι πινακάτες. Δηλαδή φέρνω στο μυαλό μου τις μηλιές αυτή τη στιγμή.
2: Ακριβώς, μηλιές.
1: Που έχει ένα κεντρικό, δύο κεντρικά δίκτυα και όλα τα άλλα είναι με καλντερίμια.
2: Ναι, παράδειγμα στις μηλιές η πρόσβαση στην πλατεία, ας το πούμε και στον Ιερό Ναό που είναι, είναι εύκολη. Έτσι υπάρχει, μπορεί κάποιος να κατέβει.
1: Ναι.
2: Σκεφτείτε τι γίνεται στη Βυζίτσα, έτσι που είναι και ο τόπος καταγωγής μου.
1: Μάλιστα.
2: Και μάλιστα το συζητήσαμε με την κυρία Αγρίβα και της είπα ότι εγώ έχω να πάω στη Βυζίτσα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από τη στιγμή που κάθισα στο αμαξίδιο και λίγο πριν, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχει ένα καντερίμι, υπάρχουν σκαλοπάτια για την πλατεία. Άρα εκεί θα είναι ακόμα πιο δύσκολο, αλλά ουσιαστικά οι πινακάτες θα αποτελέσουν τον μπούσουλα,
1: ναι,
2: για μια τέτοια δράση. Να σκεφτείτε, τόσα χρόνια που εργαζόμουν στο Δήμο Νοτίου Πηλίου,
1: ναι,
2: δεν είχα τη δυνατότητα να πάω στις πινακάτες, έτσι πήγαινα μέχρι, έφτανα στον δρόμο και εκεί κάπου σταματούσαν τα πάντα.
1: Ναι. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή το βάζω τώρα με το μυαλό μου και λέω, δηλαδή είναι ένας αποκλεισμός, ένας μεγάλος αποκλεισμός, έναν άνθρωπο που πραγματικά από το να επισκεφθεί ένα χώρο έτσι όπως τον επιθυμεί, όταν τον επιθυμεί, δεν σου δίνεται μια εναλλακτική, μια άλλη δυνατότητα, έστω μέσω κάποιου άλλου τρόπου. Άρα είναι ένα ζήτημα νομίζω που πρέπει να το δει. Να το δει η πολιτεία, δεν ξέρω ποιοι είναι αρμόδιοι, είναι το Υπουργείο, είναι η Δήμη.
2: Το Υπουργείο, εγώ πιστεύω ότι αυτό μπορεί να γίνει και σε συνεργασία με την κυβέρνηση, το Υπουργείο, Περιφέρεια, Δήμη, δηλαδή εάν όλοι νομίζω σκύψουν πάνω από αυτό, νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί η λύση. Και μάλιστα η κυρία Γρίβα μου έστειλε ένα βιντεάκι όπου κατέστησαν την Ίσυρο, τη Τσίρο, ως ένα μεγάλο βαθμό προσβάσιμη, με κάποιο μηχανισμό που εγκατέστησαν κτλ. Άρα βλέπουμε ότι οι τρόποι υπάρχουν, μπορεί να μην έχουμε την πρόσβαση, ξαναλέω, στο 100%,
1: επαντού, ναι,
2: αλλά σε αρκετά σημεία έτσι θα μπορέσουμε, όταν υπάρχει διάθεση, υπάρχει σχέδιο, πρόγραμμα και φυσικά όταν υπάρχουν και τα χρήματα έτσι για να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Ξέρετε κύριε Μπέλο, τι σκέφτομαι. Εσείς λέτε πηγαίνατε στη δουλειά σας, φτάνατε σε ένα σημείο, δεν μπορούσατε να προχωρήσετε παρακάτω. Σαφώς υπάρχουν και άτομα που έχουν να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα και είναι μόνιμοι κάτοικοι σε τέτοιες περιοχές. Τι γίνεται, πρέπει να μεταναστεύσουν αυτοί.
2: Ναι, η πλειονότητα αυτών των ανθρώπων
1: πάει σε πόλη.
2: Φεύγουν, ναι.
1: Φεύγουν.
2: Πηγαίνουν στην πόλη ακριβώς για να υπάρχει η ελευθερία αυτή, η προσβασιμότητα να μπορούν να κινηθούν,
1: ναι, ναι,
2: οι άνθρωποι όπως οι υπόλοιποι συνάνθρωποι μας.
1: Μάλιστα.
2: Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό, αλλά δυστυχώς έτσι έχουν τα πράγματα. Νομίζω όμως ότι αυτή η προσπάθεια της κυρίας Γρίβα είναι αξιέπαινη, με την έννοια ότι θα δώσει τη δυνατότητα σε κάποιους ανθρώπους να νιώσουν ελεύθερη και ισότιμη με τους υπόλοιπους.
1: Μακάρι, ναι, μπράβο, μπράβο, και μακάρι να γενικευτεί όλο αυτό και να ενταχθεί σε ένα συνολικό πλαίσιο αντιμετώπισης τέτοιων ζητημάτων σε όλη τη χώρα.
2: Είναι κάτι το οποίο, όπως ξέρετε, ειδικά για την προσβασιμότητα διεκδικούμε πράγματα, είμαστε δίπλα στην κυρία Γρίβα και σε οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη ενέργεια. Ο υπόγαμπος στέκεται αρρωγός και όπου μπορεί προσπαθεί να παρεμβαίνει για να δίνει λύσεις ή τουλάχιστον να δίνει μια συγκεκριμένη προοπτική για να μπορέσουμε να κάνουμε τα πράγματα πιο προσβάσιμα και μια κοινωνία ισότιμη για όλους. Για να μην μείνουμε μόνο στα όμορφα λόγια.
1: Στα όμορφα λόγια, έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μπέλο για την επικοινωνία.
2: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καλά.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας. Καλό καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ και κάπως έτσι το Θεσσαλικό Περισκόπιο έφτασε στο τέλος του για σήμερα. Θα τα πούμε πάλι αύριο από τις 10 έως τις 12, από όλους εμάς που εργαστήκαμε για το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Από το Χρήστο Μαμάτσιο που ρύθμισε τον ήχο, την Ελένη Ραυτοπούλου που ήταν στο μικρόφωνο της ΕΡΤ Βόλου και την Ελπίδα Κουτσογιάννη. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια και χαρά σε όλους.

Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία. Το νέο προγνωστικό μοντέλο καταγραφής της ποιότητας του αέρα και το ψηφιακό σύστημα πολιτικής προστασίας παρουσίασε στο Βόλο η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας δήλωσε ότι το δίκτυο που παρέλαβε ήταν προβληματικό με αναλυτές χωρίς έγκυρη βαθμονόμηση, γεγονός που οδηγούσε σε ανακριβείς μετρήσεις ρήπων. Παράλληλα, ανακοίνωσε την εγκατάσταση 14 νέων αναλυτών και τη λειτουργία νέου ενημερωτικού ιστότοπου για τους πολίτες. Απάντηση στις αναφορές του Περιφερειάρχη περί προβληματικού δικτύου έδωσε η παράταξη Συμμαχία υπέρ των πολιτών με επικεφαλής τον πρώην Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό. Υποστηρίζει ότι το δίκτυο σχεδιάστηκε και λειτουργήσε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, ενώ διερωτάται γιατί ο κ. Κουρέτας ως Περιφερειακός Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης δεν είχε καταγγείλει τότε προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος. Καθαρές είναι οι μετρήσεις για διοξίνες και φουράνια στο έδαφος περιμετρικά της ΑΓΕΤ, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας και ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος Φώτης Λαμπρινίδης, απαντώντας ουσιαστικά στο αίτημα των εργαζομένων της ΑΓΕΤ να δοθούν στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των σχετικών ελέγχων. Σε ό,τι αφορά την περιοχή της Λάρισας και την ποιότητα του αέρα μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε μονάδα ανακύκλωση στο όμορφο χώρι, η Περιφέρεια Θεσσαλίας με χθεσινή της ανακοίνωση κάνει λόγο για σποραδικές ήπιες εξάρσεις των αιωρούμενων σωματιδίων και σταδιακή αποκλιμάκωσή τους. Δύο από τους τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλία ανεξαρτητοποιήθηκαν χθες με επιστολή τους στον πρόεδρο της Βουλής. Πρόκειται για τον βουλευτή Μαγνησίας Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο και τη βουλευτή Τρικάλων Μαρίνα Κοντοτόλη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι και οι δύο θα στηρίξουν την ελληνική συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Την εκτίμηση ότι τα επόμενα 2,5 χρόνια και ως το τέλος της δημοτικής θητείας θα εμφανιστεί το αποτέλεσμα της δουλειάς της Δημοτικής Αρχής, εξέφρασε ο Δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος σε συνάντηση που είχε με δημοσιογράφους χθες το απόγευμα. Ο κ. Μαμάκος έκανε ένα μικρό απολογισμό του έργου της μέχρι τώρα θητείας, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη σημαντική προσπάθεια που έγινε για την αποκατάσταση των ζημιών από τον Ντάνιελ. Τη διοργάνωση αγροτικού συλλαλητήριου με τρακτέρ στη Θεσσαλονίκη στις 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε χθες η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Στο νοσοκομείο του Βόλου με επίγουσα διακομιδή μεταφερθήκε από την Αλόνισο ένα αγοράκι από την Ιταλία που έπεσε από ύψος 3 μέτρων από το μπαλκόνι στο ξενοδοχείο που διαμένει με τους γονείς του. Σάρκα και οστά, με σχετικό καταστατικό, πήρε η πρώτη ενεργειακή κοινότητα στο Δήμο Τρικαίων με τη σύμπραξη του Επιμελητηρίου Τρικάλων και της εταιρείας E-Trikala. Καθορίστηκαν οι τιμές των απαλωτριώσεων για τα οικόπεδα και τις κατοικίες του οικισμού της Μεσοχώρας Τρικάλων που κατακλείζεται από το ομώνυμο φράγμα. Η εξέλιξη χαρακτηρίζεται ως σημαντική για το πολύπαθο έργο του υποκατασκευή υδροηλεκτρικού εργοστασίου. Τέλος, ο Δήμος Τυρνάβου και η ΔΕΙΑ της περιοχής διαχειρίστηκαν, υλοποίησαν ή ορίμασαν έργα και παρεμβάσεις που υπερβαίνουν τα 23 εκατομμύρια ευρώ, όπως τόνισε ο Δήμαρχος Τυρνάβου κ. Τσικριτσής κατά την ειδική συνεδρίαση για τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το 2025. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις από την Θεσσαλία. Καλό σας μεσημέρι.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Συνελήφθηκε τέταρτο άτομο για τη δολοφονία της Βάγιας Ναεστορά. Πρόκειται για 27χρονο, ο οποίος παρέδωσε τα κλειδιά του σπιτιού που λειτουργήσε ως ορμητήριο για τους δύο φυσικούς αυτούργους της δολοφονικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Ναεστορά. Υπενθυμίζεται ότι η ιδιοκτήτης του σπιτιού, που έχει επίσης συλληφθεί, έχει υποστηρίξει ότι έδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος σε άτομο το οποίο γνωρίζει από τον πανεπιστημιακό χώρο, δηλώνοντας άγνοια για το πώς αυτά βρέθηκαν στα χέρια τους. Η σύλληψη του τέταρτου ατόμου, το οποίο φέρεται να έχει δραστηριότητα στον αντιεξουσιαστικό χώρο, έγινε σε περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Ποινική δίωξη κατά τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αντίθετα, οι καταγγελίες σε βάρος 7 ακόμη εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο, καθώς κρίθηκε ότι δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Δίωξη ασκήθηκε σε βάρος της Κατερίνας Παπακώστα, του Μάξιμου Σενετάκη, του Κώστα Σκρέκα και του Χρήστου Μπουκόρου. Ειδικότερα, σε βάρος των Σενετάκη, Σκρέκα και Μπουκόρου ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται και για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Οι κατηγορίες σχετίζονται με παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές διαδικασίες και ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες φέρεται να τελέστηκαν κατά τη διάρκεια του 2021. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει τις έρευνες για άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα και πράξεις που αφορούν διαφορετικά έτη, διατηρώντας το τεκμήριο αθωότητας για όλους τους κατηγορούμενους. Να ζητήσουν συγγνώμη όσοι μιλούσαν για κυβέρνηση υποδίκων, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στους 4 βουλευτές που παραπέμπονται για πλημεληματικού χαρακτήρα αδικήματα. Υπογραμμίζει ότι ισχύει απολύτως το τεκμήριο της αθωότητας, όπως αναφέρει ρητά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όσον αφορά τις υποθέσεις 7 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που μπήκαν στο αρχείο, επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται να προσθεθεί στις προηγούμενες αρχιοθετήσεις των υποθέσεων που αφορούσαν τον Υφυπουργό Εξωτερικών Τάσο Χατζηβασιλείου και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπο Αθανασίου. Νέο κύμα Αμερικανικών επιθέσεων τη νύχτα στο Ιράν. Καμία πλευρά δεν κάνει πίσω. Καλύτερα να συμμορφωθούν, προειδοποιεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη. Παραλύουν τα στενά του ορμούς και απειλείται η παγκόσμια οικονομία. Το Ιράν χτύπησε και πάλι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Είμαστε πάντοτε προετοιμασμένοι για πόλεμο, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτή στη διπλωματία, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμετ Καλιμπάφ. Η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο 2028-2034 στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής που συνεδριάζει αυτή την ώρα υπό τον Πρωθυπουργό. Η συνεδρίαση στοχεύει στον συντονισμό των Υπουργείων για την επίλυση εκκρεμωτήτων, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, καθώς εντός του καλοκαιριού προγραμματίζεται η παράδοση σημαντικών έργων. Σε εξέλιξη συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης για το ζήτημα των ρηγματώσεων και των καθυζήσεων σε πολυκατοικίες λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Οι κάτοικοι ζητούν μεταξύ άλλων διαβεβαιώσεις ότι μπορούν να μείνουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα οφείλεται σε ανακριβείς γεωλογικές μελέτες που προηγήθηκαν του έργου. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών της ομάδας που συνδέεται με τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε κατά επάγγελμα τοκογλυφικές δραστηριότητες και εκβιαστικές συμπεριφορές. Συνελήφθησαν 4 από τα 5 μέλη της που οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Αποχώρησε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και η Πόπη Τσαπανίδου, η οποία δήλωσε ότι ανεξαρτητοποιείται. Γνωστοποίησε την αποχώρησή της με επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο της Βουλής. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 19 τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε ορφανοτροφείο στα περίχωρα του Αλγερίου. Ο καιρός. Ζέστη και μελτέμια, τοπικές βροχές, τα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 102,6.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ERT. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης. I'm a

Καλημέρα, καλησπέρα, ό,τι θέλετε, ό,τι προτιμάτε, μιας και έχει περάσει το 10η μεσημβρινή. Τώρα, εδώ δίστανται λίγο οι απόψεις, αν πρέπει να λέμε καλημέρα ή καλησπέρα. Πάντως, μια καλή μέρα νομίζω ότι θέλουμε άπαντες. Λοιπόν, η δισογραφία νομίζω ότι επικεντρώνεται και στην άσκηση ποινικής δίωξης κατά 22 προσώπων ανάμεσά τους 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υψηλόβαθμα στελέχη του ΠΚΠ, δημόσιοι, λειτουργοί και συνεργάτες πολιτικών προσώπων. Μια ποινική δίωξη που άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα στο πλαίσιο της έρευνας για τον πολύπαθο ΠΚΠ, τον αμαρτωλό ΠΚΠ. Η υπόθεση της Μαρφίν μετά από 16 χρόνια βεβαίως στην επικαιρότητα, στην κορυφή. Τα τεκτενόμενα στον ΣΥΡΙΖΑ με τις συνεχείς παραιτήσεις. Και γενικότερα το πολιτικό σκηνικό επίσης στην κορυφή της ειδησιογραφίας. Και άλλα και άλλα θέματα τα οποία θα δούμε μέχρι το τέλος της εκπομπής. Ξεκινώντας όμως με αυτό που αναφέραμε, την άσκηση ποινικής δίωξης κατά 22 προσώπων, μεταξύ αυτών 4 βουλευτές, Κώστας Κρέκας, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστος Μπουκόρος και Μάξιμος Σενετάκης. Οι 3 εκ των 4 από τη Θεσσαλία. Οι καταγγελίες αφορούσαν ακόμη 7 ενεργεία βουλευτές και 2 πρώην βουλευτές. Υποθέσεις οι οποίες τέθηκαν ωστόσο στο αρχείο, καθώς δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία για την άσκηση ποινικής δίωξης. Πρόκειται για τους Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότι Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλιάδη και Κώστα Καραμαλή. Υπενθυμίζεται βεβαίως πως στο πλαίσιο των ερευνών η Βουλή στις 24 Απριλίου του 2026 ενέκρινε το αίτημα για την άρση της ασυλίας 11 ενεργεία βουλευτών, προκειμένου να διερευνηθούν πιθανές αξιόπινες πράξεις που φέρει την αδιαπράκτησαν το 2021. Και σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, εντυπώνονται επαναλαμβανόμενα φαινόμενα κακοδιαχείρισης και διαφθοράς στην διαχείριση των ενισχύσεων των κοινωνικών ενισχύσεων της κοινής αγροτικής πολιτικής. Μεταξύ άλλων, περιγράφονται παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές και ελεγκτικές διαδικασίες, αναδρομικές μεταβολές στοιχείων μετά την ολοκλήρωση ελέγχων, παρεμβάσεις επετόπιος ελέγχους, απόκρυψη ή αλλίωση πορισμάτων, καθώς και έκδοση ψευδών βεβαιώσεων. Νομίζω ότι είναι αρκετά τα στοιχεία του κατηγορητηρίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και θα πρέπει να προσθέσουμε εδώ ότι οι διώξεις αφορούν αποκλειστικά υποθέσεις που σχετίζονται με πράξη του 2021. Για εκείνη τη χρονιά μιλάμε. Ασκήθηκε δίωξη ειδικότερα σε βάρος του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ για 5 πράξεις απιστίας, του πρώην Γενικού Διευθυντή Άμεσων Ενισχύσεων για 2 πράξεις απιστίας, καθώς και 2 πρώην Περιφερειακών Διευθυντών του Οργανισμού για Απιστία και Παράνομη Διαχείριση Ευρωπαϊκών Κονδυλίων. Και στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται επίσης, όπως προαναφέραμε, 4 εν ενεργεία βουλευτές. Μεταξύ των υπολείπων κατηγορουμένων βρίσκονται υπάλληλος πολιτικού γραφείου εν ενεργεία βουλευτής, συνεργάτης πρώην υπουργού, δημόσιος ταινίατρος, καθώς και δικαιούχοι αγροτικών επιδοτήσεων. Όλα αυτά βεβαίως άσχετα με τις άλλες υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτή τη σύσταση των οργανώσεων, εγκληματικών ομάδων, όπως αναφέρονται τέλος πάντων, για την διασπάθηση του ευρωπαϊκού χρήματος.

Επίσης είχαμε εξέλιξη και τέταρτη σύλληψη στην οποία προχώρησαν οι αρχές της Θεσσαλονίκης για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια. Είχαμε νέα επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας στη Θεσσαλονίκη για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, από την οποία έχασε την ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα. Οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής έλαβαν στα χέρια τους ένταλμα της ανακρίτριας για τη σύλληψη ενός νεαρού 24-25 ετών, που φέρεται να παρέλαβε τα κλειδιά του διαμερίσματος του 24χρονου, που προφυλακίστηκε χθες από τον ίδιο και εκείνος, με τη σειρά του τα έδωσε στον 29χρονο και την 26χρονη, που χρησιμοποίησαν το συγκεκριμένο διαμέρισμα ως ορμητήριο και κρυσφύγετο. Αστυνομικές και δικαστικές αρχές οφείλουν να πράξουν αυτά που οφείλουν να πράξουν στην ουσία. Άλλωστε, τρεις είναι οι εξουσίες: νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική. Ας μην ξεχνάμε ότι και η δημοσιογραφία φέρεται να είναι η τέταρτη εξουσία, αλλά εμείς έχουμε διαφορετική αίσθηση. Δεν μιλάμε για τους δημοσιογράφους, το σύνολο τουλάχιστον, αλλά για τους ιδιοκτήτες των μέσων. Μήπως εκεί πρέπει να στραφεί ο χαρακτηρισμός. Στο Μαξίμου βεβαίως θα πρέπει να αναφέρουμε ότι υπήρξε ένας σχολιασμός για τις διώξεις των τεσσάρων βουλευτών από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και είχαμε ουσιαστικά δηλώσεις από τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος ανέφερε ότι αρχιθετήθηκαν οι υποθέσεις για 7 από τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων είχε αρθεί η ασυλία κατόπιν και δικού τους αιτήματος. Όπως είπε, είναι μια εξέλιξη που ακολουθεί την προηγούμενη αρχιοθέτηση των υποθέσεων του Υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου. Για τους 4 δε βουλευτές που παραπέμπονται να δικαστούν για αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας και, όπως επισημαίνει και η ίδια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η δικαιοσύνη είναι εκείνη που θα αποφασίσει αφού αξιολογήσει όλα τα δεδομένα. Το νέο κύμα ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σχολιάζουν και πηγές της πολιτικής γραμματείας, καλώντας τους να παραδώσουν τις έδρες τους. Η τελευταία απαραίτηση της κυρίας Πόπης Τσαπανίδου και βεβαίως από εδώ, από τα Τρίκαλα, η παραίτηση από την κοινοβουλευτική ομάδα της κυρίας Μαρίνας Κοντοτόλη. Χθες έγινε αυτό και από ό,τι φαίνεται οδεύει προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Πάντως, στελέχη της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αναφέρουν πως όσοι εξελέγησαν με την ψήφο των πολιτών στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα επιλέγουν διαφορετική πολιτική διαδρομή, οφείλουν για λόγους πολιτικής εντυμότητας και δημοκρατικής συνέπειας να παραδώσουν τις βουλευτικές τους έδρες. Κάτι το οποίο προφανώς δεν έγινε. Ανοιχτά μικρόφωνα, Air Larissa σε 98,3 στα FM, Ραδιοθάλαμος Τρικάλων, 2431-024-493 το τηλέφωνο του Ραδιοθαλάμου και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook ως Air Larissa με ελληνικούς χαρακτήρες, οι δύο τρόποι επικοινωνίας. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην επιμέλεια της εκπομπής, Χρήστος Μαμάτσιος και Ευαγγέλης Βούλγαρης και το αντίστροφο στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα. 12 με 1 καθημερινά, εκτός απρόπτου και αδειών, το λέμε. Συμβαίνουν πολλά στη ζωή μας. Η τελευταία ώρα της δημοσιογραφικής ζώνης της Air Larissa. Εδώ, μείνετε συντονισμένοι.

Ανοιχτά μικρόφωνα, έρθει Λάρισα σε 98,3 στα FM, ραδιοθάλαμος Τρικάλων. Το δημόσιο ραδιόφωνο, όπως πρέπει να είναι μέσα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, τροφοδοτώντας με πραγματικές, απόλυτα διασταυρωμένες, εξακριβωμένες ειδήσεις. Δίνοντας δυνατότητα σε κάθε φορέα, σε κάθε πολίτη να εκφράζει την άποψή του, χωρίς να προσβάλλει βεβαίως ούτε να υβρίζει, έτσι. Αυτός είναι βασικός κανόνας. Yeah.

0: Η υπόθεση βεβαίως του εμπρισμού της Μαρφίνη 16 χρόνια πριν επανήλθε στην επικαιρότητα. Βρίσκεται προφανώς στο στάδιο των νέων διώξεων, των συλλήψεων, των ανακρίσεων. Μετά από 16 χρόνια και την αξιοποίηση σχετικού νέου υλικού, όπως τουλάχιστον ανακοινώθηκε από τις αρμόδιες διοκτικές αρχές, οι αρχές ταυτοποίησαν άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση του 2010. Ανασύρθηκε παλαιότερο υλικό συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών από κάμερες ασφαλείας. Οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν 3 βασικά πρόσωπα. Τα 2 έχουν ήδη προφυλακιστεί. Και το 3ο είναι γυναίκα, έτσι. Μία από τους βασικούς κατηγορούμενους συνελήφθη στην Βρετανία. Και βεβαίως είναι σε εξέλιξη η διαδικασία έκδοσής της στην Ελλάδα. Ωστόσο, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι συνήγοροι υπεράσπιση των κατηγορουμένων για τον εμπλισμό της Μαρφίν έχουν τελείως διαφορετική εικόνα για το κατηγορητήριο. Μιλούν για ισχνή δικογραφία, καταγγέλλοντας ότι βασίζεται σε ένα ανώνυμο email και υποστηρίζουν ότι τα στοιχεία είναι ανεπαρκή και αβάσιμα, επισημένοντας σοβαρά κενά, καταπάτηση του τεκμηρίου της αθωότητας και πλήρη έλλειψη ταυτοποίησης των πελατών τους. Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Θανάση Καμπαγιάννη, ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων για την υπόθεση της Μαρφίν. Κύριε Καμπαγιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Το δημόσιο ραδιόφωνο οφείλει να φιλοξενεί όλες τις θέσεις και τις απόψεις. Και δεν ξέρω τώρα, με βάση την συνέντευξη τύπου που δώσατε ως συνήγορη υπεράσπισης των κατηγορουμένων, φάνηκε τουλάχιστον ότι η πλειοψηφία των μέσων ενημέρωσης δεν τοποθετεί και δημοσιοποιεί τις θέσεις σας επί του θέματος, για όλα αυτά τουλάχιστον που ισχυρίζεστε. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος σε αυτήν την εκτίμησή μου, έτσι δημοσιογραφική πάντα. Εσείς πάντως κάνετε λόγο και για έλλειψη ταυτοποίησης και για ανυπόστατη δικογραφία και για ένα ανώνυμο email που αφισβητείτε ως μαρτυρία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ ξανά για την πρόσκληση. Ο κάθε δημοσιογράφος έχει τη δική του ευθύνη να καλύφει ένα γεγονός και να δίνει και τις απόψεις, ας πούμε, τις διαφορετικές απόψεις που αναπόφευκτα υπάρχουν γύρω από αυτό, όπως δε μάλλον σε μια ποινική δίκη. Οπότε από τη στιγμή που μου δίνετε την ευκαιρία, το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι εγώ σαν δικηγόρος στην υπόθεση δεν μπορώ να δημοσιοποιήσω στοιχεία με δεδομένο ότι η προδικασία είναι μυστική και δεν έχουμε κάνει από τη δική μας την πλευρά καμία δημοσιοποίηση. Όλα αυτά τα στοιχεία, τις φωτογραφίες, τα έγγραφα τα οποία βλέπετε να διαραίουν δυστυχώς, δεν υπάρχει κάποιος άλλος από τον οποίο μπορεί να διαραίξουν από την αστυνομία. Άρα υπάρχει μία. Δεν θέλω να πω καν από την κυβέρνηση. Θέλω να πω από την αστυνομία με την έννοια ότι υπάρχει μία προσπάθεια να έτσι κάπως να προδικαστεί η υπόθεση πριν γίνουν τα νόμιμα. Και άρα γι' αυτό το λόγο εμείς κάναμε συνέντευξη τύπου, γιατί πρέπει με κάποιο τρόπο να απαντήσουμε και να μην διαμορφωθεί μια εικόνα στην κοινή γνώμη η οποία είναι λαθεμένη εξ αρχής. Και τι εννοώ με αυτό? Το δεδομένο το οποίο υπάρχει σε αυτήν την υπόθεση, σύμφωνα όχι με το τηλεμένο.

0: με το τι λέει η ίδια η αστυνομία είναι ότι δεν υπάρχει ταυτοποίηση προσώπων. Αυτό αν δεν το ήξε, αν δεν το άκουγες από την πλευρά των συνηγόρων και από την πλευρά των κατηγορουμένων, δεν θα το καταλάβαινες. Δηλαδή στο δημόσιο λόγο λίγο πολύ εμφανίστηκε ότι η υπόθεση ξιχνιάστηκε, τελείωσε, ταυτοποιήθηκαν οι δράστες. Μένουν, ας πούμε, κάποιες τυπικές διαδικασίες. Δεν υπάρχει ταυτοποίηση.
1: Ναι. Γιατί κρίθηκαν προφυλακές ΤΕΙ όμως, θα σας ρωτήσει κάποιος, κύριε Καμπαγιάννη.
0: Γιατί,
1: με βάση ποια στοιχεία.
0: Ναι. Θα σας πω γιατί. Για, τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν είναι κινητά αντικείμενα. Δεν είναι δηλαδή ότι εγώ βλέπω εσάς σε μια φωτογραφία, σας ξέρω και λέω, α, αυτός είναι ο κύριος Ζαούτσος.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι ότι βλέπω τον κύριο Ζαούτσο σε μια άλλη φωτογραφία προγενέστερη να κρατάει ένα σακίδιο. Που μοιάζει, είναι όμοιο, λέει η αστυνομία, με το σακίδιο που κρατάει αυτός που δεν μπορώ να τον ταυτοποιήσω στον χώρο, αλλά είναι έξω από τη Μαρφίλ. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι μιλάμε για μία ένδειξη, δεν μιλάμε για μία ταυτοποίηση. Και επειδή είμαστε στη φάση της προδικασίας, και στη φάση της προδικασίας οι ενδείξεις αρκούνε για να ξεκινήσει, να κυλήσει μία υπόθεση, εμείς διαφωνούμε με την απόφαση της προφυλάξης, αλλά εγώ σας λέω ότι. Συνολικά σας το λέω αυτό, ότι στην προδικασία οι ενδείξεις αρκούνε. Σε ένα ακροατήριο όμως, σας το λέω με τα λόγω γνώσεως,
1: ναι.
0: Ότι αυτό το στοιχείο δεν επαρκεί για να καταδικαστεί άνθρωπος. Δεν επαρκεί γιατί δεν είναι δυνατόν να καταδικάσεις κάποιον για ένα κινητό αντικείμενο που καν δεν το βρήκες, έτσι, και που δεν σε ταυτοποιεί πραγματικά και δεν υπάρχει καμία ταυτοποίηση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να το καταλάβει ο κόσμος ότι η υπόθεση αυτή δεν έχει κλείσει. Περιμένουμε δηλαδή από τις αρχές να προσκομίσουν εκείνα τα στοιχεία που θα απαντήσουν σε αυτό το οποίο λένε οι κατηγορούμενοι και σας λέω εγώ τώρα για το δικό μου εντολέα ότι εγώ δεν ήμουνα έξω από τη Μαρφίν, δεν συμμετείχα στα επεισόδια, δεν συμμετείχα στον εμπρισμό, ήμουνα στην πορεία όπως εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος και εγώ ήμουνα, η αλήθεια είναι το θυμάμαι πριν από 16 χρόνια, αλλά δεν συμμετείχα στις αξιόπινες πράξεις για τις οποίες κατηγορούμε. Άρα επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή έτσι, η διαστροφή των στοιχείων στο δημόσιο λόγο, γι' αυτό αναγκαστήκαμε και εμείς να βγούμε και να κάνουμε συνέντευξη τύπου και φυσικά να πούμε και σε σχέση με το ανώνυμο email.
1: Ναι, ήθελα να το ρωτήσω, έτσι, γιατί από εκεί ξεκίνησαν όλα, έτσι, προφανώς και η δικογραφία. Ναι.
0: Ακριβώς, ότι δεν μπορεί ένα ανώνυμο email, το ξέρουν τώρα όλοι οι άνθρωποι που με ακούνε που έχουν κάποια σχέση ας πούμε, με το ποινικό δίκαιο, με τα δικαστήρια, είτε είναι δικηγόροι, δικαστές, αλλά και ευρύτερα οι πολίτες. Ο καθένας μας καταλαβαίνει. Δεν είναι δυνατόν ένα ανώνυμο μήνυμα ή μια ανώνυμη κατάθεση να σε καταδικάσει σε ένα ποινικό δικαστήριο. Ευτυχώς έχουμε κερδίσει ότι αν είναι κάποιος να καταθέσει, να κάνει μια καταγγελία, θα πρέπει επώνυμα να πάει και να κάνει την κατάθεσή του, να μπει στη βάσανα ας πούμε, της διαδικασίας της αποδεικτικής και στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί αυτό. Εμάς μας έκανε μεγάλη εντύπωση όταν είδαμε αυτό το email στη δικογραφία ότι δεν είχε κάνει κάποια ενέργεια η εισαγγελία για να ταυτοποιήσει αυτόν που τον έστειλε. Όλοι ξέρουμε, όλοι έχουμε ένα mail. Έτσι, το mail για να το ανοίξεις σου ζητούνται κάποια στοιχεία. Κάποια πλέον ζητήθηκε ταυτότητα ας πούμε, από τις μεγάλες εταιρείες. Και άρα δεν είναι δυνατόν να μην μπορεί να ταυτοποιηθεί αυτό το πρόσωπο αν είναι υπαρκτό. Εδώ τώρα εγώ θα σας κάνω μια κρίση, μια δικιά μου εκτίμηση.
1: Ναι.
0: Εγώ θεωρώ ότι αυτό το πρόσωπο δεν είναι υπαρκτό. Θεωρώ ότι αυτό το mail είναι φτιαγμένο και έχω έναν ισχυρισμό ότι είναι μάλιστα και εξαιρετικά κακότεχνο. Έτσι, είναι σχεδόν φάρσα το συγκεκριμένο mail. Γιατί ως πρώτο πρόσωπο το οποίο εμπλέκεται στο κάψιμο της Μαρφή, αναφέρει ας πούμε 5-6 ονοματεπώνυμα, ο πρώτος άνθρωπος τον οποίο αναφέρει τυχαίνει το 2010 που έγινε η Μαρφή να ήταν φυλακή. Οπότε πώς είναι δυνατόν κάποιος να είναι φυλακή και την ίδια στιγμή να συμμετέχει στο κάψιμο της Μαρφής.
1: Πάντως κύριε Καμπαγιάννη, οποιοδήποτε email έχει ηλεκτρονικά ίχνη. Οπότε,
0: έτσι είναι, έτσι είναι. Βέβαια.
1: Το ανώνυμο είναι σχετικό, έτσι. Τέλος πάντων, εντός εισαγωγικών.
0: Ναι. Δεν υπάρχει ανωνυμία. Η εταιρεία αυτή η οποία έχει τα συγκεκριμένα mail είναι μια εταιρεία. Όπως ξέρετε, όπως υπάρχει Gmail ή Yahoo, υπάρχει μια εταιρεία, ας πούμε, δεν θέλω να το πω δημόσια, ποια είναι η οποία φιλοξενεί, ας πούμε, τη συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση. Και εμείς γνωρίζουμε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία, άμα τη ζητηθεί από τις δικαστικές και τις εισαγγελικές αρχές το συγκεκριμένο στοιχείο, δηλαδή τα στοιχεία, ας πούμε, το επώνυμο αυτού που απέστειλε, θα το δώσει. Και περιμένουμε και το ζητήσαμε κιόλας να γίνει, γιατί εντάξει, όταν κάποιος. Έχει και μια αυτοπεποίθηση σε σχέση με αυτό που λέει. Σου λέει καθαρός ουρανός σας τα πες, δεν φοβάται.
1: Ναι.
0: Ας το ψάξετε. Και περιμένουμε να ψαχθεί. Νομίζαμε ότι θα έχει ψαχθεί αυτεπάγγελτα. Τέλος πάντων, δεν έγινε αυτό. Το ζητήσαμε εμείς να γίνει για να ξεκαθαρίσει αυτή η υπόθεση. Εγώ, κύριε Ζαούτσε, το γεγονός ότι με εμπιστεύτηκαν οι άνθρωποι, η οικογένεια αυτού του παιδιού και ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος να τον υπερασπιστώ, δεν σημαίνει ότι μου αλλάζει μια βασική πεποίθηση που έχω όλα αυτά τα χρόνια.
1: Η οποία είναι.
0: Ότι είναι άγος, είναι ντροπή για το ελληνικό κράτος και την ελληνική πολιτεία, ότι δεν την έχει εξιχνιάσει ακόμα αυτή την υπόθεση. Δεν είναι δυνατόν να συζητάμε ότι 16 χρόνια έχουν χαθεί 3 άνθρωποι και ακόμα δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη, που σημαίνει να βρεθούν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι και να οδηγηθούν σε ένα δικαστήριο. Και άρα εγώ θέλω την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Και εξακολουθώ να το θέλω αυτό, ακόμα και από τη θέση του συνηγόρου υπεράσπισης ενός κατηγορουμένου πλέον. Αυτό που δεν θέλω είναι επιδικαίων για δίκον. Αυτό που δεν θέλω είναι να πατήσει το κρατικός μηχανισμός επιπτωμάτων για να ξεκοκκινήσει μια υπόθεση, για να φαίνεται ότι την έλυσε. Γιατί το έχει ξανακάνει.
1: Η οποία δεν είναι η πρώτη φορά που ανοίγει. Έτσι, έγινε αυτό, και αυτό. Στο παρελθόν. Με κάποια άλλα στοιχεία.
0: Μα αυτό θα έλεγα τώρα. Ότι δηλαδή το ελληνικό κράτος και η ελληνική αστυνομία έχει ξανακάνει αυτό το πράγμα το οποίο βλέπουμε τώρα. Το 2013 ασκήθηκε ποινική δίωξη πάλι κατά 3 ανθρώπων. Στη συνέχεια ένας πήγε στο ακροατήριο. Όπου πάλι η ελληνική αστυνομία έλεγε ότι εγώ έχω ταυτοποιήσει 3 άτομα. Μάλιστα. Ακόμα και για την ίδια φιγούρα. Δηλαδή μια φιγούρα που βλέπετε στις φωτογραφίες, αυτή που βλέπουμε στα κανάλια που είναι, ας πούμε, εμφανίζεται ως ο βασικός δράστης, τον έχει ταυτοποιήσει η αστυνομία, εντός εισαγωγικών σας λέω τώρα, 3 φορές. Έχει δώσει 3 διαφορετικά ονόματα για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Την πρώτη φορά αυτό έπεσε στο δικαστήριο, τη δεύτερη φορά έπεσε σε επίπεδο προκαταρκτικής εξέτασης πριν από 5 χρόνια και τώρα είναι η τρίτη φορά. Είναι ο τρίτος άνθρωπος τον οποίον λέει η αστυνομία ότι αυτός είναι. Αυτό δεν είναι δωρεάν. Πρέπει να το καταλάβει αυτός ο κόσμος. Δηλαδή δεν υπάρχει μια σκοπιμότητα που λέει ότι εγώ θα λύσω μια υπόθεση και για να την λύσω θα ταλαιπωρώ κάθε 5 χρόνια ανθρώπους οι οποίοι δεν ταυτοποιούνται, έτσι, και θα ταλαιπωρώ, γιατί θέλω να το πω και εγώ και αυτό, θα ταλαιπωρώ και τους οικείους των θυμάτων. Και τους επιζώντες. Γιατί για να γίνει ένα δικαστήριο και να πας να καταθέσεις είναι τεράστιο τραύμα, κύριε Ζαούτσε.
1: Και βγήκανε επιζώντες.
0: Τεράστιο πρόβλημα.
1: Βγήκανε επιζώντες και μίλησαν για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ότι κάθε φορά που επανέρχονται οι ιδιοκτικές αρχές σε αυτή την ιστορία, σε αυτή την υπόθεση, η πληγή ανοίγει ξανά και ξανά. Χωρίς όμως αποτέλεσμα, χωρίς να κλείνει.
0: Ποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό. Και φαντάζεστε τώρα την προηγούμενη φορά λοιπόν. Το είχαν πει αυτό, το είχα ακούσει και εγώ το έχω ακούσει αυτό που είπατε και το είχαν πει και στο παρελθόν. Πήγε αυτή η υπόθεση, στάλθηκε, δεν ήταν δεμένη, αυτό που λέτε κι εσείς ας πούμε δημοσιογραφικά συνήθως και εμείς δικηγορικά, έτσι έπεσε. Έγινε μια δεύτερη φορά, άλλοι ξανακλήθηκαν κάποιοι άνθρωποι να καταθέσουν και ούτω καθεξής, ταυτοποιήθηκαν κάποια πρόσωπα, ταυτοποιήθηκαν εντός εισαγωγικών. Γιατί δεν ταυτοποιήθηκαν, πιθανολογήθηκε.
1: Στο αρχικό στάδιο τουλάχιστον. Ναι.
0: Ακριβώς ότι είναι αυτή και πάλι έκλεισε η υπόθεση. Και τώρα είμαστε πάλι στην ίδια φάση. Όσον αφορά την προφυλάκηση, γιατί δεν θέλω να το αφήσω αναπάντητο.
1: Ναι, σας το ρώτησα και θα το ξαναρωτούσα.
0: Ναι, και είναι σημαντικό. Mm-hmm. Είναι ότι εγώ δεν θα κάνω ένα σχόλιο τώρα σε σχέση με τη συγκεκριμένη προφυλάκηση, γιατί αυτά τα οποία είχα να πω, εγώ ήμουνα παρόν στο ανακριτικό γραφείο, τα είπα και στην εισαγγελέα και έχει και δικαιώματα ο κατηγορούμενος να επανέλθει. Να κάνει αίτηση αλλαγής των περιοριστικών όρων που τέθηκαν. Αυτά είναι νομικά. Αυτά θα γίνουν νομικά. Εγώ κάνω ένα γενικό σχόλιο σε σχέση με τις προφυλακίσεις.
1: Ναι.
0: Η προφυλάκιση είναι το τελευταίο μέτρο, το έσχατο μέτρο, το οποίο πρέπει να επιλέγει η εισαγγελική και η ανακριτική αρχή. Όταν έχει στοιχεία τα οποία είναι σκληρά αποδεικτικά στοιχεία. Όταν δεν έχει σκληρά αποδεικτικά στοιχεία και τα κινητά αντικείμενα και μάλιστα κινητά αντικείμενα που δεν βρέθηκαν. Τα οποία οδηγούν, ας πούμε, σε κάποιο τύπου σκέψη, συμπέρασμα ότι αυτός ήταν εκεί. Δεν είναι σκληρά αποδεικτικά στοιχεία. Και συνήθως πέφτουν στα ακροατήρια. Σας το λέω γιατί πρόσφατα τα ποινικά χρονικά της χώρας απασχολήθηκαν από μια υπόθεση με το ένα αποτύπωμα σε μια σακούλα. Στην οποία μέσα υπήρχε ένα όπλο. Δεν ήταν μια οποιαδήποτε σακούλα. Ήταν δηλαδή ένα στοιχείο, ένα έβριμα. Είναι η υπόθεση αυτού που λέμε του Νίκου Ρωμανού. Έτσι, που πρόσφατα δικάστηκε στα δικαστήρια της Αθήνας. 3 άνθρωποι λοιπόν προφυλακίστηκαν για 18 μήνες με πολύ περιστασιακά στοιχεία και στη συνέχεια έγιναν το δικαστήριο και αθωθήκανε. Αυτοί οι 18 μήνες δεν γυρίζουν πίσω.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να πάρεις. Δηλαδή η αποζημίωση, θα σας πω, ξέρετε πόσο είναι η αποζημίωση τη μέρα. άμα έχει κρατηθεί άδικα, είναι 20 έως 50 ευρώ. Συνήθως τα δικαστήρια επιδικάζουν 20 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Δηλαδή, 20 ευρώ τη μέρα δεν είναι αποζημίωση. Ναι. Άμα τον άλλον τον έχει βάλει φυλακή. Και άρα, εγώ θεωρώ ότι οι εισαγγελικές και αναγκαστικές αρχές θα πρέπει να είναι πιο φιδωλές στην προφυλάξη και να μην έτσι. Δηλαδή, να αντέχουν απέναντι και σε μια πίεση που υπάρχει, ότι εδώ πέρα τώρα. Κάντε κάτι, ας πούμε, λύστε το. Δηλαδή, βάλτε τους φυλακή.
1: Ναι, πάντως...
0: θέλει μια πιο καλή, ας πούμε, θεώρηση του συγκεκριμένου ζητήματος.
1: Κύριε Καμπαγιάννη, σας ακούμε μεγάλη προσοχή και θα πρέπει να προσθέσω εδώ ότι ακόμα και η προφυλάκηση δεν έρει το τεκμήριο της αθότητας σε κάθε περίπτωση.
0: Αλίμονο, αυτό δεν το συζητάμε. Αυτό δεν το συζητάμε και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και. Υπάρχουν και άλλες μέθοδες και άλλα πράγματα τα οποία μπορεί να αποφασίσει, άλλα μέσα δικονομικού καταναγκασμού, λέει ο κώδικας, που μπορεί να αποφασίσει ο ανακριτής και ο εισαγγελέας. Για παράδειγμα, υπάρχει αυτό που λέμε το βραχιολάκι, έτσι, η ηλεκτρονική επιτήρηση, με κατοίκον περιορισμό. Και άρα τον έχεις τον άλλον, δεν θα σου φύγει.
1: Ναι.
0: Τον έχει δεσμευμένο, τον έχει πιασμένο από παντού. Ωραία. Όσο δε μάλλον τώρα σε αυτή την υπόθεση.
1: Λοιπόν, για να κλείσουμε αυτή την επικοινωνία, γιατί ξέρω και ο χρόνος είναι πραγματικά πολύτιμος και σας ευχαριστώ για ακόμα μια φορά για τη σημερινή μας επικοινωνία. Άρα, στην φαρέτρα ουσιαστικά τη υπηρεσπιστική τη γραμμή υπάρχουν τρία βασικά σημεία. Το πρώτο είναι η έλλειψη ταυτοποίηση, όπως λέτε, αυτού καθεαυτού ταυτοποίηση ως προς τα πρόσωπα και όχι ως προς τα αντικείμενα. Το δεύτερο είναι το ανώνυμο αυτό email, κατά πόσον είναι ανώνυμο. Και αν μιλάμε για αφισβητούμενη ή όχι μαρτυρία μέσα από αυτή την ηλεκτρονική καταγγελία. Και το τρίτο είναι για την δικογραφία, η οποία φέρεται να, όπως υποστηρίζετε τουλάχιστον εσείς, να έχει ανυπόστατα στοιχεία. Έτσι. Γιατί όμως προέκυψε τώρα, εγώ θα ρωτήσω, ξανά η εμφάνιση της υπόθεσης της Μαρφίν.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Εντάξει. Αυτό είναι πολύ σωστό το ερώτημα που κάνετε.
1: Ναι.
0: Εγώ τώρα. Επειδή με έχετε καλεσμένο σαν δικηγόρο,
1: ναι.
0: Δεν μπορώ, θα πρέπει να είμαι πολύ να απόσχω από κρίσεις οι οποίες θα δυναμητήσουν το πράγμα.
1: Δεν θα επιμείνω.
0: Αλλά να πω ότι ακούω, για παράδειγμα, από την εκπρόσωπο της αστυνομίας, ότι εμείς αυτό το πράγμα το έχουμε ξεκινήσει 1,5 χρόνο πριν.
1: Ναι.
0: Ακούω μετά ότι αυτό το πράγμα ξεκίνησε από το mail το οποίο ήρθε. Η χρόνη, σας λέω, είναι διαφορετική.
1: Mm-hmm.
0: Εμένα δεν μου προκύπτει ότι το mail στάθηκε 1,5 χρόνο πριν. Στάθηκε πολύ πιο σύντομα. Και έτσι λοιπόν αρχίζει να διαχέεται και στον κόσμο έξω και στην κοινωνία ότι έχει σύνδεση με τις πολιτικές εξελίξεις το συγκεκριμένο πράγμα. Η άσκηση της ποινική δίωξη έχει να κάνει με το τι σημαίνει πολιτικά.
1: Ναι.
0: Θεωρώ, λοιπόν,
1: αυτό είναι κάτι αυθαίρετο πιθανόν, έτσι, να μην το...
0: Είναι μια συζήτηση η οποία υπάρχει, στην οποία εγώ τώρα δεν μπορώ να τοποθετηθώ,
1: ναι.
0: Γιατί είμαι δικηγόρος σε αυτή την υπόθεση, mm-hmm. αλλά έχουν υπάρξει λαθεμένες δηλώσεις και από εκπροσώπους της ελληνικής αστυνομίας και από τον Υπουργό, έτσι, και τοποθετήσεις που δεν θα έπρεπε να γίνουν, γιατί πραγματικά εκεί παραβιάζεται το τεκμήριο της αθότητας, άμα σου κάνει δήλωση ένας υπουργός για μια υπόθεση. Ο υπουργός στο ελληνικό σύστημα διορίζει την ιεραρχία του Αρείου Πάγου και της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και άρα θα πρέπει να απόσχει από την οποιαδήποτε έκφραση κρίσης για μια υπόθεση που είναι τόσο ανοιχτή και τόσο ανώριμη ακόμα. Είναι ακόμα στην αρχή της αυτή η υπόθεση. Άρα αυτή είναι η απάντησή μου.
1: Ωραία.
0: Ελπίζω να.
1: Δεν επιμένω. Προφανώς. Ναι, προφανώς δεν επιμένω και ξέρω πολύ καλά ότι σεβαστήκατε πολύ περισσότερο το νομικό σας χώρο. Τον επιρρεσπιστήκατε και αν μη τι άλλο, όπως είπατε και στην αρχή της επικοινωνίας μας, δεν έχετε δώσει και στοιχεία της δικογραφίας. Δεν πρέπει να δίνετε στοιχεία της δικογραφίας.
0: Δεν έχουμε δώσει στήλο. Ό,τι βλέπετε δεν έχει πηγή εμάς σε καμία περίπτωση.
1: Ευχαριστώ από καρδιάς, κύριε Θανάση Καμπαγιάννη.
0: Για την πρόσκληση και πάλι.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτός ήταν ο κύριος Θανάσης Καμπαγιάννης, ένας εκ των συνηγόρων υπεράψης των κατηγορουμένων για την υπόθεση της Μαρφίν, η οποία επανήλθε, είπαμε, στο προσκήνιο με βάση τις ανακοινώσεις των διοκτικών αρχών για ταυτοποίηση προσώπων σε αυτήν την φωνική πυρκαγιά. Τότε στην τράπεζα Μαρφίν το 2010, το Μάιο του 2010, όπου έχασαν τη ζωή τους τρία άτομα κατά τη διάρκεια βέβαια των κινητοποιήσεων, έτσι, των δυναμικών κινητοποιήσεων που υπήρχαν τότε. Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισας, εδώ στη συντονισμένη ραδιοθάλαμος Τρικάλων. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Ερτ Λάρισα, Ραδιοθάλαμος Τρικάλων, ανοιχτά μικρόφωνα εκπομπή που ακούτε για λίγο ακόμη μαζί σας, μέχρι και τη μία, 12 με μία καθημερινά, εκτός απρόπτου και αδειών, το λέμε συχνά πυκνά. Να πάμε λίγο να μιλήσουμε τηλεφωνικά και με την κυρία Ουρανία Παπαζεύκου, είναι η πρόεδρος της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Τρικάλων και γραμματέας του Νομαρχιακού Τμήματος Τρικάλων της ΑΔΔ. Πριν όμως της δώσουμε το λόγο, θέλω να πω ότι η επικοινωνία μας γίνεται για ένα και μοναδικό σκοπό. Γιατί χθες είχαμε στην ουσία την ολοκλήρωση της διαδικασίας στην αρμόδια επιτροπή για το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης. Μιλάμε για τις εργασίες της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης της Βουλής. Είναι μια διαδικασία όμως η οποία θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες ακόμη. Αρχές Αυγούστου αναμένεται να έχουν διεξαχθεί δύο ψηφοφορίες στην Ολομέλεια της Βουλής, σε απόσταση ενός μήνα μεταξύ τους περίπου, προκειμένου να αποφασιστεί ποια άρθρα θα κριθούν αναθεωρητέα. Η τελική ολοκλήρωση της αναθεώρησης θα γίνει το 2027, ενδεχομένως και αργότερα, έτσι, 2028, αφού τα άρθρα ψηφιστούν από την παρούσα Βουλή. Η συνταγματική αναθεώρηση θα ολοκληρωθεί οριστικά στην επόμενη Βουλή μετά τις εκλογές, η οποία θα ψηφίσει και θα επικυρώσει τις τελικές αλλαγές. Υπάρχει μια αντίδραση από την ΑΔΔ και είχαμε βεβαίως κινητοποίησεις, τάσεις εργασίας και επιστολές πάνω σε αυτό το ζήτημα. Κυρία Παζεύκου, γεια σας, πώς είστε? Συγγνώμη, σας έφαγα λίγο το χρόνο από την αρχή της συνομιλίας μας.
1: Δεν πειράζει. Ήταν πολύ παρέμβασή σας, ήταν άκρως θετική, γιατί ακριβώς περιγράψατε για ποιο λόγο υπάρχει η αντίδραση της ΑΔΔ. 14 του μήνα, την Τρίτη, είχαμε δημοσιοποιητική πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση, διότι η ΑΔΔ εναντιώνεται ακριβώς σε αυτές τις
0: αλλαγές,
1: οι οποίες, τις αλλαγές, οι οποίες κατά την άποψή μας είναι βαθιά αντιδραστικές.
0: Τρία άρθρα, έτσι δεν είναι?
1: Είναι τρία άρθρα, είναι το άρθρο 16, το οποίο αφορά
0: τα ιδιωτικά πανεπιστήμια,
1: την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, άρα κατά την άποψή μας επιχειρείται η πλήρη εμπορευματοποίηση της παιδείας, μετατρέπονται έρθει σε ένα ακριβοπληρωμένο αγαθό, αντί να ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα, ενώ η θέση δικιά μας είναι ότι πρέπει να είναι ένα δημόσιο αγαθό, το οποίο θα είναι προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά. Και βέβαια εδώ πέρα έρει κάθε συνταγματική δέσμευση και ευθύνη του κράτους απέναντι στο δημόσιο αυτό αγαθό. Το δεύτερο άρθρο το οποίο προτείνει να αναθεωρηθεί η κυβέρνηση είναι το άρθρο 79. Και τι επιχειρείται μέσω αυτού του άρθρου? Να συνταγματοποιήσει τα αντιλαϊκά μέτρα και τις μνημονιακές περικοπές που έχουν επιβληθεί τα τελευταία χρόνια ως έναν μόνιμο κόφτη σε μισθούς, συντάξεις, κοινωνικά δικαιώματα. Έτσι ώστε να εξασφαλιστεί μια ανεμπόδιστη επιβολή όλων αυτών των πλεονασμάτων, των ματωμένων πλεονασμάτων ελληνικής, υπέρ των λίγων, εξασφαλίζοντας έτσι τα κέρδη στους λίγους.
0: Να παγιώσει στην ουσία τους περιορισμούς που υπάρχουν,
1: ακριβώς,
0: έτσι, αυτό λέτε, σε μισθούς,
1: συντάξεις
0: και κοινωνικά δικαιώματα.
1: Ακριβώς. Το τελευταίο άρθρο που επιχειρεί να αναθεωρήσει είναι το άρθρο 103.
0: Η μονιμότητα, έτσι, στο δημόσιο.
1: Και άρθρο της μονιμότητας ακριβώς των δημοσίων υπαλλήλων. Εδώ πέρα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι αυτό είναι βαθιά αντιδραστικό αυτό το οποίο προτείνει η κυβέρνηση, διότι το πρόβλημα δεν είναι στην μονιμοποίηση, στην άρση της μονιμότητας. Ίσα-ίσα, όταν επιβλήθηκε η μονιμότητα, επιβλήθηκε γιατί ακριβώς το κράτος δεν λειτουργούσε διαφορετικά. Να σας θυμίσω την πλατεία. Μόνος όπου η κάθε κυβέρνηση απέλυε και η επόμενη προσλάμβανε τους δημοσίους υπαλλήλους, καταλαβαίνετε ότι κανένα σύγχρονο κράτος, πάρτε όλα τα κράτη σήμερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν ισχύει πουθενά αυτό που θέλει να κάνει και που οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι μόνοι. Για μας αυτές οι αλλαγές αποτελούν αιτία πολέμου, αφορούν ολόκληρο το λαό και όχι μόνο τους δημοσίους υπαλλήλους. Λοιπόν, έχουμε δηλώσει κάθετα ότι διαφωνούμε και παλεύουμε με νύχια και με δόντια, για μόνιμη και σταθερή εργασία, για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς ενάντια στη φήμωση των εργαζομένων, γιατί ξέρετε ότι υπάρχει και ένα χοντρόμαυτο αυτή τη στιγμή διώξεων όσων τολμούν να αντιδράσουν σε αυτά, στους συνδικαλιστές.
0: Στην αξιολόγηση.
1: Στην αξιολόγηση και όλα αυτά. Εννοείται ότι για μας είναι αδιαπραγμάτευτο η δημόσια και δωρεάν υγεία για όλο το λαό. Και βέβαια βάζουμε, θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να μιλήσουμε για τα πραγματικά προβλήματα, που είναι αφενός μεν το οικονομικό ζήτημα, επαναφορά 13ου, 14ου πιστού και αντίστοιχες συντάξεις, και να καλυφθούν τα κενά στο δημόσιο τομέα, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολλές υπηρεσίες οι οποίες υπολειτουργούν. Να σας θυμίσω ότι εδώ στην επιθεώρηση εργασίας, έτσι τα έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές, και τα σχολεία, ο τομέας υγείας, τα νοσοκομεία. Δυστυχώς η κινητοποίηση εδώ στα Τρίκαλα, να πω έτσι, το νομαρχιακό τμήμα δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Δεν πήραμε απόφαση παρά μόνο τα πρωτοβάθμια σωματεία της ΕΛΜΕ, του Συλλόγου Εργαζομένων στην Περιφέρεια και του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου.
0: Αυτό είναι όμως κάτι αναποτελεσματικό, έτσι, αν δεν υπάρχει συμμετοχή, αν δεν υπάρχει
1: προφανώς,
0: κινητοποίηση.
1: Εδώ,
0: είναι ένα αρνητικό σημείο,
1: εδώ
0: μελανό.
1: Ναι, προφανώς, και γι' αυτό σας το λέω. Είμαστε όμως στην αρχή, όπως είπατε κι εσείς. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Εμείς λέμε ότι θα προσπαθήσουμε, όπως σας είπα και πριν, με νύχια και με δόντια, να ενημερωθεί αφενός μεν οι δημόσιοι υπάλληλοι και αφετέρου όλος ο λαός, γιατί αυτά που σας είπα δεν είναι ζητήματα μόνο των δημοσίων υπαλλήλων.
0: Ναι.
1: Και το άρθρο 16, και το άρθρο 79 και το 103 έχουν να κάνουν άμεσα με τον τρόπο το οποίο θα λειτουργεί το κράτος από εδώ και πέρα. Ναι. Άρα λοιπόν δηλώνουμε ότι θα είμαστε σε κατάσταση αναμονής και ενημέρωσης για περισσότερους αγώνες.
0: Ναι. Και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε και νέες μορφές δράσεων και κινητοποιήσεων μέσα στο
1: επόμενο
0: διάστημα.
1: Είναι η έκθεση και άλλες κινητοποιήσεις, τις οποίες θα ανακοινωθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα.
0: Είναι και η θερινή ραστόνη που δεν μας αφυπνίζει, έχω την αίσθηση, κυρία Παπαζεύκου, πολλές φορές.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δηλαδή, σαν να καταθέτουμε λίγο τα όπλα το καλοκαίρι, ό,τι και αν συμβαίνει.
1: Δεν παλεύεται, η ζέστη δεν παλεύεται. Είναι δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο σε δράση.
0: Ενεργή,
1: αλλά,
0: ναι.
1: Ναι, και ενεργεία, αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Ναι, μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Οφείλουμε στο δημόσιο ραδιόφωνο να αναδείξουμε τα ζητήματα τα οποία θέτετε.
1: Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά που μας δίνετε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε τις απόψεις μας.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
0: Γεια σας. Ήταν η κυρία Ουρανία Παπαζεύκου, να σας ευχηθούμε καλό μεσημέρι. Η πρόεδρος της Ανασυλλογικής Μέσης Εκπαίδευσης Τρικάλων και γραμματέας του νομαρχιακού τμήματος Τρικάλων της ΑΔΔ. Είπαμε έτσι, άρθρο 16, άρθρο 79 και άρθρο 103, σημειώστε τα, αλλά ούτως ή άλλως εμείς θα σας τα υπενθυμίσουμε, γιατί είναι σημαντικά στο ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης που έχει ξεκινήσει από την σημερινή Βουλή.

Τι σας λέγαμε αρκετές ημέρες πριν, ίσως και εβδομάδες, για αυτά τα μνημόνια κατανόησης που είχαν υπογράψει μέσα στον Ιούνιο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν. Καμία ένδειξη αποκλιμάκωσης δεν καταγράφεται στις εχθροπραξίες μετά από μια εβδομάδα συνεχόμενων ανταλλαγών πληγμάτων. Έχουν προχωρήσει αποκλεισμό των στενών του Ορμούς και των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο. Και οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν και δύο κύματα βομβαρδισμού στις Ιρανικές ακτές και την επομένη της επανεπιβολής του αποκλεισμού εξοδετέρωσαν ένα κενό φορτίο δεξαμενόπλιο που επιχείρησε να τον παραβιάσει. Μάλιστα, σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, οι Ιρανικά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν ότι ενεργοποιήθηκε το σύστημα αντιεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη για πρώτη φορά από την επανέναρξη των εχθροπραξιών και παράλληλα αναφέρθηκαν εκρήξεις στο βόρειο και δυτικό Ιράν, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για θύματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν και δηλώσεις του που γίνανε στα τηλεοπτικά δίκτυα, εκτιμώντας ότι η Τεχεράνη θα ετηθεί σύντομα και ο λόγος που χρησιμοποίησε είναι δυστυχώς πάρα πολύ σκληρός. Και ξέρετε, επειδή είμαστε από τις εκπομπές που δεν ξεχνάμε και τα γεγονότα και την εξέλιξη αυτών, απλώς να σας θυμίσουμε ότι δυστυχώς ο αριθμός των θυμάτων από τους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν την Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου συνεχίζει να αυξάνεται. Βλέπετε πόσο ήταν, μια εβδομάδα, 10 μέρες έφυγε από την πρώτη γραμμή. Ο νεότερος επίσημος απολογισμός μιλά για τουλάχιστον 4.829 νεκρούς, 16.740 τραυματίες και 17.907 ανθρώπους που έχουν μείνει άστεγοι. 7,2 και 7,5 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ ήταν οι σεισμοί, με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές στη Βόρεια Βενεζουέλα, την πρωτεύουσα Καράκας και τα περίχωρά της, και στην γειτονική πολιτεία Λαγουάιρα, όπου χιλιάδες σεισμοπαθείς διαβιούν σε πρόχειρους καταβλισμούς. Η διεθνής βοήθεια συνεχίζει να φτάνει στη χώρα, ωστόσο το έργο της ανοικοδόμησης αναμένεται εξαιρετικά δύσκολο, καθώς ο απολογισμός των καταστροφών είναι τεράστιος και οι ανάγκες των πληγέντων παραμένουν οξύες. Θα πρέπει να σημειώσουμε βέβαια ότι υπάρχει και ένας μεγάλος αριθμός αγνωμένων ακόμη. Είχε αρχικά εκτιμηθεί περίπου στις 50.000, αλλά τελευταία διαβάσαμε για 25 με 30.000 αγνώμενοι. Φαντασίζετε τι συμβαίνει στη χώρα αυτή την ώρα που μιλάμε. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. Λοιπόν, πάμε να δούμε κλείνοντας την εκπομπή σήμερα κάποια πρωτοσέλιδα, κάποια έτσι που είναι ανιρτημένα στο διαδίκτυο από τις εφημερίδες εθνικής εμβέλειας που λέμε. Walk on the wild side. Εφημερίδα Η Καθημερινή, άριστα στο gov.gr, κάτω από τη βάση στους δήμους, πώς βαθμολογούν οι πολίτες τις υπηρεσίες του δημοσίου. Έλεγχη σε πραγματικό χρόνο από την ΑΔΕ, είναι η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων στα ταμεία όλων των επιχειρήσεων. Θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο, η Αθήνα απαντάει. Εφημερίδα Τα Νέα. Πρόγραμμα ανακοινίζω, αυξάνονται οι δικαιούχοι, διευρύνονται κάποια κριτήρια και επιλεξιμότητας των κλειστών κατοικιών που μπορούν να ενταχθούν. Μέχρι τέλος Αυγούστου η προθεσμία για τα κλειστά, ναι, νομίζω, και τα υπόλοιπα μέχρι τέλος Ιουλίου. Ρωτήστε κάποιον μηχανικό, θα σας κατατοπίσει. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that passion said he be. Και ρογμές στην Κυψέλη γνώριζαν το πρόβλημα από το Μάρτιο, ότι αποκαλύπτει η απάντηση της ελληνικής, της ελληνικού μετρό ΑΕ σε κάτοικο της περιοχής που είχε παραπονηθεί για το πρόβλημα. Σε 15 λέει πολυκατοικίες εντοπίζονται ρογμές. Το θέμα είναι να μην είναι στο σκελετό, έτσι, των σπιτιών αυτών. Εφημερίδα Απογευματινή, γεμάτο καλάθι στη ΔΕΘ για τους συνταξιούχους. 4 επιπλέον μέτρα στο τραπέζι για ενίσχυση των εισοδημάτων. Αναλυτικά όλες οι παρεμβάσεις ανάχωμα στο υψηλό κόστος ζωής που σχεδιάζει η κυβέρνηση.
εφημερίδα των συντακτών, οι εξαγγελίες βουλιάζουν στα στενά του Ορμούς για αναζωπήρωση της σύγκρουσης ΗΠΑ. Ιράν εξαϊλώνει τα μέτρα Μητσοτάκη για καύσιμα και ακρίβεια. Αυτό το δεκάλεπτο και πεντάλεπτο στην βενζίνη και στο ντίζελ κίνησης αντίστοιχα. 1,997 το είδαμε. Και πάνω από 2. Και στα Τρίκαλα. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, δεν αφήνουμε την υπεράσπιση της ζωής μας σε αυτούς που τη θεωρούν κόστος. Απεργία σήμερα στο Θριάσιο για το νέο εργοδοτικό έγκλημα. Στις 8.30 η συγκέντρωση στον Ασπρόπυργο και στις 11 έγιναν οι συγκεντρώσεις στο Υπουργείο Εργασίας. Πάμε και στον Ελεύθερο Τύπο. Διευρύνουν τα κριτήρια στο Ανακαινίζω. Περισσότερη δικαιοσύνη για επιδοτήσεις. Και βεβαίως όλες οι εφημερίδες έχουν στην πρώτη σελίδα την απώλεια της Μάρος Κοντού, που έφυγε σε ηλικία 92 ετών. Μια εμβληματική ηθοποιός. Έφυγε για τον μεγάλο θίασο του παραδείσου στην ουσία. Λοιπόν, τέλος για σήμερα, ανοιχτά μικρόφωνα από τον Αλέξανδρο Ζαούτσο που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και πίσω το μικρόφωνο φυσικά. Το Χρήστο Μαμάτσο και τον Βαγγέλη Βούλγαρη που ρύθμισαν τον ήχο. Που ρύθμισαν τον ήχο για σήμερα. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Ραντεβού και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Γεια χαρά σε όλους και σε όλες.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Earth Larissa's.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα, αλλά

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΑΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου στο συντονισμό της εκπομπής. Η Μαρίνα Μάντζου στη στήριξη, ο Πέτρος Πομόνης, και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Από τη Θεσσαλονίκη και την Δράμα, το Αμίντεο στις Σέρες, μες στο πούλμαν περνούσε. Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ράγδες εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα. Η αστυνομία συνέλαβε ένα ακόμη άτομο που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Πρόκειται για την τέταρτη σύλληψη. Ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία στη Χαλκιδική. Μωρό και γονείς έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο. Το μεγαλύτερο παιδάκι είναι σοβαρά τραυματισμένο. Ένας 66χρονος συνελήφθη ως ο υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες στο φράγμα της Θέρμης. Σε 7 συλλήψεις για ισάριθμες πυρκαγιές που σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, προχώρησε πυροσβεστική. Σε τροχιά αποκλιμάκωσης η έξαρση σαλμονέλα στη Λαμία, μέχρι την Κυριακή αναμένεται να πάρουν εξιτήριο και οι τελευταίοι ασθενείς. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Ράγδαιες είναι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει ως συνέπεια η Βάγια Νέστορα να χάσει τη ζωή της. Οι αστυνομικές αρχές έχουν συλλάβει ένα ακόμη άτομο, που είναι το τέταρτο που συλλαμβάνεται για την υπόθεση. Η Δέσποινα Κρητικού έχει όλες τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
1: Καλώς σας μεσημέρι. Λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι ο 24χρονος που βρίσκεται ήδη προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές διαβατών συνεργάστηκε με τις αρχές και στην απολογία του στην ανακρίτρια χθες. Κατονόμασε τον άνθρωπο που έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού που έμελε να γίνει ορμητήριο και καταφύγιο για τους δύο βασικούς, την 26χρονη και τον 29χρονο, επίσης προσωρινά κρατούμενος, για να βάλουν το φωνικό εμπριστικό μηχανισμό στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Έτσι, σήμερα το πρωί, αφού εκδόθηκε το ένταλμα της ανακρίτριας, έγινε η σύλληψη του 25χρονου λίγο έξω από το σπίτι του στην Άνω Πόλη. Αυτή τη στιγμή στο σπίτι του στην Άνω Πόλη βρίσκονται δυνάμεις της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας με όπκε και η ΑΤ για την φύλαξη του χώρου και γίνονται κατοίκων έρευνες στο σπίτι, ενώ αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον των δικαστικών αρχών για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης ο 25χρονος. Είναι ο άνθρωπος που γνώριζε ο 24χρονος από τη φοιτητική του ζωή στο Πανεπιστήμιο και τον εμπιστεύτηκε για να του δώσει τα κλειδιά χωρίς να γνωρίζει από εκεί και πέρα πώς έφτασαν τα κλειδιά στην 26χρονη και στον 29χρονο. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, έχει βγει διάταξη από την ανακρίτρια Θεσσαλονίκης για την λήψη γενετικού υλικού και από τον 24χρονο, καθώς οι 26χρονη και 29χρονος αρνούνται, για να διακριβωθούν τα λεγόμενά του, η αλήθεια των λεγόμενών του. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες. Ούτως ή άλλως υπάρχει μια δραστηριότητα από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για τον εντοπισμό, την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό και των υπολείπων που φέρονται να εμπλέκονται και στην τοποθέτηση εμπριστικών μηχανισμών στα σπίτια του Σάβα Αναστασιάδη και του Ζησίου Ακίμοβιτς, ενώ στο μυαλό των αξιωματικών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας υπάρχει και το σενάριο να υπήρχε και ηθικός αυτούργος πίσω από όλες αυτές τις εμπριστικές επιθέσεις των φυσικών αυτούργων και ελίγη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Θα πάμε τώρα στον Παύλο Σαρόγλου για την ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε στη Χαλκιδική, όπου ένα μωρό και οι γονείς του έχασαν τη ζωή του σε τροχαίο, ενώ το μεγαλύτερο αδερφάκι του νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένο. Παύλο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Όσον αφορά την 7χρονη, η οποία αρχικά η διακομιδή που έγινε στο σπουδείο, που στη συνέχεια το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο Παπαγεωργίου, εκεί όπου υποπτήθηκε.
0: Νομίζω δεν ακούγεται ο Παύλος Σουσαρόγλου, εγώ δεν τον ακούω τουλάχιστον. Ναι. Παύλε, δεν ξέρω αν μας ακούς εσύ, να δοκιμάσουμε ίσως εκ νέου να τον πάρουμε για να μπορέσει να μας ενημερώσει. Εν τω μεταξύ, πάμε να δούμε τι γίνεται με τις φωτιές. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ειδικό κλιμάκιο αποτελούμενο από έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με σκοπό την ενίσχυση του ανακριτικού κλιμακίου της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, η ενίσχυση κρίθηκε αναγκαία λόγω της αυξημένης δραστηριότητας αγροτοδασικών πυρκαγιών που είχαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα στην περιοχή μας. Τα έμπειρα στελέχη θα βοηθήσουν τις τοπικές ανακριτικές υπηρεσίες στην πρόληψη αλλά και την άμεση διερεύνηση περιστατικών εμπρισμού, στην συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων καθώς και στο συντονισμό των ενεργειών για τον έγκαιρο εντοπισμό των υπαιτίων όπου προκύπτουν ενδείξεις παραβατικής συμπεριφοράς. Παράλληλα, εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στην ευρύτερη περιοχή καθώς καταγράφεται αυξημένος αριθμός ενάρξεων πυρκαγιών το τελευταίο διάστημα. Να πάμε τώρα στον Παύλο του Σαρόγλου. Παύλε, μας έλεγες για την 7χρονη.
2: Ναι, η 7χρονη αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, συνέχεια στο Παπαγεωργίου στην Θεσσαλονίκη. Χθες το βράδυ υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις από παιδοχειρουργούς και ορθοπαιδικούς, διότι πέρα από τις κρανοκεφαλικές κακώσεις φέρει τραύματα στο θώρακα αλλά και στο μοιραίο οστό. Σήμερα το πρωί, λίγο μετά τις 6, η 7χρονη μεταφέρθηκε στην μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, εκεί όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση. Να πούμε το ότι πριν από λίγη ώρα ο 44χρονος οδηγός του δικτυοφόρου πέρασε από εισαγγελέα, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος. Όσον αφορά τώρα τις αιτίες κάτω από τις οποίες έγινε το συγκεκριμένο τροχαίο δυστύχημα, παραμένουν αδιευκρίνιστες. Να πούμε το ότι το τροχαίο σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Συθωνίας, στο ύψος από το Βατοπέδι και λίγο πριν την μεταμόρφωση, εκεί όπου τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν. Στη συνέχεια βρέθηκε, εξφενδονίστηκε ουσιαστικά το όχημα στο οποίο επέβαινε η οικογένεια από την Μολδαβία σε χαντάκι. Το αποτέλεσμα ήταν οι γονείς 35 και 28 ετών να βρουν τον θάνατο, όπως και το 6 μηνών βρέφος το οποίο είχαν μαζί τους.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλε Σαρόγλου. Επιστρέφουμε στις πυρκαγιές. Ένας 66χρονος συνελήφθη ως ο υπαίτιος πρόκλησης της φωτιάς που ξέσπασε χθες στο φράγμα της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πηγές από την πυροσβεστική, ο 66χρονος εκτελούσε εργασίες καθαρισμού πράνους τοπικής οδού από βλάστηση με γεωργικό ελκυστήρα που έφερε καταστροφέα. Από τους πυνθύρες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά σε ξερά χόρτα στο πρανές της οδού, η οποία και επεκτάθηκε στη συνέχεια σε αγροτική έκταση. Μετά την έρευνα, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Στη φωτιά στη Σουρωτή αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM ο Δήμαρχος Θέρμης, Θόδωρος Παπαδόπουλος. Ο Δήμαρχος τόνισε ότι ειδικά σε περιοχές αντιθέρμη, που υπάρχει και εκτός σχεδίου δόμηση, πρέπει οι γείτονες να φροντίσουν τις ιδιοκτησίες τους, γιατί κινδυνεύουν τα σπίτια όλων. Το ίδιο και οι αγρότες θα πρέπει να φροντίσουν να μην αφήνουν, για παράδειγμα, τις καλαμιές από τις καλλιέργειες των σιτηρών, για να μην μπορεί να μεταφερθεί η φλόγα με ευκολία, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά διάσπαρτα σπίτια.
3: Έχουμε την πυροσβεστική και τα ντρόν που πετούν 24 ώρες το 24ωρο. Είναι ελεγχομένη υπηρεσία, μόνιμη υπηρεσία στην έρευνα στο κτίριο της πολιτικής προστασίας και ελέγχουμε όλη τη λιχάνη του Ανθιμούντα. Το βασικότερο είναι να μην κρινίσουμε καμιά ανθρώπινη ζωή. Χθες είχαμε το χρόνο, δόθηκε το σήμα, απομακρύνθηκαν και τα ζώα, γιατί είχαμε και ζώα. Αρκετά ζώα στην περιοχή, τα οποία απομακρύνθηκαν όλα. Ειδικά στις αγροτικές περιοχές, όσοι έχουν ιδιοκτησίες, χωράφια δηλαδή, που είναι και υπάρχει σε αυτή τη χώρα σε πολύ μεγάλο βαθμό, ειδικά στις περιοχές σαν τις δικές μας, όταν υπάρχει εκτός σχεδίου δόμηση με κατοικίες, καλές κατοικίες, θα πρέπει οι γείτονες να φροντίζουν τις ιδιοκτησίες, γιατί κινδυνεύουν τα σπίτια που είναι δίπλα. Δεν έρχονται από το υπερπέραν πολίτες οι ξένοι για να μας ρίξουν τα μπάδια. Υπάρχουν και ασυνείδητοι που φορτώνουν και πάνε και τα πετάνε όπου να είναι, αλλά κυρίως άνθρωποι της περιοχής παζώνουν τα ρέματα. Ο Δήμος του Θερμαϊκού και η περιφέρεια κάθε χρόνο πρέπει να διαθέτουν γύρω στα 300 χιλιάρικα για να κάνουν ένα καθαρισμό και πάντα είναι καθάριστα.
0: Σε 7 συλλήψεις για ισάριθμες πυρκαγιές που σημειώθηκαν χθες σε διάφορες περιοχές της χώρας και προκλήθηκαν από αμέλεια, προχωρήσαν τα ανακριτικά κλιμάκια του πυροσβεστικού σώματος. Στο Ηράκλειο συνελήφθη ένας 38χρονος για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε μεταξύ των οικισμών Μελιδοχωρίου και Γένα, στον οποίο και επιβλήθηκε πρόστιμο. Η Φανή Καλαθάκη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Φανή.
4: Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Ήταν το μεγαλύτερο πρόστιμο που επιβλήθηκε, γιατί επιβλήθηκαν αρκετά χθες. Ήταν της τάξης των 9.360 ευρώ το πρόστιμο που επιβλήθηκε σε έναν 38χρονο άντρα, ο οποίος δούλευε με τροχό που βγάζει στην θύρα σε εξωτερικό χώρο και από εκεί, σύμφωνα με το ανακριτικό της πυροσβεστικής, ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά, η οποία πολύ γρήγορα επεκτάθηκε και το μέτωπό της έφτασε τα 4 χιλιόμετρα, Αγγέλιο. Ακόμα βρίσκονται εκεί πυροσβεστικές δυνάμεις, ο καιρός ήταν πάρα πολύ κακός, ο άνεμος ήταν πολύ ισχυρός και δυσχέρανε πάρα πολύ το έργο. Έφτασαν εδώ χθες 11 αεροσκάφη, δεν επιχείρησαν όλα, δεν χρειάστηκε, αλλά ήταν πολύ μεγάλη η φωτιά και ο άνεμος έκανε, άλλαζε διεύθυνση συνεχώς, οπότε ήταν πολύ δύσκολο το έργο. Τώρα, να σας πω ότι και στους ακροατές μας είχαμε την σύλληψη αυτή του 38χρονου και το πρόστιμο. Είχαμε και σύλληψη ενός 53χρονου στα Χανιά, ο οποίος άναψε φωτιά σε ξύλα για να δημιουργήσει κάρβουνα και να ψήσει κρέας. 1.500 ευρώ σε εκείνον. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, ένας 66χρονος, το ακούσαμε και πριν από λίγο, καθάριζε με γεωργικό ελκυστήρα και προκλήθηκαν σπινθήρες. Στην Καβάλα, ένας 36χρονος συνελήφθη, οδηγός φορτηγού που μετέφερε χαρτοκιβώτια και φιάλες πολυουρεθάνης, οι οποίες όταν εκτίθενται πολλή ώρα στον ήλιο αναπτύσσουν υψηλές θερμοκρασίες και γίνεται αυτανάφλεξη. Φλεγόμενα υλικά έπεσαν στα περανή της Εγνατίας Οδού με αποτέλεσμα να καούν 40 στρέμματα και επιβλήθηκε πρόστιμο σε αυτή την περίπτωση 3.712 ευρώ. Στο Μουρίκι τώρα του Δήμου Θηβαίων συνελήφθη ένας 58χρονος για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαρτόνια κατά τη διάρκεια εργασιών μέσα στο θερμοκήπιο. Κάηκαν 100 τετραγωνικά μέτρα ξηρών χόρτων, σωλήνες ίδρυυσης και πλαστικά μέρη του θερμοκηπίου και εκεί έχουμε πρόστιμο 3.600 ευρώ. Στο Βιοπά Πατρών έχουμε τη σύλληψη ενός 38χρονου που έκυγε καλώδια και απορρίμματα σε οικόπεδο, 3.609 ευρώ και εκεί το διοικητικό πρόστιμο. Και στην επαρχιακή οδό Κομοδενής Βουλγαρικών Συνόρων συνελήφθη ένας 83χρονος, ο οποίος έβαλε φωτιά σε συστάδα ξηρών χόρτων μέσα σε οικόπεδο. Περιορίστηκε πολύ γρήγορα η φωτιά, δεν έχουμε εκεί διοικητικό πρόστιμο. Είναι και ένα μέτρο, ίσως για να παραδειγματιστούν, Αγγέλη, όσοι θέλουν να κάνουν εργασίες στην Ήπεθρο αυτές τις μέρες, που απαγορεύεται όχι μόνο οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα και άρα φωτιά, αλλά και η διέλευση και η παραμονή σε πολλές περιοχές. Ο καθένας μπορεί να ψάξει στην σελίδα της περιφέρειας που ανήκει για να δει πού απαγορεύεται η κυκλοφορία όταν είμαστε σε κατάσταση υψηλού κινδύνου. Στην Κρήτη είμαστε τώρα και σήμερα όλο το νησί σε πορτοκαλί συναγερμό στην κατηγορία κινδύνου 4. Οπότε ισχύουν αυτές οι απαγορεύσεις και ελπίζουμε να μην δούμε άλλες φωτιές και άλλες συλλήψεις κατ' επέκταση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φανή. Η διαχείριση στο νερό περνά σε νέα φάση, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος προωθεί μεγάλη αναδιάρθρωση με το νέο νομοσχέδιο να ενισχύει τον ρόλο της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Τα έργα στη Θεσσαλονίκη αφορούν την υδροδότηση του παλιού Καποδιστριακού Δήμου Χουρτιάτη, παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και με χρήματα από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου. Δόθηκαν 12,5 εκατομμύρια για να υδροδοτηθεί το παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φίληρο, η εξοχή, το ασβεστοχώρι και ο Χουρτιάτης και να εξυπηρετηθούν ζουν περίπου 40.000 πολίτες. Στον 102 FM μίλησε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΙΑΤ, Άνθιμος Αμανατίδης.
5: Παρουσία του κυρίου Παπασταύρου και με λεφτά που έχουν δοθεί από το πρόγραμμα, από το Εθνικό Πρόγραμμα Επενδύσεων Ανάπτυξης του Υπουργείου, δόθηκαν 12,5 εκατομμύρια, ένα αρκετά μεγάλο ποσό, για να μπορέσουν να υδροδοτηθεί οι δημοτικές ενότητες του Φιλήρου και κοντά σε αυτό το παιδιατρικό του Φιλήρου, η εξοχή, το ασβεστοχώρι και ο Χορτιάτη. Έτσι ώστε καθημερινά με τα έργα τα οποία θα γίνουν να μπορούμε να παρέχουμε 20.000 κυβικά ημερησίως και να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε πληθυσμό έως 40.000. Διανύουμε μια περίοδο όπου η διαχείριση των υδάτων μπαίνει σε μια νέα εποχή και πάνω απ' όλα με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αναγνωρίζεται ο κομβικός ρόλος που μπορεί να παίξει οι δύο μεγάλες εταιρείες ίδρυσης και αποχέτευσης, η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΠ, στην διασφάλιση της ποιότητας υπηρεσιών, στη βιωσιμότητα των υποδομών και της ανθεκτικότητας απέναντι φυσικά στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Το νέο μας ρόλο αυτόν το βλέπουμε πιο πολύ όχι σαν μια διοικητική διερεύνηση, αλλά ως μια εθνική αποστολή. Οι περισσότεροι ΔΕΙΑ δεν έχουν ούτε την τεχνογνωσία, ούτε μπορούν να δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακος. Οι περισσότερες από αυτές δεν ανακτάνε το κόστος νερού και αναγκάζονται κάθε τρεις και λίγο η κεντρική διοίκηση να επιχορηγεί. Δηλαδή το γεγονός ότι κατατίθηκε ένα νομοσχέδιο και μέσα στο νομοσχέδιο προβλέπεται να πληρώσει η κεντρική διοίκηση τις οφειλές σε ρεύμα κατά 95%, αυτό πρέπει να σκυπάει καμπανάκι. Δηλαδή είναι μια κατάσταση που δυστυχώς δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και όλος αυτός ο κατασχηματισμός ουσιαστικά δημιουργούσε στο να μην παρέχονται υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Καταρχήν το πιο σημαντικό είναι ότι με βάση τους νέους νόμους και τα καινούργια χρηματοδοτικά εργαλεία θα πρέπει όλες οι ΔΕΙΑ να έχουν διαχειριστική επάρκεια. Δεν μπορώ τώρα να επισέλθω ουσιαστικά στην άποψη των δημάρχων και τη συζήτηση που τυχόν έκαναν με τον Υπουργό. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι αν είναι ευχαριστημένοι με την τωρινή κατάσταση των ΔΕΙΑ και αν είναι ευχαριστημένοι με την τωρινή κατάσταση των ΔΕΙΑ, γιατί υπάρχουν τόσα χρέη, δεν πρέπει να δώσει κάποια στιγμή μια λύση. Ας αναλογιστούν και οι ίδιοι. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αν θεωρούν ότι είναι σωστή η φυστάμενη κατάσταση, να το πω ότι είναι σωστή και να συνεχίσουμε έτσι. Αλλά δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, ο πολίτης της Πελοποννήσου, της Κρήτης και διαφόρων περιοχών να πληρώνει τα χρέη που συσσωρεύονται λόγω της μη ορθολογικής διαχείρισης υδάτων.

0: Με ορίζοντα διαβούλευση ουσιαστικά 5 μέρες. Έπρεπε να κάνουν οικονομοτεχνική μελέτη για το εγχείρημα. Είναι τοπική υπόθεση διαχείριση του νερού και δεν υπάρχει καλύτερη εναλλακτική, σημείωσε ο Δήμαρχος, ενώ έκανε λόγο για αστεία επιχειρήματα του Υπουργείου που, όπως είπε, λασπώνει τους Δήμους ότι είναι ανίκανοι και καταχρεωμένοι χωρίς να υπάρχουν στοιχεία.
1: Είναι δυνατόν ένα τόσο σημαντικό θέμα, το οποίο αφορά το κατεξοχήν κυρίαρχο κοινωνικό αγαθό, το νερό, να προσπαθούν να το περάσουν κατά καλότερο, συμπτύσσονται τις ημερομηνίες διαβούλευσης, να μας στέλνουν Παρασκευή 11 η ώρα το βράδυ το νομοσχέδιο για διαβούλευση, συμπτύσσοντας το 15ήμερο, το κάνοντας το 10ήμερο, το οποίο είναι πενθήμερο στην ουσία. Να μην πάρει χαμπάρι κανένα δηλαδή. Και την Δευτέρα που μας έρχεται να λύγει η προθεσμία για διαβούλευση, μπορεί να γίνει διαβούλευση νομοσχεδίου, τόσο σοβαρού νομοσχεδίου έτσι. Ζιμπάμπουε είμαστε. Δήμαρχοι είμαστε. Με ευθύνη απέναντι στους πολίτες. Αφορά το σύνολο των πολιτών μας. Είναι ακυρίαρχο ζήτημα. Δεν πρέπει να το συζητήσουμε. Είναι τοπική υπόθεση η διαχείριση του νερού καταρχάς βάσει το 102 του Συντάγματος και του Συμβούλου Επικρατείας, αλλά και γιατί δεν υπάρχει καλύτερη εναλλακτική. Σήμερα έχει δημοσίευμα για τη ΔΕΙΑ της Θέρμης. Η ρήτρα προσαρμογής στο ενεργειακό το 21-22 που δεν πληρώσαμε ως ΔΕΙΑ και δεν βοηθηθήκαμε να το κάνουμε, αναγκαστήκαμε ως ΔΕΙΑ Θέρμης αυξήσουμε τις τιμές του νερού για να κάνουμε διακανονισμό με τη ΔΕΗ και να πληρώνουμε το χρέος μας, δεν έχουμε τίποτα λήξη πρόθεσμου και μάλιστα να έχουμε και ένα ταμιακό υπόλοιπο της τάξης του 1,5%. Πληρώναμε τους λογαριασμούς και εκτός τη ρήτρα. Αυτό είναι το χρέος. Ποτέ δεν είχε χρέος ο Δήμος Θέρμης. Αυτό είναι το χρέος, το ρυθμίσαμε.
0: Σε τροχιά αποκλιμάκωσης φαίνεται να είναι η εξαίρεση σαλμονέλα στη Λαμία και μέχρι την Κυριακή αναμένεται να πάρουν εξιτήριο και οι τελευταίες ασθενείς που νοσηλεύονται ακόμη, ενώ τα τελικά αποτελέσματα των ελέγχων αναμένονται αύριο ή το πολύ μεθαύριο. Η έξαρση των κρουσμάτων που αναστάτωσαν την τοπική κοινωνία παρουσιάζει σαφή σημάδια ύφεση. Η ροή των περιστατικών στα επίγοντα έχει μειωθεί, χωρίς ωστόσο να έχει μηδενιστεί. Ένα ακόμη άτομο προσήλθε στο νοσοκομείο με συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης, αφού είχε φάει προϊόν με κοτόπουλο από κατάστημα εστίασης της περιοχής. Μετά την παροχή όμως των πρώτων βοηθειών και τη λήψη των απαραίτητων ιατρικών οδηγιών, πήγε σπίτι του ασθενής, δεν ήταν σε σοβαρή κατάσταση. Μέχρι στιγμής εργαστηριακά από το νοσοκομείο Λαμίας έχουν επιβεβαιωθεί 23 κρούσματα σαλμονέλα. Στην ίδια ώρα οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι σε πλήρη ετοιμότητα για τα επόμενα 24 ώρα. Καθώς αύριο ή το αργότερο μεθαύριο, όπως είπαμε, αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργαστηριακές εξετάσεις από την πλευρά της περιφέρειας, οι οποίες και θα ρίξουν περαιτέρω φως στα αίτια της διασποράς. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση σχετικά με τη σαλμονέλα στον 102 FM η αναπληρώτρια καθηγήτρια παθολογίας λοιμόξεων του ΕΚΠΑ, Γαριφαλιά Πουλάκου.
2: Οι οδηγίες των τελευταίων ετών λένε ότι δεν πρέπει να πλένουμε το κοτόπουλο, γιατί δημιουργούνται πάρα πολλά έτσι μικρά σταγονίδια που μας μολύνουν όλη την κουζίνα και τον πάγκο και είναι αδύνατον μετά να το αποστηρώσουμε. Το κοτόπουλο θα πρέπει στο ψυγείο να το διαχειριζόμαστε με τρόπο ώστε τα ζουμιά του να μην μας μολύνουν άλλες επιφάνειες ή άλλα τρόφιμα. Το βγάζουμε και το τοποθετούμε κατευθείαν στην κατσαρόλα. Τα χέρια μας τα πλένουμε πάρα πολύ προσεκτικά με ζεστό σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα μετά το χειρισμό του. Και κάθε σκεύος το οποίο έχουμε χρησιμοποιήσει για τη διαχείριση νοπού κοτόπουλου πρέπει μετά να το απομακρύνουμε και να το καθαρίσουμε με ζεστό σαπούνι και νερό. Γενικά στο κοτόπουλο πρέπει να τα κάνουμε πάντα, γιατί η πιθανότητα να έχει σαλμονέλα είναι περίπου 1 στις 10. Στους 74 βαθμούς για 2 λεπτά το μικρόβιο εξουδετερώνεται. Όταν όμως έχουμε κρέατα μεγάλου πάχους, όπως ας πούμε ένα ρολό, ο καλύτερος τρόπος για να ξέρεις αν έφτασε τη θερμοκρασία που θέλεις είναι να έχεις θερμόμετρο. Για κομμάτια τα οποία ψήνονται εύκολα, στις συνήθεις θερμοκρασίες, ένα φιλέτο δηλαδή κοτόπουλου, είμαστε σίγουροι μετά από λίγα λεπτά ότι το τρόφιμο είναι καθαρό και

0: ασφαλές.
1: Μέτρια με πρόβλεψη να επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα το επόμενο διάστημα, κρίνεται η ποιότητα του αέρα στη Λάρισα, σύμφωνα με ανακοίνωση της περιφέρειας Θεσσαλίας. Σε συνέχεια της πυρκαγιάς που είχαμε πρόσφατα στο Μορφοχώρι, Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη είναι τώρα μαζί μας. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και όλοι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, από την περασμένη Παρασκευή συμπληρώνεται αύριο μία εβδομάδα από την πυρκαγιά που ξέσπασε στις εγκαταστάσεις επιχείρησης ανακύκλωσης. Σε κάποιες περιοχές της πόλης εξακολουθεί να φτάνει αυτή η μυρωδιά του καμένου, του πλαστικού, του καπνού. Ωστόσο, η Περιφέρεια Θεσσαλίας τις τελευταίες 24 ώρες έλεγξε και πάλι την ποιότητα του αέρα και σύμφωνα λοιπόν με τον Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ποιότητας κρίνεται ως καλή. Βέβαια, κατά τη διάρκεια της νύχτας φαίνεται ότι θα επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα. Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες καταγράφηκε μικρή αύξηση στις συγκεντρώσεις των νεωρούμενων σωματιδίων, για τα οποία η πρόβλεψη είναι σταδιακή αποκλιμάκωση μέσα στις επόμενες ώρες. Πάντως και οι βασικοί ατμοσφαιρικοί ρήποι δεν παρουσιάζουν καμία εξωσημείωτη μεταβολή. Ωστόσο, από την πλευρά της η Περιφέρεια Θεσσαλίας, που συνεχίζει την 24-ωρη παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα, συστήνει στους πολίτες, στο γενικό πληθυσμό, αλλά κυρίως σε εκείνους που έχουν κάποιο πρόβλημα με την υγεία τους, όπου δεν παρατηρείται ορατός καπνός ή έντονη οσμή, θα μπορούν να συνεχίσουν κανονικά τις δραστηριότητές τους, αλλά για προληπτικούς λόγους, όσοι αισθάνονται ότι υπάρχει μυρωδιά καπνού ή οτιδήποτε άλλο τους ενοχλεί, είναι καλά να κλείνουν προσωρινά τα παράθυρα και τις πόρτες των σπιτιών τους και των επαγγελματικών χώρων και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα και την άθληση κατά τη διάρκεια της παρουσίας του καπνού, Κέλλη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνα. Τώρα στον Βόλο, με 4 νέους σταθμούς μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης να λειτουργούν ήδη στη Μαγνησία και ακόμη 5 αναλυτές αν προγραμματίζονται για την βιομηχανική περιοχή, η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενισχύει το δίκτυο παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα, παρουσιάζοντας παράλληλα ένα θετικό απολογισμό για την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεργασίας με φορείς και βιομηχανίες. Είχαμε μια σχετική σύσκεψη εκεί. Ελένη Ραυτοπούλου θα μας ενημερώσει για τα αποτελέσματα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλ, κυρίες και κύριοι. Ουσιαστικά η σύσκεψη αυτή ήταν προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση σε σχέση με τις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει οι φορείς της Μαγνησίας σε ανάλογη σύσκεψη που είχε γίνει πριν από ακριβώς έναν χρόνο. Όσον αφορά στους νέους σταθμούς που αναφέρθηκες, αυτοί έχουν τοποθετηθεί εδώ και ένα μήνα στον Αλμυρό, στο πεδίο του Άρεως και στη Νέα Δημητριάδα, ενώ το επόμενο διάστημα θα εγκατασταθεί αντίστοιχος εξοπλισμός και στην πρώτη βιομηχανική περιοχή του Βόλου, όπως ανακοίνωσε στη χθεσινή σύσκεψη ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος τόνισε ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου συνεχούς παρακολούθησης, το οποίο θα παρέχει αξιόπιστα δεδομένα για την ποιότητα του αέρα και την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε, όπως είπαμε, αποτίμηση του Μνημονίου Συνεργασίας που είχε συμφωνηθεί πέρυσι μεταξύ Περιφέρειας, Δήμου Βόλου, Βιομηχανιών του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και άλλων φορέων, με αντικείμενο την υλοποίηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Σε γενικές γραμμές θα πούμε ότι ο κ. Κουρέτας εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την πορεία του προγράμματος, τονίζοντας ότι όλοι οι συμμετέχοντες ανταποκρίθηκαν στις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει. Στην πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου, να πούμε ότι έχει ήδη δημιουργηθεί σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την ερευνητική ομάδα του καθηγητή Γιώργου Σαχαρίδη η απαραίτητη υποδομή για την εγκατάσταση 5 νέων αναλυτών ατμοσφαιρικής ρύπανσης, οι οποίοι θα λειτουργούν σε μόνιμη βάση. Παρά το θετικό απολογισμό σε γενικές γραμμές, παραμένουν ωστόσο ανοιχτά ζητήματα, όπως η δημιουργία νέας γραμμής του αστικού κτέλ προς το κέντρο του Βόλου, η οποία βρίσκεται ακόμη στο στάδιο διερεύνησης χρηματοδότησης, καθώς και η δενδροφύτευση στην πρώτη βιομηχανική περιοχή που μετατέθηκε για τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα, εξετάζεται η δυνατότητα ενίσχυσης των επιχειρήσεων εστίασης για την εγκατάσταση σύγχρονων φίλτρων συγκράτησης σωματιδίων. Στη σύσκεψη παρουσιάστηκαν επίσης από τον κύριο Κουρέτα και από τον κύριο Σαχαρίδη το νέο προγνωστικό μοντέλο ποιότητας αέρα, η διαδικτυακή πλατφόρμα ενημέρωσης των πολιτών και το ψηφιακό σύστημα πολιτικής προστασίας, το οποίο θα ενεργοποιείται όταν καταγράφονται αυξημένες συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικών ρήπων.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Στην Κέρκυρα θα πάμε για τη συνέχεια, όπου εκεί βρίσκεται σήμερα η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η οποία μεταξύ άλλων θα εγκαινιάσει το Κέντρο Καινοτομίας Ιωνίων Ίσων. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Λυκούργη.
0: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Η κυρία Ζαχαράκη εγκαινίασε πριν από λίγο το Κέντρο Καινοτομίας Ιωνίων Ίσων, παρουσία εκπροσώπων της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων, του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Τα κέντρα καινοτομίας αποτελούν νέο θεσμό του Υπουργείου Παιδείας και λειτουργούν πιλωτικά, ένα σε κάθε μία από τις 13 περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης. Δεν πρόκειται για χώρους ελεύθερης πρόσβασης του κοινού, αλλά για εξειδικευμένα εργαστήρια, στα οποία προσέρχονται οργανωμένα σχολικά τμήματα και επιμορφώνονται εκπαιδευτικοί. Διαθέτουν εξοπλισμό για ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη, εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα και εργαστήρια ψηφιακών κατασκευών με στόχο τη σύνδεση των σχολείων με τα πανεπιστήμια και την τοπική κοινωνία. Σε νησιωτικές περιφέρειες όπως τα Ιόνια, η συμμετοχή σχολείων προβλέπεται να γίνεται και διαδικτυακά. Η επίσκεψη της κυρίας Ζαχαράκη περιλαμβάνει επίσης συναντήσεις με εκπροσώπους της εκπαίδευσης, της αυτοδιοίκησης και του Ιωνίου Πανεπιστημίου, ενώ αργότερα σήμερα θα παραστεί και στα εγκαίνια των ανακαινισμένων κατασκηνώσεων της Μητροπόλεως Κερκίδας Παξών και Διαποντίων Ίσων στην Κασιόπη.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ναι, επίθεση αρκούδας σε 20 τα ζώα καταγράφηκε στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κοζάνης, με τον απολογισμό να είναι ιδιαίτερα βαρύς, καθώς το άγριο ζώο θανάτωσε 10 20 τα γουρουνάκια. Η Δέσποινα Μαραντίδου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι καθημερινά σχεδόν τα περιστατικά με τις αρκούδες που όλοι, σε όλη τη Δυτική Μακεδονία εντοπίζουμε οι συναδελφοί. Με επίθεση λοιπόν, σε 20 ζώα καταγράφηκε χθες τα ξημερώματα στην περιοχή των Κτενών του Δήμου Κοζάνης, με αποτέλεσμα να θανατωθούν 10 χείρι, προκαλώντας βέβαια έντερνο η ανησυχία στους κατοίκους και στους κτενοτρόφους της περιοχής. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη που μίλησε στην Ερκοζάνης, η Ερκοζάνης έβαλε στο χώρο όπου εκτέφονταν τα ζώα, σκότωσε 10-20 τους χείρους γουρουνάκια στην περιοχή. Να σας πω ότι έσπασε μια πολύ μεγάλη σιδερένια πόρτα, γιατί δεν ήταν πρόχειρο κατάλημα αυτό που εκτρέφονταν τα ζώα, αλλά ενισχυμένο με τσιμεντόλιθους αλλά και με ξύλινη αλλά και σιδερένια πόρτα. Το πρωί βέβαια που αντίκρισε το θέμα ήταν ο επόμενο να πάθει ένα σοκ. Είναι ένα νέο περιστατικό που υποστήθεται στη μακρά λίστα επιθέσεων.
0: Βέβαια, έχουν γίνει πολλά τον τελευταίο καιρό.
1: Πάρα πολλά, σε πολλές περιοχές, κυρίως ορεινές βεβαίως, εντοπίζονται ακόμα και μέσα στον αστικό ιστό. Οι κάτοικοι μιλούν πλέον γενικώς για μια κατάσταση που έχει ξεπεράσει τα όρια και ανησυχούν ιδιαίτερα και ζητούν άμεσα τη λήψη μέτρων. Μεταξύ των ετοιμάτων περιλαμβάνεται και η καταμέτρηση του πληθυσμού της αρκούδας, η ενίσχυση των επιδοτήσεων για την εγκατάσταση ηλεκτροφόρων περιφράξεων, καθώς και η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχέδιου διαχείρισης του φαινομένου. Αυτά τα συνεχιζόμενα περιστατικά που καταγράφονται σε όλη τη Δυτική Μακεδονία αντιλαμβάνεστε ότι έχουν προκαλέσει προβληματισμό και στις αρμόδιες υπηρεσίες και στις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Μετά τη δεσταρχία ανακαλούνται να διαχειριστούν ολοένα και έναν αυξανόμενο αριθμό συμβάντων. Μόλις πριν από δύο μέρες είχαμε και στη Λευκοπηγή, όπου εμφανίστηκε, χάλασε περίφραξη, έπνιξε 50-20 κοτόπουλα. Κάθε μέρα δηλαδή καταγράφουμε και νέα περιστατικά. Το θέμα θα έρθει τις επόμενες μέρες και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, θα πρέπει να σου πω, Γκέλη. Ενημερώνεται τα δασαρχεία. Σε πολλές των περιπτώσεων καλούνται και από τον εισαγγελέα οι δασάρχες, γιατί οι καταγραφές αλλά και οι καταγγελίες είναι πολλές. Για να δούμε πώς θα προχωρήσει και ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν έτσι ώστε να σταματήσει το φαινόμενο, γιατί βλέπουμε συχνά αρκούδες, λύκους, αγριόχειρους, οι οποίοι δημιουργούν και πολλά προβλήματα και ακόμα και σε διερχόμενους οδηγούς από σημεία των οδών, εθνικών και επαρχιακών, που δημιουργούν προβλήματα πραγματικά και πολύ έντονα. Γέλη.
0: Πραγματικά και σε πολλές περιοχές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα Μαραντίδου. Να πάμε τώρα στον Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης να δούμε τις εργασίες για τη δημιουργία του περιβαλλοντικού πάρκου στην τέως σιδεροδρομική γραμμή Κορίνθου Βέλου Κορινθίας, μια γραμμή η οποία έχει εδώ και χρόνια καταργηθεί, βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Σταύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γκέλη. Πράγματι, έτσι όπως είπες, είναι τα πράγματα. Οι εργασίες εκεί είναι σχεδόν ολοκληρωμένες. Είναι ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων ευρώ. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του δημόσιου χώρου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανενεργή σιδηροδρομική γραμμή μετατρέπεται σε έναν χώρο πρασίνου, περιπάτου, αναψυχής και ήπιας άθλησης. Αναβαθμίζονται αισθητικά και λειτουργικά, δηλαδή οι χώροι εκεί μιας μεγάλης περιοχής που δεν είναι σε καλή κατάσταση όλα αυτά τα χρόνια που παλιά λειτουργούσε η σιδηροδρομική γραμμή. Το προκατακτικό αυτό έργο ξεκίνησε επί θητείας Παναγιώτη Νίκα στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Τώρα περιφερειάρχης είναι ο Δημήτρης Πτωχός που συνεχίζει και ολοκληρώνει αυτό το έργο. Το συμφωνητικό με τον ανάδοχο είχε υπογραφεί το Σεπτέμβριο του 2023. Είχε υπογραφεί και προγραμματική σύμβαση τότε μεταξύ της περιφέρειας Πελοποννήσου, της ΓΕΟΣΕ τότε και του Δήμου Κορινθίων. Και εσείς, Γκέλη, τώρα έχει δημιουργηθεί ένα πολύ σπουδαίο έργο, όμορφο, αισθητικά, αλλά μια ανάσα και για τους κατοίκους, για βόλτες, περίπατο, άθληση, αναψυχή. Ενώ προβλέπονται και άλλες μεγάλες παραμβάσεις σε όλο το παραλιακό μέτωπο, τόσο της Κορίνθου όσο και του Λουτρακίου, και μάλιστα να υπάρξει και μια ενοποίηση αυτής της μεγάλης παράλιας περιοχής. Όμως αυτό το έργο έτσι λίγο είναι πολύ μεγάλο και βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες, αλλά ακόμα δεν έχει ξεκινήσει 100% η κατασκευή. Πάντως το περιβαλλοντικό πάρκο της Κορίνθου σχεδόν ολοκληρώνεται. Πάμε και σε τελετή εγγενείων σε λίγο διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης περνούν οι εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων στην ποταμιά Θάσου. Στόχος της διοίκησης του Πανεπιστημίου είναι να αξιοποιηθεί για τη δημιουργία ενός πρότυπου summer camp. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι μαζί μας τώρα. Ρένα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, ναι. Θα προηγηθεί βέβαια η πλήρη συντήρηση, αναβάθμιση και αξιοποίηση του χώρου. Στο πλαίσιο αυτό, το Πανεπιστήμιο θα αναλάβει την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών λειτουργίας, καθώς και την εκτέλεση των αναγκαίων τεχνικών εργασιών. Τώρα, πρόκειται για δύο ακίνητα εμπαδού 10.000 και 400 τετραγωνικών μέτρων αντίστοιχα, μαζί με τα υφιστάμενα κτίσματα και τις υποδομές τους. Η παραχώρηση έχει διάρκεια 15 χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης. Στο νέο Summer Camp θα υλοποιούνται εκπαιδευτικά και κοινωνικά προγράμματα από όλα τα τμήματα του Δημοκρητίου, θερινά σχολεία και δράσεις που απευθύνονται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Ιδρύματος, συνεργασίες με φοιτητές από όλη την Ελλάδα και από διεθνείς ακαδημαϊκούς εταίρους. Να πούμε ότι οι κατασκηνώσεις ποταμιάς Θάσου ήταν ανενεργές για πολλά χρόνια. Η παραχώρηση έγινε με απόφαση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με συνεργασία με το Δήμο Θάσου. Η παραχώρηση αναμένεται να έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και στην τοπική κοινωνία της Θάσου, σύμφωνα με την διοίκηση του Δημοκρητίου Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Δόθηκε τελικά η παράταση στους αγρότες της Ιεράπετρας για την κατάθεση των αιτήσεων προκειμένου να επιδοτηθούν για την αγορά λοιπασμάτων. Την παράταση ζητούσε ο ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας, τονίζοντας ότι το διάστημα για το οποίο ήταν προγραμματισμένο να μείνει ανοιχτή η πλατφόρμα, δηλαδή ως τις 19 Ιουλίου, ήταν ιδιαίτερα περιορισμένο. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Θα πάμε μέχρι τις 31 Ιουλίου. Αυτό αποφάσισε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Υπήρξε και αρκετή πίεση από τον Δήμο της Ιεράπετρας. Είχαμε και την επέμβαση του κ. Μπαγιωτάκη και των αγροτών, οι οποίοι έστειλαν στο Υπουργείο την επιστολή. Φαίνεται ότι συνηγόρησε το Υπουργείο, προκειμένου να πάει δηλαδή άλλες 10 μέρες, ουσιαστικά 11 μέρες, για να μπορέσουν να έχουν το χρονικό περιθώριο να καταθέσουν τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου να όσοι δικαιούνται να πάρουν αυτή την επιδότηση για τα λοιπάσματα, για τα αγροτικά εφόδια. Ξέρετε, το κόστος παραγωγής είναι πάρα πολύ μεγάλο. Οπότε, ακόμα και αυτά τα λίγα χρήματα που οι αγρότες μπορούν να εξοικονομήσουν από τις εκτόσεις που παίρνουν για την αγορά των αγροτικών εφοδίων είναι πάρα πολύ σημαντικά.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο οδηγός που μετά από τροχαίο που είχε στην Εγνατία Οδό προσέφυγε στη δικαιοσύνη τόσο κατά της Εγνατίας Οδού ΑΕ όσο και κατά της αναδόχου εταιρείας συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου δικαιώθηκε στο δικαστήριο και η υπόθεσή του συνιστά πλέον δικαστικό προηγούμενο. Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Η υπόθεση αφορά πολίτη οδηγό γιοταχή επιβατικού αυτοκινήτου ιδιοκτησίας του, ο οποίος κέρδισε και το πρωτόδικο και το εφετειακό δικαστήριο. Τι ακριβώς συνέβη? Ο οδηγός ακινήτως στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας με περίπου 90 χιλιόμετρα την ώρα στο ρεύμα από Ξάνθη προς Κομωτινή. Εξαιτίας όμως εισορευμένων όμβριων υδάτων που μετά από εθνίδια έντονη βροχόπτωση είχαν λιμνάσει στις λακκούδες του οδοστρώματος, έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του, να πραγματοποιήσει αναστροφή και να προσκρούσει με σφοδρότητα στο τσιμεντένιο διαχωριστικό διάζωμα, με συνέπεια να υποστεί σοβαρές ηλικίες ζημιές. Οι δικαστές και σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό αποφάνθηκαν πως όντως το τροχαίο ατύχημα προκλήθηκε εξαιτίας αφενός της κατάστασης του οδοστρώματος και των συνθήκων που λόγω αυτής διαμορφώθηκαν και αφετέρου λόγω και της απουσίας επαρκούς προειδοποιητικής σήμανσης. Ενώ ταυτόχρονα έλαβαν και υπόψη τους την καθυστερημένη ανταπόκριση του οχήματος έκτακτης ανάγκης του αυτοκινητοδρόμου. Υπέρ του οδηγού επιδικάστηκαν. Αποζημίωση που καλύπτει τα ποσά που απαιτήθηκαν για τις επισκευές των ζημιών του αυτοκινήτου, αποζημίωση για ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που υπέστη, καθώς και αποζημίωση για τα δικαστικά του έξοδα. Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Οι τηλεφωνικές απάτες με θύματα, κυρίως ηλικιωμένους, δεν έχουν σταματημό με τους επιτίδιους να αλλάζουν μόνο τις λεπτομέρειες του σενάριου και να συνεχίσουν τη δράση τους. Χαρακτηριστική είναι μια νέα περίπτωση στην περιοχή του Πύργου, όπου ένας 88χρονος έπεσε στην παγίδα ατόμων που εμφανίστηκαν ως λογιστές, με αποτέλεσμα να χάσει πολλά λεφτά. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Χθες λέγαμε για τρεις συλλήψεις και άλλα 8 άτομα που αναζητούνται από μια ομάδα η οποία δρούσε στην περιοχή από τα μέσα Ιουνίου μέχρι τα τέλη του περασμένου μήνα. Τελικά χθες είχαμε άλλον έναν ηλικιωμένο στην περιοχή του Πύργου να πέφτει θύμα απατεώνων, οι οποίοι προσποιήθηκαν τους λογιστές, τον πήραν τηλέφωνο, τον πίεσαν να βάλει τα χρήματά του και τα χρυσαφικά του σε μία τσάντα και να τους τα παραδώσει για καταμέτρηση, προκειμένου να μην του επιβληθεί πρόστιμο από την εφορία. Ο ηλικιωμένος πίστηκε, έβαλε τα χρήματα, 80.000 ευρώ σε μία
0: σακούλα.
6: 80.000, ναι. Και τα χρυσαφικά τα οποία είχε μέσα στο σπίτι και τα οποία υπολογίζονται περίπου στις 10.000 ευρώ. Τα έδωσε στους λογιστές σε εισαγωγικά και περίμενε κάποιες ώρες για να γίνει η καταμέτρηση, όπως του είχαν πει. Βέβαια οι επιτίδιοι δεν εμφανίστηκαν πίσω. Μετά από κάποιες ώρες ο ηλικιωμένος κατάλαβε ότι έχει πέσει θύμα απάτης και απευθύνθηκε στην αστυνομία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Ένας 16χρονος συνελήφθη στοιχείο ως μέλος οργανωμένου κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες. Εξιχνιάστηκαν δύο περιπτώσεις απάτης, ενώ ταυτοποιήθηκε για την εμπλοκή του στις υποθέσεις αυτές και ένας 40χρονος. Ο Θοδωρής Πιλιώτης είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Θοδωρή.
7: Καλό μεσημέρι και αποτυχίο. Και ακούγοντας τον συνάδελφο από τον Πύργο, παρόμοιες υποθέσεις και εδώ στοιχείο. Και πρέπει να πω, Γέλη, ότι πριν από την τελευταία ώρα, μέσω από το δίκτυα από ομάδες του Facebook, φαίνεται ότι τουλάχιστον δύο περιπτώσεις έχουν καταγραφεί σήμερα το πρωί να προσπαθούν πάλι να πάρουν τηλέφωνο σε σπίτι και να προσπαθήσουν να πέσουν στην παγίδα αυτή, να καταφέρουν μάλλον να πείσουν κάποιο ηλικιωμένο να παραδώσει χρήματα. Ο 16χρονος τώρα, στην περίπτωση στην ειδική μας, στην οποία συνελήφθη στοιχείο, ήταν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, μιας και την Δευτέρα που μας πέρασε είχαν επικοινωνήσει ένας άνδρας και μια γυναίκα τηλεφωνικά, καταρχήν με μια ηλικιωμένη στην πόλη της Χίου. Προσφυλούνταν και εδώ ότι ήταν λογιστές και μια γυναίκα ήταν το σκηνικό της πρόσωπο, και με το πρόσχημα της υποχρέωσης καταγραφής των χρημάτων και προσβλημάτων, προκειμένου αυτά να διασφαλιστούν και να αποφευχθεί τυχόν επιβολή χρηματικού προστίμου, κατάφεραν να τα εξαπατήσουν. Ο 16χρονος με το μηχανάκι που ήταν στο 40χρονο πήγαινε στο σημείο που του υποδείκνυαν και έπαιρνε αυτά τα χρήματα. Στην πρώτη περίπτωση του παρέδωσαν το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ και κοσμήματα για τη μορφή αξίας 10.000 ευρώ, ενώ την ίδια μέρα ήταν μια άλλη ηλικιωμένη, με τον ίδιο τρόπο είχε παραδώσει 8.000 ευρώ περίπου σε κοσμήματα και τη μορφή. Κατάφεραν από την πλευρά της αστυνομίας, που ξεκίνησαν τις έρευνες άμεσα το βράδυ της Τρίτης, ναι, να συλληφθεί στο λιμάνι της Χίου ο 16χρονος, προσπαθούσε να φύγει και να εξεδημιαστούν αυτές οι δύο υποθέσεις. Έχει σημαντική δικογραφία και σε βάρος του γονέα του ανηλίκου για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, όπως επίσης και για αυτά τα δύο άτομα, τις κατηγορίες που έχουν είναι η εμπλοκή σε εγκληματική οργάνωση, τα δικήματα της ένταξης λοιπόν και συμμετοχής αυτήν, και για την απάτη.
0: Μάλιστα.
7: Και προσοχή ιδιαίτερη χρειάζεται, γιατί όπως σας είπα στην αρχή, τουλάχιστον δύο περιπτώσεις είχαμε σήμερα με τηλεφωνήματα. Ελπίζουμε να μην υπάρξει και κάποιο νέο περιστατικό που να καταγγελθεί στην αστυνομία ότι έπεσε κάποιο θύμα απάτης.
0: Είναι από καθημερινά, τα λέμε, καθημερινά τα ακούμε. Φαίνεται ότι δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή, μεγαλύτερη ενημέρωση, ειδικά στους ηλικιωμένους, από τα παιδιά τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα στα Χανιά και τον Περικλή Κουκλάκη, Εκεί την έντονη δυσφορία τους για τα διαδικαστικά ζητήματα που αντιμετωπίσουν οι πολίτες αλλά και οι φορείς που διαχειρίζονται την κτηματογράφηση θα εκφράσουν συντονισμένα οι δικηγορικοί σύλλογοι και τα τεχνικά επιμελητήρια ολόκληρου του νησιού σε παγκρίτια σύσκεψη διαμαρτυρίας που θα γίνει αύριο το πρωί. Καλό μεσημέρι, Περικλή.
8: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Είναι μια κατάσταση η οποία τους φέρνει σε τέλμα, όπως αναφέρουν για πολλωστή φορά, είναι η αλήθεια, και οι δικηγόροι αλλά και τα περιφερειακά τμήματα του τεχνικού επιμελητηρίου Ελλάδος στην Κρήτη. Καθώς, όπως αναφέρουν, η κατάσταση με την κτηματογράφηση έχει φτάσει πλέον σε μη διαχειρίσιμη μορφή. Ήδη από τον περασμένο Ιανουάριο είχαν γίνει συνταγμένες ενέργειες έτσι ώστε να υπάρχει μια τεκμηριωμένη πρόταση προς τα συναρμόδια Υπουργεία για να ολοκληρωθεί σωστά το ζήτημα της κτηματογράφησης, το κτηματολόγιο δηλαδή. Ωστόσο, τώρα λόγω της διαδικασίας που και με την προσωρινή ανάρτηση των βασικών χαρτών έχει φέρει σχεδόν το σύνολο του νησιού, όχι το σύνολο, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του νησιού να φέρεται ως δασικό, έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη αναστάτωση συνολικά στο πώς γίνεται η ανάρτηση της κτηματογράφησης. Αύριο θα συγκεντρωθούν για ακόμα μία φορά, ωστόσο συντεταγμένα και όλοι μαζί, οι δικηγορικοί σύλλογοι και οι τέσσερις του νησιού, καθώς και τα δύο τεχνικά επιμελητήρια Δυτικής και Ανατολικής Κρήτης, ώστε να διατρανώσουν και πάλι τις φωνές τους και βέβαια να διεκδικήσουν να μπει ένα τέλος στην όλη ταλαιπωρία που υφίστανται και οι πολίτες αλλά ομοίως και οι ίδιοι ως επαγγελματίες, λαμβάνοντας μάλιστα και τις σχετικές αποφάσεις όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ώστε να υπάρξουν συγκεκριμένες κινήσεις, ενέργειες που θα οδηγήσουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κτηματογράφηση αυτή την ώρα, ειδικότερα στο νησί της Κρήτης.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, Περικλή. Στην κορυφή της ρομποτικής στα Ιωάννινα, με 6 μετάλλια για τους ρομποτζέδες στη Βραζιλία. Η ομάδα πέτυχε μια από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις στην ιστορία της, κατακτώντας τα 6 μετάλλια στο Robo Summit 2026. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Χρήστο.
9: Ναι, Αγγέλη, είναι από τις ειδήσεις που πραγματικά μας κάνουν και γεμίζουν έτσι με περιφάνεια.
0: Να πούμε και κάτι καλό.
9: Έτσι, αυτό ακριβώς αυτό που το είπες. Και δεν έχει να κάνει μόνο με την Ήπειρο ή με τα Γιάννα, έχει να κάνει σε επίπεδο επικράτειας. Έτσι λοιπόν, όπως ανέβρες, πολύ σημαντική διεθνή διάκριση πέτυχε η ομάδα εκπαιδευτικής ρομποτικής Ρόντο Τσέντες, κατακτώντας 6 μετάλλια στο Robo Summit 2026 που πραγματοποιήθηκε στη Βραζιλία, παρακαλώ. Η ομάδα, να αναφέρουμε, Γκέλη, από τα Γιάννα διαγωνίστηκε απέναντι σε 36 ομάδες, ακόμη και σε πανεπιστημιακές. Την ελληνική αποστολή εκπροσώπησαν οι μαθητές Διονύσης Μαμόλης και Αλκιβιάδης Δυναλέξης, ενώ η συμμετοχή των παιδιών είχε εξασφαλιστεί μετά τις διακρίσεις σε σχετικούς πανελληνίους διαγωνισμούς. Να αναφέρουμε τέλος ότι η επιτυχία αυτής της ομάδας από τα Γιάννα προβλήθηκε και από μέσα ενημέρωσης της Βραζιλίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Τον ήχο της Ελλάδας μεταφέρουν στη Βόρεια Μακεδονία 10 μπουζούκια από τη Θεσσαλονίκη το βράδυ στις 9. Το πιο αναγνωρίσιμο ελληνικό μουσικό όργανο θα γίνει ο πρωταγωνιστής μιας βραδιάς αφιερωμένη στη μουσική, το χορό και την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Να πάμε στη Φλόρινα και την Τάμη Αδάμου. Καλησπέρα, Τάμη.
10: 10 μπουζούκια συναντιούνται πάνω στην ίδια σκηνή, συντονίζονται και κάνουν τον ήχο τους να πολλαπλασιάζεται, δημιουργώντας μια εικόνα που σπάνια συναντά κανείς στη μουσική αυτή. Συνομιλία των ομοειδώνων οργάνων, οι παινιές ενώνονται και περνούν από το ρεμπέτικο στο λαϊκό και από το έντεχνο στα τραγούδια που έχουν χαρακτεί στην συλλογική μνήμη, και η παρουσία των 10 μπουζουκιών της Δόμνας από τη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο πλαίσιο του 20ου Βαλκανικού Φεστιβάλ Locum Fest 2026 που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Αρχαίο Θέατρο Ηράκλειας Λυγκιστίδας στο Μοναστήρι, μέσω του Γραφείου Δημόσιας Διπλωματίας της Ελληνικής Πρεσβείας στη Βόρεια Μακεδονία. Ένα μουσικό φεστιβάλ που είναι γνωστό και διοργανώνεται κάθε χρόνο τον Ιούλιο και είναι αφιερωμένο στον εορτασμό του διαπολιτισμικού διαλόγου, της παράδοσης και της παγκόσμιας μουσικής. Προσπαθεί να αναδείξει την πολυπολιτισμική ιστορία της πόλης, την περίοδο κατά την οποία το μοναστήρι ήταν σημαντικό Οθωμανικό εμπορικό και διπλωματικό κέντρο των Βαλκανίων και έχει φιλοξενήσει δεκάδες σχήματα από περισσότερες από 25 χώρες στις προηγούμενες διοργανώσεις. Και το Λύκειο Ελληνίδων Φλόρινας θα βρεθεί σήμερα εκεί, που θα παρουσιάσει τους δικούς μας παραδοσιακούς χορούς.
0: Ευχαριστούμε πολύ την Τάμια Δάμου. Να πάμε τώρα και στην Μαριέτα Γαβριλιώτη και τη Ρόδο. Εκεί η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο του νησιού ήταν αυξημένη τον Ιούνιο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, ενώ αντιθέτως μείωση καταγράφηκε στην ΚΟ. Καλό μεσημέρι, Μαριέτα.
11: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Λοιπόν, ναι, εδώ ο τουρισμός καλά κρατεί, η κίνηση δηλαδή καλά κρατεί. Σε ό,τι αφορά στις αφίξεις τα πάμε μια χαρά. Το δείχνουν τα στοιχεία της κίνησης στο αεροδρόμιο Ρόδου. Βέβαια και με τις υπόλοιπες μορφές τουρισμού καλά τα πάμε. Αναφέρομαι στην κρουαζιέρα, στο γιότινγκ, σε οτιδήποτε τέλος πάντων. Από αριθμούς πάμε καλά. Εκεί που αρχίζει λίγο η γκρίνια είναι όταν ρωτάς τους επιχειρηματίες για τα έσοδα και για το τι τους μένει γενικότερα. Πάντως να σταθούμε σε αυτά που μας έρχονται από το αεροδρόμιο, που η Fraport λέει ότι η κίνηση ήταν αυξημένη τον Ιούνιο που μας πέρασε σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό, πράγματι κατά 3,6%. Διακινήθηκαν συνολικά 1.093.044 τουρίστες. Παραδοσιακά πρώτη σε κίνηση στη Ρόδο είναι η Βρετανική αγορά και οι επιβάτες λοιπόν από τη Μεγάλη Βρετανική ανήλθαν συνολικά σε 281.159. Δεύτερη έρχονται οι Γερμανοί και τρίτη παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια είναι πράγματι οι Πολωνοί. Έχουμε σε καλά επίπεδα και τους Ιταλούς επισκέπτες και τους Ισραηλινούς που πάντα αποτελούν για μας μια δυναμική αγορά. Όπως είπαμε, οι αριθμοί των αφίξεων είναι πολύ καλοί. Εκεί που υπάρχει ένας σκεπτικισμός και ένας προβληματισμός στους επιχειρηματίες της Ρόδου είναι στα έσοδα, καθώς οι επισκέπτες μας είναι μάλλον λίγο κουμπωμένοι στο τι θα ξοδέψουν εδώ στη Ρόδο. Τώρα στην ΚΟ, πράγματι από τα στοιχεία που δίνει η Fraport για το αεροδρόμιο δεν είναι τόσο καλή η κατάσταση, δηλαδή είναι μειωμένη η κίνηση. Βέβαια μιλάμε για μία μείωση της τάξης του 1% τον Ιούνιο, ίσως δεν ξέρω αν είναι και άξια λόγου τέτοια κίνηση, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ιούνιος ήταν ο τρίτος κατά σειρά μήνας που η τουριστική κίνηση στην ΚΟ εμφάνιζε μείωση έστω και μικρή, 1,4 ήταν ο Μάιος, σε αντίθεση με τον Απρίλιο που η μείωση στην ΚΟ ήταν αρκετά μεγάλη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστώ.
11: Πάντων, οι αριθμοί καλά πάνε. Τώρα θα κάνουμε ταμείο στο τέλος της σεζόν, έτσι.
0: Να μεταφραζόταν αυτή η κίνηση, τουλάχιστον στη Ρόδο που υπάρχει και σε χρήμα, καλά θα ήταν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο μεταξύ, υπάρχει έντονη ανησυχία και για τον κλάδο της κρουαζιέρας. Σύμφωνα με όσα λέει η Ένωση Ξεναγών Σαντορίνης, δεν έχουμε τη λιναθεολογία του, όχι. Δεν έχουμε κάτι. Όχι, δεν έχουμε κάτι. Ωραία. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να την βρούμε τώρα την Ελληνοθεολογία του και θα επανέλθουμε.

0: σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας λόγω εργασιών συντήρησης του οδοστρώματος. Οι περιορισμοί αυτοί θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου και οι εργασίες θα γίνονται από τις 7.30 το πρωί ως τη δύση του Ηλίου. Το τμήμα που θα επηρεαστεί εκτείνεται στην Εθνική Οδό Αλεξάνδρειας Βέρειας μέχρι τα όρια του νομού Κοζάνης, από την έξοδο της πόλης της Αλεξάνδρειας μέχρι την έξοδο του δημοτικού διαμερίσματος Καβασίλων προς το δημοτικό διαμέρισμα Σταυρού. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα ισχύει αποκλεισμός του αριστερού ή του δεξιού ρεύματος πορείας ανάλογα και η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται εναλλάξ από το ελεύθερο ρεύμα κυκλοφορίας. Πάμε να κλείσουμε με πολιτισμό και ο Βόλος είναι ο σημερινός σταθμός στην περιοδία της Μύδιας στο Ευρυπίδη που φιλοξενείται απόψε στο θερινό δημοτικό θέατρο της πόλης. Η Πέννη τον πρίγινε μαζί μας. Πέννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. 29 χρόνια μετά την ερμηνεία της στον ίδιο ρόλο, η Καριοφιλιά Καραμπέτη επιστρέφει ως Μύδια στην εμβληματική τραγωδία του Ευρυπίδη σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες θεατρικές παραγωγές του φετινού καλοκαιριού που βρίσκεται ήδη, όπως είπε, σε περιοδία σε πόλεις της ελληνικής περιφέρειας. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο σημαντικός και γνωστός στο ελληνικό κοινό Σέρβος σκηνοθέτης Νικίτα Μιλιβόγεβιτς, ο οποίος πλαισιώνεται από μια ομάδα σπουδαίων συντελεστών. Η παράσταση διατηρεί τον κλασικό άξονα του κειμένου, παρουσιάζοντας μια Μύδια που κουβαλάει στη σκηνή ως μνήμη και ως αλήθεια το αφόρητο φορτίο του έρωτα που οδηγεί στην προδοσία, την εξορία και τελικά τον θάνατο. 12 ηθοποιοί, ανάμεσα στους οποίους ο Άρης Λεμπεσόπουλος, ο Λάζαρος Γεωργιακόπουλος και η Ειρένη Πιτακή, συγκροτούν ένα συμπαγές σκηνικό σώμα όπου οι φωνές ενώνονται και λειτουργούν ως καθρέφτης της πτώσης της ηρωίδας. Δύο μουσικοί επισκηνής συμμετέχουν οργανικά στη δράση, με την ζωντανή μουσική του Δημήτρη Καμαρωτού να διατρέχει την παράσταση με ένταση και υποβλητικότητα, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο που συνομιλεί με τον αρχαιολόγο. Μια παράσταση που θα λέγαμε ότι αναμετριέται με τον πυρήνα της αρχαίας τραγωδίας, μιλώντας για το οριακό σημείο που ο άνθρωπος συνθλίβεται ανάμεσα στον έρωτα και την κοινωνική τάξη, αλλά και για την τραγικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης που φτάνει στο έσχατο όριο. Απόψε λοιπόν στις 9 και 4 στο θερινό Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη του Βόλου, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 25 ευρώ και μειωμένο στα 20. Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα επιρροητικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα υπηρετικά τους 36 με 37, ενώ στα δυτικά υπηρετικά τοπικά και τους 38 βαθμούς.

Έχει φτάνει η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάτσου. Στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη. Και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με τον Χρήστο Χατζημίση. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στη 1.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν' το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Έρευνες, ευθύνες και νέα δεδομένα στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Στην υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινικές διώξεις σε βάρος 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ενώ η κυβέρνηση για την αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα πειρά τους για τις πολιτικές προεκτάσεις της υπόθεσης. Παράλληλα, νέα εξέλιξη καταγράφεται στη φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα με τη σύλληψη ενός ακόμη ατόμου. Στην Κυψέλη, κάτοικοι αγωνιούν για τις ρογμές σε κτίρια από τα έργα του μετρό, ενώ μετά την εισαγγελική παρέμβαση βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια και τις πιθανές ευθύνες. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 5η 16 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ποινικές διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους βουλευτές Κρέκα, Σενετάκη, Μπουκόρο και Παπακώστα. Στο αρχείο δικογραφία για τους υπόλοιπους 7 βουλευτές. Εγμές Μητσοτάκη κατά της αντιπολίτευσης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Έτοιμη πολιτική που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα, ποιος θα ζητήσει γνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απαντά ο Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Συνελήφθηκε τέταρτο άτομο για το φωνικό εμπρισμό που οδήγησε στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για το πρόσωπο που φέρεται να παρέλαβε από τον 24χρονο τα κλειδιά του διαμερίσματος και στη συνέχεια να τα παρέδωσε στους δύο που πραγματοποίησαν την επίθεση. Αγωνιούν οι κάτοικοι της Κυψέλης για τις ρογμές στα σπίτια τους. Παρέμβαση του εισαγγελέα. Συνάντηση νωρίτερα του Δημάρχου Αθηναίων με τη διοίκηση του Μετρό. Τι είπαν οι ειδικοί για τις ρογμές στο Earth News Radio 105,8. Και στον τελικό του Μουντιάλ η Αργεντινή, μετά από συγκλονιστικό παιχνίδι και ανατροπή στα τελευταία λεπτά, η παρέα του Μέση επικράτησε της Αγγλίας και πήρε το εισιτήριο για τη μεγάλη μάχη του τίτλου. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Θα ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με την νέα εξέλιξη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος 4 ενεργεία βουλευτών. Πρόκειται για τους Μάξιμο Σενετάκη, Κώστας Κρέκα, Χρήστο Μπουκόρο και Κατερίνα Παπακώστα, οι οποίοι κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος. Για ακόμα 7 βουλευτές, η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο. Για όλες τις δικαστικές εξελίξεις αλλά και τα νέα δεδομένα στην υπόθεση, συνδεόμαστε με τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Άννα, καλό μεσημέρι. Να μας πεις τι προέκυψε από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
6: Είναι η ποινική αξιολόγηση της δικογραφίας για τα πεπραγμένα του οργανισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021, σύμφωνα με την οποία απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος συνολικά σε βάρος 22 προσώπων. Ανάμεσα στους 22 κατηγορούμενους είναι 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, 4 από τους 11 που έδωσαν το προηγούμενο διάστημα ανομωτή εξηγήσεις. Όπως είπες και εσύ, πρόκειται για τον Κώστα Σκρέκα, τον Χρήστο Μπουκόρο, τον Μάξιμο Σενετάκη και την Κατερίνα Παπακώστα. Κατά περίπτωση κατηγορούνται για ισχύ αυτουργία σε απιστία, παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων σε βαθμό πλημελήματος. Η κυρία Παπακώστα αντιμετωπίζει επιπλέον και την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Οι υπόλοιποι 7 που ελέγχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για αυτούς η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο, καθώς κρίθηκε ότι δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Πρόκειται για τον Γιάννη Κεφαλογιάννη, τον Κώστα Τσιάρα, τον Νότι Μηταράκη, τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο, τον Θεόφιλο Λεονταρίδη, τον Βασίλη Βασιλιάδη και τον Κώστα Καραμανλή. Η δικογραφία επίσης αρχειοθετήθηκε για 2 πρώην γαλάζιους βουλευτές, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για 3 πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Από τα υπόλοιπα 18 πρόσωπα, διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος του τότε Προέδρου του ΟΠΕΚΙΠΕ Δημήτρη Μελά για απιστία, του πρώην Γενικού Διευθυντή Άμεσων Ενισχύσεων και 2 πρώην Περιφερειακών Διευθυντών του ΟΠΕΚΙΠΕ. Ανάμεσα στους υπόλοιπους κατηγορούμενους είναι ένας υπάλληλος πολιτικού γραφείου εν ενεργεία βουλευτή, ένας συνεργάτης πρώην υπουργού, ένας δημόσιος λειτουργός και αρκετοί δικαιούχοι επιδοτήσεων. Τώρα, με δεδομένο ότι οι πράξεις αυτές για τις οποίες κατηγορούνται οι 22 παραγράφονται το Σεπτέμβριο του 26, τον προσεχή Σεπτέμβριο δηλαδή, η δικαστική διαδικασία θα πρέπει να τρέξει πάρα πολύ γρήγορα, θα πρέπει ως τότε να έχουν επιδοθεί τα κλητήρια θεσπίσματα στους 22 κατηγορούμενους και να έχει προσδιοριστεί η δίκη τους το αργότερο έως τον προσεχή Νοέμβριο, προκειμένου να μην παραγραφούν πράξεις.
5: Ναι, αυτά πρέπει να γίνουν στο αμέσως προσεχές διάστημα, όπως μας είπες και εσύ, Άννα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, οι αποφάσεις Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΙΠΕ πυροδότησαν νέα πολιτική αντιπαράθεση. Η κυβέρνηση απάντησε στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, μιλώντας στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση για τις αναφορές περί κυβέρνησης υποδίκων, θέτοντας το ερώτημα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που, όπως είπε, διασύρθηκαν επί εβδομάδες. Συνδεόμαστε με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο, καθότι Άγιο Πρωθυπουργός ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην αντιπολίτευση με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ παράλληλα αφήνει και αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Καλό μεσημέρι.
7: Καλησπέρα. Για μένα, ο εξή χαρακτηρισμό λοιπόν χρησιμοποιήσε ο Πρωθυπουργό κυρίω για την αντιπολίτευση, αλλά όπω είπε και εσύ, αυτή και εχμέ για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μιλώντα συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομική Πολιτική. Με την ανακοίνωση, ανέφερε ο Πρωθυπουργό τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αναδεικνύεται η πραγματική διάσταση και πλήρη αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπω ανέφερε, 13 υπουργοί και βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία είχαν βρεθεί στο στόχαστρο, με τι υποθέσει του για του 9 να έχουν πλέον αρχιοθετηθεί, ενώ 4 ακόμα στελέχη θα εξεταστούν περαιτέρω για δικήματα σε βαθμό πλημελήματος. Οι 9, είπε ο Πρωθυπουργός, αποδεικνύεται απολύτως αθώοι και 4 ακόμα στελέχη θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα και υπενθύμησε πως έχει ζητήσει την παρέτηση 3 υπουργών για λόγους πολιτικής ευτυχίας, κάνοντας λόγο για έντιμους πολιτικούς οι οποίοι στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν πριν ακόμα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα, είπε ο Πρωθυπουργός, ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για αυτές τις θηλιότητες. Ο κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση πως δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας και επιχείρησε να αξιοποιήσει πολιτικά τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ άφησε, όπως είπαμε, και εχμές κατά της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Αυτή τη φορά ευθεία ήταν οι εχμές του Πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας μάλιστα πως φάνηκε να εμπλέκεται στο νοσοκομματικό εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Όσον αφορά την αντιπολίτευση του τόπου μας που δεν σέβεται το τεκμήριο αθωότητας, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό, κατέληξε ο Πρωθυπουργός συγκεκριμένη του αναφορά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής.
5: Τώρα, Άγη, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, είχε ζητήσει από όσους χρησιμοποίησαν τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό, δηλαδή κυβέρνηση υποδίκων, να ανακαλέσουν τις δηλώσεις τους.
7: Ακριβώς. Άρχισε ιδιαίτερα γεγονός ότι 7 από τους 11 αρχικά βουλευτές που είχαν κατηγορηθεί για τον ΟΠΚΕΠΕ υποθέσεις μπήκαν στο αρχείο, ασκώντας κριτική στην αντιπολίτευση και ρωτώντας συμπεντακτικά αν θα ζητήσουν συγγνώμη που είχαν μιλήσει για μια κυβέρνηση υποδίκων. Η απάντηση είναι πως ισχύει και για αυτούς το τεκμήριο αυτό. Όταν για τους 4 που παραπέμπονται για τα πλημελήματα, είναι αυτονόητη η στάση οποιοδήποτε κόμμα σε μια δημοκρατία. Θα έπρεπε να, είναι, να υπάρχει διάκριση εξουσιών. Περιμένουμε την απόφαση δικαιοσύνης, είπε ο κ. Σεμαρινάκης. Αναφερόμενο στην αντιπολίτευση, μίλησε προεξοφλώντας ουσιαστικά η αντιπολίτευση για την άσκηση ποινικής δίωξης για την ενοχή των ανθρώπων αυτών. Λίγους μήνες μετά και την έκθεση της κ. Γεροπούλου, πηγαίνουν υποθέσεις στο αρχείο. Είναι πολύ απλή ερώτηση. Όσοι μιλούσαν εν συνόλο για κυβέρνηση υποδίκων, θα ζητήσουν συγγνώμη από τους 9 ανθρώπους. Δεν θα τους βουλευτές, θα πάρει 9 πολίτες, είπε ο κ. Μαρινάκης σήμερα. Μάλιστα, ανταπάντησε στην σχετική ανακοίνωση του Πασόκ, βάζοντας ότι το Πασόκ έβαλε και πάλι στο κάδρο το σύνολο ανθρώπων που άσκησε ποινική δίωξη και ουσιαστικά λέει ότι πρέπει να απολογηθούμε ως κυβέρνηση. Απολογήσε όταν είναι κάτι αμετάκλητο και δεδομένο, όταν μετά από κάποιους μήνες οι 4 αυτοί αυτοδοθούν, θα βγάλουν νέα ανακοίνωση στο Πασόκ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα μετατοπίσουν τις θέσεις τους. Θα μετατοπίσουν τις θέσεις τους για μία ακόμα φορά. Δεν βάζουν μυαλό επιτέλους, διερωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης, λέγοντας πως το συμπέρασμα από κάθε εξέλιξη που καταρρύπτει όλα αυτά τα αφηγήματα των τηλεδικαστηρίων είναι πως όλοι αυτοί, είτε βουλευτές από την αντιπολίτευση, είτε υπουργοί, είτε τηλεκριτικοί που μετατρέπονται σε εισαγγελείς και δικαστές, πρέπει να μάθουν επιτέλους πως η δουλειά αυτή είναι μόνο δουλειά της δικαιοσύνης.
5: Και ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Άγη αν θα είναι και υποψήφιοι εκ νέου σε επόμενες εκλογές οι 4 πολιτικοί, των οποίων ασκήθηκε δίωξη για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ.
7: Δεν υπάρχει λόγο να μην είναι υποψήφιοι οι 4 βουλευτές που διώκονται για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είπε ο κ. Μαρινάκης, υπενθυμίζοντας ξανά πως και για τους 4 αυτούς υπάρχει και ισχύει το τεκμήριο αυτοτότητας.
5: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Θα σε βρούμε και στην συνέχεια του δελτίου, να δούμε και τι υπόθηκε και στη συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Μέχρι τότε, κυρίες και κύριοι, εμείς θα πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ζητώντας από την αντιπολίτευση να ανακαλέσει τις δηλώσεις της περί κυβέρνησης υποδίκων.
4: Όσοι μιλούσαν εν συνόλο για κυβέρνηση υποδίκων από την αντιπολίτευση, με πρώτο το Πασόκ, θα ζητήσουν συγγνώμη από αυτούς τους 9 ανθρώπους. Εγώ θα πω βουλευτές, τους 9 πολίτες. Δεύτερο το οποίο θέλω να πω. Παραιτήθηκαν από την κυβέρνηση για να διερευνηθεί η υπόθεσή τους, όχι επειδή θεωρούσαν ότι είναι ένοχοι, κάποια μέλη της. Συγκεκριμένα είναι τα ονόματα. Ο κύριος Τσιάρας, ο κύριος Κεφαλογιάννης, ο κύριος Χατζηβασιλείου, παραιτήθηκαν. Στοχοποιήθηκαν οι άνθρωποι αυτοί. Ο κύριος Μηταράκης από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Οι υποθέσεις τους αρχιοθετήθηκαν. Αυτοί που τους στοχοποίησαν, γιατί το κυβέρνηση υποδίκων είχε και διπλή ανάγνωση. Η μία είχε να κάνει με τη δεδηλωμένη, ενώ υπήρχαν 97 βουλευτές από όλα τα κόμματα υπό άρση ασυλίας. Η δεύτερη ανάγνωση έχει να κάνει με τους υπουργούς ή τους υφυπουργούς. Για αυτούς τους ανθρώπους που και εκείνοι έχουν μια προσωπικότητα, μια οικογένεια και υπήρξε αυτή η στοχοποίηση. Θα υπάρχει αντίστοιχη αποκατάσταση από τα κόμματα που τους στοχοποίησαν.
5: Όπως ακούσαμε και από τον Άγη Βαγιάνο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να είναι ξανά υποψήφιοι σε επόμενες εκλογές. Οι 4 πολιτικοί που, όπως είπαμε, ασκήθηκε δίωξη για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ. Ο κύριος Μαρινάκης απάντησε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην είναι υποψήφιοι, τονίζοντας πως το τεκμήριο της αθότητας ισχύει και για αυτούς και πως το δικαστήριο μπορεί να αθωωθούν.
4: Με ρωτήσατε αν θα είναι υποψήφιοι. Η απάντηση είναι πως υπάρχει. Και για αυτούς ισχύει και για αυτούς τους 4 το τεκμήριο αθότητας. Άρα δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι.
5: Τώρα είχαμε και αντιδράσεις και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την απόφαση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ασκούν κριτική στην κυβέρνηση και ευγενία Λούζου θέτουν και το ζήτημα των πολιτικών ευθυνών. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Έτσι ακριβώς, από το Πασόκ συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε στην ΕΡΤ πως η σημερινή δίωξη αποδεικνύει πως το σκάνδαλο το ΟΠΚΕΠΕ ήταν γαλαζίο και οργανώθηκε από εκλεκτούς του Πρωθυπουργού. Βεβαίως δεν παρέλειψε να αναφέρει, Ντόνα, πως πλέον η δικαιοσύνη έχει το λόγο, αναφέροντας παράλληλα πως ο πρωτογενής τομέας της χώρας πλήρωσε ακριβά τη διαφορά διαφθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, σημειώνοντας ακόμη ότι πρώτη φορά βλέπουμε να διώκονται κυβερνητικοί αξιωματούχοι από τη δικαιοσύνη και η κυβέρνηση να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη.
5: Να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Τσουκαλάς και συνεχίζουμε με τις υπόλοιπες αντιδράσεις, Ευγενία.
9: Εδώ είναι αυτό που λέγαμε από την πρώτη στιγμή. Ένα γαλάζιο σκάνδαλο που δημιουργήθηκε από ανθρώπους που επέλεξε ο Πρωθυπουργός. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με δεγίδα στην πλάτη, να διώκονται μαζικά ποινικά βουλευτές της, ναι. Η εκλεκτή της σε μια δημόσια υπηρεσία όπως ο ΠΕΚΕΠΕ να είναι αυτή τη στιγμή υπόδικη μετά την άσκηση ποινικής δίωξης, οι προσωπικές επιλογές του Πρωθυπουργού και να ζητάει από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη επειδή αποκάλυψε το ζήτημα και τους οδηγεί στη δικαιοσύνη με τις παρεμβάσεις.
5: Ευγενία, τώρα κριτική στην κυβέρνηση ασκεί και ο ΣΥΡΙΖΑ. Υποστηρίζει ότι καταραίει το αφήγημα περί διαχρονικών παθογενειών.
8: Ακριβώς, συγκεκριμένα ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Αμανατίδης ανέφερε πως οι Έλληνες στοχοποιούνται, η κυβέρνηση είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα, τόσα πολλά που δεν μπορεί να τα αφομοιώσει ούτε η μνήμη μας, ανέφερε ο νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Χρειάζεται πολιτική αλλαγή, ανέφερε καταληκτικά.
5: Να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από όσα είπε και ο κύριος Αμανατίδης εδώ στο ΕΡΤ News.
10: Οι Έλληνες φτωχοποιούνται, είναι βουτυγμένοι στα σκάνδαλα και κάθε μέρα σκάει ένα σκάνδαλο τόσο πολύ που δεν μπορεί να τα αφομοιώσει και η μνήμη μας. Άρα χρειάζεται αλλαγή.
5: Ευγενία, επιστρέφουμε σε σένα να πάμε και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
8: Βέβαια, σκληρή ήταν η ανακοίνωση και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Καραθανασόπουλος ανέφερε ότι οι τελευταίες εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελούν μία ακόμη επιβεβαίωση ότι πρόκειται για ένα σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας που αναπτύχθηκε στο βούρκο του αστικού κράτους αλλά και με την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να αποδοθούν ποινικές ευθύνες, ανέφερε ο κ. Καραθανασόπουλος, όσο ψηλά και αν βρίσκονται αυτοί.
5: Να ακούσουμε και τον κύριο Καραθανασόπουλο από το ΚΚΕ.
11: Οι τελευταίες εξελίξεις αποτελούν μια ακόμη επιβεβαίωση ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο αναπτύχθηκε στο βούρκο του αστικού κράτους και με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διερεύνηση πρέπει να συνεχιστεί και να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες σε όλους, όσο ψηλά και αν ανήκουν, και ταυτόχρονα άμεσα πρέπει να επιστραφούν τα κλεμμένα πάνω από 2 δις στους πραγματικούς δικαιούχους, στους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους.
5: Ευγενία, δεν ξέρω αν έχουν τοποθετηθεί και τα άλλα κόμματα.
8: Βεβαίως, έχω από τη Νέα Αριστερά με μια αντεκτική ανακοίνωση επίσης αναφέρει πως πλέον και επίσημα πρόκειται για ένα γαλάζιο πολιτικό σκάνδαλο με τη βούλα πλέον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μιλάμε για μια κυβέρνηση, αναφέρει η Νέα Αριστερά, βουτυγμένη στην διαφθορά ενώ επιχειρεί να διασωθεί ακολουθώντας την τακτική της συγκάλυψης. Τέλος, η ελληνική αριστερά η συμπαράταξη Ντόνα σχολιάζει πως σε πρώτη φορά βλέπουμε ληστές να απαιτούν συγγνώμη από τα θύματα τους. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα, αναφέρουν, ξεπέρασε κάθε θράσος και προκλητικότητας ζητώντας μάλλον τη συγγνώμη της αντιπολίτευσης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη φαίνεται πως θα τα έχουμε δει όλα, αναφέρουν από την Νέα Ελληνική Συμπαράταξη.
5: Να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Η τέταρτη σύλληψη για τη δολοφονική. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Η τέταρτη σύλληψη για τη

0: Πέταλμα σύλληψης βγήκε χθες το βράδυ και σήμερα είχαμε τη σύλληψη έξω από το σπίτι του, στην περιοχή της Άνω Πόλης όπου διαμένει. Γνωρίζαν τις κινήσεις, τον παρακολουθούσαν οι δικτυακές αρχές και είχαμε αυτή ιδιαίτερα τη σύλληψη που σχετίζεται και αυτή όπως και οι προηγούμενες τρεις με την δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, ο 25χρονος. Φαίνεται όπως πολύ σωστά είπες να είναι αυτός που πήρε τα κλειδιά, αυτόν κατονόμασε τουλάχιστον ο ιδιοκτήτης, που πήρε τα κλειδιά του κρυσφύγιου του και βοήθησε το τρομοκρατικό δίδυμο να τοποθετήσει τις, που τοποθέτησαν τον εκδοτικό μηχανισμό, έφυγαν δηλαδή από αυτό το σπίτι και επέστρεψαν σε αυτό μόλις ολοκλήρωσαν την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού. Μαθαίνουμε πως πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δράση, έχει παρουσία στον πολύ σκληρό πυρήνα του αντιξουσιαστικού χώρου, όχι μόνο αυτός αλλά και ο αδερφός του και άλλα δηλαδή μέλη της οικογένειάς του. Περιμένουμε βέβαια να δούμε όταν περάσει ενώπιον του εισαγγελέα ποια θα είναι η δίωξη και τι θα πει και ο ίδιος, τι θα ισχυριστεί ο ίδιος ενώπιον των διοκτικών αρχών. Αυτή την ώρα βρίσκεται υποκράτηση έτσι κι αλλιώς, αύριο θα βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Είναι πάντως τέσσερις συλλήψεις οι οποίες σχετίζονται με αυτή την, επίθεση. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις που θα έχουμε. Το έχει πει και άλλωστε και ο υπουργός ότι θα έχουμε συλλήψεις για όλες τις επιθέσεις και δηλαδή για τους δύο μηχανισμούς που τοποθετήθηκαν στο σπίτι του κ. Εκίμοβιτς και στο σπίτι του κ. Αναστασιάδη.
1: Αναμένουμε, όπως μας είπες και εσύ, οι αρχές να ξεκριβώσουν για τον ακριβή ρόλο του 24χρονου και τυχόν να διασυνδέσει του και με τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λία. Βγαίνουμε εκτός συνόρων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνέχισαν για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα τα εγκατέρωθεν χτυπήματα, κλιμακώνοντας την ένταση. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έπλεξαν σε δύο κύματα περιοχές στα νότια, στα στενά του Ορμούζ, αλλά και βορειότερα, γύρω από την Τεχεράνη. Από την πλευρά τους, οι Ιρανοί απάντησαν στοχεύοντας εκ νέου Αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου και προειδοποιούν με σκληρά αντίπεινα αν Έλενα Λεβίζου οι Αμερικανοί στοχεύσουν υποδομές της χώρας. Συνδεόμαστε λοιπόν με την αίθουσα σύνταξης. Βλέπουμε μια περαιτέρω κλιμάκωση όσον αφορά την Μέση Ανατολή, Έλενα.
2: Ακριβώς, Ντόνα, και στα πλήγματα αλλά και στην ρητορική. Οι Αμερικανικές δυνάμεις λοιπόν έπληξαν στόχους τόσο στο νότο του Ιράν, γύρω από τα στενά του Ορμούς, στις περιοχές όπως και τις προηγούμενες τέσσερις νύχτες, στο Μπαντάρ Αμπάς, η Ρίκ και σε νησιά των στενών του Ορμούς, αλλά και βορειότερα όπως είπε στην Τεχεράνη, ενώ υπήρξε και ένα πλήγμα κοντά σε αντικαρκυνικό νοσοκομείο για παιδιά στο Αφγάζ, όπου εκεί αναγκάστηκαν οι αρχές να το εκενώσουν όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Για αυτό το πλήγμα κοντά στο νοσοκομείο τα αντίπεινα ήταν σύμφωνα με τους Ιρανούς να πλήξουν αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Επίσης σημειώθηκαν επιθέσεις από την Ιρανική πλευρά προς αμερικανικούς στόχους στο Κουβέιτ αλλά και στο Μπαχρέιν. Να πούμε επίσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα σκληρά αυτά χτυπήματα θα συνεχιστούν, είτε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό, θα το τελειώσουμε αν δεν υπάρξει συμφωνία, και κάλεσε, είπε χαρακτηριστικά, το Ιράν θα πρέπει να συμμορφωθεί. Επίσης υπάρχουν δημοσιεύματα στην Wall Street Journal συγκεκριμένα που λένε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος σκέφτεται επιλογές για να επεκτείνει τα αμερικανικά πλήγματα, να τα κάνει εντονότερα και να τα επεκτείνει, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και πάλι το ενδεχόμενο χερσαίας επιχείρησης στο νησί Χάρκ, το πολύ σημαντικό αυτό νησί.
1: Είχαμε και τη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου.
2: Ναι, ακριβώς. Και σκέφτονται λοιπόν και αυτή την επιλογή, μια πολύ όμως επικίνδυνη σε επιχειρησιακό επίπεδο επιλογή, την οποία την είχαμε ακούσει και στις αρχές του πολέμου. Τώρα επίσης, εφαρμόζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει εκ νέου οι Αμερικανοί, έπληξαν ένα δεξαμενόπλιο κενό φορτίου που κατευθυνόταν προς το νησί Χαρκ, ενώ η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανέφερε ότι προσπαθεί να διευκολύνει την ναυσιπλοεία και βοήθησε 10 πλοία να διέλθουν τη νύχτα από τα στενά του Ορμούς. Ωστόσο, οι διελεύσεις των πλοίων, όπως και η μεταφορά πετρελαίου, έχει πέσει σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, με ό,τι αυτό σημαίνει για την παγκόσμια οικονομία. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού προειδοποίησε

0: ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν κρίσιμες υποδομές της χώρας, κάτι για το οποίο έχει προειδοποιήσει ότι θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ, αν δεν συμμορφωθεί το Ιράν, τότε οι Ιρανικές δυνάμεις θα πλήξουν υποδομές στις χώρες του κόλπου. Και μάλιστα, όπως είπε, τα χτυπήματα αυτά θα είναι ακόμη σκληρότερα. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε σε podcast ότι θα πρέπει να υπάρξει μία διπλωματική λύση, καθώς η απειλή του Ιράν για τα στενά του Ορμούς είναι ασύμμετρη. Το Ιράν, όσο και αν οι Αμερικανοί βομβαρδίζουν, θα μπορεί να πλήξει πλοία από οποιαδήποτε περιοχή του. Όπως βλέπουμε λοιπόν, Ντόνα, οι εξελίξεις...
1: Ναι, καταλαβαίνουμε ότι όσο είναι... μένει αυτό το διπλωματικό αδιέξοδο, δεν υπάρχει καμία πρόοδος, εντείνεται η πίεση κλιμάκωσης στην περιοχή.
0: Ακριβώς.
1: Κλιμάκωση ένταση στην περιοχή.
0: Υπάρχουν κάποιες δηλώσεις, όπως για παράδειγμα αυτή του Πρόεδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, του Γκαλιμπάφ, για τις διαπραγματεύσεις. Αφήνει ένα παράθυρο ανοιχτό. Ο ίδιος πάντως αναφέρει ότι τα στενά του Ορμούζ είναι θέμα εθνικής ασφάλειας για το Ιράν. Οπότε το Ιράν διαμηνύει ότι τα στενά του Ορμούζ και ο έλεγχός τους είναι μια κόκκινη γραμμή για τη χώρα. Τέλος να σου πω ότι είχαμε δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, του Δημήτρη Πεσκόφ, που είπε ότι η Μόσχα είναι σε επαφή με Ιρανούς αξιωματούχους, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει κλειστεί κάποιο τηλεφώνημα ανάμεσα στον Βλαντιμίρ Πούτιν και ενδεχομένως τον πρόεδρο Πεζεσκιάν.
1: Δεν βλέπουμε πάντως σημάδια αποκλιμάκωσης, εκτόνωσης. Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Και να πάμε τώρα... Και να πάμε τώρα και στην Πινελόπη Μητρούλια, καθώς σε ισχύ βρίσκεται από προχθές η έκπτωση στις τιμές των καυσίμων από τα δηληστήρια. Ωστόσο, Πινελόπη, στην Αντλία οι οδηγοί δεν έχουν δει ακόμα τη μείωση που περίμεναν από τη χονδρική στη Λιανική. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσω καταρχήν από τα διεθνή, λέγοντας ότι αυτή η ένταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή προφανώς αποτυπώνεται και στα διεθνή χρηματιστήρια, με τον Brent αυτή την ώρα να είναι στα 84,5 δολάρια το βαρέλι, με ελαφρά πτώση 0,5%. Ενώ το αμερικάνικο αργό είναι στα 79,3, επίσημη πτώση 0,34%. Ωστόσο, Ντόνα, να πούμε ότι οι εγχώριες τιμές των καυσίμων στην Αγγλία φαίνεται ότι διατηρούνται και διατηρούνται στα ίδια επίπεδα με αυτά που ήταν και τις προηγούμενες μέρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τις επίσημες τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβη εχθές 15 Ιουλίου ήταν 1,975, όταν στις 13 Ιουλίου ήταν 1,979, δηλαδή έχουμε μία αμελητέα πτώση των 0,4 λεπτών το λίτρο. Στο ντίζελ αντίστοιχα έχουμε άνοδο, δηλαδή από 1,873 που ήταν στις 15 του μήνα, σήμερα, μάλλον από 1,854 που ήταν στις 13 του μήνα, σήμερα είναι σε 1,873, δηλαδή έχουμε άνοδο 0,19 λεπτά αναλύτρο. Όπως προκύπτει δε από τα στοιχεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καυσίμων που αναρτούν τα στοιχεία για τις τιμές δηληστηρίου, φαίνεται ότι υπάρχει μία άνοδο σήμερα. Καταρχήν στη βενζίνη έχουμε μία άνοδο 13 ευρώ αναμετρικό τόνο, ενώ στο ντίζελ η άνοδος είναι ακόμα μεγαλύτερη, στα 24 ευρώ αναμετρικό τόνο. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να μην φαίνονται οι εκπτώσεις που παρέχουν τα δηληστήρια στους καταναλωτές. Να πούμε όμως ότι θα χρειαστούν λίγες μέρες ακόμα, έτσι ώστε να κάνουν προμήθειες οι πρατηριούχοι με βάση το νέο καθεστώς των εκπτώσεων. Έτσι, ίσως στις αρχές επόμενης εβδομάδας δούμε κάποια ελαφριά μείωση. Πάντως, πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, περισσότεροι από 16 νομείς στη χώρα έχουν μέση τιμή πάνω από τα 2 ευρώ. Και είναι τα Δραβενά, είναι τα Δωδεκάνησα, η Τελοκαρνανία, η Ευρυτανία, η Λευκάδα, η Ζάκυνθος, όλοι οι νομοί της Κρήτης. Βεβαίως οι Κυκλάδες που έχουν και την υψηλότερη μέση τιμή στα 2,20 ευρώ, η Λέσβος, η Σάμος, η Φωκίδα κλπ.
1: Ναι, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είμαστε και εν μέσω της καλοκαιρινής περίοδου και των αδειών και καταλαβαίνουμε ότι αυτό δυσκολεύει και τις εξορμήσεις των ταξιδιωτών. Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η ώρα πλησιάζει 2:30. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Να επιστρέψουμε τώρα όμως στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς νωρίτερα συνεδρίασε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης, τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, αλλά και ο σχεδιασμός Άγιο Βαγιάννου του νέου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Καλό μεσημέρι και πάλι.
3: Γεια σας και πάλι, και ο Πρωθυπουργός έστειλε ένα ακόμα σαφές πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα το 27 από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, συνδέοντας ευθέως τις επόμενες εθνικές εκλογές με τη διαπραγμάτευση του νέου πολιετούς κοινοτικού προϋπολογισμού αλλά και την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αναφορά του Πρωθυπουργού για τον κοινοτικό προϋπολογισμό και τις εκλογές ήταν πως η αρχική πρόταση της Κομισιόν, που προβλέπει 49,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ελλάδα σύν τους πόρους ταμείου ανταγωνιστικότητας, είναι η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Θα είναι δύσκολη υπό διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις οι οποίες πρέπει να γεφυρωθούν και δεν υπάρχει ακόμα καν συμφωνία για τους ίδιους τους πόρους, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να κλείσει το συνολικό χρηματοδοτικό πλαίσιο του προϋπολογισμού. Εκτίμησε πως οι διαπραγματεύσεις αυτές πιθανόν να ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και υποστήριξε πως η συγκυρία αυτή καθιστά ακόμα πιο κρίσιμη την εκλογική αναμέτρηση της άνοιξης του 2027, καθώς όπως είπε, οι πολίτες δεν θα επιλέξουν μόνο την επόμενη κυβέρνηση, αλλά και εκείνη που θα εκπροσωπεί στη χώρα σε μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις της δεκαετίας. Οι πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και μία κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει τη χώρα σε μία συγκυρία εξαιρετικά κρίσιμη τόσο για τις εθνικές προτεραιότητες όσο και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Συνολικά να πούμε πως το συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής απασχόλησε το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και μάλιστα στην ελληνική προεδρία. Επιτάπητο στέθηκε το κυβερνητικό σχεδιασμό για τα δίκτυα, οδικά, ενεργειακά, τηλεπικοινωνιακά αλλά και σιδηροδρομικά, καθώς και σε ό,τι αφορά το εθνικό ευρυζωνικό σχέδιο που φτάνει μέχρι το 2030 και αποτελεί τον βασικό δικό χάρτη για την ανάπτυξη υποδομών συνδεσιμότητας. Τέλος, όσον αφορά τα ενεργειακά, το ζητούμενο είναι οι αποθήκες ενέργειας και αντικατάσταση και εγκατάσταση μπαταριών αποθήκευσης και πάλι έως το τέλος του 2028, συνδέοντας όλα αυτά τα ζητήματα και βέβαια, όπως είπαμε, και με την επόμενη κυβέρνηση θα προκύψει από τις ερχόμενες εκλογές.
1: Άγιο Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε τώρα και σε άλλα θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας, καθώς εντείνεται η αγωνία των ενίκων στην Κυψέλη από τις ρογμές που σύμφωνα με τις δικές τους καταγγελίες προκαλεί ο Μετροπόντικα στα σπίτια τους. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε υπόθεση με πρώτη προτεραιότητα να εκτιμηθεί η επικινδυνότητα των συγκεκριμένων πολυκατοικιών και να διερευνηθεί αν τυχόν υπάρχουν αξιόπινες πράξεις. Ο Κώστας Στάμου βρέθηκε το πρωί στην περιοχή και θα μας μεταφέρει την εικόνα από το σημείο στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
4: Πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο ξεκίνησε να εξελίσσεται τον περασμένο Μάρτιο. Όταν τότε λοιπόν, ένα βράδυ όπως περιγράφω συγκεκριμένα, ένιωσαν μια ισχυρή δόνηση η οποία έμοιαζε με σεισμό και το επόμενο πρωί είδαν στα κτίρια τους κάποιες ρογμές σε κάποιες καθεζήσεις. Τουλάχιστον 200 κτίρια στην περιοχή της Κυψέλης, γύρω από την πλατεία της Κυψέλης, τα οποία έχουν τέτοιου είδους ρογμές, οι οποίες μέχρι στιγμής οι κάτοικοι δεν γνωρίζουν αν είναι απλά επιφανειακές ρογμές ή αν είναι ρογμές που συνδέονται με προβλήματα στατικότητας. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο στην ουσία μόλις ξεκίνησαν εργασίες διάνοιξης της γραμμής 4 του μετρό, τις επόμενες ημέρες άρχισαν να βλέπουν αυτές τις ρογμές στους τοίχους τους. Παράλληλα, διαπίστωσαν πως κάποια από τα κουφώματα έχουν στραβώσει με αποτέλεσμα να μην ανοίγουν ούτε πόρτες ούτε παράθυρα. Αυτό το φαινόμενο, ωστόσο, όπως περιγράφουν, εξελίσσεται σταδιακά καθημερινό. Σε καθημερινή βάση, οι ρογμές αυτές μεγαλώνουν. Θα ενδεικτικά μία ρογμή η οποία έχει ανοίξει ανάμεσα στα δύο κτίρια. Είναι στην ουσία ένα άνοιγμα το οποίο είναι αρκετά μεγάλο και έχει διανοιχτεί με αποτέλεσμα να τίθεται πλέον σοβαρό ζήτημα στατικότητας και πρέπει άμεσα αυτά τα δύο κτίρια να ελεγχθούν. Αυτό ζητούν και οι κάτοικοι εδώ, καθώς ήρθαν κάποια κλιμάκια της πολεοδομίας τα οποία έκαναν έναν οπτικό έλεγχο, δηλαδή είδαν τις ρογμές εξωτερικά. Ωστόσο, ζητούν να γίνει μια στατική και γεωτεχνική μελέτη ώστε να μπορέσουν και οι ίδιοι να νιώσουν ασφαλείς. Ανεπίσημα, κάποιοι από τους μηχανικούς από τα τεχνικά κλιμάκια τους είπαν ότι μπορούν να παραμένουν στα σπίτια τους. Ωστόσο, είναι αρκετοί από αρκετές από τις 200 οικογένειες που, επειδή φοβούνται ότι με τον πρώτο σεισμό μπορεί να υπάρξει το οτιδήποτε χειρότερο, έχουν κάποιοι εγκαταλείψει στα σπίτια τους. Και οι υπόλοιποι περιμένουν την επίσημη ενημέρωση από κάποια κλιμάκια μηχανικών, ώστε να μπορέσουν και ήδη να νιώσουν ασφαλείς και να παραμείνουν στις κατοικίες τους.
1: Πριν συνεχίσουμε με τις εξελίξεις στην Κυψέλη, συνδεόμαστε με το Air News να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής.
5: Πώς ακριβώς πρόκειται να λειτουργήσει, και αυτό βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι θα μείνουμε στην αρχική εισήγηση, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαστε προφανώς σε συζητήσεις με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και χτίζουμε και εμείς τις δικές μας συμμαχίες, έτσι ώστε να εντάξουμε τις εθνικές αναγκαιότητες στις ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Ο Αντιπρόεδρος έχει το στονισμό της όλης διαδικασίας, η οποία προφανώς έχει έναν βαρύ διυπουργικό χαρακτήρα. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι καθοδόν για το Δουβλίνο για να συζητήσει ακριβώς τη διαπραγμάτευση του Πουδουπού με την Ιρλανδική Προεδρία, είναι ο καθήλυν αρμόδιος για τις συζητήσεις αυτές. Θέλω να θυμίσω ότι στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει το ποσό των 49,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την πατρίδα μας, αλλά σε αυτά θα πρέπει να προσθεθούν και η Δυνητική Πολιτινού Ταμείου Ανταγωνιστικότητας, ένα ποσό το οποίο αυτή τη στιγμή είναι προσδιορισμένο στα 450 δισεκατομμύρια ευρώ, ένα ταμείο το οποίο θα λειτουργήσει με ανταγωνιστικούς όρους, επομένως εναπόκειται στην Ελλάδα αλλά και σε ελληνικές επιχειρήσεις να μπορέσουν να έχουν άρτιες προτάσεις για να διεκδικήσουν σημαντικούς πρόσθετους πόρους από αυτό το ταμείο. Και προφανώς υπάρχουν και τα υπόλοιπα ταμεία τα οποία ήδη έχουν δρομολογηθεί, για τα οποία έχουμε μιλήσει εκτεταμένα και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η ευχή όλων μας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Θα είναι δύσκολο, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις οι οποίες πρέπει να εχεφερωθούν και δεν υπάρχει ακόμα καν συμφωνία για τους ίδιους πόρους οι οποίοι θα είναι απαραίτητοι προκειμένου να κλείσει το χρηματοδοτικό πλαίσιο το συνολικό του προϋπολογισμού. Άρα θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι πολύ πιθανό η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει στην ελληνική προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2027, και αυτό καθιστά νομίζω ακόμα πιο σημαντική και την έκφανση, την κατάληξη μάλλον των εκλογών της άνοιξης του 2027, διότι ουσιαστικά οι Έλληνες πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και ποια χώρα θα προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια συγκυρία η οποία θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη όχι μόνο για τις εθνικές προτεραιότητες αλλά και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο ζήτημα το οποίο θα συζητήσουμε όσον αφορά τα δίκτυα. Εδώ συζητάμε ουσιαστικά για ένα πλέγμα καθοριστικών, οδικών, σιροδρομικών, ενεργειακών, τηλεπικοινωνικών δικτύων, τα οποία αλλάζουν ουσιαστικά όλη την όψη της πατρίδας μας. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τη μεγάλη πρόοδο την οποία έχουμε κάνει στον τομέα των υποδομών, στους μεν οδικούς άξονες. Έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε, αγαπητέ Υπουργέ Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στα μέρη σας την επόμενη εβδομάδα για να δώσουμε στην κυκλοφορία ολοκληρωμένο επιτέλους τον Ε65, τον τελευταίο μεγάλο οδικό άξονα της υπηρετικής Ελλάδος, ο οποίος πιστεύω ότι θα δώσει μια νέα αναπτυξιακή δυναμική στη Δυτική Μακεδονία και στην Δυτική Θεσσαλία. Τα έργα του Βόρειο Οδικού Άξονα Κρήτης προχωρούν. Οι κριτικοί συμπολίτες μας βλέπουν πια ότι ο ΒΟΑΚ μετατρέπεται από ένα όνειρο σε ένα έργο το οποίο πια υλοποιείται με γρήγορους ρυθμούς. Θέλω εδώ να τονίσω ότι συνολικά έχουμε κάνει παρεμβάσεις που ξεπερνούν τα 130 χιλιόμετρα στον υφιστάμενο δρόμο, σημαντικές παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας που έχουν αλλάξει τελείως την όψη του πώς μετακινείται κάποιος στον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια για τις σημαντικές σιροδρομικές συνδέσεις, για τα έργα αποκατάστασης του Ντάνιελ, για τις σημαντικές ηλεκτρικές διασυνδέσεις που αφορούν το βόρειο και το νότιο Αιγαίο, μετά την ολοκλήρωση της εμβληματικής διπλής διασύνδεσης με την Κρήτη. Αυτές είναι βάσεις που δεν εξασφαλίζουν απλά ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια στα νησιά μας, αλλά είναι και παρεμβάσεις οι οποίες τελικά μειώνουν το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για όλους. Γιατί θέλω να θυμίσω ότι μέσω των οίκο ουσιαστικά όλοι οι καταναλωτές επιβαρύνονται με ένα πρόσθετο κόστος για την ηλεκτροδότηση των νησιών μας. Και βέβαια πολλά ακόμα έργα, και το έργο του flyover στη Θεσσαλονίκη κινείται εντός χρονοδιαγράμματος. και θα έχει ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2027. Και βέβαια πολύ ακόμα σημαντικοί νέοι σχεδιασμοί οι οποίοι αφορούν την Αττική, για τους οποίους θα μπορούμε να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα τους επόμενους μήνες. Επιτρέψτε μου να κλείσω με μία τοποθέτηση που αφορά την σημερινή εξέλιξη και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την οποία νομίζω ότι αναδεικνύεται και με έναν εμφατικό τρόπο η πραγματική διάσταση αλλά και η πλήρης αλήθεια γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι στην αρχή αυτής της της συζήτησης γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο. Από αυτούς τους 13, οι 9 σήμερα που μιλάμε αποδεικνύονται απολύτως αθώοι. Και 4 ακόμα στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω από τη δικαιοσύνη, αλλά για απλά πλημελήματα. Και θα ήθελα να κάνω μια ειδική μνήμα, μιας και είμαστε σε ένα κυβερνητικό συμβούλιο, θέλω να κάνω μια ειδική μνήμα στους τρεις υπουργούς, από τους οποίους ζήτησα να παραιτηθούν για λόγους ευθυξίας. Είναι έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι τότε, θέλω να θυμίσω, μας αποκαλούσαν όλους μαζί κυβέρνηση υποδίκων. Και αναρωτιέμαι άραγε σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Είναι κάτι το οποίο πρωτίστως αφορά την αντιπολίτευση αυτού του τόπου, η οποία αρνείται να σεβαστεί επί της αρχής το τεκμήριο της αθωότητας, ή μάλλον το σέβεται μόνο όποτε την βολεύει, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία τελικά με τον τρόπο της φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.
1: Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Διεκδικεί πόρους η χώρα μας από το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στοχεύοντας παράλληλα στην αξιοποίηση του Ταμείου Ανταγωνιστικότητας για την ενίσχυση της οικονομίας. Ενώ αναφέρθηκε, όπως μας περιέγραψε νωρίτερα και ο Άγης Βαγιάνος, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας την αρχιοθέτηση των υποθέσεων για νέα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και ασκώντας κριτική για τον πρώτερο δημόσιο διασυρμό τους. Εμείς θα επιστρέψουμε στην ροή του δελτίου μας και στο θέμα της Κυψέλης, καθότι, όπως λέγαμε και νωρίτερα, οι κάτοικοι αγωνιούν, ανησυχούν με αφορμή τις ρογμές που έχουν καταγραφεί σε δεκάδες κτίρια ως απόρρια των εργασιών της γραμμής 4 του μετρό. Ωστόσο, η κυβέρνηση και η ελληνική μετρό διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και οι ειδικοί σημειώνουν ότι χρειάζονται μελέτες και τήρηση του πρωτοκόλλου. Σε συνέντευξη που έδωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Νικός Σταχιάος, εδώ στο News Radio 105,8 και στο Μάκη Πολάτο, ανέφερε ότι σύμφωνα με την τρέχουσα εικόνα έχουν καταγραφεί ζημιές σε 40 διαμερίσματα.
6: Δεν είναι ένα σπάνιο γεγονός να περνάει ένα TBM, δηλαδή αυτό που λέμε Μετροπόντικας, και να υπάρχουν επιρροές, επιδράσεις στις υπερκείμενες οικοδομές. Φυσικά η ασφάλεια αποτελεί το πρώτο ζητούμενο. Δεν πρέπει να ανησυχεί ο κόσμος. Τώρα καταλαβαίνω ότι όταν κάποιος βρίσκεται στο σπίτι του ξαφνικά μια ροχμή, τον πιάνει ένα τρέμουλο. Έτσι, λογικό είναι, αναστατώνεται. Και φυσικά κανένας δεν θέλει να βρει ροχμή στο σπίτι του. Θέλουν και αυτά να αποκατασταθούν και να υπάρχει εικόνα της ασφάλειας. Η εντόνη που έχει δοθεί στο ελληνικό μετρό είναι να αντιμετωπίσει ακριβώς με αυτή τη λογική αυτό το ζήτημα. Απλώς εκείνο που θέλω εγώ να εφησυχάσω τους πολίτες είναι ότι δεν υπάρχει καμία σύγκριση ούτε με τα πετράλωνα ούτε με άλλο γεγονός. Μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο είναι απολύτως ελεγχόμενο. Πρέπει να ξέρετε ότι οι μετακινήσεις στα υπερκείμενα εδάφη και στα υπερκείμενα κτίρια παρακολουθούνται διαρκώς με γεωτετικούς σταθμούς που υπάρχουν εγκατεστημένοι, ώστε να υπάρχει εικόνα του τι συμβαίνει από πάνω από το Μετροπόντικα. Υπάρχουν όρια συναγερμού. Μόλις χτυπήσουν τα όρια συναγερμού, αμέσως λαμβάνονται μέτρα και αυτό συνέβη και στην περίπτωση αυτή ήδη από το μήνα Μάιο. Γι' αυτό έχει σταματήσει ο Μετροπόντικας.
1: Την ανάγκη να ολοκληρωθεί η εικόνα των καθυζήσεων πριν γίνουν παρεμβάσει στα κτίρια τη Κυψέλη, επισημαίνουν οι ειδικοί, όπως εξηγούν οι ρογμές, δεν μπορούν να αξιολογηθούν αποσπασματικά, αλλά απαιτείται καταγραφή, μετρήσεις και παρακολούθηση τη εξέλιξη του φαινομένου. Ομότιμος καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου Παναγιώτης Καρίδης τόνισε στον Βασίλη Αδαμόπουλο, μιλώντας το πρωί εδώ στο σταθμό μας, ότι πρέπει να καταγραφούν με ακρίβεια βλάβες στα κτίρια και να αξιολογηθεί η εξέλιξη των καθυζήσεων, ώστε αυτά να διασφαλιστούν, τόσο οι κάτοικοι, αλλά όσο και η ομαλή πορεία του έργου.
7: Πρέπει να περιμένουμε μια εβδομάδα 10 μέρες. Να ξανακάνουμε τις μετρήσεις, δηλαδή τώρα να πάμε να κάνουμε μετρήσεις, να δούμε πού βρισκόμαστε, να κάνουμε ένα πρωτόκολλο, μια καταγραφή, να βάλουμε λαμάκια, να βάλουμε μάρτυρες κλπ. Και μετά να ξαναπάμε σε μια εβδομάδα ή 10 μέρες και ανάλογα το πώς βλέπει ο καθένας την εκδήλωση, πώς γίνεται το φαινόμενο, τι συμβαίνει, έμεινε σταθερό, μακάρι να μείνει σταθερό. Αλλά δεν μπορώ εγώ να εγγυηθώ ότι δεν εξελίσσεται, διότι το φαινόμενο ξέρω ότι εξελίσσεται. Οι κάτοικοι να κάνουν αυτό το πρωτόκολλο, δηλαδή να καταγράψουν πού έχουν τα προβλήματα, να δούνε το μέγεθος, δηλαδή η ρογμή πόσο χιλιοστά είναι, πόσες ρογμές έχει ο τείχος, μία, δύο, τρεις, τι πλάτος έχουν, τι μήκος έχουν, και να το γράψουν με μολύβι πάνω στον τείχο. Και κάθε κτίριο έχει τη δική του identification, δηλαδή χαρακτηριστικά. Δεν μπορούμε γενικώς και ορίζον να πούμε το ένα κτίριο είναι μια χαρά, άρα και το διπλανό του.
1: Από την πλευρά του, ο καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Κώστας Σπυράκος μίλησε στο Earth News Radio και αυτό που υπογράμμισε είναι πως η διαδικασία αποκατάστασης πρέπει να γίνει με επιστημονικά δεδομένα και όχι βιαστικά.
8: Οι βλάβες αυτές μπορεί σε αυτή τη φάση να είναι όπως το λένε, δηλαδή ρογμές πάνω στο σοβά, που δεν είναι κάτι το σημαντικό, συντικοπία. Δεν είναι το σημαντικό, πρέπει όμως να επισκευαστεί. Μπορεί όμως να υπάρχουν και βλάβες και σε στοιχεία όπως είναι τα θεμέλια, τα υποσυλλώματα, τα δοκάρια. Αυτά όλα θα βρεθούν με ενόργανες μετρήσεις. Δηλαδή δεν φτάνει με το μάτι μηχανικός. Όποιος μηχανικός και να είναι, να πει ξέρετε κάτι, είδε αυτό, όχι. Πρέπει να ακολουθήσει μια διαδικασία από την οποία θα προκύψουν οι βλάβες, όποιες είναι αυτές τα κτίρια. Ακολούθως θα πρέπει να γίνει υπολογισμός. Ο οποίος υπολογισμός θα λάβει υπόψη τις καθυζήσεις που έχουν μετρηθεί. Πρέπει το μετρό λοιπόν να δώσει αυτά τα στοιχεία, γιατί πρέπει να συνυπολογιστούν για να ξέρει μέσα στο τέλος εάν έχουν αναπτυχθεί βλάβες και στο φέροντο οργανισμό.
1: Νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Δημαρχείο Αθηνών με τη συμμετοχή της Ελληνικού Μετρό υπό τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα. Συνδεόμαστε με τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος βρίσκεται εκεί. Γιώργο, τι προέκυψε από τη σύσκεψη και για τα επόμενα βήματα είναι η κουβέντα. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Λοιπόν, καταρχάς υπήρξε η συμμετοχή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικού Μετρό και του Δημάρχου Αθηνών του Χάρη Δούκα. Φυσικά συμμετείχαν και στελέχη της εταιρείας Ελληνικού Μετρό αλλά και της κοινοπραξίας που έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου. Φυσικά ήταν παρόντες και κάτοικοι εδώ της Κυψέλης. Τι συζητήθηκε. Αυτό που ζητήθηκε βασικά τόσο από τους κατοίκους όσο και από τον Δήμο Αθηναίων ήταν η δυνατότητα γραπτής διαβεβαίωσης ότι οι κάτοικοι μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους όταν δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας. Σύμφωνα με όσα μας είπε ο κύριος Δούκας, το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων, γιατί έχει ανατεθεί η πραγματογνωμοσύνη σε δύο εμπειρογνώμονες, το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων αναμένεται να βγει σε περίπου δύο εβδομάδες και από εκεί και πέρα συζητήθηκε και κάτι επιπλέον, τέθηκε στο τραπέζι και ένα άλλο θέμα.
1: Ναι.
9: Τέθηκε το θέμα της δημιουργίας ενός νέου δημόσιου ανεξάρτητου φορέα, ο οποίος θα πιστοποιήσει και εκείνος το κατά πόσον είναι επαρκή στατικά τα κτίρια. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε ότι πάει να γίνει τόσο από πλευράς Δήμου Αθηναίων όσο και από τους κατοίκους είναι η διασταύρωση πιστοποιήσεων. Δηλαδή να μην πάρουν μόνο πιστοποίηση ενός φορέα, αλλά να έχουν πιστοποίηση από πολλές πλευρές τόσο ώστε να είναι σίγουροι ότι μπορούν να επιστρέψουν να κοιμούνται στα σπίτια τους. Αυτό που υπόθηκε είναι ότι 200 διαμερίσματα τα οποία έχουν υποστεί προβλήματα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ιδιαίτερα μεγάλος ο αριθμός και είναι αρκετές οι οδοί οι οποίες έχουν επηρεαστεί την Κυψέλη από τα έργα του μετρό. Χαρακτηριστικά να πούμε ότι πρόκειται για τις οδούς του Δωδεκανήσου, Κυψέλη, Σεβίας, Σκύρου, Σποράδων και αρκετές ακόμη, που μέχρι στιγμής συνεχίζουν να προκαλούν μεγάλη ανασφάλεια στους κατοίκους, Δώνα.
1: Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μεγάλη αγωνία και από τους κατοίκους και φυσικά πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των πολιτών, προκειμένου να μην ξαναδούμε εικόνες όπως αυτές τα Πετράλωνα. Γιώργο Κοβένα, σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μέχρι και σήμερα λοιπόν είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου. Εκεί οι υποψήφοι οριστικοποιούν τις επιλογές τους και αναμένεται, Ελίνα Κολύβα, μέχρι το τέλος Ιουλίου να ανακοινωθούν και οι βάσεις αγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Μέχρι λοιπόν τα μεσάνυχτα απόψε θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για να κλειδώσουν οι υποψήφοι τις επιλογές τους. Με τη χρήση του προσωπικού κωδικού τους θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό του δελτίο για την εισαγωγή στη τριτοβάθμια ή και το παράλληλο μηχανογραφικό για εισαγωγή σε σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Να σας πω ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική. Μετά την παρέλευση της, κανένα μηχανογραφικό δελτίο δεν θα μπορεί να οριστικοποιηθεί και έτσι από αύριο Παρασκευή μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την ανακοίνωση των βάσεων. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια, σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας, να ανακοινωθούν από τις 23 έως και τις 28 Ιουλίου. Θυμίζω ότι πέρυσι είχαν ανακοινωθεί 24 Ιουλίου. Είπε η Υπουργός ότι ίσως έχουμε και νωρίτερα, γι' αυτό λέμε το 23. Αν και βασικό ρόλο στην διαμόρφωση των βάσεων παίζουν και οι επιλογές των υποψηφίων, εκτιμάται ότι με τα μέχρι τώρα δεδομένα θα υπάρξουν πτωτικές τάσεις σε κάποια τμήματα του πρώτου πεδίου των ανθρωπιστικών σπουδών και του τέταρτου των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής. Το δεύτερο αναμένεται στις πολυτεχνικές σχολές, αναμένεται να υπάρξει μεγάλη άνοδος στις δημοφιλείς σχολές, όπως επίσης και στο τρίτο των σπουδών υγείας. Οι βάσεις αναμένεται να κινηθούν αναλογικά, κυρίως στις ιατρικές σχολές.
1: Λίγη ακόμα αγωνία λοιπόν για τους υποψηφίους για να φύγουν έτσι πιο ανέμελοι για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
10: Ελίνα Κολύβα. Και να βρουν και σπίτια. Όσοι θα περάσουν στην περιφέρεια, είναι μεγάλη ανάσα που οι βάσεις πια ανακοινώνουν τέλος Ιουλίου για να έχουν και τη μεγάλη και την προθεσμία οι γονείς να έχουν το χρόνο μπροστά τους μέχρι να ανοίξουν οι σχολές τον Οκτώβριο να βρουν κάποιο σπίτι. Αν το
1: και όσοι από την περιφέρεια έρχονται να φοιτήσουν και στην Αθήνα, επίσης εξίσου δύσκολο έργο. Ήδη έχει ξεκινήσει η έρευνα εκεί στα νοικοκυριά για τη νέα φοιτητική στέγη. Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα τη δημιουργία νέου Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας, πρώην Κύλος Υπουργός Παιδείας, αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, μιλώντας στο Δημήτρη Τάγη, εδώ στο Air News Radio, αποκάλυψε ότι το σχετικό σχέδιο θα παρουσιαστεί από τον Πρωθυπουργό την επόμενη εβδομάδα, ενώ αναφέρθηκε και στο περιστατικό κατά το οποίο δύο υποψήφοι των ΕΠΑΛ έλαβαν εκ παραδρομής διαφορετικά θέματα εκπαίδευσης. Πάμε να ακούσουμε τι απάντησε ο κύριος Παπαϊωάννου.
11: Ακολουθώντας την θεσμική οδό, όταν ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, ορθώς το Υπουργείο ενημέρωσε, έβγαλε την ανακοίνωση, υπήρξε ανακοίνωση και από το Υπουργείο αλλά και από την Επιτροπή των Εξετάσεων. Όταν θα ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, πάλι θα υπάρξει ξεκάθαρη προς τα έξω ανακοίνωση το τι συνέβη. Όμως να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι ούτε το αδιάβλητο, στο αδιάβλητο υπήρξε πρόβλημα, ούτε αυτό το μεμονωμένο τυχαίο γεγονός που προήλθε από ένα λάθος ανθρώπινο ήταν λάθος, ναι, γι' αυτό γίνεται η ΕΔΕ, αμαυρώνει την πίστη που έχουμε, γιατί αυτό που έχουμε πει, τι είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις, μπορεί να έχουν ό,τι έχουν αρνητικό ή να έχει τελειώσει ο βίος τους, όμως είναι ένα σύστημα το οποίο αποδεχόμαστε όλοι ως αδιάβλητο και συμβατό με την αξιολόγηση για την είσοδο στα ανώτατα κριτήρια.
1: Ωρα Μουντιάλ. Στο τελικό του Μουντιάλ πέρασε η Αργεντινή μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι και ανατροπή στα τελευταία λεπτά. Η παρέα του Λιόνελ Μέση επικράτησε της Αγγλίας, πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τη μεγάλη μάχη του τίτλου. Και Δημήτρη Καϊμά, δεν ξέρω τι ήταν αυτό που πήγε λάθος για την Αγγλία και κατέρευσε. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Οι τραγικές αποφάσεις του Τούχελ, του προπονητή της ομάδας, με το που προηγήθηκε, εκεί θα έπρεπε να βάλει, αφού υπάρχει τα θεμέλια της νίκης, να του μπρώσει τον πετό, να το πω καλύτερα, για να εσπέρει η νίκη. Και την κατέστρεψε βάζοντας πολλούς αμυντικούς και δίνοντας πολύ χώρο σε όλους τους παίκτες της Αργεντινής που έχουν το ταλέντο, όλοι τους, για να δημιουργήσουν ευκαιρίες. Ο Μέση βρήκε την ευκαιρία, αυτή δεν μπορούσε να μπει λόγω των πολλών ποδοσφαιριστών στην περιοχή της Αγγλίας και με σέντρες παρενάχης στους συμπαίκτες του κατάφερε και το γύρισε το παιχνίδι. Η Αγγλία έχασε λόγω του προπονητή ξεκάθαρα, έτσι. Σε όλο μέχρι το 60 είχε τον πρώτο λόγο, δεν είπε ότι έπαιζε θεαματικά, κατάφερε όπως να κερδίσει. Μέχρι τότε η Αργεντινή δεν απείλησε καθόλου την Αγγλία, αλλά τα λάθη μου στον προπονητή και οι καλές αλλαγές του προπονητή αντίστοιχα της Αργεντινής δημιούργησαν νέα δεδομένα, οπότε η Αργεντινή δίκαια παρόλα αυτά πήρε την πρόκριση για τον τελικό.
1: Τώρα να σε ρωτήσω, επειδή αναφέρθηκες και στον Λιονέλ Μέση, είναι τελικά ο καλύτερος όλων?
12: Για το σύγχρονο ποδόσφαιρο 100%. Τον συμπαθούμε, δεν τον συμπαθούμε. Αυτά που κάνει ένας αθλητής 39 ετών παρακαλώ, δεν τα έχει κάνει ποτέ κανένας άλλος αθλητής γενικότερα στον κόσμο. Οπότε, αν όχι ποδοσφαιριστής, νομίζω μπορεί να είναι και από τους κορυφαίους αθλητές όλων των εποχών. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ένα ομαδικό άθλημα, παίρνει μια ολόκληρη ομάδα από το χεράκι και την οδηγεί για δεύτερη συνεχόμενη φορά σε τελικό Μουντιάλ.
1: Τώρα ο μεγάλος βέβαια ο αγώνας που θα κρίνει και το μεγάλο νικητή της διοργάνωσης είναι την Κυριακή στις 10 το βράδυ. Θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Ισπανία ή Αργεντινή? Έχουμε φαβορί ή είναι και εδώ η απόλυτη ισορροπία?
12: Κοίταξε, και στα δύο παιχνίδια, στους δύο μητελικούς, δεν κέρδισαν τα φαβορί. Φαβορί ήταν στο ένα η Γαλλία και στο άλλο κατ' εμέ η Αγγλία. Κέρδισαν τα outsider. Ένα τίκ πιο κάτω από τα φαβορί. Ούτε και τώρα υπάρχουν φαβορί. Ίσως να βάλουν τους Ευρωπαίους, τους Ισπανούς που ξέρουν να παίζουν ανάλογα με τον αντίπαλο, κάνουν την προσαρμογή τους και πετυχαίνουν αυτό που θέλουν. Αλλά από την άλλη υπάρχει ο Μέση. Οπότε, ό,τι και να λέμε, μπορεί και το βράδυ στο 70 λεπτό να πει: είμαστε πίσω μέχρι τώρα. Από εδώ και πέρα θα είμαστε εμείς μπροστά. Όπως έγινε σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια με το Μέση, όπως είπα, να παίρνει την ομάδα από το χέρι του.
1: Περιμένω περισσότερες πληροφορίες για την Κυριακή. Μήπως, δεν ξέρω, βγάλεις ήδη το νικητή από την Παρασκευή, Δημήτρη?
12: Μην ποντάρουμε τα σπίτια μας.
1: Αλλιώς μας όλοι να βγαίνουμε κουβά. Να σε ευχαριστήσω πολύ, ο Δημήτρης Καϊμάς. Για περισσότερες τώρα ειδήσεις από το διεθνή χώρο, θα συνδεθούμε εκ νέου με την Έλενα Λεβίζου. Να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, Έλενα, όπου ο πρόεδρος Μακρόν χαιρέτησε την έγκριση από την Εθνοσυνέλευση του νόμου για την υποβοηθούμενη αυτοκτονία ασθενών που πάσχουν από νόσο σε τελικό στάδιο, υπό πολύ αυστηρούς κανόνες, ωστόσο.
13: Μια από τις κύριες υποσχέσεις του Εμμανουέλ Μακρόν και ήταν μια διαδικασία που διήρκησε ένα χρόνο, η τέταρτη ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση. Εγκρίθηκε και αυτή με μεγάλη πλειοψηφία, 366 ψήφοι υπέρ έναντι 182 κατά. Σημαίνει λοιπόν ότι εγκρίνεται η υποβοηθούμενη αυτοκτονία ασθενών σε τελικό στάδιο και σε πολύ συγκεκριμένες βέβαια περιπτώσεις υπό πολύ αυστηρούς κανόνες. Ένα θέμα που έχει διχάσει τη Γαλλία αλλά και τη διεθνή κοινότητα και υπήρχαν πολλές συζητήσεις και για το νομικό και για το κοινοβουλευτικό και για το ηθικό κομμάτι της όλης διαδικασίας. Ωστόσο, εφόσον εγκριθεί και από το ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο, ο νόμος θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τον ερχόμενο μήνα.
1: Τώρα στην Ουκρανία, στο Κίεβο μετέβει ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Συνεχίζονται βέβαια οι ρωσικές επιθέσεις.
13: Ακριβώς, πρόκειται για την τελευταία επίσκεψη του κ. Στάρμερ ως πρωθυπουργός. Θα αποχωρήσει από την Downing Street σύντομα. Και η επίσκεψη του Στάρμερ έγινε λίγες μόνο ώρες μετά την νέα ρωσική επίθεση κατά του Κιέβου με βαλιστικούς πυράβλους και drones που προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 2 ανθρώπων. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξακολουθεί να ζητά περισσότερη βοήθεια για την άμυνα της Ουκρανίας, κυρίως την αεράμυνα. Την ίδια ώρα πρέπει να σου πω, Ντόνα, ότι υπάρχει ένα θέμα με την απομάκρυνση από την κυβέρνηση του Υπουργού Άμυνας, εξαιρετικά δημοφιλούς Υπουργού Άμυνας για τους τελευταίους 6 μήνες, Μιχαήλ Φέντοροφ, ο οποίος θεωρείται ότι βρίσκεται πίσω από τις επιτυχίες του Ουκρανικού, της Ουκρανίας εναντί της Ρωσίας με τις επιθέσεις με drones κυρίως κατά δηληστηρίων το τελευταίο διάστημα, αλλά και με την αναμόρφωση του Υπουργείου Άμυνας με την απομάκρυνση παλαιών στελεχών. Ωστόσο, ο Φέντεροφ υπέβαλε την παραίτησή του μετά τις φήμες για απομάκρυνση και έχουν γίνει διαδηλώσεις σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας υπέρ του.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Και κλείνουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό.
14: Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και μπόρες προβλέπονται στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι στο Ιόνιο βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά έως 34 με 37 και πολύ τοπικά έως 38 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα λίγο χαμηλότερα, στις Κυκλάδες έως 30 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανές τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς.

εξώτικα της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας, καθώς και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και επανάληψη 11 με 12 το βράδυ. Σήμερα στην παρέα μας οι Κυρατζίδες, οι οποίοι, όπως διαβάζω στο βιογραφικό τους, ο ορισμός της λέξης Κυρατζίδες ήταν μισθωτοί μεταφορείς του παλιού καιρού που δραστηριοποιούνται στις ορεινές περιοχές Ελλάδας και πολλές φορές εκτός αυτής. Η λέξη προέρχεται από το τουρκικό κυρατζή που σημαίνει μισθωτής και είναι παρετυμολόγηση της λέξης κύριος κύρης. Ήταν γνωστοί και σαν αγωγιάτες από το μεσαιωνικό αγώι, αγώγιον και το αρχαίο άγο. Οι κυρατζίδες βέβαια είναι μια κομπανία στη συγκεκριμένη περίπτωση που εστιάζει κυρίως στη μουσική παράδοση της Πίνδου, αν και το ρεπερτόριό της επεκτείνεται σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Από το στούντιο Έψιλον σήμερα της ελληνικής ραδιοφωνίας με ηχολήπτη το Μιχάλη Σιγλέτο και τον Σέργιο Κάπαρη στη ρύθμιση του ήχου είναι οι Κυρατζίδες μαζί μας, ο Αχιλλέας Χαχάμης στο τραγούδι, ο Δημήτρης Μπρέντα στο κλαρίνο, ο Νίκος Καφίδα στο βιολί, ο Νικόλας Αγγελόπουλος στο λαούτο, ο Αλέξης Νόνης στα κρουστά. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Κουτσιμπύρη. Καλή ακρόαση.

0: Να σας καλωσορίσω, παιδιά, και να καλωσορίσω πρώτα εσένα, Αχιλλέα, Χαχάμη.
1: Καλώς σας βρήκαμε, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε και εμείς που είσαι μαζί μας. Δώσ' μας λίγο το στίγμα των κυρατζίδων.
1: Θα ήθελα να πω ότι με τα παιδιά έχουμε πάρα πολλά χρόνια συνεργασία. Ουσιαστικά με τον Δημήτρη, τον Μπρέντα και τον Νικόλα τον Αγγελόπουλο γνωριζόμαστε 15 χρόνια, ξεκινήσαμε να παίζουμε μαζί. Είχαμε μια κοινή αισθητική πάνω στην παραδοσιακή μουσική και αυτό μας έδεσε. Και σαν κυρατζίδες μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά είμαστε 10 χρόνια. Ταξιδεύουμε σε όλη την Ελλάδα, πηγαίνουμε στο εξωτερικό.
0: Λοιπόν, εσύ Αχιλλέα είσαι από τα Μεγάλα Καλύβια, από τα Τρίκαλα.
1: Η καταγωγή μου είναι από τα Μεγάλα Καλύβια, μεγάλωσα στην Αθήνα βέβαια, εδώ στην Αγία Παρασκευή, αλλά έχω πάρα πολλά βιώματα γιατί το καλοκαίρι πήγαινα 2 μήνες στο χωριό μαζί με τους παππούδες μου, τις γιαγιάδες μου, οι οποίες η μία εκ των οποίων τραγουδούσε πάρα πολύ, φορούσαν πάντα τη φορεσιά τους στην Καραγκουνική καθημερινά, αυτό έχω στη μνήμη μου και τραγουδούσε σε κάθε περίσταση, σε χαρά, σε λύπη, σε κηδείες μυρολογούσε, σε γάμους και αυτό έτσι το έχω στα αυτιά μου ακόμα, τη φωνή της.
0: Και έχεις τελειώσει τη σχολή Βυζαντινής Μουσικής στην Κατσάριο Σχολή Ιωαννίνων.
1: Ναι, πέρασα στο οικονομικό τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και παράλληλα αποφάσισα να ξεκινήσω Βυζαντινή Μουσική και πήγα εκεί, ήταν της Μητρόπολης η σχολή. Και πήρα πάρα πολλές γνώσεις, η αλήθεια είναι.
0: Και με σπουδαίους δασκάλους, όπως βλέπω στο βιογραφικό σου, και εσύ το Χρήστο Ζώτο, όπως πάρα πολλοί μουσικοί που έχουν έρθει σε αυτή εδώ την εκπομπή, τον Κώστα Φιλιππίδη. Θέλεις να μας πεις κάτι για τους δασκάλους σου?
1: Όταν ήμουνα στα Γιάννα, λοιπόν, αποφάσισα να μάθω και λαούτο. Γιατί ξεκίνησα να τραγουδάω, ήθελα έτσι να μάθω περισσότερα πράγματα πάνω στη μουσική. Και τελειώνοντας από τα Γιάννα, ήρθα στην Αθήνα και πήγα στο Χρήστο το Ζώτο. Μου έμαθε τους δρόμους, τους μουσικούς, μου έμαθε τραγούδια, ήταν φοβερό σχολείο. Και στη συνέχεια πήγα και για λίγο έτσι στον Κώστα Φιλιππίδη, άλλη σχολή εκείνος και αυτός σπουδαίος. Και βέβαια παρακολούθησα μαθήματα φωνητικής, πήγα σε δασκάλους παραδοσιακού τραγουδιού επίσης, πως ήταν ο Χρήστος Τζιτζιμίκας, ο Παναγιώτης Λάλεζας. Προσπαθούσα πάντα να μαθαίνω αυτό, μια ζωή να μαθαίνουμε.

0: εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, θα ήθελα να γνωρίσω και τον Δημήτρη Μπρέντα, που μεγάλωσε στην Πιαλία Τρικάλων. Είναι ένα βασικό μέλος των Χαϊνιδών.
1: Θα έλεγα στην οικογένεια.
0: Είσαι στην οικογένεια
1: των
0: Χαϊνιδών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επίσης είσαι ιδρυτικό μέλος του κουαρτέτου ορχιστρικής μουσικής Ντορός και παίζεις και στους Villagers.
1: Oui.
0: Κάνετε διεθνή καριέρα πια με τους Villagers. Από πού μας γύρισες πριν λίγο καιρό, πού πήγατε?
1: Υπήρχε μια περιοδία στην Ευρώπη, τώρα
0: παίξατε μόνο
1: πολλά
0: τα...
1: μέρη.
0: Παίξατε μόνο τα metal ή κάνατε και τις ωραίες διασκευές τα παραδοσιακά?
1: Κοίτα, στην Ευρώπη παίζουμε πιο πολύ το metal. Αλλά παίζουμε και τα παραδοσιακά, εντάξει. Εννοείται, αφού είναι ένα πολύ έτσι, μεγάλο στίγμα της μπάντας, δεν μπορεί να μην τα παίξει αυτά.
0: Πώς βλέπεις τους Ευρωπαίους να ανταποκρίνονται σε αυτό το κομμάτι το παραδοσιακό?
1: Έτσι κι αλλιώς και τα αγγλόφωνα κομμάτια που έχουν γράψει τα παιδιά έχουν πάντα μέσα το στίγμα το παραδοσιακό, το ρυθμικό κομμάτι πάντα που έχει πολύ ρυθμία και έχει μέσα γκάιντες και κλαρινά και μοτίβα μέσα από τη μουσική, απλά τα έχουν περάσει μέσα σε αυτή τη μουσική. Ο κόσμος που ακούει αυτή τη μουσική, γιατί είναι τεράστιο το κοινό, ειδικά στο εξωτερικό, εντάξει, την υποδέχεται πάρα πολύ αυτή τη μουσική, γιατί πραγματικά έχει ένα ενδιαφέρον. Είναι ανθρώπινη, πώς να το πούμε, δεν είναι στήρα. Έχει μελωδίες που αρχίζουν και χάνονται. Έχει μια απλότητα και είναι απλό, όχι απλοϊκό. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να παίξει μια πολύ απλή μελωδία, όπως το «Τι κακό έκανα ο καημένος», που είναι μια πάρα πολύ απλή μελωδία, αλλά δεν είναι απλοϊκή και περνάει πάρα πολύ εύκολα στον κόσμο. Γιατί συνήθως η metal και η rock έχουμε συνηθίσει να είναι δεξιοτεχνικά πράγματα. Δηλαδή κιθαρίστες να παίζουν δεξιοτεχνικά πάρα πολύ ωραία. Εγώ πιστεύω ότι την υποδέχονται για αυτό το λόγο, γιατί έχει μια απλότητα και μια ανθρωπιά μέσα αυτή η μουσική.
0: Εσύ βέβαια η μεγάλη σου αγάπη, ξέρω ότι είναι η Πίνδος. Είσαι πολύ κοντά στις ρίζες σου.
1: Είμαι, ναι.
0: Θέλεις να μας πεις λίγο για αυτό το ρεπερτόριο?
1: Είναι σίγουρα τα ακούσματα, είναι τα τραγούδια. Όλη αυτή είναι η μουσική παλιά, δηλαδή άμα σκεφτούμε το παρελθόν όλοι και δούμε πώς ήμασταν όντως παλιά στο χωριό και όλα αυτά, τα βιώματα. Γινόταν όλα αυτά τα πράγματα μέσα σε ένα πλαίσιο. Αυτός ο τρόπος ζωής που αυτή τη στιγμή έχει χαθεί στην πραγματικότητα, αυτός ο τρόπος ζωής που συνέβαινε αυτή η μουσική, μας έχει μείνει, εμένα τουλάχιστον μου έχει μείνει μέσα μου σαν ένα, σαν κάτι ονειρικό. Τα παιδικά μας χρόνια, όλος αυτός ο τρόπος ζωής και με τη μουσική, ειδικά με τη μουσική,

0: Οπότε στην πραγματικότητα, παίζοντας αυτή τη μουσική, είναι σαν να κρατάω αυτό το πράγμα ζωντανό μέσα μου. Και είναι σαν να μπαίνω σε ένα κόσμο, αυτόν τον κόσμο τον ονειρικό, και να μπαίνω σε αυτόν τον κόσμο και να αναπνέω και να ξαναζώ πάλι μέσα σε αυτό. Και νομίζω και αυτή είναι η ουσία του να παίζουμε τη μουσική και να παίζουμε αυτά τα κομμάτια. Δεν μπορούμε να ξαναδημιουργήσουμε αυτό το πλαίσιο και να το ξανακάνουμε όπως γινόταν παλιά. Το πλαίσιο
1: αλλάζει.
0: Αλλάζει, ναι, και όχι ότι γίνεται κάτι καλύτερο, κάτι χειρότερα, αλλά αλλάζει και είμαστε μέσα σε αυτό και προσαρμοζόμαστε. Και όπως σκεφτόμουν πρόσφατα, η μουσική είναι σαν τον έρωτα. Χρειάζεται παρουσία και σύνδεση. Αυτή είναι η μαγεία για μένα. Και αυτή τη μουσική έχει άπειρο χώρο για αυτό το πράγμα.
1: Θα ακούσουμε τη Μαρουσιάνα, την οποία την έχουμε γνωρίσει από τον Σωτήρη τον Ντόγελο σε αυτές τις καταπληκτικές εκτελέσεις με τον Σωτήρη τον Σγούρο. Εδώ θα την ακούσουμε από τους Κυρατζίδες. Να πούμε λίγα πράγματα για τη Μαρουσιάνα, έτσι πως την ακούμε εκεί πάνω στα βουνά του Ασπροποτάμου.
2: Η Μαρουσιάνα είναι πράγματι ένα αγαπημένο τραγούδι, όχι μόνο στον Ασπροπόταμο, είναι σε όλο τον νομό Τρικάλων, σε όλη τη Θεσσαλία. Είναι αλήθεια ότι ο δίσκος του Τόγελου με το Σγούρο το έκαναν πολύ διάσημο το κομμάτι. Υπήρχε μία βερσιόν προπολεμική που έμοιαζε πάρα πολύ, αλλά όπως το ξέρουμε το ξεκίνησε ο Τόγελος με το Σγούρο. Είναι λίγο περίεργος ο στίχος, γιατί στα πρώτα στιχάκια ουσιαστικά ειρωνεύεται μία κοπέλα που αργεί πάρα πολύ να μαζέψει τις κλωστές, να κάνει τις δουλειές, οπότε μιλάει έτσι περιπαικτικά, αλλά μετά ξαφνικά λέει «Πού σου ξένε το χειμώνα το χινόπορο, ήμουνα μακριά στα ξένα, ξενοδούλευα και όσα μάζευα ο καημένος σε σένα τα στέλνα». Δηλαδή ξαφνικά γίνεται ένα τραγούδι της ξενιτιάς και της αγάπης, όπου η κοπέλα λέει στον ξένο «Πού ήσουν τόσα χρόνια που σε γύρευα» και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον το τραγούδι, αλλά σίγουρα το αγαπάνε όλοι.

0: Νικόλας Αγγελόπουλος. Στο Λαούτο έχει έρθει αρκετές φορές στα εξωτικά της παράδοσης. Τον ευχαριστώ πολύ που μας θυμάζει ακόμη μια φορά.
1: Γεια σου Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Συνήθως δεν μιλάς, αλλά αυτή τη φορά θα σε κάνω να μιλήσεις για τον εαυτό σου.
1: Είναι χαρά πάντα να βρισκόμαστε εδώ, στα εξωτικά και πάντα με πολύ ωραίες παρέες.
0: Τα παιδιά στο σχολείο, τι σου λένε?
1: Ξύπνησα σήμερα το πρωί και είχα διάφορες σκέψεις. Ήξερα ότι θα έρθουμε εδώ να γράψουμε. Τι θα πούμε, τι θέλουμε να πούμε, τι μας καίει να πούμε. Να μην πούμε κουβέντες και σκέψεις πολύ κλισέ και τετριμένες. Μετά στο σχολείο τα παιδιά, είμαι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, συνδέεται με αυτό που είπε και ο Δημητράκης πριν, ότι σε αυτήν την ηλικία ρουφάμε πολλά πράγματα. Είμαστε σαν σφουγγάρια, και τα οποία μας χαρακτηρίζουν στην ενήλικη ζωή μας και πολλές φορές κάνουμε και προβολή αυτών. Είτε είναι ο τρόπος ζωής εκείνη την περίοδο, είτε είναι κουβέντες και συμπεριφορές των μεγάλων, των μεγαλύτερων μας. Γι' αυτό πολλές φορές σε πιο μικρά μέρη, και εγώ στο Αγρίνο μεγάλωσα, σε μια πόλη, ούτε πολύ μεγάλη ούτε και πολύ μικρή, συναναστρέφεσαι με όλους τους ανθρώπους, όλων των κοινωνικών τάξεων και όλων των ηλικιών. Μπορεί να βρίσκεσαι στο ίδιο περιβάλλον με όλους αυτούς τους ανθρώπους ταυτόχρονα. Οπότε παρατηρείς τη συμπεριφορά τους και ακούς τις κουβέντες τους. Αυτό και μόνο νομίζω είναι μια απίστευτη εμπειρία για ένα παιδί. Να κάνει παρέα με μεγάλους ανθρώπους. Που άλλοι έχουν σοφία, άλλοι όχι. Αλλά σίγουρα μεταφέρουν κάτι από το παρελθόν.
0: Έχουν έρθει ποτέ τα παιδιά να σε δουν με τους κυρατζίδες?
1: Όχι, δεν έχει τύχει ακόμα. Αλλά με ρωτάνε, να πω την αλήθεια. Πέρυσι ένα παιδί με ρώτησε, κύριε, παίζετε σε πανηγύρια? Και σάστησα, το απάντησα βέβαια. Και του είπα, ναι, και το πανηγύρι είναι κάτι πολύ σοβαρό και σημαντικό. Δεν ξέρω αν το κατάλαβε ή τι αίσθηση έχει ένα παιδί για το τι είναι το πανηγύρι. Μπορεί να έχουν...
0: Εξαρτάται σε τι πανηγύρι έχουν πάει.
1: Ναι, μπορεί να έχουν βρεθεί σε φτηνά πανηγύρια ή και σε ακριβά. Ήταν πολύ ωραία ερώτηση όμως και για εμάς τους ίδιους. Πόσο αγαπάμε αυτή τη συνθήκη τέλος πάντων και πόσο σοβαρή είναι για εμάς. Η παράδοση είναι τσαλακωμένη. Νομίζω μάλλον και αυτό είναι και η γοητεία της. Και τα τραγούδια που λέμε, άλλοι τα έχουμε βιώσει σε μικρό βαθμό, άλλοι σε μεγάλο βαθμό, άλλοι τα γνωρίσαμε στην πορεία και ταυτιστήκαμε μαζί τους και έχει γίνει πλέον κομμάτι της ζωής μας. Είναι τσαλακωμένα όλα αυτά. Είναι και ωραία και άσχημα πολλές φορές. Θέλουμε να πούμε τόσο ωραίες αλήθειες που να μοιάζουν σαν ψέμα. Ή να ξέρουμε ότι μια ιστορία είναι ψέμα, αλλά να είναι τόσο ωραίο ψέμα που να είναι σαν αλήθεια. Αυτό νομίζω όλους μας γοητεύει και εμείς έχουμε την αγωνία. Είναι έτσι, δεν είναι? Και οι προηγούμενοι νομίζω από εμάς μουσικοί, οι γενιές, είχαν την ίδια αγωνία. Το κάνουμε καλά αυτό? Είναι αυτό το σωστό? Το πήραμε καλά? Μήπως το πειράξαμε πολύ? Εμένα ο δάσκαλος μου είπε μια μέρα μια κουβέντα. Εγώ έτσι το έμαθα, έτσι το κατάλαβα, έτσι σου το δείχνω. Εσύ άμα μπορείς κάνε το και μορφότερο. Αλλά να χωράει αυτό που κάνεις. Δηλαδή να εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο, σε αυτή την αγκαλιά. Είναι αόρατο βέβαια το όριο. Αλλά όποιος μπει μέσα σε αυτό, νιώσω ότι μπήκε, κάποια στιγμή καταλαβαίνει μέχρι που χωράει να το μορφύνει και που είναι ξένο σώμα.

0: Θέλω, Δημήτρη, να μου πεις για αυτό το τραγούδι, το πολύ όμορφο, το Αϊδόνι. Το έχουμε ακούσει και με από τον Ξενοφόντα Τσιούνι σε πολύ ωραία εκτέλεση.
1: Βέβαια. Γενικά το έχουν πει πάρα πολύ και πάρα πολύ ωραία. Το Αϊδόνι είναι ένα τραγούδι πάρα πολύ διαδεδομένο και αγαπητό στους βλάχους όλων των περιοχών. Από τα Γρεβενά μέχρι και τον Ασπροπόταμο το λένε. Μέχρι το Χαλί και εκεί, Ορεινή Καλαμπάκα και εννοείται Μέτσοβο κτλ. Και είναι αντικριστός χορός. Αυτό που το κάνει έτσι ιδιαίτερο εννοείται είναι ο ρυθμός του, έτσι που είναι, εγώ θα το έλεγα, μη μετρονομικός. Είναι πάντα έτσι εκεί ένα ενδιαφέρον για εμάς τους μουσικούς. Αυτό το τραγούδι έχει πολλά γυρίσματα γενικά. Και πάει, μπορεί να πας πολλή ώρα να παίζεις και να γλεντάς με αυτό που λέμε με αντικριστά και μετά γυρίσματα.

0: θέλω να σου δώσω πάσα, Αχιλλέα, να μας συστήσεις και τους άλλους δύο, τον Νικόλα Σκαφίδα στο βιολί και τον Αλέξη Νόνη στα κρουστά. Μιλήσε εσύ για αυτούς.
1: Τι να πρωτοπώ για αυτά τα παιδιά. Είναι μεγάλη η χαρά μας που είμαστε έτσι συγκρότημα. Να πω ότι ο Νίκος ο Σκαφίδας παίζει υπέροχο βιολί, είναι πολύ μεγάλος τραγουδιστής. Η καταγωγή του είναι από τη Ρούμελη, ορεινή ναυπακτία, και από τη Σκύρο. Οπότε αυτούς τους δύο κόσμους τους έχει μέσα του συνδυάσει πάρα πολύ ωραία. Πρόσφατα μάλιστα πήγαμε και στη Σκύρο, πηγαίνουμε κάθε χρόνο σε ένα μεγάλο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών και έρχονται χορευτικά από όλη την Ελλάδα, 500 και πλέον χορευτές. Και φέτος περάσαμε επίσης υπέροχο, τον ευχαριστούμε και γι' αυτό. Και βέβαια ο Αλέξης ο Νόνης είναι ο κρουστός μας, οι βάσεις, οι γερές. Και ο Αλέξης είναι πάρα πολύ σπουδαίος μουσικός, φοβερή αντίληψη και είναι η ήρεμη δύναμη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τους κυρατζίδες που ήταν μαζί μας σήμερα. Ο Αχιλλέας ο Χαχάμης, ο Δημήτρης Μπρέντας, Νίκος Καφίδας, Νικόλας Αγγελόπουλος και Αλέξης Νόνης. Σε αυτή την ηχογράφηση εδώ στο στούντιο Ε της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Μιχάλης Ιγλέτος και ο Σέργιος Κάπαρης στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Κουτσιμπήρη στην παραγωγή επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά.

0: Αγαπητέ Τούχελ.
1: Τούχελ.
0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε με μπάσκετ. Έχουμε το θέμα του Τοϊόπουλου και του Ρόμπινσον και του Ολυμπιακού. Έχουμε και πολύ σοβαρό θέμα στον Παναθηναϊκό, στο ποδόσφαιρο βασικά.
2: Γιατί?
0: Χάνει τη χρονιά ο Ίγκασον λόγω τραυματισμού, σοβαρό τραυματισμό και ο Καλάμπρια. Πάμε προς το παρόν δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αρχιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμα 7. Ασκήθηκαν διώξεις κατά του Μάξιμου Σενετάκη, του Κώστα Σκρέκα και του Χρήστου Μπουκόρου κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται και για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι υποθέσεις των 9 από τα 13 κυβερνητικά στελέχη που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας αρχιοθετήθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι 4 θα ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη για πλημελήματα. Υπερασπίστηκε τους 3 υπουργούς από τους οποίους είχε ζητήσει την παραίτηση για λόγους ευθυξίας, λέγοντας ότι πρόκειται για έντιμους πολιτικούς που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, και αναρωτήθηκε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Παράλληλα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας και άφησε αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υποστηρίζοντας ότι φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Το ΠΑΣΟΚ, μέσω του εκπροσώπου τύπου Κώστα Τσουκαλά, έκανε λόγο για γαλάζιο σκάνδαλο και χαρακτήρισε πρωτοφανές το να ζητάει η κυβέρνηση συγγνώμη από την αντιπολίτευση, ενώ, όπως είπε, βουλευτές και κυβερνητικά στελέχη διώκονται από τη δικαιοσύνη. Από το ΚΚΕ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Καραθανασόπουλος υποστήριξε ότι το σκάνδαλο αναπτύχθηκε στον βούρκο του αστικού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Αμανατίδης έκανε λόγο για διαδοχικά σκάνδαλα και υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος επιτέθηκε στην κυβέρνηση, αναφερόμενος στον πικρό φραπέ και κάνοντας λόγο για γαλάζιους λαγοκέφαλους. Απαντώντας στην κριτική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι πρέπει να γίνεται σεβαστό το τεκμήριο της αθωότητας και οι αποφάσεις της δικαιοσύνης, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να αποκλειστούν από την εκλογική διαδικασία πρόσωπα που δεν έχουν καταδικαστεί. Ο Πρωθυπουργός τώρα, κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, τόνισε ότι η Ελλάδα θα διεκδικήσει πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους από το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας ύψους 49,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και των επενδύσεων, επισημένοντας ότι η χώρα πρέπει να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο για τη στήριξη της ανάπτυξης, της παραγωγικότητας και της οικονομικής ανθεκτικότητας. Μπαράζ παρετήσεων είχαμε και σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ, το πρωί ανεξαρτητοποιήθηκε η Πόπη Τσαπανίδου, ενώ αργότερα προστέθηκαν και η Κώστας Μπάρκας Καλλιόπη Βέτα. Έρευνα στο διαμέρισμα του 25χρονου, του τέταρτου που συνελήφθηκε την υπόθεση φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, πραγματοποίησε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Ο ίδιος, που θα απολογηθεί αύριο, φέρεται να παρέλαβε τα κλειδιά του εγκαταλελειμμένου σπιτιού από τον 24χρονο ιδιοκτήτη και να τα παρέδωσε στον 29χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι κατηγορούνται ως φυσικοί αυτούργοι της επίθεσης. Ο τέταρτος συλληφθής αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύ νεκροτροχαίο στη Χαλκιδική, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και οι 6 μηνών αδελφοί της. Το παιδί, που φέρει σοβαρά τραύματα και κατάγματα, υποβλήθηκε σε 2 χειρουργικές επεμβάσεις και διακομίστηκε διασωληνωμένο από το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στο Ιπποκράτιο. Τα αίτια της μετοπικής σύγκρουσης του αυτοκινήτου της οικογένειας με βιτιοφόρο διερευνώνται. Ο οδηγός πάντως του βιτιοφόρου οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερος εν ώψη της συνέχισης της προανάκρισης. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται σε Μακεδονία και Θράκη με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές και στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μπουφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αύριο γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-νότιο-ανατολική 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
12: Γιατί, coach?
11: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
13: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, 10 λεπτά μετά από τις 4, πάμε μαζί μέχρι και τις 5. Σύστημα 3-5-2, πάμε μαζί μέχρι τις 5 και είμαστε 2. Θα πάμε στο μπάσκετ, σε λίγο θα μιλήσουμε και με τον, και με τον Νίκο Καραγιώργη. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Άντε να περάσει και το αύριο, να ηρεμήσουμε λιγάκι, να κοιμηθούμε κιόλας.
1: Γιατί?
0: Γιατί έχει πολύ ρεπορτάζ. Έχει πάρα πολύ ρεπορτάζ. Σήμερα περιμέναμε 8 η ώρα το πρωί να περάσει η deadline για τον Ελ Ρόμπινσον, τον Τζερεμάια Ελ Ρόμπινσον, με τον οποίο έχει υπογράψει συμβόλαιο Άρης από 15-16 Ιουνίου. Το συμβόλαιο αυτό περιείχε ρήτρα εμπιστευτικότητας. Είχε επίσης και buyout σε περίπτωση που έβρισκε εγγυημένο συμβόλαιο στο NBA. Η προθεσμία ήταν 8 η ώρα το πρωί σήμερα. Ο παίκτης δεν βρήκε συμβόλαιο εγγυημένο στο NBA και έτσι ολοκληρώθηκε, νομίζω, η μεγαλύτερη μεταγραφή του Άρη σε οικονομικό επίπεδο την τελευταία τουλάχιστον 35 ετία. Καλά το λέω? Καλά, 35 χρόνια, 35 ετία είναι. Ναι. Δηλαδή, αν συνυπολογίσω την αξία του χρήματος αρχές δεκαετίας 90 με σήμερα, μπορώ να την συγκρίνω μόνο με τα λεφτά τα οποία είχε πάρει ο θρυλικός Ρόι. 2 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο θα πάρει ο Ρόμπινσον. 4 εκατομμύρια δολάρια είναι συνολικά το συμβόλαιό του. Υπάρχει buyout για εγγυημένο συμβόλαιο στο NBA το καλοκαίρι το ερχόμενο του 2027. Είναι μια υπόθεση η οποία με βάση το όσα ξέρω εγώ για τον παίκτη είναι πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία. Για τον παίκτη ενδιαφέρθηκε και ο Ολυμπιακός. Για τον παίκτη ενδιαφέρθηκε και μάλιστα τον υπολόγιζε, γιατί ο Ολυμπιακός τον είχε πίσω από τον Βεζένκοφ. Για τον παίκτη τον ήθελε για βασικό τεσάρι Φενέρμπαχτσε. Αλλά αυτό το οποίο έκανε ο Άρης ήταν ότι εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ασχολήθηκαν καθυστερημένα αυτοί. Ο Άρης άρχισε την υπόθεση 10 του Μάη και πήρε την υπογραφή του παίκτη 15-16 του Ιούνιου, πριν μπει η Φενέρμπαχτσε μέσα. Και όταν η Φενέρ έκανε κίνηση για να μάθει τα δεδομένα, γιατί όπως λένε και οι ρεπόρτερ Παναθηναϊκού, ο Ρόμπινσον ήταν ένας από τους δύο υποψηφίους για τον Παναθηναϊκό πριν πάρει το Χέις Ντέιβις. Εισέπραξε αρνητική απάντηση από τον Ρόμπινσον τον περασμένο Δεκέμβρη, γιατί τότε δεν είχε σκοπό να έρθει στην Ευρώπη. Ξέροντας λοιπόν ο Άρης τι ακριβώς συμβαίνει με τον Ρόμπινσον, πίεσε πολύ για την υπογραφή του, του έδωσε το συμβόλαιο το οποίο ήθελε και του είπε: «Οκ, αν βρεις εγγυημένο συμβόλαιο στο NBA, κανένα πρόβλημα, να πας στο NBA». Λίγο πολύ όμως είχε αντλήσει το κλίμα από τους ατζέντιδες, τους Αμερικάνους, ότι δεν θα μπορούσε να βρει εγγυημένο συμβόλαιο στο NBA. Είναι παίκτης που παίζει 4, 5 και 3. Είναι πολυδιάστατος. Μεγάλωσε σε ένα πανεπιστήμιο στο Βιλανόβα, το οποίο ως επιτοπλίστων έχει ευρωπαϊκά plays, παίζει δηλαδή ευρωπαϊκό μπάσκετ. Θα είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο και θα είναι και ο κράχτης. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή. Βέβαια, όλες οι μεταγραφές αποδεικνύονται στο γήπεδο. Και πάμε στην υπόθεση του Τογιόπουλου. Πριν πάμε μετά να μιλήσουμε και με τον Νίκο, αυτό το οποίο αποδείχθηκε στην υπόθεση του Τογιόπουλου είναι ότι ο παίκτης ήθελε να πάει στον Άρη. Δηλαδή, πρόσεξε να δεις τι έχει κάνει ο Τογιόπουλος. Αν υποθέσουμε, Δημήτρη, αυτό είναι μια λευκή κόλλα, ο Τογιόπουλος, εγώ αυτό το οποίο καταλαβαίνω, γιατί αυτό το οποίο είπε ο ΠΑΟΚ, ότι ξαφνικά δεν είναι στο πλάνο της ομάδας, ότι δεν κολλάει μια ακόμη προσθήκη, δεν το δέχομαι ως δικαιολογία, ως επιχείρημα μάλλον, γιατί ασχολήθηκε 3 εβδομάδες μαζί του, του κάνει και πολύ μεγάλη πρόταση και όλα. Ο Τογιόπουλος, έχω την εντύπωση ότι έκρινε ότι μπασκετικά το περιβάλλον του Άρη είναι πιο safe για τον ίδιο. Και ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη και να φύγει οπωσδήποτε από τον Παναθηναϊκό, γιατί το Τογιόπουλος πήρε ένα μαρκαδόρο, σχημάτισε ένα κύκλο για να ενώσει την προσφορά του Άρη με τα θέλω του Παναθηναϊκού. Δεν θα υιοθετήσω την άποψη ότι βάζει και 400 χιλιάρικα ο ίδιος για να καλύψει την οικονομική απόσταση μεταξύ της πρότασης του Άρη. 800 χιλιάρικα ανέβηκε η πρόταση του Άρη στον Παναθηναϊκό, και ότι βάζει άλλα 400 το Ιόπουλος για να γίνουν 1,2 και να κλείσει το deal. Δεν σημαίνει ότι διαψεύδω, αλλά δεν την επιβεβαιώνω. Ξέρω όμως ότι έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο να φτάσουν οι δύο πλευρές στο σημείο επαφής για να γίνει το deal. Ο Τογιόπουλος, αν δεν αλλάξει κάτι μέχρι αύριο, θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Είχαμε πει είναι αυτά το που είχαν μπει τα δεδομένα. Με 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο, και η επιλογή του, πέρα από το συνέστημα που προφανώς δέθηκε με τον Άρη πάρα πολύ, έχει να κάνει και με το ότι νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια μπασκετική, έχοντας το Σπανούλη στην τεχνική ηγεσία. Αυτό τουλάχιστον έχω αντλήσει εγώ, φίλε, από το ρεπορτάζ, και περιμένουμε πλέον την ολοκλήρωση της όλης υπόθεσης. Τι λες?
1: Τίποτα, τι να πω. Να, καλώς να ορίσει.
0: Ναι.
1: Στην ομάδα της καρδιάς του.
0: Ναι, πλέον, ναι, είναι προφανές ότι
1: έπαιξε ρόλο το συναίσθημα και έπαιξε ρόλο η καρδιά. Και κατά τα άλλα δεν. Δηλαδή, παιδιά, βγάλετε όλο σας. Δηλαδή, αν είναι.
0: Φίλε, διάβασα πολύ ωραίες καζούρες.
1: Αν είναι. Ναι, αυτό
0: διάβασα
1: θα έλεγα.
0: Διάβασα ωραίες καζούρες.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα. Αν είναι να κάνουν κάποια ψυχοθεραπεία στα σχόλια των μεγάλων ηθυσιογραφικών αθλητικών site, καλώς να κάνουν εκεί.
0: Είναι πρόβλημα.
1: Κάντε την ψυχοθεραπεία σας εκεί, για να μην τα κουβαλάτε αυτά τα πράγματα, όχι στο γήπεδο, να μην τα κουβαλάτε στο σπίτι σας.
0: Ναι.
1: Γιατί αν τα κουβαλάτε αυτά που γράφετε στο site στο σπίτι σας,
0: πρόβλημα.
1: Είναι ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Βέβαια, ισχύει.
1: Εντάξει.
0: Εχθές μου άρεσε.
1: Επομένως, κάντε την καζούρα στα αθλητικά site, στα σχόλια. Okay. Και εγώ διάβασα ομορφιές, και με την καλή και με την κακή έννοια ομορφιές.
0: Ας την κακή έννοια.
1: Μείνετε εκεί.
0: Είναι...
1: Βλέπουν οι διευθυντές πάντως μέσων ενημέρωσης 400 σχόλια και 200, και τρίβουν τα χέρια τους. Τρίβουν τα χέρια τους. Και σε αυτό, όχι φταίτε, οφείλετε σε εσάς που στην τελική δεν παίρνετε τίποτα. Σκεφτείτε,
0: ναι,
1: το έτσι. Λοιπόν, πάμε.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ. Είχε κάνει μια ανάρτηση, μια σελίδα η οποία πρόσχεται στον ΠΑΟΚ για τον Τογιόπουλο. Και ήταν έτσι λίγο περιπεκτική για τους Αριανούς, και αφού άλλαξε όλη η ιστορία, έβγαλε ένα αυτοσαρκασμό και πώς το λένε, και έγραψε δύο πράγματα. Ένα, μήπως τελικά μου είπανε Ιωτόπουλος αντί για το Ιώπουλος, και άλλα έγραψε. Αλλά ήταν ωραίο, και κάνανε ωραία καζούρα εκεί πέρα. Τέτοια καζούρα μου αρέσει να τη διαβάζω.
1: Ναι.
0: Ωραία καζούρα όμως. Ούτε δηλαδή βρισχές, ούτε τίποτα. Τέτοια καζούρα, και ο ένας που αυτοσαρκάστηκε, και ο άλλος που έκανε καζούρα και απάντηση, κάνα κουβεντούλα. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Επίσης, και αυτό πηγαίνει προς όλους οι οποίοι βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να πρέπει τώρα να πούνε, να γράψουν κάτι το οποίο να είναι εντελώς αντίθετο,
0: ναι,
1: από αυτό που είχες γράψει πριν από 2-3 μέρες πριν. Ξέρετε, αυτό είναι προσωπική άποψη. Είναι λίγο ξεφτύλα να λες τον άλλον δεν κατάλαβες καλά.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο ξεφτύλα να λες δεν εννοούσε αυτό.
0: Ναι.
1: Αντιθέτως, είναι πολύ πιο τίμιο, με τη βοήθεια του αυτοσαρκασμού, να βάλεις μια τελεία.
0: Ναι, ένα φρένο, ναι,
1: να αυτοσαρκαστείς και λίγο, και να πεις ότι okay, πάμε στο επόμενο, και να τα αφήσεις εκεί. Ασχέτως, αν η δική μου άποψη είναι ότι ποτέ δεν μιλάς χωρίς να έχουν πέσει και οι υπογραφές και να είναι η υπόθεση τελειωμένη.
0: Εγώ δεν στο δίνω.
1: Αλλά θέλεις να το κάνεις στο σχόλιο. Κάνε το σχόλιο.
0: Όπως και εμένα, η άποψή μου δεν αλλάζει για τα λεφτά. Εντάξει. Για μένα τα λεφτά παραμένουν πολλά. Δεν αλλάζει η άποψή μου για τα λεφτά. Επειδή τώρα τον πήρε ο Άρης, τα λεφτά είναι κανονικά. Όχι. Τα λεφτά είναι πολλά.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Και νομίζω ότι τα λεφτά τα οποία δίνει ο Άρης στον Τογιόπουλο, είτε μιλάμε για το τετραετές συμβόλαιο, είτε μιλάμε για τα 800 χιλιάρικα στον Παναθηναϊκό, σύνολο 4,8 χωρίς εφορία, είναι πάρα πολλά λεφτά, και βάζουν βάρος στον Τογιόπουλο να αποδείξει ότι τα αξίζει.
1: Ναι, αυτά παικτικά. Εννοείται, φυσικά.
0: Εντάξει.
1: Φυσικά και ισχύει αυτό. Και σε έναν Άρη, ο οποίος δεν είναι σε καμία περίπτωση ο Άρης από τον οποίο ο Βασίλης Τολιόπουλος έφυγε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αν θεωρεί ότι θα επιστρέψει σε ίδιες συνθήκες, δεν έχει καμία σχέση, και προφανώς δεν θα έχει τον ίδιο προπονητή, και δεν θα έχει και τους ίδιους συμπαίκτες, και δεν θα έχει και πάρα πολλά πράγματα. Θα έχει βεβαίως άλλα τα οποία προτεραιοποιήθηκαν διαφορετικά για τον ίδιο, και όλα καλά. Επίσης, και αυτό είναι γενικό, απορώ πως δεν το βλέπουν οι ομάδες. Όταν αποφασίζεις να παίξεις ένα παιχνίδι, οποιοδήποτε παιχνίδι είναι αυτό, κάνοντας μία πρόταση, θα υπάρχουν και συνέπειες. Είτε θετικές είτε αρνητικές. Δηλαδή, εμένα δεν μ' άρεσε το γεγονός, δηλαδή δεν το θεώρησα σωστό το γεγονός ότι αναδείχθηκε μετά από 2 εβδομάδες με κολοσιαία πρόταση ότι δεν χωρούσε στο πλάνο της ομάδας.
0: Τότε γιατί την έκανε.
1: Με συγχωρείς. Ναι,
0: με δουλεύω. Βέβαια, αλήθεια.
1: Ναι, εμένα δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Θα ήταν πιο τίμιο να πει ότι εγώ έκανα μία πρόταση στα λεφτά, ήμουνα κορυφαίος, να αναδείξω τα δικά μου, ρε παιδί μου. Να αναδείξω τις δικές μου δυνατότητες και δυνάμεις. Εγώ του έδωσα παιδί. Δεν ήθελε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στο χωριό μου λένε ότι αν δεν θέλει νύφη ο καμπέλο,
0: μην το υποτιμάς μετά. Είναι σαν να ακυρώνεις ό,τι έκανε.
1: Μην ψάχνεις δικαιολογία μετά.
0: Ναι, σωστό. Αυτό. Σωστό.
1: Εγώ του έδωσα πιο πολλά. Μείνε στο δυνατό σου επιχείρημα. Βάλε μια τελεία. Όχι άνω που λέει και ο Χατζηπαντελής και φαγώθηκε με τις άνω τελείες.
0: Γιατί?
1: Βάλε άνω και κάτω τελεία. Αν δείτε, τελείωνε εδώ το θέμα και πάμε κι άλλα.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στον Νίκο τον Καραγιώργη. Νίκο, λέγαμε για το Γιώπουλου την υπόθεση, η οποία λογικά θα τελειώσει αύριο. Ή απόψε και τυπικά όλα δείχνουν με την επιστροφή του στο Αλεξάνδριο, με τον ίδιο τον παίκτη να παίζει καταλυτικό ρόλο και να δείχνει πολύ ξεκάθαρα τι ήθελε και πού ήθελε να παίξει. Τι έχουμε άλλο, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα, καλά, πολύ καλά. Εντάξει, νομίζω ότι λειτουργήσε τελικά με το συνέστημα. Mm-hmm. Ήταν η καρδιά του τον πήγε ή τον έφερε ξανά στον...
0: Δεν νομίζω ότι είναι μόνο συνέστημα, νομίζω...
2: Πολύ καλά, εντάξει, νομίζω ότι λειτουργήσε τελικά με το συνέστημα. Mm-hmm. Ήταν η καρδιά του τον πήγε ή τον έφερε ξανά στον...
0: Δεν νομίζω ότι είναι μόνο συνέστημα.

0: περισσότερο.
1: Και χαλκιδόνανε δίπλα που έχει ωραία σουβλάκια.
2: Άρης, ναι. Επειδή του ΠΑΟΚ το συζητήσαμε χθες πλέον, είπαμε ότι το θέμα είναι Παναθηναϊκός ή Άρης, γι' αυτό.
0: Ναι.
2: Εννοείται και η Θεσσαλονίκη και τα Γιαννιτσά είναι η απόσταση ίδια, είτε παίζει στον Άρη είτε παίζει στον ΠΑΟΚ. Προφανώς έπαιξε ρόλο και η παρουσία του Βασίλη Σπανούλη. Προφανώς, λέω εγώ, έπαιξε ρόλο και το ψιστήρι που έγινε και από Ζήση και Σπανούλη, με τους οποίους επίσης αισθάνεται πάρα πολύ οικία, διότι τα τελευταία χρόνια βρίσκεται μαζί του στην εθνική ομάδα. Άλλωστε, με τον Σπανούλη προπονητή, ο Τολιόπουλος έπαιξε σε μεγάλη διοργάνωση με την μεγάλη εθνική ομάδα. Θυμόμαστε όλοι, προ-Ολυμπιακό και Ολυμπιακοί αγώνες στην συνέχεια. Εδώ πιστεύει ότι θα μπορέσει να έχει ρόλο, χώρο, χρόνο, περισσότερο από ό,τι είχε στον Παναθηναϊκό. Και φυσικά αυτό που λέγαμε και χθες, δεν είναι αμεληταίο το ότι οι απολαβές του, οι αποδοχές του διπλασιάζονται, μπορεί και παραπάνω, υπερδιπλασιάζονται σε σχέση με αυτά που έπαιρνε στον Παναθηναϊκό. Και πάντοτε το οικονομικό, ειδικά για έναν παίκτη ο οποίος καταλαβαίνουμε ότι είναι το τελευταίο λογικά μεγάλο συμβόλαιο το οποίο κάνει.
0: Ναι,
2: είτε είναι τριετές, είτε είναι τετραετές, είτε είναι πενταετές. Αυτό είναι κάτι που θα το μάθουμε, φαντάζομαι, στη διάρκεια της ημέρας ή τις επόμενες μέρες. Γενικά, νομίζω ότι η σημερινή ημέρα είναι πολύ μεγάλη για τον Άρη, σε ό,τι έχει να κάνει με την υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού, διότι ξεκίνησε, θα λέγαμε, ιδανικά αυτό το οποίο βέβαια το περίμεναν οι άνθρωποι του με τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Εγώ θα σταθώ ειδικά σε αυτόν τον παίκτη, Βασίλη και Δημήτρη, γιατί θεωρώ ότι είναι παίκτης ο οποίος πραγματικά μπορεί να κάνει την διαφορά και νομίζω ότι, επειδή ο Τολιόπουλος είναι το πρόσωπο των τελευταίων ημερών, κάπως έχουμε υποτιμήσει αυτή την κίνηση του Άρη, που τη θεωρώ πάρα πολύ μεγάλη.
0: Ναι, και αυτό λέγαμε νωρίτερα, ότι είναι, είναι παίκτης τον οποίο τον ήθελε η Φενέρμπαχτσε και τον ήθελε για
2: και
0: βασικό τεσάρι.
2: Μπράβο, και Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός τα προηγούμενα.
0: Για Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε είμαι σίγουρος.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Για Παναθηναϊκό για το Δεκέμβρη επίσης είμαι σίγουρος.
2: Ναι,
0: για Παρτίζαν δεν ξέρω, δεν αποκλείω, γιατί τον ήθελαν ομάδες Ευρωλίγκα αρκετές.
2: Ήταν στο μπλοκάκι ομάδων της Euroleague. Γενικά ξέρουμε ότι η Παρτίζαν κάνει ψαγμένες επιλογές, ειδικά Αμερικανών, και μάλιστα φέρνει και NBA. Θυμόμαστε τι έγινε με τον Κάμερον Πέιν. Ήρθε, ναι, έπαιξε μερικές εβδομάδες και στη συνέχεια γύρισε στο NBA. Από αυτή την έννοια θέτω το θέμα το συγκεκριμένο, δηλαδή για την επιλογή που κάνουν σε NBA και γενικά σε παίκτες που πολλοί να μην τους γνωρίζουν. Όμως θέλω ότι κάνουν πάρα πολύ σημαντική καριέρα στην Ευρώπη. Ο Στέλινγκ Μπράουν και αυτός μια τέτοια περίπτωση. Τέλος πάντων, σημασία έχει για τον Άρη ότι και εδώ πέρα απέκτησε τον πρώτο του στόχο, αποκτώντας έναν παίκτη με πολύ μεγάλη ευελιξία, όπως λένε οι Αμερικανοί. Μπορεί να παίξει και στις δύο θέσεις των ψηλών. Έχει πολύ αξιόπιστο περιφερειακό σουτ, και αυτό επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλοι ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι ο ψηλός να έχει καλό σουτ, γιατί έτσι ανοίγουν και οι αντίπαλες άμυνες. Και ήρθε βέβαια και η εξέλιξη με την προφορική. Καταρχή συμφωνία, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, με τον Βασίλη Τολιόπουλο. Ο Άρης ο οποίος γενικά ενισχύεται σε όλες τις θέσεις. Ο Άρης ο οποίος ανεβαίνει όχι επίπεδα-επίπεδα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και φυσικά χτίζεται μια ομάδα πάρα πολύ ανταγωνιστική, μια ομάδα πάρα πολύ δυνατή, η οποία θα μπορέσει να στοχεύσει ψηλά την επόμενη σεζόν.
0: Πάμε στον Οσμάν. Κυριακή έρχεται.
2: Κυριακή απόγευμα και Δευτέρα παρουσίαση. Επομένως, νομίζω ότι πλέον είναι η σειρά των φίλων του ΠΑΟΚ. Εφόσον υπάρξει οργανωμένη άφιξη, ας το πω έτσι, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δώσει το σύνθημα για μια άφιξη, για μια υποδοχή στον Αμερικανό, που σίγουρα είναι αυτή τη στιγμή από τις μεγαλύτερες κινήσεις που έχουν γίνει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αν όχι η μεγαλύτερη, γιατί πάντοτε μιλάμε για έναν παίχτη επίπεδου EuroLeague και μάλιστα top, ο οποίος αφήνει την EuroLeague για να έρθει να παίξει σε μια από τις πιο δυνατές ομάδες του EuroCup, όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Και από ό,τι λέει το πρόγραμμα, Δευτέρα, τώρα θα είναι μεσημέρι, θα είναι απόγευμα, θα γίνει η επίσημη παρουσίασή του.
0: 6 ώρα το απόγευμα, νομίζω, απογευματάκι, ναι, θα είναι. Ναι.
2: Εντάξει, νομίζω ότι και πολύ σωστά πράτηκα ΠΑΟΚ, η οποία μέχρι τώρα θα πρέπει να πούμε ότι δεν έχει κάνει επίσημη παρουσίαση κανένας παίκτη, ούτε καν του Νίκ Καλάθη, που θεωρούν οι περισσότεροι μαζί με τον Τσέντι Όσμαν ότι είναι οι πιο σπουδαίες μέχρι τώρα προσθήκες στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Και θα έχει σίγουρα πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε από τα χείλη του Τούρκου Φόργουορντ τους λόγους για τους οποίους επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ, αλλά και ποιες είναι οι σκέψεις του για την επόμενη σεζόν ή τις επόμενες σεζόν.
3: Και εσύ
2: γιατί
3: τώρα θέλεις τους 11 εκατομμύρια λόγοι μέχρι να στους πούν καλοκαιριάτικα.
2: Σωστό. Το και 9 να είναι, πάλι θέλει πολύ.
3: Και 9 εκατομμύρια λόγοι να είναι.
2: Αν μόνο τις απολαβές.
3: Ποιος τους αναφέρει τώρα καλοκαιριάτικα.
0: Πάμε λίγο και στον όμιλο του Ηρακλή. Έγινε η κλήρωση σήμερα για το.
2: Αστερίσκους, βέβαια, Βασίλη. Ναι.
0: Αυτοί οι αστερίσκοι έχουν να κάνουν με τη συμμετοχή των ομάδων στα προκριματικά του BCL.
2: Μπράβο, μπράβο, ακριβώς. Γι' αυτό κιόλας, επειδή δεν γνωρίζουμε αν θα είναι οι ομάδες. Σίγουρα είναι η MZ Σκοπίων, μια ομάδα, και η Τάρτου από την Εστονία. Τώρα το

0: σε ό,τι έχει να κάνει με τις άλλες, με την ΑΕΚ Λάρνακας, με την Βίρτσμπουργκ, αλλά και με την γνώριμη στον Ηρακλή Τζίκη Βαρσοβίας. Εδώ θα πρέπει να περιμένουμε τα τέλη του Σεπτέμβρη να ολοκληρωθούν τα προκριματικά του Basketball Champions League για να δούμε αν αυτές οι ομάδες θα αποκλειστούν και ποιες θα αποκλειστούν, ή αν κάποιες αν μπορεί να πάρουν το ένα από τα δύο ή και τα δύο εισιτήρια που οδηγούν στους ομίλους του BCL. Διαφορετικά, αν γίνει κάτι τέτοιο, τότε οι ομάδες που θα αποτελέσουν κατά κάποιο τρόπο απώλειες εντός αγωγικών για τον όμιλο θα αντικατασταθούν από ομάδες οι οποίες δεν θα συνεχίσουν από τα προκριματικά του FIBA Europe Cup στους ομίλους του FIBA Europe Cup. Είναι λίγο στρεβλό, λίγο περίεργο αυτό το σύστημα, αλλά έτσι είναι. Επειδή μιλάμε για διοργανώσεις συγκοινωνούντα δοχεία FIBA Europe Cup και BCL υπό τη σκέπη της FIBA, γι' αυτό και γίνεται αυτό το σύστημα για τον Ηρακλή, που σίγουρα είναι αναβάθμιση σε σχέση με την περσινή χρονιά. Όπως δηλώσε και ο Γιώργος Πανταζόπουλος, είναι σημαντική μέρα γενικότερα για τον οργανισμό του Ηρακλή, ο οποίος μετά από 5 χρόνια επιστρέφει στο FIBA Eurocup. Ο όμιλος δείχνει βατός, Βασίλη και Δημήτρη. Είναι 8 όμιλοι των 6 ομάδων. Οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου προκρίνονται στη φάση των 16. Και στη συνέχεια το σύστημα παραμένει ίδιο όπως τα προηγούμενα χρόνια, διπλά παιχνίδια με κριτήριο τη διαφορά μέχρι και τους τελικούς που θα γίνουν στα τέλη του Απριλίου του 2027.
1: Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
0: Καλό σε
1: απόγευμα.
2: Για χαρά.
1: Απογευματάκι έρχεται τώρα σε λίγο και ο Γιαμπουσέλε για τον Παναθηναϊκό, και αυτή είναι μεγάλη μεταγραφή.
2: Στο μεταξύ, όλες αυτές οι μεταγραφικές κινήσεις έχουν θέσει στο περιθώριο μια πάρα πολύ άλλη έτσι, κίνηση η οποία απασχόλησε. Ο Άρης με τον Νουά τι θα κάνει?
1: Με τον Νουά. Σήμερα, εχθές εξέπνευσε και η προθεσμία, εντάξει, για τον Νουά. Δεν ήρθε καμία πρόταση. Ο Άρης τον Νουά, με έχει διορθώσει, να ξέρεις.
2: Συγγνώμη, ναι, και εγώ.
1: Με έχει διορθώσει ο ίδιος και πολλές φορές με μπερδεύουν οι υπόλοιποι που το λένε Νουά. Γιατί σε ένα ρεπορτάζ που είχα πάει, λέω αγαπητέ, είσαι Νουά ή Νουά. Νουά. Και ήταν και σε δύσκολη θέση, να ξέρεις.
2: Γιατί?
1: Στο Μάροκο Γαλλία. Γιατί είναι Μαροκινός.
2: Α.
1: Γιατί είναι Μαροκινός, γι' αυτό.
2: Εγώ το Νουά το ξέρω το Μοσχαράκι, ναι. Θα μπορούσε, ναι, να σου πει, ας πούμε. Ναι, Νουά. Ναι.
1: Λοιπόν.
2: Θες μετά τους τίτλους?
1: Όχι, να σου το πω τώρα, γιατί μετά έχουμε και άλλα.
2: Προλαβαίνουμε σε 30 δεύτερα.
1: Ναι, προλαβαίνω, ναι, γιατί θα μιλήσει ο Σπανούλης με τον Νούα. Εγώ βλέπω πάντως με το ρόστερ που έχει κάνει ο Άρης υψηλούς, πώς θα χωρέσει και ο Νούα, μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Θεωρώ όμως ότι πρέπει να τον κρατήσει ο Άρης τον Νούα. Δεν έχει καμία πρόθεση να τον αποδεσμεύσει για να πάει σε άλλη ελληνική ομάδα, γιατί η ΑΕΚ περιμένει για να πάρει τον Νούα. Ο Άρης προσπάθησε να τον δώσει σε ομάδα.
2: Ρήτρα έχει.
1: Ναι, αλλά αφορά ομάδα της Ευρωλίγκα. Δεν αφορά ομάδα την οποιαδήποτε.
2: Okay.
1: Και είναι στη διακριτική ευκαιρία του Άρη αν θα δεχθεί να πληρώσει τη ρήτρα ομάδα άλλης διοργάνωσης για να πάρει τον Νούα. Και δεν σκοπεύει να πει ναι για την ΑΕΚ. Εκτός και να κάνει πρόταση αγοράς. Εκεί αλλάζει η κουβέντα. Θέλω να έχεις δίκιο. Είναι πολύ. Δεν έχω χρόνο για να το πω περισσότερο. Πάμε λίγο στο.
2: Να το πιάσουμε μετά. Ναι. Okay.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και αρχιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμα 7. Εχμές κατά της αντιπολίτευσης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση άφησε ο Πρωθυπουργός. Έντιμοι πολιτικοί επί εβδομάδες διασύρθηκαν καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απαντά ο Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Έρευνα στο διαμέρισμα του 25χρονου του τέταρτου ατόμου που συνελήφθη για την υπόθεση φωνικής επίθεσης με καζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, πραγματοποιήσει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύ νεκρό τροχαίο στη Χαλκιδική, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και οι 6 μηνών αδελφοί της. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβούλου Οικονομικής Πολιτικής, τόνισε ότι η Ελλάδα θα διεκδικήσει πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους από το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας ύψους 49,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Βαράζ ανεξαρτητοποιήσεων και σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Το χώρο άνοιξε το πρωί η Πόπη Τσαπανίδου, ενώ αργότερα στην ίδια κίνηση προχώρησαν και η Κώστας Μπάρκας Καλλιόπη Βέτα. Ο Παύλος Πολάκης επέστρεψε στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από τον προεδρεύοντα της συνεδρίας στη Βουλή, Γιώργο Γιοργαντά. Οι Ιρακινές αρχές ανέστειλαν σήμερα για σύντομο χρονικό διάστημα τις φορτώσεις πετρελαίου, αφού ένα ντρόουν έπληξε ένα πετρελαιοφόρο στον τερματικό σταθμό της Βασόρας, δήλωσαν στο Reuters 4 Ιρακινές πηγές. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 5.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας Διασώζω.

0: ο μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, είχαμε μείνει στο ΝΟΑ για να το κλείσουμε το θέμα. Τώρα πρέπει λίγο να διαχωρίσουμε τι έχουμε πει και τι δεν έχουμε πει, με ποια έννοια, να μην επαναλαμβανόμαστε.
1: Ναι, okay,
0: για
1: να
0: το τελευταίο γεύμα της ομάδας τα έχω πει.
1: Να σε βοηθήσω. Α, όχι, δεν μου έχεις πει.
0: Δεν σου έχω πει. Λοιπόν.
1: Καλά, δεν έλειπα κιόλας εγώ.
0: Ο ΝΟΑ, ο ΝΟΑ του φούσκωσαν τα μυαλά του, ο Γάλλος ο ατζέντης του, ότι θα πάει στη Βιλερμπάν. Η οποία Βιλερμπάν έκανε πολύ μεγάλη οικονομική επένδυση. Η Βιλερμπάν εδρεύει στην πόλη Λιόν. Από εκεί κατάγει τον ΝΟΑ. Ο ΝΟΑ λοιπόν, μετά την καταπληκτική χρονιά που έκανε, είχε πιστεί ότι ο κύκλος στον Άρη κλείνει, ότι θα δώσει τα 237.000 ευρώ που είναι για την ακρίβεια το buyout και θα πάει στη Λιόν. Επαγγελματία στο γήπεδο, δεν το συζητάμε. Τελευταίο γεύμα της ομάδας δεν εμφανίστηκε. Κάνει μια κουβέντα ο Άρης, ο Νίκος ο Ζήσης με τον ΝΟΑ. Δευτέρα τελευταίο γεύμα, Τετάρτη κουβέντα. Του λέει ο ΝΟΑ ότι θα πάω στη Βιλερμπάν. Μα να σου ανεβάσουμε το ποσό, τα 500 να τα κάνουμε 600 για τον πρώτο χρόνο, 700 για το δεύτερο. Προτεραιότητά μου είναι αυτό. Θα κάνουμε νέα ομάδα. Έχουμε πολλές πιθανότητες να πάρουμε το Σπανούλι προπονητή. Όχι, λέει, πάω για Βιλερμπάν. Okay.
1: Δεν τα βρίσκει με Βιλερμπάν.
0: Όχι, δεν τα βρίσκει.
1: Δεν ακούει αυτά που θέλει.
0: Δεν ακούει αυτά που θέλει.
1: Δεν ακούει αυτά που θέλει.
0: Και επιστρέφει μετά.
1: Και επιστρέφει. Τι? Στο συμβόλαιό του βασικά.
0: Στο συμβόλαιό του.
1: Okay.
0: Θα μείνω στην ομάδα. Έχει εκνευριστεί ο Άρης από την όλη ιστορία. Και του λέει ο Άρης, okay, θα το δούμε, λέει, αν θα μείνει στην ομάδα. Δεν θα έχει τον αγωνιστικό ρόλο. Έχει μεσολαβήσει όλη η αλλαγή του Άρη. Με την αύξηση του μπάτζετ, με Σπανούλη, με. Δεν θα έχει τον ίδιο ρόλο. Θα έχει ένα ρόλο ενό παίκτη που να τον κερδίσει τώρα το ρόλο σου. Δεν του αρέσουν αυτά του ΝΟΑ και αρχίζει το πράγμα και στραβώνει. Στο μεσοδιάστημα γίνονται προσπάθειες για να βρεθεί ομάδα για τον ΝΟΑ από την πλευρά του ΝΟΑ. Όχι. Ο Άρης λέει στην αγορά ότι, ξέρετε, είναι διαθέσιμος ο ΝΟΑ, ομάδες του εξωτερικού, όχι ελληνικές. Και πέρα από τη ρήτρα, αν καλυφθεί από ομάδα της Ευρωλίγκα, αν το project είναι καλό, Μονακό, Μπουντούσνοστ, αν το project είναι καλό και καλύψει το συμβόλαιό του, ευχαρίστω να σου δώσουμε δανεικό τον παίκτη, γιατί σε εμάς πλέον δεν θα έχει πρώτο ρόλο. Σου λέω όπως έγινε ακριβώς το πράγμα. Δεν μιλάει και ο Σπανούλης με τον ΝΟΑ και φτάνουμε τώρα στο χθες. Η ΑΕΚ στο μεσοδιάστημα εκφράζει ενδιαφέρον στον ατζέντη, αλλά χωρίς την πρόθεση να τον αγοράσει. Γιατί για την ΑΕΚ δεν ισχύει δεν ίσχυε ούτως ή άλλως τον buyout, γιατί δεν είναι ομάδα της Ευρωλίγκα. Ο Άρης στην ΑΕΚ δεν έχει σκοπό να δώσει τον ΝΟΑ. Εκτός και αν η ΑΕΚ κάνει μεγάλη πρόταση και πει ο Άρης, οκ, πάρτονα. Δώσ' μου, ξέρω εγώ, ένα εκατομμύριο και πάρτονα τον παίκτη. Η ΑΕΚ περιμένει να μείνει ελεύθερος. Ο Άρης δεν τον αφήσει ελεύθερο. Και είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα. Περιμένουμε μέσα στις επόμενες δύο μέρες να γίνει επαφή του Σπανούλη με τον ΝΟΑ.
1: Χωράει και νομίζω στην ομάδα.
0: Αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει στο 4 το Λίντελ και τον.
1: Είναι η ίδια κουβέντα για τον Τολιόπουλο,
0: ναι,
1: μόνο πριν να υπάρξει αποτέλεσμα.
0: Εγώ αν ήμουν Άρης θα τον κρατούσα. Ναι.
1: Χωράει στην ομάδα.
0: Θα τον κρατούσα μέχρι να δω σε τι κατάσταση είναι ο Λίντελ με τον Ρόμπισον και αν θα χρειαστούν χρόνο να απορροφηθούν στο ευρωπαϊκό στυλ μπάσκετ.
1: Ναι, αλλά καταλαβαίνεις ότι αυτό το πράγμα ενέχει ένα κίνδυνο να έχεις έναν εξαιρετικά δυσαρεστημένο παίκτη,
0: ναι, ναι,
1: στους κόλπους σου,
0: ναι,
1: μέσα στη σεζόν.
0: Έτσι. Σωστό. Ναι.
1: Και δεν είναι ποδόσφαιρο που μπορεί να χαθεί μέσα σε μια 18, λέμε τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν έχεις έναν, είναι μπάσκετ.
0: Υπάρχει.
1: Που.
0: Υπάρχει.
1: Είναι πιο μετρημένα τα κουτιά.
0: Αλλά λέω αυτό το ρόλο ΝΟΑ. Ο ΝΟΑ τον είχε αυτό το ρόλο στη Βιλερμπάν. Γιατί μπορεί να πει κάποιο ότι. Ναι, αλλά ο Βασίλη ο ΝΟΑ τον είχε αυτό το ρόλο. Παλιότερα. Θα έπρεπε να το καταλάβει. Ναι, αλλά δεν του άρεσε αυτός ο ρόλος.
1: Και γι' αυτό και έφυγε από τη Βιλερμπάν. Και γι' αυτό και ήρθε στον Άρη.
0: Και αυτό, όχι, είναι Βιλερμπάν, μετά ήταν και άλλες ομάδες. Να περιμένω την επαφή του Σλούκα με τον ΝΟΑ, γιατί ξέρεις για ποιο λόγο. Θα σου το πω πολύ ξεκάθαρα.
1: Μισό λεπτό. Ποιο Σλούκα?
0: Του Σλουκά, είπα, του Σπανούλη.
1: Ευσεβή Πόθο. Είδα το Σλουκά. Ευσεβή Πόθο. Όχι. Όχι, ο Σλουκά είναι ακόμα στον Παναθηναϊκό. Περίμενε να βγει. Ένα-δύο χρόνια.
0: Και εκεί θα μείνει. Όχι, όχι, εκεί θα μείνει. Δεν θα.
1: Εντάξει. Λέω μήπω τώρα λανθάνουσα γλώσσα, λέει την αλήθεια.
0: Όχι, όχι, όχι. Περιμένω τηλεφώνημα του Σπανούλη με τον Νουά και τη συζήτησή του και θα σου το πω πάρα πολύ ξεκάθαρα. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις έχω δει πολλές φορές να αλλάζουν τα δεδομένα μετά από μια κουβέντα. Και ξαφνικά, εκεί που εσύ έγραφες για αποστάσεις και για ρήξη και τα λοιπά, αυτοί να βγουν αγκαλιασμένοι.
1: Και το κασκόλ πάνω από την κούνια στην οποία κοιμόταν ο Νούα όταν ήταν τριών μηνών, ναι. Να ξαναβγεί.
0: Και να αλλάξει όλο το κλίμα. Ναι. Και να αλλάξει όλο το κλίμα. Γιατί ο Νούα έχει πολύ καλή σχέση με τη διοίκηση. Να το ξέρεις αυτό. Τον αγαπάμε πάρα πολύ στη διοίκηση του Άιτον Νούα.
1: Τη διοίκηση την Θεσσαλονίκης.
0: Θεσσαλονίκης, Αθηνών, Μαϊάμι, Φλόριντα.
1: Την υπερατλαντική διοίκηση.
0: Τορόντο.
1: Για τον Άρη πρέπει να μιλάμε και με τον ωκεανό.
0: Πεκίνο.
1: Με εγχώρια ή εξωχώρια διοίκηση.
0: Ό,τι θέλει. Όλες τις διοίκησεις. Τον αγαπάνε οι διοίκησεις. Ναι.
1: Αυτό είναι και καλό.
0: Βέβαια, η υπόθεση του Νουά είναι και σε άμεση συνάρτηση με το Θανάση Αντετοκούνμπο. Εντάξει. Γιατί και ο Θανάση που βλέπετε να έρθει στον Άρη.
1: Αυτό επίσης σε μένα δεν μ' αρέσει. Να σου πω κάτι. Υπάρχει μια πάρα πολύ ελαστικότητα όσον αφορά ένα παίκτη. Mm. Και δεν. Εμένα δεν μ' αρέσει, ας πούμε.
0: Αν δεν ήταν ο Θανάσης, δεν θα υπήρχε Σιάο.
1: Τι?
0: Αν δεν ήταν ο Θανάσης, δεν θα υπήρχε Σιάο.
1: Στον Άρη.
0: Ναι. Είναι αυτός ο οποίος έτρεξε σε πολύ μεγάλο βαθμό και έπεισε τον Σιάο για αυτή την επένδυση.
1: Okay.
0: Έχεις κάτι να προσθέσεις? Παρακαλώ.
1: Ναι. Στα επίσημα. Ναι. Golden Throne, VIP, δεν ξέρω και εγώ τι εισιτήριο μόνο για αυτό να είναι Θανάσης Τσέρ. Ναι, αλλά δεν γίνεται να έχει και έναν αγωνιστικό ρόλο τον οποίο. Ο αγωνιστικός ρόλος όμως πρέπει να εντάσσεται στο πλάνο της ομάδας. Ναι. Έχει χώρο. Ρωτάω εγώ. Ας πούμε, εντάξει. Ευεργέτης, ναι. Αδριάντας, ναι. Άγαλμα, ναι. Να το βάλουμε δίπλα στον Καραμανλή να το συζητήσω.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω τώρα μέσα στο παρκέρες η Βασίλη.
0: Εκεί υπάρχει αμφιβολία, θα φανεί.
1: Δεν ξέρω, να,
0: εκεί
1: γι' αυτό.
0: Εκεί υπάρχει αμφιβολία. Για μένα υπάρχει αμφιβολία εκεί.
1: Και αν χωράει, αν μπορεί, αν θέλει. Ο καλά, το ότι θέλει είναι σίγουρο. Αλλά δεν ξέρω κι εγώ. Όταν πάει να γίνει κάτι τόσο οργανωμένο. Ναι, τέλος πάντων. Το ότι δεν κάθεται σε μένα δεν έχει και καμία απολύτως σημασία. Έτσι, ποιος είμαι εγώ. Αυτό που είπε ο Αλέξης Πυρόπουλος, το ναι. Μυρίστηκαν αίμα για τους Αργεντίνους, είναι καμιά, επειδή λένε Ινδιάνοι όλοι, μήπως είναι καμιά έκφραση Αργεντίνη και καμιά παροιμία και τέτοια της Αργεντινής? Θα ήταν ωραίο να το ξέρουμε. Λοιπόν, άλλο έχουμε από το μπάσκετ του Άρη να
0: όχι
1: σχολιάσουμε.
0: Όχι του Άρη, να πούμε ότι υπάρχει καταρχήν συμφωνία του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ για να χρησιμοποιήσει ο Ολυμπιακός τη Σουνέλ Αρίνα για την επόμενη χρονιά, έως ότου ολοκληρωθούν τα έργα του στο ΣΕΦ. Η συμφωνία λέγεται ότι είναι για ένα ποσό της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, πράγμα το οποίο έχει δημιουργήσει ένα θέμα στην ΑΕΚ. Γιατί η διοίκηση της ΑΕΚ, από όσα ξέρω εγώ τουλάχιστον, εγώ μεταφέρω το ρεπορτάζ, είναι θετική στο να το κάνει αυτό. Από την άλλη πλευρά, ο κόσμος της ομάδας δεν βλέπει με τόσο θετικό μάτι τη συνύπαρξη με τον Ολυμπιακό. Και είναι πρόβλημα αυτό το πράγμα.
1: Καλά, σε οποιοδήποτε θα ήταν πρόβλημα αυτό το πράγμα.
0: Ναι, αλλά και το 1,5 εκατομμύριο βοηθάει πολύ, γιατί κλείνει πολλά κεφάλαια στην ΑΕΚ. Γι' αυτό το λέω, ότι είναι πρόβλημα. Να σου πρέπει κάποια στιγμή, Δημήτρη, να μπούμε σε μια διαδικασία να μετρήσουμε τα camp τα οποία γίνονται στην Ελλάδα γενικώς το καλοκαίρι, τα 3-on-3. Ας πούμε, ήξερες εσύ ότι η Πρέβεζα κάνει το μεγαλύτερο σε επίπεδο αριθμού ομάδων 3-on-3 στην Ελλάδα?
1: Όχι. Δεν το ήξερα.
0: Όλοι το μυαλό τους πάνε στην Πάρο, στη Σύρο, στα διάφορα νησιά που γίνεται, στη Σαντορίνη που γίνεται. Και όμως η Πρέβεζα έχει τις περισσότερες συμμετοχές.
1: Θα το σχολιάσω αυτό, ναι, γενικά για τα 3-on-3 μετά την κουβέντα όμως,
0: ναι,
1: όταν τελειώσουμε.
0: Λοιπόν, έτσι. Είναι μαζί μας ο Νίκος ο Τζοράς, ο οποίος είναι και υπεύθυνος διευθυντής του προγράμματος Ακαδημιών του Άρη, αλλά έχει σχέση και με το 3-on-3 στην Πρέβεζα, γιατί μιλούσαμε σήμερα και μου είπε ένα αριθμό ομάδων που είναι πάρα πολύ μεγάλος. Δηλαδή, καλησπέρα Νίκο, πώς είσαι?
2: Καλησπέρα σε όλους, παιδιά.
0: 100 ομάδες. 100 ομάδες.
2: Ναι, χθες το βράδυ κλείσανε 101 ομάδες.
0: 101. Ναι, σαν τα σκυλιά της Δαλματίας που έγραψες κάποτε.
2: Ναι, ναι, αυτό είπα και εγώ.
0: Φαντάζομαι είναι από την ευρύτερη περιοχή, εντάξει.
2: Είναι από όλη την Ελλάδα.
0: Ναι. Έχει προηγηθεί ένα camp και τώρα πάμε στο 3-on-3.
2: Ναι, στην ουσία εμείς το ονομάζουμε εδώ Basketball Week. Ξεκινάει ένα basketball camp που είναι πενθήμερο και ολοκληρώνεται με τη δραστηριότητα του 3x3.
0: Mm-hmm. Τι περιλαμβάνει το Basketball Week?
2: Το Basketball Week είναι το Basketball Summer Camp, το οποίο ξεκινάει Δευτέρα και τελειώνει Παρασκευή. Όλο το πρωινό τους τα παιδιά από τις 8 έως τις 2 είναι στο γήπεδο και προπονούνται. Και η λήξη του Summer Camp φέρνει την έναρξη του 3x3. Το απόγευμα της Παρασκευής, δηλαδή αύριο το μεσημέρι τελειώνει, είναι η τελευταία λήξη του Summer Camp. Και το απόγευμα της Παρασκευής ξεκινάει το 3x3, το οποίο τελειώνει την Κυριακή το βράδυ.
0: Ναι. Από συμμετοχές, από, ξέρεις, πολλές φορές σε αυτά τα camp μπορούν να φέρουν κάποιες προσωπικότητες που δεν το λέω υποτιμητικά σε καμία περίπτωση, εντάξει, που παιδιά τα οποία είναι, δεν είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα, είναι στην Πρέβεζα, είναι στη Βέρεια, όπως έγινε πρόσφατα του Τογιόπουλου, είναι σε πόλεις που δεν έχουν τη δυνατότητα να μπορέσουν να δουν από κοντά τις προσωπικότητες. Θέλω να πω ότι λειτουργούν ως μαγνήτης.
2: Ακριβώς, ναι. Εμείς αρχικά στο camp προσπαθούμε να φέρνουμε elite προπονητές από όλη την Ελλάδα. Δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι στο πρόγραμμα του Αναπτυξιακού του Άρη, ο κύριος Μαγκότσιος και ο κύριος Μίτσικας, είναι στο camp της Πρέβεζας από τη Δευτέρα στην Παρασκευή όλες τις μέρες. Mm-hmm. Είναι ο Δάνης ο Αρνίδης, ο γυμναστής του Αναπτυξιακού Προγράμματος του Άρη. Mm-hmm. Είναι ο Παϊτάρης ο Γιάννης, προπονητής από τις Ακαδημίες της ΑΕΚ. Mm-hmm. Ο Μπούντας ο Βασίλης, που είναι ο προπονητής παιδών του Παναθηναϊκού. Και δύο προπονητές από την πόλη της Πρέβεζας, από την ομάδα της Νικόπολης. Επίσης σήμερα ήρθε και η προπόνηση και ο coach Γιώργος Σιδάλας.
0: Θα τους έβγαλε το λάδι.
2: Ναι, σε όλο το πρόγραμμα και τα παιδιά εντάξει εντυπωσιάστηκαν. Υπάρχει δηλαδή, το κομμάτι δεν είναι κάποιος καλεσμένος. Η ουσία στα camps είναι οι προπονητές που θα είναι, να είναι υψηλού επίπεδου. Και αυτό προσπαθούμε να περάσουμε στο camp το δικό μας εδώ πέρα.
0: Ναι.
2: Γιατί το να φέρω έναν καλεσμένο είναι εύκολο. Η ουσία όμως είναι η καθημερινότητα και οι προπόνηση που θα κάνουν τα παιδιά. Οι εικόνες που θα πάρουν από τους προπονητές τους.
0: Ποιο είναι το κίνητρο για ένα παιδί να πάει στο camp? Σίγουρα η κοινωνικοποίηση και και ο αθλητισμός είναι μέσα σε αυτό. Μπορεί μέσα η συμμετοχή σε ένα camp και η συναναστροφή με μια προσωπικότητα όπως είναι ο Σιγάλας να δώσει κίνητρο για τη χρονιά που ακολουθεί? Το βλέπει έτσι ο νέος πιτσιρικάς?
2: 100%. Αρχικά εμείς στην ομάδα της Νικόπολης εδώ στην Πελαβεζά έχουμε πάρα πολλά παιδιά στις ακαδημίες. Μιλάμε για 250 παιδιά περίπου ακαδημίες.
0: Ναι.
2: Τα παιδιά αυτά τους κατάφεραν με τον Δημήτρη Δομίτσικα που ήταν προπονητής εδώ να πάνε και στον Πανελλήνιο Παίδων, που μιλάμε για μια μεγάλη διάκριση για την ομάδα του τοπική. Οπότε έτσι αυξάνεται και το κίνητρο των παιδιών. Όταν λοιπόν στο κάμπ βλέπεις προπονητές όπως ο Χρυσό Μαγκότσιος, ο Δημήτρης Δομίτσικας, ο Γιώργος Σιγάλας, ο Δάνης ο Αρνίδης, άνθρωποι με υψηλές παραστάσεις, ο Παϊτάρης ο Γιάννης ήταν πρωταθλητής με την ΑΕΚ στο Εφήβον, ο Μπούντας ο Βασίλης με τον Παναθηναϊκό στον Παίδων. Όταν βλέπουν τα παιδιά λοιπόν τέτοιους προπονητές να έρχονται και έχουν τη δυνατότητα να προπονηθούν μαζί τους, φυσικά και έχουν κίνητρο. Είναι κάτι που δεν μπορούν να το δουν κάθε μέρα.
0: Mm-hmm. Ναι. Και βέβαια εντάξει είναι και το τι μπορεί να τους μάθεις. Βέβαια ο χρόνος δεν είναι πολύ μεγάλος. Μπορείς απλά να τους... Ναι, είναι οι παραστάσεις και είναι οι 5-6 συμβουλές οι οποίες μπορούν να μείνουν στο μυαλό του αθλητή.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία, Νίκο Τζόρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας έδωσες. Πολύ μεγάλη είναι και η συμμετοχή και των παιδιών στο camp και των ομάδων στον 3-on-3. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Για χαρά. Για χαρά. Γεια. Λοιπόν, δεν έχουμε πει για ποδόσφαιρο. Α, πες αυτό που το οποίο ήθελες για τα 3-on-3.
1: Για τα 3-on-3. Επειδή κάναμε μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, mm-hmm. Χωρίς να γνωρίζω για τον μπάσκετ, ούτε για τη διάρθρωση της Ομοσπονδίας, ούτε για τους Έλληνες, ούτε για τα διαβατήρια, ούτε για τα naturalizer, δεν ξέρω τίποτα. Δεν θα πρέπει η Ομοσπονδία, τα 3-on-3, να τα παρακολουθεί κάπως?
0: Έχει μια παρακολούθηση. Έχει. Διοργανώνει και...
1: Το ερώτημα ήταν εύλογο. Πραγματικά δεν ξέρω.
0: Διοργανώνει και ίδια.
1: Ναι, εγώ, όταν
0: κάποια γίνονται υπό την αιγίδα τη, όχι όλα. Ναι. Όχι όλα, κάποια.
1: Παιδιά, ναι. 9 στα 10 ερωτήματα που καταθέτω εγώ να το ξεκαθαρίσω μέσα και στο τέλο τη εκπομπή είναι εξαιτία τη άγνοια. Δεν είναι ηρωνικό αυτό.
0: Αν με ρωτήσει εξαιτία τη άγνοια, δεν ξέρω να σου πω.
1: Αλλά δεν θα έπρεπε, επειδή μιλήσαμε και για του naturalizé και για τα διαβατήρια και για το πώ θα πρέπει να παρακολουθεί του Έλληνε παίκτε ή αυτού που αγωνίζονται στο εξωτερικό. Δεν πρέπει τα 3-3 ειδικά να είναι τόσα πολλά. Να έχει ένα μάτι, να λέει ότι εκεί.
0: Όχι.
1: 13 χρονών είναι και κάνει παπάδε στο 3-3.
0: Λοιπόν, σε αυτό που λες λοιπόν, ένα προτεργάτη στο να ασχοληθεί η Ομοσπονδία με το 3-3 ήταν ο Λάζαρος Παπαδόπουλος. Ο Λάζαρος. Από μόνη η Ομοσπονδία δεν το έκανε σε πληροφορό.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτή τη στιγμή, αν με ρωτήσει ποια παρακολουθεί και ποια όχι, δηλαδή που να έχει συμμετοχή, που να γίνονται υπό την αιγίδα του, είμαι απροετοίμαστο. Δεν μπορώ να σου απαντήσω, ναι. Δεν ξέρω. Εντάξει.
1: Είδα ένα πλάνο στην ΕΡΤΡΙΑ, συγγνώμη να το πω και αυτό. Η μόνη εφημερίδα η οποία δεν θα χρειαζόταν να γράψει τίποτα σε τίτλο σήμερα το πρωί ήταν η μεγαλύτερη εφημερίδα της Αργεντινής και μία από τις πιο δημοφιλείς στην ισπανόφωνη κοινότητα. Ιδρύθηκε το 1945 και είναι γνωστή για την εκτενή κάλυψη της επικαιρότητας τόσο εντός της χώρας όσο και διεθνώς. Το όνομά της είναι Κλαρίν.
0: Ναι, ναι, Κλαρίν, ναι, ναι, ναι, ναι, Κλαρίν, βέβαια. Ναι,
1: Η Κλαρίν είναι η μόνη εφημερίδα η οποία σήμερα θα μπορούσε να
0: κυκλοφορήσει. Κλαρίν και όλοι εμείς διαβάζουμε.
1: Με μια φωτογραφία.
0: Με Κλαρίν και όλοι μεγαλώσαμε.
1: Ναι, και αν τις βάλεις και τις δύο, Κλαρινόλε.
0: Ναι, Κλαρινόλε, ναι.
1: Θα μπορούσες να βάλεις και ένα ό δίπλα στο Κλαρίν, ας πούμε, και βάζεις και μια φωτογραφία με το Μέση και είσαι κομπλέ.
0: Λοιπόν, να πούμε δύο πράγματα για ποδόσφαιρο, γιατί τώρα εννοώ τα ειτηνεχώρια.
1: Υπάρχει ζωή στο ποδοσφαιρικό Άρη, έφυγε ο Τεχέρο.
0: Κάτσε τώρα, έχει το απόγευμα ο Χατζηδιάκος.
1: Ναι,
0: okay. Για να υπογράψει ότι ρητέ συμβόλαιο εργομετρικά, ιατρικά κτλ.
1: Κάτι κινείται.
0: Τελειώνουμε με αυτό.
1: Α, ναι, γεια σου.
0: Υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα Πινέδα στην ΑΕΚ.
1: Θα σπάσει τη ρήτρα η Ισπανία.
0: Θέλει να πάει ο Πινέδα στο Μεξικό.
1: Στο Μεξικό.
0: Άμα ο Πινέδα θέλει να πάει στο Μεξικό να επιστρέψει και η Μοντερέι δήλωσε ότι καλύπτει τα 8 εκατομμύρια.
1: Έφυγε.
0: Σημαίνει γεια σα. Ο Νίκολιτς εχθές έκανε δηλώσεις οι οποίες στα δικά μου αυτιά και στα δικά μου μάτια εκθέτουν τη διοίκηση. Είπε για τον Πινέδα καταρχάς ότι άμα θέλει να πάει, ας πάει. Είναι δική του απόφαση. Εμείς το έχουμε εξηγήσει. Αλλά από εκεί πέρα είναι καθαρά δική του απόφαση. Και ότι δεν καλύφθηκαν κάποια κενιά. Φύγανε λέει σημαντικοί παίκτες και δεν καλύφθηκαν τα κενά αυτά. Αλλά χρησιμοποιούνται παίκτες οι οποίοι, πιτσιρικάδες, οι οποίοι δεν έχουν παραστάσεις. Σαν να λέει ότι παιδιά έχουμε αργήσει πάρα πολύ.
1: Αυτά με τον κύριο Ριμπάλτα προφανώς πρέπει να τα συζητήσει πριν από όλα. Γιατί ο κύριος Ριμπάλτα θεοποιήθηκε ορθώς μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αλλά τώρα ξεκινάει το Champions League, παιδιά. Εντάξει.
0: Ο Παναθηναϊκός δεν φτάνει. Η βαριά ήττα από τη Rapid Βιέννη στο 4-1 είναι το μικρότερο πρόβλημα.
1: Ναι, άφησε φοβερό αποτύπωμα.
0: Όχι, είναι οι τραυματισμοί πλέον. Οι τραυματισμοί είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Γιατί ο Ίγκασον χάνει όλη τη χρονιά. Αυτό αναγκάζει τον Παναθηναϊκό πλέον να βγει στην αγορά για να πάρει στόπερ. Ο Καλάμπρια επίσης έχει σοβαρό τραυματισμό εκτός για 6 εβδομάδες. Ρήξη χιαστού υπέσει ο Ίγκασον. Άρα χάνει όλη τη σεζόν. Για 6 εβδομάδες είναι έξω και ο Καλάμπρια. Αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή τα 2 τέταρτα της άμυνας του Παναθηναϊκού και λίγο πριν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια χάθηκαν. Άρα πρέπει να τρέξει για να κλείσει στόπερ ο Παναθηναϊκός. Είναι ζήτημα. Του Τεχέρο που μου είπες είναι το αναμενόμενο.
1: Α, ήταν εφευγατός.
0: Ναι, ήταν. Αφού δεν είχαμε πει, δεν ήταν στην Τολεμαϊδα καν.
1: Γιατί όμως. Έχει εναλλακτική.
0: Πολύ μεγάλο.
1: Εδώ υπάρχει μια κρυζό σύγχρονη.
0: Τι εναλλακτική. Εδώ υπάρχει παίχτη. Με δύο παίχτη στην άμυνα είναι. Γιατί έχει 500 χιλιάρικα συμβόλαιο. Ο Άρης μαζεύει λόγω ανάγκη τον προϋπολογισμό του. Συν τη άλλη θεωρεί ότι δεν αξίζει 500 χιλιάρικα. Του είχε πει.
1: Ισχύει αυτό.
0: Τι.
1: Ισχύει.
0: Ποιο?
1: Αξίζει ο Τεχέρο μου σε εκατομμύριο.
0: Όχι. Όχι. Για μένα όχι.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Πάρα πολλά λεφτά για αυτό το παίκτη.
1: Okay.
0: Αν με ρωτούσε το ξεκίνημα τη περασμένη χρονιά, σου έλεγα ναι. Γιατί ο Μπαγάσης έκανε 6-7 παιχνίδια στην αρχή και λέμε πω την μπακ είναι αυτό. Αυτό είναι δεξί μπακ καλό. Και μετά λες και εμφανίστηκε ο ξάδερφός του. Ήταν πάρα πολύ κακός. Πραγματικά. Και έχουμε το θέμα τη Super League. Καταρχάς έχουμε 9 η ώρα κλήρωση σήμερα. Εντάξει, πρωταθλήματος.
1: Η οποία θα γίνει και με πρόεδρο κιόλας.
0: Θα γίνει με πρόεδρο τον Αλαφούζο την πρώτη χρονιά, τον Μαρινάκη για δεύτερη. Και πρέπει να διερευνηθούν και οι δηλώσεις του Μαρινάκη. Ο οποίος έχει πει ότι ο Ιβάν Σαββίδης ήταν αυτός ο οποίος έτρεξε την προεκλογική εκστρατεία του Αλαφούζου. Και μεταξύ άλλων, ότι είπε λέει σε κάποιες ομάδες εμφανίστηκε διατεθειμένος να καλύψει και το budget.
1: Έχω διαβάσει.
0: Πώς το λες αυτό?
1: Έχω διαβάσει το κορυφαίο σχόλιο όλων.
0: Ναι.
1: Θα το πω, είναι χιουμοριστικό, αλλά εγώ θα το πω. Μου άρεσε. Γράφει οργισμένος Παοκτσής, εδώ δεν μπορεί να καλύψει το δικό μας. Θα καλύψει το δικό σας. Και αποσιοποιητικά και έχει. Δηλαδή, εγώ το like θα το έδινα σε αυτό το σχόλιο.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ωραίο.
1: Κλείνω τη χιουμοριστική, γιατί είναι σοβαρά αυτά που είπε ο Βασίλης προηγουμένως. Κλείνω τη χιουμοριστική, επαναλαμβάνω, διάσταση αυτού
0: του θέματος. Όχι, υπάρχει ζήτημα. Υπάρχει πολύ μεγάλη κουβέντα για, για την επένδυση του ΠΑΟΚ φέτος.
1: Όχι, δεν είναι η επένδυση, είναι το ότι έχουμε και απάντηση. Υπάρχει και απάντηση.
0: Βέβαια, υπάρχει μια επένδυση εκεί, γιατί στον άλλο δεν βλέπουμε τίποτα.
1: Υπάρχει και μια απάντηση πάντως σε αυτό το οποίο είπε προηγουμένως. Ότι αν υπάρχει ένας δικαστικός λειτουργός ο οποίος αναρωτήθηκε τι εννοεί ο κύριος. Μπορεί να ενεργοποιηθεί. Είναι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων. Του λέω εγώ τώρα, έτσι. Αλλιώς, ο καθένας ως γνωστόν μπορεί να λέει ό,τι θέλει μέχρι να υπάρξουν, αν υπάρξουν ποτέ, οι συνέπειες.
0: Σωστό. Και είδηση της ημέρας, Arsenal και Τζόλις έχουν συμφωνήσει ούτως ή άλλως. Τα βρήκε η Arsenal και με την Club Breeze. 40 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει η Club Breeze. Και ο Χρήστος Τζόλις του βγάζει το καπέλο. Τον γουστάρω πάρα πολύ τον Τζόλι, γιατί πραγματικά ό,τι έχει πετύχει με το σπαθί το έχει πετύχει.
1: Και χαμηλά η μπάλα.
0: Και χαμηλά η μπάλα.
1: Πότε τον ακούσαμε να κάνει καμιά δήλωση?
0: Ναι, ποτέ.
1: Ποτέ, εγώ ποτέ.
0: Ναι, ποτέ. Και πάει στην πρωταθλήτρια Αγγλίας, έχοντας πραγματοποιήσει μια μαγική χρονιά για ένα παιδί το οποίο, αυτό που είπε και ο Δημήτρης, πολύ χαμηλών τόνων, με τρομερή χρονιά στην Πρίστ, τρομερή χρονιά, από τους καλύτερους εξτρέμ των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, έστω και αν το Βέλγιο δεν είναι στα top πρωταθλήματα. Βέβαια βουτάει κατευθείαν στα πολύ βαθιά, γιατί πάει στην Arsenal, δεν πάει στην Norwich, ας πούμε, που ήταν πριν.
1: Πάει στην πρωταθλήτρια.
0: Ναι, πάει στην πρωταθλήτρια Αγγλίας. Πολύ μεγάλη μεταγραφή αυτή για τον Χρήστο Τζόλι. Δεν θυμάμαι, πέραν του Κοστούλα, άλλον Έλληνα παίκτη με 40 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι.
1: Κοστούλα ήταν 40.
0: Κοστούλα ήταν 40, ναι.
1: Συμβόλαιο είχε στην.
0: Δεν θυμάμαι το συμβόλαιο.
1: Ναι, αλλά δεν έχουν σχέση οι ομάδες.
0: Ναι.
1: Είναι τουλάχιστον μία κλάση.
0: Μπράιτον ήταν.
1: Ανώτερη η Arsenal από την
0: Μπράιτον. Ο άλλος είναι Arsenal. Μεγάλη μεταγραφή έκανε και ο Παυλίδης. Έκανε ο Βαγγέλης ο Παυλίδης. Τώρα μου ξεφεύγει κανένας. Ο Μαυροπάνος έχει κάνει μεγάλες μεταγραφές επίσης.
1: Καλά, εντάξει, ναι, όχι τόσο. Και ο Μανολάς μπορεί να έχει κάνει μεγάλες μεταγραφές.
0: Και ο Μανολάς, ναι,
1: αλλά όχι τόσο μεγάλες.
0: Ναι, 40 εκατομμύρια είναι τρομερό το.
1: Άμα πάμε πολύ πίσω, και ο Γεωργάτος μπορούσε να έχει κάνει μεγάλη μεταγραφή.
0: Για την εποχή είχε κάνει μεγάλη.
1: Εποχή, ναι.
0: Αλλά τι έχουμε άλλο? Απόψε στις 10 έχουμε Ισραήλ-Ελλάδα. Έχουμε Σερβία-Ελλάδα για τους 8 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 20, under 20 στο μπάσκετ. Κερδίσαμε το Ισραήλ εχθές με 79-66. Ο Βαλανσιούνας επιβεβαιώθηκε στη Ζαλγκύρης. Πού είσαι, Αποστόλη? Γιατί είπες χθες κάτι τραγουδούσε εκεί πέρα και στα δικά σου. Τον ανακοίνωσε χθες η Ζαλγκύρης τον Βαλανσιούνας. Γιατί αυτός που είχε γράψει τον Βαλανσιούνας είναι εγγύηση. Είναι εγγύηση στην Λιθουανία. Είναι εγγύηση.
1: Άστε για τη Λιθουανία,
0: ναι. Είναι εγγύηση.
1: Εγώ νόμιζα θα σχολιάσεις για αυτό που έχει γράψει για τον Βαλανσιούνας στην Ελλάδα, τι ακριβώς είναι. Τέλος πάντων, με αποσιοποιητικά.
0: Όχι.
1: Το αφήνουμε.
0: Όχι.
1: Ναι. Πώς ξεκίνησε δηλαδή
0: η
1: φημολογία του Βαλαντσιούνας?
0: Μα δεν είπε θα τον πάρει, είπε ότι θα κάνει κρούση. Δεν μου λες, άντε την πετάω τώρα την, και το τέλος της εκπομπής. Αυτά νομίζω που γράφονται για τον Ντόρσεϊ είναι τυχαία. Δεν σου λέω ότι θα πάρει ο Πάκ τον Ντόρσεϊ, εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι θα μείνει στον Ολυμπιακό.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι τυχαία. Απλά έχω την αίσθηση ότι πλέον εμείς οι κοινοί θνητοί κάπου λίγο έχουμε μπερδέψει την πραγματικότητα από τα παιχνίδια που παίζονται για να υπάρξει αυτή η πραγματικότητα.
0: Όχι, το μπέρδεμα έχει να κάνει με την απόσταση του παίρνω από το τι μπορώ να πάρω σε σχέση με αυτό που θέλω. Κατάλαβες? Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή το ότι μπορεί να κάνει κάποιος μια πρόταση, αλλά μην έχει καμία πιθανότητα να πάρει τον παίκτη. Όταν συζητήσαμε τον Βαλαντσιούνας, σου είπα ότι ο Βαλαντσιούνας έχει πάρει 185 εκατομμύρια ευρώ από το NBA. Δεν θα το τελειάσει με τα λεφτά. Γιατί έχει πολλά. 185 είναι τα συμβόλαιά του. Δεν σου βάζω διαφημίσεις κτλ.
1: Ναι, εντάξει, συμφωνώ.
0: Λένε ότι ο Γιάννης, πέρα από τα 250-260 εκατομμύρια που θα πάρει από το Μαϊάμι στην τετραετία, εφόσον την εξαντλήσει, αν βάλεις τα έσοδα που θα έχει από τους χορηγούς λόγω Μαϊάμι, είναι επί 3.
1: Ναι, μιλάμε για δισεκατομμυριούχους πια.
0: Μιλάμε τώρα για άλλα.
1: Άρα τι είναι, Βασίλη μου, είναι ακόμα ένα θέμα εντυπώσεων. Έτσι, γιατί εμάς εδώ μας αρέσουν οι εντυπώσεις. Ναι, ναι, ναι. Να μιλάμε.
0: Στον Αποστόλη, πες. Λοιπόν, κλείνουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Τα πούμε αύριο. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και αρχιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμα 7. Ασκήθηκαν διώξεις κατά του Μάξιμου Σενετάκη, του Κώστα Σκρέκα και του Χρήστου Μπουκόρου κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται και για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάθης με υπολογιστή. Από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι υποθέσεις των 9 από τα 13 κυβερνητικά στελέχη που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας αρχιοθετήθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι 4 θα ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη για πλημελήματα. Υπερασπίστηκε τους 3 υπουργούς από τους οποίους είχε ζητήσει την παραίτηση για λόγους ευθυξίας, λέγοντας ότι πρόκειται για έντιμους πολιτικούς που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, και αναρωτήθηκε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Παράλληλα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας και άφησε αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υποστηρίζοντας ότι φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Το ΠΑΣΟΚ, μέσω του εκπρόσωπου τύπου Κώστα Τσουκαλά, έκανε λόγο για γαλάζιο σκάνδαλο και χαρακτήρισε πρωτοφανές το να ζητάει η κυβέρνηση συγγνώμη από την αντιπολίτευση, ενώ, όπως είπε, βουλευτές και κυβερνητικά στελέχη διώκονται από τη δικαιοσύνη. Έντονη ήταν η κριτική και από τα άλλα κόμματα. Απαντώντας στην κριτική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι πρέπει να γίνεται σεβαστό το τεκμήριο της αθωότητας και οι αποφάσεις της δικαιοσύνης, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να αποκλειστούν από την εκλογική διαδικασία πρόσωπα που δεν έχουν καταδικαστεί. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, τόνισε ότι η Ελλάδα θα διεκδικήσει πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους από το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας ύψους 41,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Υπογράμμισε επίσης την κρισιμότητα των επόμενων εκλογών. Μπαράζ παρετήσεων είχαμε και σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Το πρωί ανεξαρτητοποιήθηκε η Πόπη Τσαπανίδου, αργότερα προσθέθηκαν και η Κώστας Μπάρκας Καλλιόπη Βέτα, ενώ παρετήθηκαν μαζικά με κοινό κείμενο και 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Από την άλλη, ο Παύλος Πολάκης επέστρεψε και επίσημα σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Έρευνα στο διαμέρισμα του 25χρονου, του τέταρτου που συνελήφθη για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, πραγματοποίησε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Ο ίδιος φέρεται να παρέλαβε τα κλειδιά του εγκαταλειμμένου σπιτιού από τον 24χρονο ιδιοκτήτη και να τα παρέδωσε στον 29χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι κατηγορούνται ως φυσική αυτουργή της επίθεσης. Ο τέταρτος συλληφθής αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύ νεκρό τροχαίο στη Χαλκιδική, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και οι 6 μηνών αδελφοί της. Το παιδί, που φέρει σοβαρά τραύματα και κατάγματα, υποβλήθηκε σε 2 χειρουργικές επεμβάσεις και διακομίστηκε διασωληνωμένο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου στο Ιπποκράτειο. Ο οδηγός του βιτιοφόρου που ευθύνεται για τη σύγκρουση οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερος εν ώψη συνέχισης προανάκρισης. Να κλείσουν πετρελαϊκή διαδρομή της Ερυθράς Θάλασσας στο στενό Μπάμπα Ελ Μαντέμπ, ζήτησε το Ιράν από τους Χούθη σε περίπτωση που οι ΗΠΑ χτυπήσουν τις ιρανικές ενεργειακές υποδομές. Αυτό δήλωσαν 3 πηγές στο Reuters σήμερα, γεγονός που αποτελεί μια ισχυρή νέα απειλή για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται στην Θράκη και στη Μακεδονία με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και με τοπικές βροχές στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας όπου και μπορεί να ξεσπάσουν μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-νότιο-ανατολική 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30.
2: Η απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini. Το συγκρότημα που μας έχει χαρίσει μερικές από τις πιο ωραίες και κοσμοπολίτικες βραδιές, καταφθάνει με τραγούδια από διαφορετικά μέρη του κόσμου, εποχές και στυλ, με τη φωνή της εκρηκτικής Stormy Lights, φτιάχνοντας το πιο μεθυστικό μουσικό κοκτέιλ. Pink Martini. Μια μοναδική συναυλία στις 20 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια προπολούνται.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Έχει ζέστη, το γνωρίζουμε, γι' αυτό ξεκινήσαμε με ένα δροσερό αεράκι. Λεβάντου Πορτέρα. Καλώς μας ήρθατε, εδώ είμαστε, εδώ που είναι ωραία. Στο Beach Bar Ακουναδής, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη είναι το φιλαράκι μου, ο Κωνσταντίνος ο Μανουσάτσης, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Σας στέλνουμε όλους εδώ αυτό το απόγευμα της 5ης, 16 Ιουλίου. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Και στην Καβάλα και στη Δράμα και στη Λάρισα και στις Σέρες και στην Κατερίνη και εδώ φυσικά στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική και στο εξωτερικό. Ελάτε στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, ελάτε να περάσουμε ωραία και δροσερά κυρίως. Ευελπιστώ να είστε σε ένα δροσερό μέρος αυτή τη στιγμή ή ακόμα καλύτερα να έχει ξεκινήσει η άδειά σας και να απολαμβάνετε τον ήλιο και τη θάλασσα. Να απολαμβάνετε τις διακοπές σας. Μακάρι όλοι να απολαύσουμε φέτος τις καλύτερες διακοπές όλων των εποχών. Λοιπόν, 5η 16 του Ιούλη στα 13 λεπτά μετά τις 5 έχει τη ζέστη του όπως προανέφερα, γι' αυτό είπαμε θα σας ρωσίσουμε, 33 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή έχει λίγο κίνηση και στην Καρόλου Ντίλ και Λεωφόρος Νίκης και Τσιμισκή και Μητροπόλεως, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Σήμερα 16 του Ιούλη είναι Παγκόσμια ημέρα φιδιού, δεν βλέπω κάποιον να εορτάζει, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Επίσης σαν σήμερα το 1969 εκτοξεύεται το διαστημόπλιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong, Aldrin και Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη. Επίσης σαν σήμερα το 1963 οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη «Αν θυμηθείς τον ήρωό μου», αλλά με αγγλικό στίχο «Honeymoon Song», οπότε γι' αυτό το λόγο θα συνεχίσουμε με αυτό το τραγούδι. Ελάτε στην παρέα μας 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, ό,τι θέλετε, στο Viber στο 6930 078 228.

Αν θυμηθείς τον ηρώ μου, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3 απόγευμα 5ης, 16 του Ιούλη. Είμαστε, είπαμε, στην καρδιά του καλοκαιρακίου 2026. Χίλιες φορές να έχουμε μείον 6 βαθμούς παρά 40 βαθμούς παλιοκαλοκαιράκιδες. Είπαμε, είμαστε οι χειμωνάκιδες και οι καλοκαιράκιδες. Δεν ξέρω σε ποια από τις δύο κατηγορίες ανήκετε. Πάντως να ξέρετε ότι θα έχουμε, τώρα δεν ξέρω πώς να το πω αυτό με χαμόγελο και με καλό τρόπο, αλλά αναμένονται κι άλλο να αυξηθεί η θερμοκρασία ή θερμοκρασίες. Αναμένονται λοιπόν οι ψηλές θερμοκρασίες στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες, με την Κυριακή και τη Δευτέρα να είναι οι πιο θερμές ημέρες. Όλο πάει προς τα πίσω η ζέστη. Σε αυτές τις ημερομηνίες δεν αποκλείεται τοπικά οι θερμοκρασίες να φτάσουν ή να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα λοιπόν με τον Θεοδωρή Κολυδά, από την Τρίτη όμως θα αρχίσει να παρατηρείται μια καθοδική τάση της θερμοκρασίας. Στη Θεσσαλονίκη, εδώ σε εμάς, η αποκλιμάκωση αναμένεται νωρίτερα και πιο έντονα, ενώ στην Αθήνα, στη Λαμία και γενικά στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, η ζέστη πιθανό να παραμείνει για λίγο ακόμα. Και ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, στο ίδιο μήκος κύματος, μας λέει ότι οι επόμενες μέρες θα είναι πιο ζεστές. Φλερτάρουμε δηλαδή τοπικά και με τους 40 ή και τους 41 βαθμούς Κελσίου, με την Κυριακή να είναι η πιο ζεστή ημέρα, κρατήστε το αυτό, και η Δευτέρα θα είναι ζεστή, αλλά σας λέμε και μας λένε οι μετεωρολόγοι και συνηγορούν σε αυτό ότι από Τρίτη και μετά, στη συνέχεια θα έχουμε ψυχρές αέριες μάζες που θα κινηθούν προς τη χώρα μας, προκαλώντας αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Σήμερα λοιπόν στη Θεσσαλονίκη μας αναμένεται ηλιοφάνεια, οι άνεμοι πνέουν με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου, τα όμοια και για αύριο Παρασκευή. Σαββατοκύριακο ίσως θα ανέβει και λίγο παραπάνω, δηλαδή θα φτάσει και 36 βαθμούς Κελσίου, και από Τρίτη, όπως σας είπαμε, ξανά έχουμε πτώση της θερμοκρασίας. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχει και κινησούλα λίγο στους δρόμους της πόλης, ιδιαίτερα στο κέντρο. Πολύ προσοχή. Σε χαιρετάω, Κωνσταντίνε, σε χαιρετάω. Παίζω μπουζουκάκι, όπως βλέπεις. Αυτά είναι μπαρακούντα και heart για τη συνέχεια. Έλα στην παρέα μας και δεν θα χάσεις. Θέλεις να ακούσεις ένα τραγούδι, θέλεις να μας στείλεις μια φωτογραφία, θέλεις να μας στείλεις ένα βίντεο, θέλεις να μας πεις αυτά που δεν έχεις πει σε κάποιον άλλον και θες να τα βγάλεις από μέσα σου, γιατί δεν μπορείς άλλο, έχεις σκάσει και από τη ζέστη αλλά και μέσα σου και δεν είναι καλό να τα κρατάς μέσα σου. 6-9-30-078-228-2-3-13-338-4-20. Άκου να δεις τον 102.

Σε είδα, βρε, σε είδα, σε είδα. Λοιπόν, το γυναικείο συγκρότημα των Heart, Παραγκούντα, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Να στείλω την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Στέλλα, στη Σοφία, στην Αθηνά, στο φίλο μας το Βασίλη, σε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Η αλήθεια είναι ότι παθαίνεις ένα σοκ από εκεί που είσαι έξω στη ζέστη και μπαίνεις στα κλιματιστικά. Εγώ έτσι την πατάω και κρυώνω, να ξέρετε. Και μάλιστα με πιάνει και φτέρνισμα και βήχας και όλα τα σχετικά. Όχι ότι σας αφορά και σας ενδιαφέρει, απλά τα λέω. Να προσέχετε την υγεία σας, γιατί θέλουμε όλοι να φύγουμε για διακοπές, αν δεν είστε ήδη διακοπές. Εμείς εδώ είμαστε λοιπόν και true story. Βρισκόμαστε τώρα σιγά σιγά στην κορύφωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026, το οποίο φυσικά απολαμβάνεται από τη δημόσια τηλεόραση. Και το true story είναι ότι και εγώ ξύπνησα λίγο προς το τέλος και αποφάσισα να παίξω τους δύο τελευταίους αγώνες, είτε δηλαδή την Ισπανία με τη Γαλλία και την Αγγλία με την Αργεντινή. Ό,τι παίζω εγώ βγαίνει εντελώς το αντίθετο. Δηλαδή είχα βάλει ότι θα κερδίσει η Γαλλία, ναι, καλά πήγε αυτό, η Ισπανία κέρδισε. Επίσης χθες έβαλα ότι θα κερδίσει η Αγγλία και κέρδισε η Αργεντινή. Βέβαια, χθες ο αγώνας, να τα λέμε αυτά, ήταν πάρα πολύ ανατρεπτικός και συναρπαστικός, θα πω. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οδεύουμε στο μεγάλο τελικό με την Αγγλία και με την Ισπανία και την Αργεντινή. Δεν ξέρω ποια από τις δύο ομάδες υποστηρίζετε ή θα θέλατε να κερδίσει. Πάντως, αν σας πω εγώ ότι θα παίξω π.χ. η Ισπανία, να ξέρετε θα κερδίσει η Αργεντινή. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όλα λοιπόν τα ποδοσφαιρικά βλέμματα θα είναι στραμμένα αυτή την Κυριακή, 19 Ιουλίου, στο New Jersey, στις ΗΠΑ. Εκεί όπου θα διεξαχθεί ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ισπανία εναντίον Αργεντινής για το βαρύτιμο τρόπαιο. Ο τελικός θα ξεκινήσει στις 10 η ώρα ώρα Ελλάδος το βράδυ της Κυριακής, οπότε ξέρω τι θα κάνετε την Κυριακή το βράδυ, και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ Sport 2. Η Ισπανία στα ημιτελικά επικράτησε επί της Γαλλίας με 2-0 κιόλας. Από την πλευρά της η Αργεντινή με μια τεράστια ανατροπή πήρε τη νίκη απέναντι στην Αγγλία με 2-1. Στο μικρό τελικό που θα γίνει στις 12 τα μεσάνυχτα Σαββάτου προς Κυριακή, η Γαλλία θα παίξει με την Αγγλία στο Μαϊάμι. Και αυτό το παιχνίδι φυσικά θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ Sport 2. Είδα χθες και τον Mick Jagger, τον Rolling Stones, viral έγινε και αυτός, πολύ στεναχωρέθηκε. Είδα και την Ξινή, την Beckham, με τον David Beckham, και αυτοί μείνανε με τη χαρά. Τέλος πάντων, είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον χθες ο αγώνας. Πραγματικά δεν ξέρω τι υποστηρίζετε, γιατί με κοιτάς μάτια μου. Να ξέρετε, δεν μιλάω μόνη, μιλάω στον τεχνικό μου. Γιατί με κοιτάς, γιατί μιλάω για την μπάλα και σου φαίνεται περίεργο? Να φέξουμε το επόμενο τραγούδι. Big Mouth Strikes Again, εγώ είμαι αυτή. Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι, οι Smiths και δύο Morrissey που αυτοτρολάρεται. Ακούς τον Morrissey να τραγουδάει και από κάτω ακούς και μια πολύ λεπτή φωνούλα. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Ανέβασε κι άλλο την ένταση, έλα στη δροσερή παρέα του, άκου να δεις, στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αρχιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμα 7. Εχμές κατά της αντιπολίτευσης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση άφησε ο Πρωθυπουργός. Έντιμοι πολιτικοί επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απαντά ο Κώστας Ζουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Έρευνα στο διαμέρισμα του 25χρονου, του τέταρτου ατόμου που συνελήφθηκε την υπόθεση φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, πραγματοποίησε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύ νεκροτροχαίο στη Χαλκιδική, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και οι 6 μηνών αδελφοί της. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, τόνισε ότι η Ελλάδα θα διεκδικήσει πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους από το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας ύψους 49,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μπαράζ ανεξαρτητοποιήσεων και σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Το χώρο άνοιξε το πρωί η Πόπη Τσαπανίδου. Αργότερα στην ίδια κίνηση προχώρησαν και η Κώστας Μπάρκας Καλλιόπη Βέτα, ενώ μαζικά παραιτήθηκαν και 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Ο Παύλος Πολάκης επέστρεψε και επίσημα στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Να κλείσουν πετρελαϊκή διαδρομή της Ερυθράς Θάλασσας, ώστε ενώ Μπαμπ Ελ Μαντέμπ ζήτησε το Ιράν από τους Χούθη σε περίπτωση που οι ΗΠΑ χτυπήσουν τις Ιρανικές ενεργειακές υποδομές. Πολυετής ποινές φυλάκισης αξιωματούχους για την τραγωδία της γέφυρας της Γένοβας στην Ιταλία τον Αύγουστο του 2018 με τους 43 νεκρούς. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 6.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Έλα, τι ωραίο που ήταν αυτό. Σαν να είμαστε τώρα σε ένα beach bar, να βλέπουμε τον ορίζοντα, να βλέπουμε τη θάλασσα, να απολαμβάνουμε τον ήλιο, να απολαμβάνουμε τις διακοπές μας και μετά ξυπνήσαμε. Λοιπόν, με αφορμή το γεγονός ότι αφενός αν σήμερα, 16 Ιουλίου του 1983, στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται το τραγούδι των Πολύς με τίτλο Every Breath You Take, και αφετέρου με αφορμή το γεγονός ότι ο Αμερικανός μουσικός ντράμερ των Πολύς, ο Stuart Copeland, έχει γενέθλια, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1952, 74 κεράκια, έχει κερδίσει μαζί τους 6 βραβεία Grammy και το όνομά του έχει γραφτεί στο Rock and Roll Hall of Fame το 2003. Με τη διάλυση του συγκροτήματος, ο Stuart Copeland συνεργάστηκε με άλλους καλλιτέχνες. Οι Πολύς είχαν διαλυθεί το 1984. Εδώ είμαστε, θέλουμε να σας έχουμε όλους εδώ στην όμορφη παρέα μας. Λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, 32 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία, σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι έχει να δώσει και άλλο τις επόμενες ημέρες. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που μου γράφει η φίλη μου η Ναυσικά. Με συγκινεί, θα έλεγα. Ευτυχώς, λέει, υπάρχετε κι εσείς σε αυτή τη δύσκολη βάρδια. Η καθημερινή, λέει, συνήθεια που έγινε απόλαυση. Θέλουμε τα μηνύματά σας, έτσι, το μπουστάρισμα από εσάς. 6930, ωραία λέξη, ελληνικότατη. 078-228. Σας έλεγα νωρίτερα ότι έβλεπα φυσικά τον αγώνα χθες που ήταν ανατρεπτικός Αγγλία-Αργεντινή, και εννοείται ότι αυτό που είπα εγώ δεν έγινε. Είχα πει ότι θα κερδίσει η Αγγλία και κέρδισε η Αργεντινή. Τα βλέμματα όμως όλα ήταν στραμμένα χθες μεταξύ άλλων στον Mick Jagger, διότι viral έγινε ο τραγουδιστής των Rolling Stones, διότι βρέθηκε χθες στον αγώνα Αγγλία-Αργεντινή. Η κάμερα τον έπιασε να κουνάει απογοητευμένο στο κεφάλι του. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν βλέπεις τέτοιες εικόνες, ένα μιμ γεννιέται. Δεν έρχεται σπίτι το κύπελο και ο Mick Jagger το ξέρει. Έγινε viral με αυτή του την αντίδραση που παρακολούθησε χθες τον αγώνα. Και μάλιστα το βίντεο βρήκε μεγάλη ανταπόκριση από φιλάθλους και όχι μόνο, που λέει, που σχολιάζανε, ο Mick Jagger εκφράζει όλο το έθνος. Είπαμε, είδαμε και τον Μπέκαμ εκεί και την ξινή τη σύζυγό του. Γενικότερα υπήρχε πολλής κόσμος, πολλής λαός. Τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει αυτή την Κυριακή που είναι ο μεγάλος τελικός. Δεν ξέρω με τι είναι η καρδιά σας, με Ισπανία ή με Αργεντινή, αλλά το θέμα είναι ο καλύτερος ας κερδίσει. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τώρα με Beach Boys, έτσι, καλοκαιρινά, διότι σαν σήμερα, Κωνσταντίνε, τι κέφι τρελό είναι αυτό, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. Λοιπόν, οι Beach Boys ηχογρυφούν σαν σήμερα ένα από τα πιο δημοφιλή τους τραγούδια, το Catch a Wave, δηλαδή το πιάσε ένα κύμα, αλλά εμείς ακούμε Surfing USA, yeah.

Αυτό κάνουμε. Περνάμε εδώ το καλοκαιράκι στην πόλη μας, εδώ στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Άκου να δεις τον 102 της R3 απόγευμα 5ης, 16 του Ιούλη. Έχω μείνει, λέει, με 1% υπομονή. Να στείλω και την καλησπέρα μου εκεί στο φίλο μου τον Δημήτρη που μας ακούει στη Λάρισα. Χαίρομαι που σιγά σιγά μας λέτε ότι δεν ξέρω αν είστε από αυτούς που παίρνουν τις άδειες εθιμοτυπικά τον Αύγουστο ή σιγά σιγά αρχίζουν τώρα οι περισσότερες άδειες από 15 Ιουλίου και εφεξής. Αλλά χαίρομαι πολύ πολύ να σας ακούω ότι φεύγετε και να μας δίνετε και ιδέες για μέρη όμορφα της Ελλάδος. Ευτυχώς έχουμε, η Ελλάδα έχει πάρα πάρα πολλά ωραία μέρη. Βέβαια είναι λίγο τσιμπημένα, να τα λέμε και αυτά. Αλλά από την άλλη θα μου πεις, έχουν ανέβει όλα στο Θεό. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, χαιρόμαστε να σας ακούμε ότι πάτε διακοπές. Εμείς εδώ θα είμαστε να σας κρατάμε την καλύτερη δυνατή συντροφιά, τουλάχιστον μέχρι τέλη του Ιούλη. Τον Αύγουστο θα μας επιτρέψετε, κάπου θα πάμε, αλλά δεν θα σας αφήσουμε παραπονεμένους. Εννοείται, θα αφήσουμε πολύ όμορφες μουσικές. Ακούσαμε Loving Spoonful, διότι σαν σήμερα, το 1966, κυκλοφόρησαν αυτό το τραγούδι, Summer in the City. Είναι μέρος του τρίτου στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος Hams of the Loving Spoonful. Και θα ανέβει και μέχρι και την πρώτη θέση. Λοιπόν, για εμάς τώρα που είμαστε στην πόλη, έχουμε πολύ ωραία δρόμενα που θα συμβούν αυτές τις ημέρες. Συγκεκριμένα, θα πάμε τώρα μία πολύ γρήγορη βόλτα στα Μηχανιώτικα 2026, το ένα πολιτιστικό τριήμερο που ξεκινάει από αύριο 17, 18 και 19 Ιουλίου. Ολοκληρώνεται την Κυριακή στις 9 η ώρα το βράδυ στο λιμάνι της Νέας Μηχανιώνας με παραδοσιακή μουσική, με ροκ μουσική, με μία υπέροχη το Σάββατο Γιώτα Νέγκα, αγαπημένη ερμηνεύτρια, η οποία παρουσιάζει το αφιέρωμα στο Σταύρο Κουγιουμτζή με τίτλο «Και αρχίζω να σου τραγουδώ», και την Κυριακή κλείνει αυτό το υπέροχο τριήμερο με μια παραδοσιακή βραδιά με τίτλο «Το λιμάνι μας». Για εσάς ιδιαίτερα που είστε στην περιοχή, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο δωρεάν μουσικό τριήμερο με φόντο τη θάλασσα, με φώτο την καλοκαιρινή άβρα του Θερμαϊκού, και το λιμάνι να φιλοξενεί τρεις ξεχωριστές βραδιές γεμάτες μουσική, παράδοση και ζωντάνια για όσους συνεχίζουμε να κάνουμε καλοκαιράκι στην πόλη μας. Λοιπόν, εννοείται το τραγούδι που μου ζήτησε στα παίξει, αλλά λίγο μετά τις 6. Θέλουμε τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, τις φωτογραφίες σας, να μας πείτε και πού θα πάτε διακοπές, αν θα πάτε, πού θα πάτε, τι θα κάνετε. Έτσι θέλουμε να τα μάθουμε όλα. 6-9-30-078-228 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, και με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1973 ο Bob Dylan κυκλοφορεί το soundtrack της western ταινίας τότε Pat Garrett and Billy the Kid, και μεταξύ των τραγουδιών που ακούγονται είναι και το Knocking on Heaven's Door. Το ακούμε από Eric Clapton για τη συνέχεια.

Άκου να δεις τώρα. Αυτή είναι η Gregorian, ένα γερμανικό μουσικό συγκρότημα που ερμηνεύει τραγούδια εμπνευσμένα είτε από τα Gregoriana έξω και τον Gregorian άσματα, αλλά μοντέρνα pop και rock τραγούδια διασκευές. Αυτό ήταν φυσικά διασκευή από Depeche Mode, το Policy of Truth, με έναν έτσι διαφορετικό τρόπο. Νομίζω ότι είναι μια όμορφη έτσι πρόταση, θέλω να πιστεύω. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, στον 102, απόγευμα 5η, 16 του Ιούλη. Έχουμε λίγο κινησούλα αυτή τη στιγμή. Αχ, τρόμαξα! Αυτά μου κάνει ο τεχνικός μου και με τρομάζει. Έτσι, έχει κίνηση. Πολύ σωστά έβαλες αυτό το ηχητικό sound effect. Έχει κινησούλα στο κέντρο της πόλης. Βλέπω ότι είμαστε στα κόκκινα σε όλη τη Λεωφόρο Νίκης αυτή τη στιγμή και στη Μητροπόλεως και στην Τζιμισκή και λίγο στην Εθνική Αμήνης. Και για κάποιο λόγο και η Κωνσταντινούπολεως αυτή τη στιγμή έχει κίνηση. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Αποστάσεις, υπομονή, ψυχραιμία. Εξάλλου είστε, φαντάζομαι, με κλιματισμό και 102 στα ραδιόφωνά σας. Σας λέγαμε νωρίτερα για όσους κάνουμε καλοκαίρι στην πόλη, προς το παρόν τουλάχιστον, διότι ευελπιστώ και όλο και κάπου να πάμε. Σας λέγαμε για αυτούς που βρίσκεστε εκεί ανατολικά για τα Μηχανιώτικα, που ξεκινούν από αύριο μέχρι και την Κυριακή 19 του Ιούλη. Αλλά έχουμε και τα Πηλαιώτικα, τα οποία όμως θα διαρκέσουν 4 ημέρες, από αύριο πάλι 17 έως και στις 20 Ιουλίου, και πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του εορτασμού του πολιούχου προφήτη Ηλία του Θεσβίτου. Και καθ' όλη την διάρκεια των εκδηλώσεων, η πλατεία εκεί του Πέτρινου Πολιτιστικού Κέντρου θα μεταμορφωθεί, φιλοξενώντας χιλιάδες επισκέπτες, με επίκεντρο πάντα τον ιερό ναό του προφήτη Ηλία της Πηλαίας. Οπότε από αύριο ξεκινάνε και τα Μηχανιώτικα και τα Πηλαιώτικα. Θα κλείσουμε με Σίλια Κρουζ, διότι σαν σήμερα το 2003, μία από τις μεγαλύτερες κουβανές τραγουδίστριες, η Σίλια Κρουζ, έφυγε από τη ζωή 16 Ιουλίου του 2003. Σωστά τα λες. Είχε γεννηθεί 21 Οκτωβρίου του 1925. Έφυγε σε ηλικία 77 ετών. Είναι γνωστή ως The Queen of Salsa. Θεωρείται μία από τις πιο επιτυχημένες τραγουδίστριες του είδους για τον 20ο αιώνα. Από το 1900 μέχρι 90, μέχρι και το θάνατό της, κέρδισε 3 βραβεία Grammy και 4 Latin Grammy, και ήδη λυκνίζομαι έτσι στην μουσική και στους ρυθμούς της Σίλια Κρουζ, και έτσι χορεύοντας θα αφήσω το στούντιο για τις 6. Ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις. Yeah.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αρχιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμη 7. Ασκήθηκαν διώξεις κατά του Μάξιμου Σενετάκη, του Κώστα Σκρέκα και του Χρήστου Μπουκόρου κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται και για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα πάτης με υπολογιστή. Από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι υποθέσεις των 9 από τα 13 κυβερνητικά στελέχη που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας αρχιοθετήθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι 4 θα ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη για πλημελήματα. Υπερασπίστηκε τους 3 υπουργούς από τους οποίους είχε ζητήσει την παρέτηση για λόγους ευθυξίας, λέγοντας ότι πρόκειται για έντιμους πολιτικούς που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, και αναρωτήθηκε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υποστηρίζοντας ότι φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Το ΠΑΣΟΚ, μέσω του εκπροσώπου τύπου Κώστα Τσουκαλά, έκανε λόγο για γαλάζιο σκάνδαλο και χαρακτήρισε πρωτοφανές το να ζητάει η κυβέρνηση συγγνώμη από την αντιπολίτευση, ενώ, όπως είπε, βουλευτές και κυβερνητικά στελέχη διώκονται από τη δικαιοσύνη. Έντονη ήταν η κριτική και από τα άλλα κόμματα. Απαντώντας στην κριτική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι πρέπει να γίνεται σεβαστό το τεκμήριο της αθωότητας και οι αποφάσεις της δικαιοσύνης, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να αποκλειστούν από την εκλογική διαδικασία πρόσωπα που δεν έχουν καταδικαστεί. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, τόνισε ότι η Ελλάδα θα διεκδικήσει πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους από το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας ύψους 49,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Υπογράμμισε επίσης την κρισιμότητα των επόμενων εκλογών. Μπαράζ παραιτήσεων είχαμε και σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ. Το πρωί ανεξαρτητοποιήθηκε η Πόπη Τσαπανίδου, αργότερα προστέθηκαν και η Κώστας Μπάρκας Καλλιόπη Βέτα, ενώ παραιτήθηκαν μαζικά με κοινό κείμενο και 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Από την άλλη, ο Παύλος Πολάκης επέστρεψε και επίσημα σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Έρευνα στο διαμέρισμα του 25χρονου, του τέταρτου που συνελήφθη για την υπόθεση φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, πραγματοποίησε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Ο ίδιος φέρεται να παρέλαβε τα κλειδιά του εγκαταλελειμμένου σπιτιού από τον 24χρονο ιδιοκτήτη και να τα παρέδωσε στον 29χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι κατηγορούνται ως φυσική αυτούργη της επίθεσης. Ο τέταρτος συλληφθής αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Σε κρίσιμη κατάσταση συνοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύνεκρο τροχαίο στη Χαλκιδική, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και οι 6 μηνών αδελφοί της. Το παιδί που φέρει σοβαρά τραύματα και κατάγματα υποβλήθηκε σε 2 χειρουργικές επεμβάσεις και διακομίστηκε διασωληνωμένο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου στο Ιπποκράτειο. Να κλείσουν πετρελαϊκή διαδρομή της Ερυθράς Θάλασσας, ενώ Μπαμπ Ελ Μαντέμπ ζήτησε το Ιράν από τους Χούθη σε περίπτωση που οι ΗΠΑ χτυπήσουν τις ιρανικές ενεργειακές υποδομές. Αυτό δήλωσαν 3 πηγές στο Reuters σήμερα, γεγονός που αποτελεί μια ισχυρή νέα απειλή για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. Εκτός ελέγχου παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά κοντά στη Σαραγώσα της Ισπανίας, η οποία έχει κάψει περισσότερα από 45.000 στρέμματα. Οι αρχές εκτιμούν ότι θα χρειαστούν ημέρες για να οριοθετηθεί, ενώ έχουν εκενωθεί χωριά και έχουν κλείσει δρόμοι. 22 και 23 Αυγούστου θα διεξαχθεί η πρώτη αγωνιστική της φετινής σεζόν της Super League. Το πρόγραμμα των αγώνων για τις 14 ομάδες θα γίνει σε λίγες ώρες γνωστό. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις με σιρηνές απογευματινές ώρες, προβλέπεται για τη Θράκη και τη Μακεδονία ο καιρός, με τοπικές βροχές και στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις με σιρηνές απογευματινές ώρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-νότιο-ανατολική 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 6.30.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡ 3.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
7: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: echo tanto de menos. Qué nostalgia tengo. Nos veremos allá.
1: Πούσε ρε Θανάση. Λοιπόν, υπέροχες διασκευές, λέει η φίλη μου η Στέλλα, παίζουμε σήμερα. Εγώ δεν φταίω, φταίνει η Γκάτζο Ντίλο, οι οποίοι έρχονται σήμερα στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Ανεβαίνουν στη σκηνή του Soul Roof Stage σήμερα 5η 16 Ιουλίου για ένα βράδυ. Gypsy Jazz, ελληνικό άρωμα όπως καταλαβαίνετε. Η μπάντα που έφερε στην Ελλάδα τη μαγεία της Gypsy Jazz, τσιγκάνικη jazz αν θέλετε στα ελληνικά, και την πάντρεψε και με τον ήχο και την ψυχή της ελληνικής μουσικής, ετοιμάζεται για μια βραδιά αφιερωμένη στον αυτοσχεδιασμό από τη μία και στη φινέτσα από την άλλη. Όλα αυτά θα συμβούν σήμερα 5η 16 του Ιούλη. Τα εισιτήρια ξεκινάνε από 12 ευρώ, 9.30, αλλά οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Ορθά ανοιχτοί είμαστε καθημερινά, άκου να δεις, στον 102 της R3, απόγευμα 5η, όπως είπαμε, 16 Ιουλίου. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Την καλησπέρα μου εκεί στην Καβάλα και φυσικά στο φίλο μου τον Βασίλη. Εννοείται ότι θα μεταδώσω τα τραγούδια που μου ζήτησες εντός ολίγων λεπτών. Θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, για τα μηνύματά σας στο Viber, για τις παραγγελιές σας, για οτιδήποτε αγαπάτε, 6930-078-228. Το επόμενο τραγούδι, Κωνσταντίνε, το Don't Cry For Me Argentina, μας το ζήτησε, γιατί λέγαμε νωρίτερα για τον αγώνα μεταξύ χθες Αγγλίας και Αργεντινής που είχε την ανατροπή και περιμένουμε τώρα και το μεγάλο τελικό αυτή την Κυριακή 19 του Ιούλη μεταξύ Αργεντινής και Ισπανίας ή Ισπανίας Αργεντινής. Και επειδή νομίζω ότι περισσότεροι από εμάς μεταξύ μας τώρα θεωρούμε ότι μάλλον θα το πάρει η Αργεντινή, αλλά σας λέω, άμα εγώ σας πω ότι το παίρνει η Ισπανία, θα το πάρει η Αργεντινή. Αν πω εγώ η Αργεντινή, θα το πάρει η Ισπανία. Να τα λέμε αυτά. Όπως και να έχει, είπαμε, ο καλύτερος να κερδίζει, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Οπότε πάμε να ακούσουμε Μαντόνα για τη συνέχεια και εδώ είμαστε.

στην καρδιά του καλοκαιρακίου. Ευελπιστούμε να ξεκινήσατε να παίρνετε τις άδειες, ή μπορεί να τις έχετε πάρει ήδη, ή έρχονται σιγά σιγά, ή αν είστε του Αυγούστου, που συνήθως εκεί 1 με 15 κλείνουν όλα, αλλά είναι πολύ όμορφη η Θεσσαλονίκη όταν λείπουν οι περισσότεροι, να τα λέμε αυτά, είναι πολύ πιο ανθρώπινη. Ή είστε από αυτούς που κάνετε διακοπές στην πόλη μας, δεν ξέρω, όπου και αν ανήκετε, εδώ εμείς είμαστε στο Άκου να δεις, στον 102.3 και σας θέλουμε όλους εδώ στην παρέα μας. Άκου να δεις τώρα, η Ριάννα, η γνωστή Ριάννα, επέστρεψε ευνηδιαστικά στη σκηνή, εμφανιζόμενη δίπλα στο JZ, στο Yankee Stadium. Η παρουσία της στο Randy's Town προκάλεσε, σου λέει, ενθουσιασμό, διότι ήταν η πρώτη της μουσική εμφάνιση μετά το Super Bowl του 2023, διότι όπως είναι γνωστό, έκτοτε συνέχεια είναι έγκυος και γεννάει τα παιδιά της, 3 στον αριθμό. Ο JZ γιόρτασε 30 χρόνια καριέρας με περίπου 50 τραγούδια και καλεσμένους, μεταξύ άλλων εννοείται της γυναίκας του, της Beyoncé, Usher, Pharrell Williams και πολλοί άλλοι, σε μια συναυλία γεμάτη εκπλήξεις. Τσουπ τσουπ εμφανίστηκε και η Ριάννα, διαψεύδοντας έτσι στην πράξη τις φήμες περί κακής σχέσης με τον ράπερ. Τα βίντεο εννοείται έγιναν viral, ενώ οι θαυμαστές της Ριάννα περιμένουν μετά την πολυετή αφοσίωσή της σε οικογένεια επιχειρήσεις Κουλουπού να επιστρέψει με νέο αλμπουμάκι. Και μιας και μιλούσαμε... Άρε Κωνσταντίνε, τι γίνεται, ματιασμένος είσαι. Στον τεχνικό μου μιλάω να τα λέμε αυτά. Τέλος πάντων, και επειδή είπαμε και για τους δύο μαζί, πάμε να τους ακούσουμε στο Under My Umbrella. Μια χαρά είναι ο καιρός και θα έχει να δώσει κι άλλο και Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή και Δευτέρα. Σας λέγαμε νωρίτερα, την Τρίτη λίγο θα αρχίσει να πέφτει ξανά η θερμοκρασία. Αναφορικά με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, αυτή τη στιγμή φίνα, πρίμα, τέλεια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ. Έχμες κατά της αντιπολίτευσης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση άφησε ο Πρωθυπουργός. Έρευνα από την αντιτρομοκρατική στο διαμέρισμα του 4ου ατόμου που συνελήφθη για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύ νεκροτροχαίο στη Χαλκιδική. Μπαράζ ανεξαρτητοποιήσεων και παρετήσεων και σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παύλος Πολάκης επέστρεψε και επίσημα στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Το Πακιστάν πιέζει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για επανέναρξη των συνομιλιών. Εκτός ελέγχου παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά κοντά στη Σαραγώσα της Ισπανίας, η οποία έχει κάψει περισσότερα από 45.000 στρέμματα. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Φυσικά κρύβεται πίσω από αυτό το τραγούδι ο φίλος μου ο Βασίλης από την Καβάλα. Αυτό είναι αυτό το συγκρότημα, το μουσικό συγκρότημα των Future World Orchestra, το οποίο μας το θύμισε ο φίλος ο Βασίλης. Φυσικά είναι ενεργό από το 1981 ως το 1985, από τη δεκαετία των 80s. Και αυτό ήταν το Desire, αλλά δεν θα μείνουμε εδώ. Θα ακούσουμε και άλλο τραγούδι από το συγκεκριμένο μουσικό συγκρότημα, το I'm Not Afraid of the Future. Εδώ λοιπόν είμαστε, απόγευμα 5ης, 16 του Ιούλη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρεούλα μας. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι οι Γκάτζο Ντίλο σήμερα βρίσκονται στην πόλη μας, αλλά θέλω να σας πάω και λίγο εκεί στη γειτονιά μου, στην Ακτή Αρετσούς, διότι έχουν επιστρέψει μουσικές Πέμπτες κάθε Πέμπτη μετά τη μεγάλη επιτυχία της περσινής διοργάνωσης, όταν εκατοντάδες πέρυσι πολίτες από κάθε γωνιά της Θεσσαλονίκης απόλαυσαν μοναδικές βραδιές στην Καλαμαριά. Οι μουσικές Πέμπτες έχουν επιστρέψει ήδη, γεμίζοντας έτσι τα καλοκαιρινά μας βράδια με μουσική, με χρώμα, με αξέχαστες στιγμές δίπλα στη θάλασσα, σε έναν από τους πιο όμορφους εκεί ανατολικά δημόσιους χώρους της πόλης. Και σήμερα λοιπόν, 5η 16 του Ιούλη στις 8.30, σήμερα το μενού έχει ελληνικό swing. Πάμε λοιπόν με Future World Orchestra, η όρκεστρα, ό,τι θέλετε, και αυτό είναι το I'm Not Afraid of the Future.

Έτσι πρέπει, να μην φοβόμαστε τίποτα, όχι μόνο το future, δηλαδή το μέλλον, τίποτα, γιατί συνήθως αυτό που φοβάσαι, αυτό συμβαίνει. Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, 16 Ιουλίου, ήρθε η ώρα για θερινό σινεμά, για ποπκορνάκι, για αντικουνουπικό, για μπυρίτσα και για να περάσουμε ωραία, διότι σήμερα, Πέμπτη 16 Ιουλίου, έρχονται πολύ αναμενόμενες πρεμιέρες στους κινηματογράφους της Θεσσαλονίκης ή πολύ αναμενόμενη, η Οδύσσια έρχεται σήμερα, Πέμπτη 16 Ιουλίου, αναφέρομαι φυσικά στην Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, ο Οδυσσέας, ο θρυλικός βασιλιάς της Ιθάκης, ξεκινάει το μακρύ και επικίνδυνο ταξίδι του προς την πατρίδα μετά τον Τροϊκό Πόλεμο. Θα έρθει σε επαφή με μυθικά όντα όπως ο Κύκλοπας, ο Πολύφημος, οι Σιρήνες, η νύμφη Καλυψό, ενώ προσπαθεί να επανενωθεί με τη σύζυγό του Πινελόπη. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους είναι η Ζεντάγια, η οποία είναι η Αθηνά, ο σύζυγός της, διότι μας έχουν πει ότι παντρευτήκανε με τον Τόμ Χόλαντ. Ο Τόμ Χόλαντ παίζει τον Τηλέμαχο, ο Ματ Ντέιμον εννοείται ότι είναι ο Οδυσσέας και η εγκυμονούσα Αν Χάθαουέι υποδίεται την Πινελόπη. Η Οδύσσια λοιπόν, επική ταινία δράσης, φαντασία, σε σενάριο παραγωγή σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν, που πολλές από τις σκηνές έχουν γυριστεί φυσικά στην χώρα μας. Επίσης, αν θέλετε κάτι σε μυστήριο, έρχεται ο επιθεωρητής Μεγκρέ και η ιερωμένη του πρέσβη. Ο επιθεωρητής Μεγκρέ καλείται επιγόντως στο Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο κύριος Μπερτιέ Λαζέ, ένας διακεκριμένος πρώην πρέσβης, έχει βρεθεί δολοφονημένος στο διαφέρισμά του. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο Μεγκρέ ανακαλύπτει ότι ο διπλωμάτης διατηρούσε επί 50 ολόκληρα χρόνια μια κρυφή ερωτική αλληλογραφία με την πριγκίπισσα Ντεβίν, της οποίας ο σύζυγος κατά παράξενη σύμπτωση πέθανε λίγες ημέρες νωρίτερα. Τα υπόλοιπα επί της μεγάλης οθόνης. Και τέλος έρχεται και ο DJ Βοσκός, πάρα πολύ ωραίο αυτό, και εγώ έτσι νιώθω, DJ και Βοσκός και DJ. Έτσι λέγεται, ναι. Ναι, ναι, σοβαρά, είναι ένα... Στα μπέξ, μπράβο ρε εσύ Κωνσταντίνε Μανουσάκη, αντί λέει στα ντεξ θα πούμε στα μπέξ. Ένα κινηματογραφικό πάρτι σου λέει, γεμάτο παράδοση, ήχους, χρώμα που θυμίζει πως η θέληση νικά κάθε κοινωνική καταπίεση. DJ Βοσκός, ο 15χρονος Αχμέτ από το απομακρυσμένο χωριό Γιουρούκ στη Βόρεια Μακεδονία, βρίσκει καταφύγιο στη μουσική, ενώ παράλληλα έχει να διαχειριστεί τις προσδοκίες του πατέρα του, μια συντηρητική κοινότητα και την πρώτη του εμπειρία με τον έρωτα, ένα κορίτσι που είχε ήδη υποσχεθεί σε κάποιον άλλον. Μπε! Πολύ ωραίο ήταν αυτό με τα μπέξ, μπράβο σου. Λοιπόν, και μιας και μιλήσαμε για Οδύσσια, αυτό το μουσικό συγκρότημα είναι η Odyssey και αυτό είναι το Back to My Roots.

θεωρείται μία από τις πιο πετυχημένες συναυλίες για αυτό το καλοκαιράκι 2026, Florence and the Machine, στα πλαίσια του Eject Festival, εννοείται στην Αθήνα, με το αερικό, την Εράιδα, αυτή την φεγγαρόλουστη, την Florence Wells, να δίνει το ένασμα και να περνάει ο κόσμος υπέροχα. Λοιπόν, αφού σας δώσαμε τις κινηματογραφικές σας επιλογές για σήμερα βράδυ 5ης, 16 Ιουλίου, πάμε και στα θεατρικά δρόμενα που είναι ούκο λίγα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Συνεχίζονται και σήμερα να παρουσιάζονται τα Ανεξάρτητα Κράτη στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης σήμερα 5η στις 9 και 4 το βράδυ και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Η Αντιγόνη του Σοφοκλή βρίσκεται και σήμερα στο Θέατρο Δάσους στις 9.30 το βράδυ και τα εισιτήρια, πάντα είπαμε, σας τα λέμε, από 20 ευρώ. Και τέλος, το Θέλω να σου κρατάω το χέρι βρίσκεται στο Θέατρο Κήπου, εδώ στη γειτονιά μας δηλαδή, πάλι στις 9.30 το βράδυ και τα εισιτήρια πάλι είναι από 20 ευρώ. Αυτές είναι οι θεατρικές σας επιλογές για σήμερα βράδυ 5. Γενικότερα έχετε πάρα πολλά να κάνετε σήμερα. Σας είπαμε ότι και η Γκάτζο Ντίλο βρίσκονται στο Soul Roof Stage, υπέροχη, τρομερή και φοβερή. Οπότε θα κλείσω ξανά σήμερα, έτσι ξεκίνησα και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και θα την ξανακλείσω με Γκάτζο Ντίλο και θέλω να αφιερώσω αυτή την υπέροχη διασκευή και ένα υπέροχο τραγούδι το οποίο το αγαπάω πάρα πολύ και με συγκινεί κάθε φορά που το ακούω. Έχει δεχθεί και τη βάσανο των διασκευών ούκο λίγες φορές. Είναι τα Ήσυχα Βράδια. Το αφιερώνω στη φίλη μου τη Στέλλα με πολύ αγάπη. Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή σε αυτή την εκπομπή. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον τεχνικό μου τον Κωνσταντίνο, τον Μανουσάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια σου πλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Έχω ήδη μπει στη μουσική, το καταλαβαίνετε. Να περάσετε τέλεια, να προσέχετε και γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ανάμεσα στα 22 πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2021. Πρόκειται για τους Κώστας Κρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σενετάκη και Κατερίνα Παπακώστα. Κατά περίπτωση, τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν είναι ηθική αυτουργία σε απιστία και παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, καθώς και ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτη σε υπολογιστή. Στο αρχείο τέθηκε ο φάκελος για άλλους 7 γαλάζιους βουλευτές. Άμεσα αναμένεται ο ορισμός της δίκης, καθώς ο χρόνος παραγραφής των αδικημάτων ολοκληρώνεται μέχρι τις αρχές φθινοπόρου λόγω του πλημελιματικού τους χαρακτήρα. Ένδυμοι πολιτικοί επί εβδομάδες διασύρθηκαν καθώς κάποιοι τους αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, διερωτήθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Η υπόθεση, πρόσθεσε, αφορά και την αντιπολίτευση του τόπου μας που δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που φάνηκε να εμπλέκεται στο εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Ισχύει και για τους 4 το τεκμήριο της αθωότητας, άρα δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι στις προσεχείς εθνικές εκλογές, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Συγγνώμη που σας αποκαλύψαμε, η απάντηση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά. Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας με ευθύνη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνει το ΚΚΕ. Τώρα θα πιείτε τον πικρό φραπέ, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική του ομάδα ανακοίνωσε επισήμως ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια ώρα συνεχίζεται το κύμα φυγής από το κόμμα. Επιστολή παρέτησης έστειλαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων συμπεριφορές εσωστρέφειας και επιχείρηση της μειοψηφίας κατά το δοκούν να παρακάμψει το καταστατικό και να οδηγήσει το κόμμα σε διχασμό. Νωρίτερα είχαν ανεξαρτητοποιηθεί οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου, Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα. Στο μεταξύ, τον Αλέξη Τσίπρα βάζουν στο κάδρο των ευθυνών για τις μαζικές ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών, πηγές της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Τονίζουν ότι όσοι αποχωρούν οφείλουν να παραδίδουν τις βουλευτικές τους έδρες, ερωτώντας παράλληλα τον κύριο Τσίπρα για εάν θα είναι υποψήφιοι της Ελλάς στις επόμενες εθνικές εκλογές. Εάν ναι, συμπληρώνουν οι ίδιες πηγές, θα αποδειχτεί ότι επρόκειτο για προμελετημένο σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Έρευνα στο διαμέρισμα του τέρατου συλληφθέντα για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα πραγματοποίησε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Ο ίδιος φέρεται να παρέλαβε τα κλειδιά του εγκαταλελειμμένου σπιτιού από τον 24χρονο ιδιοκτήτη και να τα παρέδωσε στον 29χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι κατηγορούνται ως φυσικοί αυτούργοι της επίθεσης. Ο τέταρτος συλληφθής αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύ νεκροτροχείο στη Χαλκιδική, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και οι 6 μηνών αδελφοί της. Το παιδί που φέρει σοβαρά τραύματα και κατάγματα υποβλήθηκε σε 2 χειρουργικές επεμβάσεις και διακομίστηκε διασωληνωμένο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου στο Ιπποκράτιο. Το Πακιστάν πιέζει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για επανέναρξη συνομιλιών. Την ίδια ώρα το Ιράν ζήτησε από το κίνημα των Χούδης στην Ιεμένη να βρίσκεται σε ετοιμότητα και να κλείσει την πετρελαϊκή οδό της Ερυθράς Θάλασσας σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν ιρανικές ενεργειακές υποδομές. Ένας νέος γύρος από σταθεροποίηση στην ιρανική κρίση προκαλεί ανησυχία και μπορεί να βλάψει την παγκόσμια οικονομία, προειδοποίησε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ. Σε μια άλλη εξέλιξη, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα ταξιδέψει τελικά στην Ουάσιγκτον, επειδή η κηδεία του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, στην οποία θα παρίστατο, αναβλήθηκε για το τέλος Ιουλίου. Εκτός ελέγχου παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά κοντά στη Σαραγώσα της Ισπανίας, η οποία έχει κάψει περισσότερα από 45.000 στρέμματα. Οι αρχές εκτιμούν ότι θα χρειαστούν μέρες για να οριοθετηθεί, ενώ έχουν εγκαινωθεί χωριά και έχουν κλείσει δρόμοι. Στην αθλητική μας ενημέρωση, σε αγωνιστικούς ρυθμούς αρχίζει και κινείται η Super League. Απόψε στις 9 το βράδυ, η κλήρωση του πρωταθλήματος της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Το κορίτσι μας δεν φοβόταν σε καμιά περίπτωση το ότι κάποια στιγμή θα πέθαινε. Φοβόταν μην τυχόν πέθαναν τα αγαπημένα της πρόσωπα πριν από εκείνη και έμενε μόνη. Κάποια στιγμή μάλιστα θα δηλώσει πως εάν συνέβαινε αυτό, δεν θα ήξερε πώς να διαχειριστεί το κενό, την απώλεια και την μοναξιά του μετά. Ο θάνατος φοβίζει τον άνθρωπο, φίλες και φίλοι. Είναι μια φοβερή πραγματικότητα αυτή και πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις λέμε ευτυχώς, γιατί αυτός ο φόβος είναι που κάνει και την κάθε μέρα μας μοναδική. Αυτός είναι και ο φόβος της μεγάλης δημιουργίας, αν θέλετε. Φτάνει να μην φτάνει σε εκείνο το σημείο στο οποίο προσπαθούμε να προφυλάξουμε το εγώ μας από το εγώ των άλλων που δεν έφταξαν ποτέ σε τίποτα. Γιατί το λέω αυτό? Στην προηγούμενη περίπτωση, αν το καλοσκεφτείτε, πρέπει να μας νοιάζει να μην φεύγουν οι άνθρωποι μας για να χαίρονται αυτή τη ζωή τους και όχι για να μην μείνουμε εμείς μόνοι. Δηλαδή, παρεξηγούμε βέβαια, ήταν ένα πολύ καλό κορίτσι, αλλά τελικά μόνο φόβο και μοναξιά φέρουν τέτοιες προτεραιότητες. Εγώ πάντως περισσότερο γελούσα με τη δεύτερη αγωνία της. Ανόητη δεν ήταν η καλεσμένη της σημερινής μας εκπομπής. Ήξερε ότι λόγω ασθένειας φλέρταρε καθημερινά με το θάνατο. Είχε αγωνίες. Το λοιπόν, η δεύτερη αγωνία της ήταν η υστεροφημία της. Φοβόταν ότι ο κόσμος θα θυμόταν περισσότερο την τσάντα του οίκου Hermès που έφερε το όνομά της παρά την ίδια.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, η Ζωή Κουτελοπούλου σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Ξεκινήσαμε με δύο τραγούδια τα οποία έχουν σαφώς μια σχετική χρονική απόσταση μεταξύ τους. Το πρώτο, σχεδόν όλοι μάλλον το γνωρίζετε, το «Je t'aime, moi non plus», 1969 Φλεβάρης, ένα από τα πιο ιστορικά, θα έλεγε κανείς, τραγούδια του Σέρζ Γκινσμπουρ, συντροφιά με τον μεγάλο έρωτά του και καλεσμένη της σημερινής μας εκπομπής, την Τζέιν Μπίρκιν. Στο δεύτερο τραγούδι, 2004, φίλες και φίλοι, σε ένα άλμπουμ της Τζέιν Μπίρκιν, η οποία αποφασίζει τη χρονιά εκείνη να συνεργαστεί με έναν μεγάλο αριθμό καλλιτεχνών που γράφουν και εκτελούν συντροφιά με την ίδια τα τραγούδια. Αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι του άλμπου με τίτλο «Je m'appelle Jean», δηλαδή «Το όνομά μου είναι Jane», σε στίχους δικούς της και του Μισελ Φουρνών και μουσική αλλά και ντουέτο στην εκτέλεση του Mickey 3D. Η Τζέιν Μπίρκιν γεννήθηκε στο Λονδίνο στις 14 Δεκέμβρη του 1946 στους κόλπους μιας πολύ ενδιαφέρουσας οικογένειας. Η Τζέιν ήταν δευτερότοκη κόρη της ηθοποιού Τζούντι Κάμπελ και του υποπλοίαρχου του βασιλικού ναυτικού Ντέιβιντ Μπίρκιν. Μάλιστα, ο πατέρας, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, έδρασε ως κατάσκοπος των Άγγλων και είχε σημαντικότατο ρόλο στον επαναπατρισμό συμπατριωτών του από το μέτωπο. Συγκεκριμένα συγκέντρωνε Άγγλους αεροπόρους από την παραλία της Βρετάνης στη Γαλλία και τους μετέφερε στην Αγγλία. Έκανε καμιά ψαρανταριά αποστολές τέτοιου είδους. Η Τζέιν έλεγε πάντα πως ο πατέρας της ήταν ένας από τους δύο ανθρώπους που την αγαπούσαν άδολα και ανιδιοτελώς. Ζόρικα παιδικά χρόνια και ως επιτοπλίσσον σε ιδιωτικά κολέγια. Πετσί και κόκαλο το κορίτσι. Βάλτε και το ότι το στήθος της ήταν μικρότερο από των συμμαθητριών της. Δεν θέλει και πολύ να γίνει στόχος περιπεκτικών σχολείων, ακόμη και σχολικού εκφοβισμού. Ντροπαλή κοπέλα. Στα 17 της ερωτεύτηκε σφόδρα τον μετέπειτα οσκαρικό συνθέτη Τζον Μπάρι. Απέκτησαν μια κορούλα, αλλά έμειναν μαζί μόλις 4 χρόνια. Εκείνη πάντοτε έλεγε ότι ποτέ δεν υπήρξε κάτι σπουδαίο για τη ζωή του Μπάρι, με τον οποίον χώρισαν, ενδεχομένως πολιτισμένα, όταν αυτός πήρε την απόφαση να φύγει για την Αμερική. Το σπίτι της οικογένειας Μπίρκιν στο Τσέλσι του Λονδίνου θα γίνει ξανά η βάση της. Και το λέμε αυτό γιατί εκτός από την πρώτη σχέση με τον Μπάρι, ο οποίος, να το αναφέρουμε και αυτό, έγραφε μουσική και για τις ταινίες του James Bond, εκτός οικίας την είχαν τραβήξει και δύο συμμετοχές της σε κινηματογραφικές ταινίες. Η πρώτη ήταν το Blow Up του Michelangelo Antonioni το 1966. Όσοι έχουν δει το έργο δεν θυμούνται τους άλλους ηθοποιούς, μόνο την Birkin, η οποία δεν είχε δάκει κανέναν πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά ο Antonioni σε κάποια φάση την έβαλε να εμφανιστεί ολόγυμνη. Σ' άλλος, κυρίως στη Βρετανία. Αλλά και τι θα κάνεις, θα τα βάλεις με έναν Αντωνιόνι? Την ίδια χρονιά θα παίξει στο έργο «Καλιντοσκόπ» του Jack Smite, αλλά το μικρόβιο της μουσικής το είχε στάξει μέσα της ο Μπάρι, παρά το ότι είχαν χωρίσει. Χωρίζουν οι άνθρωποι, τι να κάνουν. Το 1969 ήταν χρονιά σταθμός. Ήταν η χρονιά που θα συνέδε οριστικά την Μπίρκιν με τη Γαλλία. Σε σημείο να πολιτογραφηθεί κάποια στιγμή, βέβαια, αργότερα Γαλλίδα. Οι Φραντσέζοι την αποκαλούσαν η πιο γλυκιά Αγγλίδα της Γαλλίας. Και μάλλον σε αυτό έπαιξε το ρόλο του ο τρυφερός και ενίοτε αστείος αγγλικός τρόπος με τον οποίο μιλούσε γαλλικά. Και ναι, το 1969 δεν ήξερε λέξη γαλλικών, αλλά
δεν φοβήθηκε να περάσει οντισιόν για το γαλλικό φιλμ «Σλογκάν» του Πιέρ Γκριμπλά, ο οποίος τα χρόνια εκείνα, φίλες και φίλοι, με ποιον λέτε ότι έκανε παρέα? Με τον Τριφό. Οι παλιοί φίλοι της εκπομπής σίγουρα, ακούγοντας το Τριφό, θα σκέφτηκαν «Οχοχοχ, ο Δικόπουλος όπου να είναι σκίζει την εκπομπή και φεύγει». Κάνω μια υπομονή και σας λέω ότι όταν κάνεις παρέα με τον Τριφό, θες δεν θες γίνεσαι avant-garde και τρως τα σωθικά σου από μόνο σου, πριν έρθει να στα φάει ο αετός που έτρωγε τα σωθικά του Προμήθεια. Θέλετε να σας βάλω λίγο στο κλίμα της συγκεκριμένης ταινίας, το Σλόγκαν? Ας ακούσουμε ένα τραγούδι για τη συγκεκριμένη ταινία που φέρει τον τίτλο The Chanson de Slogan, δηλαδή το τραγούδι του Σλόγκαν. Jane Birkin, Serge Gainsbourg.

Από την ασυμμετρία του τραγουδιού, φίλες και φίλοι, Ζουζές Γκίνσμπουργκ, μπορεί να αντιληφθεί κανείς πάρα πολύ εύκολα την ασυμμετρία της ταινίας. Είσαι κακό προαίρετος. Τι να κάνουμε. Παρότι λοιπόν η Μπίρκιν δεν μιλούσε γαλλικά, όπως σας είπα και νωρίτερα, κατάφερε να κερδίσει το ρόλο στο σλόγγαν. Καθότι ο σκηνοθέτης Πιέρ Γκριμπλά πίστεψε ότι θα ήταν ιδανική για το ρόλο της Εβελίν, μιας νεαρής Αγγλίδας η οποία δημιουργεί σχέση με έναν μεγαλύτερό της σε ηλικία Γάλλο σκηνοθέτη, τον ήρωα Σέρζ Φαμπερζέ. Σε ένα ρόλο που, όπως αποδείχθηκε, του τέριαζε γάντι, ο σκηνοθέτης δεν θα μπορούσε να ήταν άλλος από τον Σέρζ Γκινσμπουργκ, ήδη δύο φορές χωρισμένος και εν μέσω μιας θυελώδους σχέσης με ποιαν άλλη, με την Μπριζίτ Μπαρντό. Ο Γκινσμπουργκ είναι το μεταξύ, φίλες και φίλοι, τόσο άσχημος που αν δούλευε εις πράκτορα σε λεωφορείο, την ώρα που θα σου έκοβε εισιτήριο εσύ θα κοιτούσες αλλού. Αλλά η ματαιοδοξία είναι μεγάλη υπόθεση, έτσι. Βάλτε και το ότι σαν πόσες να σκέφτηκαν χίλιες φορές ερωμένοι ενός γνωστού μεν και ζάμπλου του γαλάτι, έστω και πυθίκου, παρά με κάποιον κούκλο μεν αλλά άσημο υπάλληλο σε κάποιο γαλλικό σούπερ μάρκετ. Το σίγουρο είναι ένα, η εκπομπή αγαπά πάρα πολύ το Σέρζ Γκινσμπουργκ, άλλωστε του κάναμε κάποτε αφιέρωμα, θυμάστε. Λοιπόν, αυτό ήταν. Πόσο να αντέξεις με την θεότρελη Μπριζίτ Μπαρντό, σου λέει ο άλλος. Δεν τα ψήνουμε την Αγγλίδα και εκτός έργου. Η οποία Αγγλίδα, η Μπίρκιν δηλαδή, τήραξε την μπάνκα στον αέρα με την ομορφιά της και κάπου αλλού, στην υπέροχη ταινία «Η πισίνα» του Ζακ Ντερέ, την ίδια χρονιά. Τεράστια εμπειρία για εκείνη να παίζει δίπλα σε δύο τεράστιες μορφές του παγκόσμιου σινεμά, την μεγαλειοτάτη Αμπσβούργα Ρόμι Σνάιντερ και τον πάντα μοναδικό Αλέν Ντελόν. Ο Γκίνσμπουργκ αλλάζει τη ζωή της Τζέιν, η οποία παίρνει τη μεγάλη απόφαση να φύγει οριστικά για τη Γαλλία και βέβαια να τραγουδήσει την μελωδία που τη σημάδεψε για το υπόλοιπο της ζωής της και με την οποία ξεκινήσαμε, το «Je t'aime, maman plus». Ένα τραγούδι που το σφράγισε, αλλά και τη σφράγισε. Προσέξτε, δεν ήταν γραμμένο για εκείνη. Όχι. Πρώτη το είχε ερμηνεύσει η Μπριζίτ Μπαρντό, ασχέτως αν δεν είχε κυκλοφορήσει η ηχογράφηση. Ο Γκίνσμπουργκ όμως έπεισε την Μπίρκιν να το ερμηνεύσει εκ νέου με τον αγορίστικο, όπως έλεγε, τρόπο της. Και εκείνη το εκτέλεσε και μάλιστα χρόνια μετά εξομολογήθηκε το ότι με έκανε η ζήλια να το κάνω, διότι όπως και να το κάνουμε, παρά το ότι της είχε πει ο Γκίνσμπουργκ ότι κοίταξε, εγώ χώρισα με την Μπαρντό, η Μπαρντό είναι Μπαρντό, δεν επεξεγέλασε, κυκλοφορούσε. Λοιπόν, όχι, πρέπει να δείξω, να δηλώσω μάλλον παρούσα στη ζωή του ανθρώπου με τον οποίο ζω. Και ζήσαν με πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Ο ίδιος έλεγε, με περηφάνεια μάλιστα, δεν είμαστε ανήθικο ζευγάρι, είμαστε ζευγάρι χωρίς αίσθηση ηθικής. Τάσπατ. Μετά την κυκλοφορία του σλόγγαν άρχισαν να ζουν μια πολύ έντονη νυχτερινή ζωή. Ο Γκίνσμπουργκ εξασφάλισε ότι η Μπίρκιν θα μάθαινε αυτό που σας προαναφέραμε, τα ελαφρώς ιδιωματικά γαλλικά που μιλούσε με αξιοσημείωτη αγγλική προφορά καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της και βέβαια την έντυσε στο ύφος του απόγειου του παρισιάνικου σικ την εποχή εκείνη με φορέματα ως επιτοπλίστων Yves Saint Laurent, τα οποία φορούσε η Τζέιν στα διάφορα κοσμικά πάρτι. ...1969... Jane Birkin, Serge Gainsbourg... ...1973...

Ηλία, Ντιντουντά. 1975, Λολίτα, Go Home. 1978, Ex Fan de Sixties, η πρώτη δίσκη της νεαράς, που τα πάει περίφημα, διότι έχει στυλ. Πολύ απλό. Κάτι που φαίνεται και στις ταινίες βέβαια, στις οποίες συμμετέχει η πρωταγωνιστή, όπως η το Χομπ Ζολί, που γράφεται ο Νέτ του 72, του Ρισάρ Μπλαντισί, ή την Δον Χουάν, ou si Don Juan était enfant, του 1973, του γίγαντα Ροζέ Βαντίμ, ο οποίος βέβαια είχε χωρίσει ήδη με την Τενεύ, η οποία Τενεύ, όπως θα θυμάστε, τον είχε αρπάξει από τα χέρια της Μπρίζιτ Μπαρντό. Λοιπόν, θα θυμάστε μάλιστα ότι τους είχε πιάσει να πέσουν χαρτιά γυμνή. Εδώ που τα λέμε φίλες και φίλοι. Αυτή η Μπαρντό πολύ άτυχη, παιδί μου. Μια της έφαγε τον άντρα η Τενεύ. Μια της έφαγε άλλον άντρα η Μπίργκιν. Τι να κάνει η γυναίκα. Καταπιάστηκε με άλλα ζητήματα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σκληρή πολιτική σύγκρουση μετά τις διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν, λέει η κυβέρνηση, πυρομαδών από την αντιπολίτευση. Θετική είναι η πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο στην Ελλάδα. Την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατίου η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύ νεκροτροχαίο στη Χαλκιδική. Το Πακιστάν πιέζει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για επανέναρξη των συνομιλιών. Για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί. Εκτός ελέγχου βρίσκεται η Μεγάλη Πυρκαγιά κοντά στη Σαραγώσα της Ισπανίας, η οποία έχει κάψει περισσότερα από 45.000 στρέμματα. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.

102 FM της R3. Εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σε μια μεγάλη προσωπικότητα της αγγλικής κινηματογραφικής σκηνής αλλά και του πενταγράμμου, την Αγγλίδα βέβαια, Jay Birkin. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Ζωή Κουτολοπούλου στην τεχνική υποστήριξη. Ήταν άτιμος ο Γκένσμπορ, φίλες και φίλοι, γλυκά το λέω αυτό, διότι ήξερε πραγματικά να συνδυάζει τα πράγματα σε μια εποχή η οποία πραγματικά διεκδικούσε ένα άλλο τοπίο και στον έρωτα. Το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε είναι ένα τραγούδι του Σέρτζ Γκίνσμπουργκ του 1968 μαζί με την Τζέι Μπίρκιν. Είμαστε σε μια χρονιά όπου στη Γαλλία ξεκινά η μεγάλη εξέγερση του Μάη. Είμαστε σε μια χρονιά κατά την οποία όχι μόνο στην Γαλλία αλλά και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στην γειτονική στη Γαλλία Ιταλία, στα γερμανικά εργοστάσια, ξεκινά ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο και σημαντικό κίνημα το οποίο πραγματικά διεκδικεί ένα διαφορετικό αύριο. Ένα διαφορετικό αύριο ακόμη και στον έρωτα, στην απελευθέρωσή του, στον τρόπο με τον οποίο θα μπορεί να μιλά κανείς για αυτό, χωρίς βέβαια να γίνεται πορνογραφία. Το τραγούδι που ακούσαμε έχει τίτλο 69 έτος ερωτικό. Με το 69 σαφώς ο Γκένσμπουργκ θέλει να χαρακτηρίσει τη χρονιά που έρχεται, το 1969 δηλαδή, και η οποία σαφώς ως παιδί της χρονιάς που προηγείται του 68 θα είναι μια χρονιά πραγματικά ελεύθερη και ταυτοχρόνως αγωνιστική. Από τη στιγμή όμως που το τραγούδι είναι ερωτικό, ο Γκένσμπουργκ χρησιμοποιεί τον αριθμό 69 διότι θέλει να συνδέσει μια εξόχως τρυφερή ερωτική σκηνή η οποία χαρακτηρίζεται από το συγκεκριμένο αριθμό με τη χρονιά, το 69 δηλαδή, το οποίο ακολουθεί. Ο Γκένσμπουργκ βέβαια ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μανιοκαταθλιπτικός, πίνει 40 μπουκάλια ουίσκι την ημέρα, καπνίζει αρημανίως, ήδη το 73 παθαίνει ένα έμφραγμα, αλλά στέκεται στα πόδια του και αποφασίζει να κάνει και το δικό του ντεπούτο από την πλευρά του σκηνοθέτη αυτή τη φορά στο σινεμά το 76 με μια ταινία η οποία είχε τον τίτλο της μεγάλης επιτυχίας του στη μουσική, το «Je t'aime mon plus». Ο Γκένσμπουργκ βέβαια δεν εμφανίζεται στην ταινία, στην οποία όμως πρωταγωνιστεί η Μπίρκιν, και ο αγαπημένος ηθοποιός του Άντι Γουόρχολ, ο Τζον Αλεσάντρο. Η ταινία περιστρεφόταν γύρω από την καταδικασμένη σχέση μεταξύ μιας ανδρόγυνης γυναίκας και ενός σωματαρά ομοφιλόφιλου οδηγού φορτηγού, ο οποίος αισθάνεται μια έλξη για εκείνη, μια έλξη όμως η οποία εκφράζεται κυρίως μέσω ερωτικών παιχνιδιών που φεύγουν από τα συνηθισμένα. Εντάξει τώρα, ο Γκένσμπουργκ τι θα γύριζε? Τα τρία κατσικάκια θα γύριζε? Έπεσαν να τον φάνε οι κρατικοί και τι δεν είπαν, έτσι, μέχρι χλεβασμού. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα τι θα πει ένα εσωτρυφό. Βγαίνει ξαφνικά ο ημονικός αυτός τύπος της avant-garde και γράφει διθυράβους, και ξαφνικά τσακ, όλοι γυρίζουν φίλο. Ηχογράφηση της μεγάλης αυτής επιτυχίας που έγινε τίτλος και ταινίας, γενικότερα η καθολική αποδοχή του συγκεκριμένου τραγουδιού, η γενικότερη αποδοχή της συγκεκριμένης συνεργασίας σαφώς έδινε πνοή στο ζευγάρι. Αλλά η ταινία και κυρίως οι φοβερές σκηνές ζήλιας που ξετυλίχθηκαν στα γυρίσματα όταν η Μπίρκινγκ αναπόφευτα ερχόταν σε μια σχετική επαφή με τον συμπροταγωνιστή της, δεν βοήθησε στην έτσι κι αλλιώς ταραχώδη σχέση. Ο Γκένσμπουργκ συνέχισε να πίνει πάρα πολύ, τα πήρε επί στη βία, όλες τις χτυπούσε, και τελικά η Τζέιν τον εγκαταλείπει το 1980, ξεκινώντας μια καινούρια σχέση με τον σκηνοθέτη Ζακ Ντοϊγιόν.
Ωστόσο η Μπίργκετ και ο Γκένσμπορ παραμένουν πολύ καλοί φίλοι, και όταν εκείνη μάλιστα απέκτησε άλλη μια κόρη με τον Ντοϊόν, διότι είχε και με τον Γκένσμπορ, ο Σέρ θα γίνει νονός της. Βέβαια, και της έστειλε ένα καλάθι μάλιστα με βρεφικά ρούχα και με μια κάρτα που έγραφε «Παπά Ντιού», δηλαδή «Μπαμπάς νούμερο 2». Φλόρι έτσι, μέχρι τέλους Γάλλη. «Μπαμπάς νούμερο 2». Άμα χωρίσεις, πάει. Delete. Μια μέρα πριν πεθάνει, ο Γκένσμπορ τηλεφωνεί στην Μπίρκιν και της λέει: «Σου αγόρεσα ένα τεράστιο διαμάντι, διότι θυμάμαι πως μου είχες πει πως είχες χάσει εκείνο το διαμάντι που σου είχα χαρίσει κάποτε». Και εκείνη του απαντά: «Ζόρος, επιτέλους σταμάτα να πίνεις πια». Δυστυχώς ήταν πολύ αργά και το μεγαλύτερο κακό παύλα μελαγχολικό παιδί της Γαλλίας πεθαίνει από καρδιακή προσβολή στις 2 Μαρτίου του 1981 σε ηλικία 62 χρόνων. Ήταν ο δικός μας Μποντλέα, ήταν ο δικός μας Απολινέα, θα πει τότε ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν, αλλά τη Τζέιν Μπίρκιν τα λόγια, προσωπική άποψη, συγκλώνησαν πολύ περισσότερο. Τι είπε? «Ο κόσμος μου αφέθηκε πλέον στο χάος, στη σιωπή και στο σκοτάδι. Ο Σέρζ είναι νεκρός. Όλα φαίνονται θολά, αλλά με την ακρίβεια ενός εφιάλτη».

Επιλέξαμε να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, φίλες και φίλοι, με αυτό το τραγούδι, το Amok de Fen, από τον προσωπικό της δίσκο του 1990 με τον ίδιο τίτλο. Και επιλέξαμε το συγκεκριμένο τραγούδι διότι, φίλες και φίλοι, ήταν το τελευταίο που της είχε γράψει ο Serge Gainsbourg πριν πεθάνει. Η ίδια προτίμησε να το ηχογραφήσει περίπου μια δεκαετία αργότερα. Και την πήρε εκείνος ο εφιάλτης για τον οποίο σας μιλήσαμε στην αρχή, του να μείνει μόνη της μέχρι το δικό της θάνατο, μεγάλωνε. Ο Gainsbourg δεν υπήρχε πια. Και κοιτάξτε μια φοβερή σύμπτωση. Ο πατέρας της, τον οποίον υπεραγαπούσε, πέθανε την ημέρα της κηδείας του Gainsbourg. Και το ότι θα μείνει μόνη στο τέλος θα γίνει πεποίθησή της πλέον πολλά χρόνια αργότερα, το 2013, όταν η πρωτότοκη κόρη της, η φωτογράφος Kate Barry, σκοτώθηκε πέφτοντας ή κατάλληλος αυτοκτονώντας από τον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας στην οποία διέμενε, στο 16ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας. Σε ηλικία ήταν τότε το κορίτσι 46 χρόνων. «Λες», σκέφτηκε η Τζέιν. Βάλτε και την ανησυχία, μην τυχόν ο κόσμος θυμάται την τζάντα με το όνομά της και όχι την ίδια. Σας άκουσα. Θα μας την πεις τελικά την ιστορία με την τσάντα. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Στις αρχές της δεκαετίας του 80, φίλες και φίλοι, η Birkin συμπτωματικά, εντελώς συμπτωματικά, συνταξιδεύει σε αεροπλάνο με τον Jean-Louis Dumas, μεγάλη μορφή της γαλλικής μόδας, ο οποίος ήταν τότε επικεφαλής του οίκου Hermès. Η Birkin έχει στα χέρια της μια ψάθινη τσάντα μέσα στην οποία έχει 1000 δυο. Πάει να την ανοίξει, ανοίγει όμως και ο πάτος της τσάντας. Τζίγκερ της, που έλεγε και ο πατέρας μου, πάρτα όλα κάτω, κραγιόν, μακιγιάς, κλειδιά, λεφτά, όλα. Σας το είπα, μορφή ο Ντιμά. Βλέπει το σκηνικό και εμπνέεται για να δημιουργήσει μια, έτσι την αποκάλεσαν, weekend bag, δηλαδή μια τσάντα Σαββατοκύριακου με αρκετό χώρο για να μεταφέρει ωστόσο με ασφάλεια τα όποια απαραίτητά μας. Το 1984 λοιπόν παρουσιάστηκε η πρώτη χειροποίητη Birkin bag, η οποία είναι πλέον όχι μόνο μια δυσέβρετη και περιζήτητη τσάντα, αλλά θεωρείται μια επένδυση πιο σίγουρη και πιο αποδοτική ακόμη και από το χρυσάφι. Προσφάτως πουλήθηκε η πρώτη, εκείνη η πρώτη, η original. Όλες είναι original, αλλά ξέρετε, στη λογική του ότι κάποτε υπήρξε μία πρώτη Birkin τσάντα. Την αγόρασε ένας Ιάπωνας πρώην ποδοσφαιριστής και νυν επιχειρηματίας έναντι του ποσού των 8,6 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν θα το σχολιάσω. Πραγματικά θα γίνει, όπως είπαμε και νωρίτερα, μια επένδυση εξόχως αποδοτική. Ένα αντικείμενο φετίχ που είχε ως μούσα την Birkin, μια γυναίκα που, προσέξτε, διότι ήρθε και κάποια στιγμή και η σύγκρουση, αποκήρυξε δημοσίως την τζάντα, τη δημιουργία της οποίας αποτέλεσε έμπνευση, προκειμένου να μην προδώσει την άποψή της, τα πιστεύω της, τις ιδέες της και κατ' επέκταση τον εαυτό της. Και γιατί όλα αυτά? Διότι στα μέσα της δεκαετίας του 2010 ο γαλλικός οίκος κατηγορήθηκε ότι χρησιμοποιούσε δέρματα κροκόδιλου προκειμένου να φτιάξει την τσάντα αυτή, και αυτό δεν μπορούσε να το δεχθεί η Birkin. Και στο σινεμά δεν σταματά, κάποια στιγμή θα συνεργαστεί με μια γυναίκα σύμβολο, την οποία και αυτή έχουμε δει, την μεγάλη της Nouvelle Vague και σύντροφο του Jacques Demy, την Agnès Varda. Το Kung Fu Master του 87 ήταν μια πάρα πολύ ωραία ταινία, όπως ωραία ήταν και η ταινία J.B. Paganiévy
την ίδια χρονιά. Θα μεσολαβήσουν το Daddy Nostalgie του 1990 του Bernard Tavernier, η ωραία Καυγατζού του 1991 του Jacques Rivet, για να ξανανταμώσει με την υπέροχη Βαρντά στο Le Saint Etanoui de Simon Cinema του 1995. Προαναφέραμε το X-Fan de 60's, φίλες και φίλοι, πάμε να το ακούσουμε.

Καρπός του μυθιστορηματικού έρωτα με τον Γκίνσμπουργκ ήταν η κόρη του, η Σαρλότ, η οποία δεν ξέφυγε από το καλλιτεχνικό πεπρωμένο των γονιών. Ηθοποιός, σκηνοθέτηδα, τραγουδίστρια. Το 2021 δημιούργησε το ντοκιματέρ «Jeanne by Charlotte», μια οδή της κόρης προς τη μαμά, αλλά και το αντίστροφο. Στην επίσημη πρεμιέρα του Φεστιβάλ Κανών το 2021, που πραγματοποιήθηκε λόγω του κορονοϊού τον Ιούλιο αντί τον Μάιο, η Jane Birkin έκανε μια από τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις της στο πλευρό της κορούλας της. Σαφώς φαινόταν καταβεβλημένη από τη λευκαιμία που την είχε χτυπήσει. Παρ' όλα αυτά, το βλέπες, ήταν παρούσα. Με τον τρόπο που καταφέρουν να είναι παρόντες κάποιοι άνθρωποι, γνωστοί και άγνωστοι, που στην μικρή ή μεγάλη ζωή τους αγγίζουν το μύθο. Το υπέροχο αυτό κορίτσι το βρήκαν νεκρό στο διαμέρισμά του στο Παρίσι, και να η ημερομηνία μας, την Κυριακή 16 Ιουλίου του 2023. Την ανακοίνωση του φινάλε δεν τη συνόδευε κάποια αιτία, ωστόσο οι περισσότεροι εικάζουν ότι επρόκειτο για επιπλοκές της λευκαιμίας. Βέβαια, μέσα στην ατυχία της ήταν και τυχερή, αν θεωρήσει κανείς το θάνατο ατυχές γεγονός, έτσι προς Θεού. Η Birkin πρόλαβε να φύγει πριν από τις δύο αγαπημένες της κόρες, την 51 χρόνων τότε Σαρλό Γκένσμπουργκ και την 40χρονη Λου Ντουαγιόν. Πού πήγε η Ζεν? Με ερώτημα και αυτό ρευικό που λέει. Ανάμεσά μας είναι, και πού το ξέρεις? Κοιτάξτε, τα ωραία κορίτσια χάνονται για πάντα μόνο στους χωρισμούς. Στην περίπτωση του θανάτου, πάντα εδώ είναι. Και σας αποχαιρετούμε με ένα πραγματικά συμβολικό τραγούδι, με ένα συμβολικό τίτλο, από μια απευθείας μετάδοση, μάλλον από μια συναυλία στο καζίνο του Παρισιού. Jane Birkin στο τραγούδι «Je suis venu te dire que je me vais», δηλαδή «Ήρθα για να σου πω ότι φεύγω». Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θετική είναι η πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο από την Ελλάδα, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Όπως αναφέρουν στην έκθεσή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει την ορθή ενσωμάτωση του Συμφώνου στο εθνικό δίκαιο, την επιχειρησιακή ετοιμότητα της χώρας στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, καθώς και την εφαρμογή των διαδικασιών στα σύνορα, οι οποίες διασφαλίζουν τη ταχεία εξέταση των αιτήσεων ασύλου και την αποτελεσματική υλοποίηση των επιστροφών. Παράλληλα, οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι η Επιτροπή κάνει ειδική αναφορά στην επιχειρησιακή ετοιμότητα της Ελλάδος σε όλα τα επίπεδα, επισημένοντας τη διαχείριση της αυξημένης μεταναστευτικής πίεσης στην Κρήτη. Σκληρή πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ και η αρχιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμη 7. Δίωξεις ασκήθηκαν κατά του Μάξιμου Σενετάκη, Κώστας Κρέκα και Χρήστου Μπουκόρου κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδύλιων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται και για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι υποθέσεις των 9 από τα 13 κυβερνητικά στελέχη που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας αρχιοθετήθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι 4 θα ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη για πλημελήματα. Υπερασπίστηκε τους 3 υπουργούς από τους οποίους είχε ζητήσει την παραίτηση για λόγους ευδειξίας, λέγοντας ότι πρόκειται για έντιμους πολιτικούς που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, και διερωτήθηκε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Άφησε επίσης εχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υποστηρίζοντας ότι φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Ισχύει και για τους 4 το τεκμήριο αθωότητας, άρα δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι στις προσεχείς εθνικές εκλογές, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη και να ζητεί από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Συγγνώμη που σας αποκαλύψαμε, η απάντηση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά. Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας με ευθύνη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνει το ΚΚΕ. Τώρα θα πιείτε τον πικρό φραπέ, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική του ομάδα ανακοίνωσε επισήμως ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια ώρα, ωστόσο, συνεχίζεται το κύμα φυγής από το κόμμα. Επιστολή παραίτησης έστειλαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων συμπεριφορές εσωστρέφειας και επιχείρηση της μειοψηφίας κατά το Δοκούν να παρακάμψει το καταστατικό και να οδηγήσει το κόμμα σε διχασμό. Νωρίτερα είχαν ανεξαρτητοποιηθεί οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου, Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα. Στο μεταξύ, τον Αλέξη Τσίπρα βάζουν στο κάδρο των ευθυνών για τις μαζικές ανεξαρτητοποίησεις βουλευτών, πηγές της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύ νεκροτροχαίο στη Χαλκιδική, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και οι 6 μηνών αδελφοί της. Το παιδί που φέρει σοβαρά τραύματα και κατάγματα υποβλήθηκε σε 2 χειρουργικές επεμβάσεις και διακομίστηκε διασωληνωμένο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου στο Ιπποκράτιο. Για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, με αφορμή τα αμερικανικά πλήγματα σε ζωτική σημασία υποδομές και τις απειλές για επιθέσεις σε γέφυρες και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Σε δήλωσή του στο Telegram υποστήριξε ότι οι απειλές και οι στρατιωτικές ενέργειες αποκαλύπτουν, όπως είπε, την εγκληματική πρόθεση του αμερικανικού κυβερνητικού μηχανισμού να διαπράξει αποτρόπαια εγκλήματα. Νωρίτερα, το πρακτορείο Φάρση είχε μεταδώσει ότι το ιρανικό νησί Κέσμ, κοντά στα στενά του Ορμούζ, έγινε στόχος αμερικανικών πληγμάτων, επικαλούμενο τις τοπικές αρχές. Το Ιράν ζήτησε από τους Χούθη της Ιεμένης να είναι σε ετοιμότητα και να κλείσουν τη δίωδο προς την Ερυθρά Θάλασσα, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν τις ενεργειακές υποδομές του, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Η ενέργεια αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει νέα απειλή για τον παγκόσμιο εφοδιασμό σε πετρέλαιο. Εκτός ελέγχου παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά κοντά στη Σαραγώσα της Ισπανίας, η οποία έκαψε περισσότερα από 45.000 στρέμματα. Οι αρχές εκτιμούν ότι θα χρειαστούν μέρες για να οριοθετηθεί, ενώ έχουν εκενωθεί χωριά και έχουν κλείσει δρόμοι. Δύο Ρώσοι τουρίστες συνελήφθησαν στην Κωνσταντινούπολη μετά από καταγγελία ότι διάβαζαν δυνατά αποσπάσματα από το Ευαγγέλιο μέσα στην Αγία Σοφιά. Οι δύο Ρώσοι πολίτες μεταφέρθηκαν σε αστυνομικό τμήμα και οι τουρκικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο απέλασής τους από τη χώρα. Στην αθλητική μας ενημέρωση, σε αγωνιστικούς ρυθμούς αρχίζει να κινείται η Super League. Απόψε στις 9 η κλήρωση του πρωταθλήματος της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται την Δήμητρα Γαλάνη, την Ελένη Τσαλγοπούλου και την εσοδεία Ντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου το Σάββατο 25 Ιουλίου. Μια παράσταση που γεφυρώνει λαϊκό τραγούδι, παράδοση και σύγχρονες δημιουργίες. Διεύθυνση ορχήστρας Ανδρέας Κατσιγιάννης. Συμμετοχή Βασίλης Προδρόμου. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.
7: Fade out, fade out, fade out, fade out, fade out.
8: Λοιπόν, ξανά. Παραπάνω.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της 5ης, 16 Ιουλίου 2026. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Γιώργο Λιάκη, μετά από πάρα πολύ καιρό στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής, και εσάς ελπίζουμε στην ακρόαση στο 693-0078-228, Viber 693-0078-228. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα βίντεο, τις φωτογραφίες, ό,τι άλλο θέλετε. Είναι Πέμπτη βράδυ και αν νομίζατε ότι μέχρι τώρα ο καιρός είναι ζεστός, που να δείτε τι έρχεται. Ήδη από αύριο Παρασκευή έχουμε άνοδο του υδραργύρου, θα φτάσει 37 και 38. Το Σαββατοκύριακο η άνεμη θα είναι και ισχυρή. Κυριακή και Δευτέρα έρχονται σαραντάρια, οπότε προετοιμαστείτε. Όσοι δεν πάτε για βουτιές αυτές τις μέρες, θα έχετε να κάνετε με τον κλιματισμό. Επίσης, αύριο πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς 4, κίνδυνος, κατηγορία κινδύνου 4, σε Αττική, Κρήτη, περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Πυροπολίσου και Βορείου Αιγαίου. Αλλά γενικά προσέξτε, γιατί θα σας πω το εξής. Πριν από λίγο είχε μια φωτιά στο Κιλκής και... Για Θεσσαλονίκη μόνο να μιλήσουμε, έχουμε στις 5 Εβδόμου φωτιά στο Ρεόκαστρο, στις 9 στο Καλοχώρι, στις 10 στα Διαβατά, στις 13 στην Κυρασιά στη Μηχανιώνα, στις 14 στην Περαία, επίσης την ίδια μέρα στην Οσία Ξένη στην Άνω Περαίας, τα Βασιλικά, χθες στη Σουρωτή, στην Ευκαρπία και στο Φράγμα Θέρμης. Οπότε μέσα σε 11 ημέρες είχαμε... Πόσες, 10 νομίζω, φωτιές στη Θεσσαλονίκη, ανησυχητικές φωτιές. Οπότε προσοχή, προσοχή, προσοχή.

Μια πολύ περίεργη, για την ακρίβεια, δύο πολύ περίεργες συλλήψεις έκαναν χθες τα ξημερώματα οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Έπιασαν έναν 19χρονο και έναν 15χρονο την ώρα που άρπαζαν τις ρόδες από ένα αυτοκίνητο. Ναι, κανονικά το σήκωσαν με το γρίλο, έβαλαν σταυρό, έβγαλαν τα μπουλόνια από τις ρόδες και πήραν τρεις. Τόσες είχαν προλάβει. Οι αστυνομικοί τους αντιλήφθηκαν, έφτασαν στο σημείο, είδαν το αυτοκίνητο σηκωμένο, τρεις ρόδες να λείπουν, προσπάθησαν να διαφύγουν, ωστόσο τους τσάκωσαν, διαπίστωσαν ότι υπήρχε ένας συνεργός ο οποίος στη θέα των αστυνομικών διέφυγε, με το αυτοκίνητο του συνεργού άρπαζαν τις ρόδες από τα αυτοκίνητα και πάνω τους βρέθηκαν δύο κλειδιά τύπου σταυρού, αυτά που ξεκλειδώνουν τα μπουλόνια από τις ρόδες, ένας γρίλος και ένας κόφτης με τον οποίο έκοβαν ό,τι χρειάζεται για να πάρουν τις ρόδες του αυτοκινήτου. Μέχρι τώρα ξέραμε για κλοπές καυσίμων από τα ρεζερβουάρ. Δεν ήξερα ότι αυξήθηκαν και τα λάστιχα πια.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που στέλνει μήνυμα για καλησπέρα σε όλη την παρέα. Η καλύτερη μας ώρα, απογεύματα με καλή παρέα. Καλή συνέχεια σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228. Και χθες είχαμε μια εποπτεία του Λιονέλ Μέση και της παρέας του, οι οποίοι μέσα σε λίγα λεπτά έριξαν στο καναβάτσο την Αγγλία που νόμιζε ότι με ένα γκολ θα καθαρίσει και πήραν την πρόκριση για το μεγάλο τελικό, στον οποίο θα αντιμετωπίσουν την Ισπανία την Κυριακή. Στα 39 του χρόνια λοιπόν ο Λιονέλ Μέση μπορεί να μην έβαλε γκολ, αλλά και πάλι ήταν ο καλύτερος του αγώνα. Υπάρχουν διθυραμβικά σχόλια σε όλο τον τύπο για το τι έκανε ο Λιονέλ Μέση, και μάλιστα σε ένα από αυτά λέει ότι εφάρμοσαν ό,τι έγινε το 1986 όταν η Αργεντινή αντιμετώπισε το τελικό τη Δυτική Γερμανία στο Μουντιάλ του Μεξικού. Οι Γερμανοί δεν υπάρχει περίπτωση να τον αφήσουν να κάνει όσα έκανε απέναντι στην Αγγλία τον Μαραντόνα, είπε στους παίκτες τότε ο προπονητής, οπότε είναι η ώρα να βγείτε εσείς μπροστά και να εκμεταλλευτείτε τους χώρους που θα δημιουργήσει ο Ντιέγκο για σας. Αυτό ακριβώς έκανε και ο Λιονέλ Μέση. Οι Άγγλοι ήταν επικεντρωμένοι πάνω του και ο Μέση έκανε πάρτι μοιράζοντας assist. Δύο assist, δύο γκολ και κατέγραψε 94 ενέργειες με την μπάλα, οι 7 από τις οποίες μέσα στην αγγλική μεγάλη περιοχή, 9 στις 11 επιτυχημένες τρίπλες, 2 ευκαιρίες, ενώ από τις δικές του πάσες είχαμε και τις 4 τελικές της Αργεντινής. Την ίδια στιγμή είναι ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες τρίπλες, 24, τις περισσότερες ευκαιρίες, 25, τις περισσότερες μεγάλες ευκαιρίες, 8, σε αυτό το Μουντιάλ, ενώ την ίδια ώρα είναι και στην κορυφή της λίστας για να γίνει πρώτος σκόρερ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Τι να πει για κανείς, νομίζω ότι και από όσο διαβάζω και στα social, βλέπουμε αυτή τη στιγμή τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή. Το Ιράν ζήτησε από τους Χούθη της Ιεμένης να είναι σε ετοιμότητα και να κλείσουν τη δίωδο προς την Ερυθρά Θάλασσα εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν τις ενεργειακές υποδομές του. Θετική είναι η πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο στην Ελλάδα. Την Κύπρο θα επισκεφτεί ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών από τις 27 μέχρι τις 29 Ιουλίου. Σκληρή πολιτική σύγκρουση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική του ομάδα ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατίου η 7χρονη που τραυματίστηκε στο χθεσινό πολύ νεκροτροχαίο στη Χαλκιδική. Υπό έλεγχο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα στην περιοχή Άσπρος του Δήμου Παιωνίας στο Κιλκής. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη, η Πακίντα Γκαλλέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
5: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό, παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

Την Κυριακή λοιπόν στις 10 το βράδυ θα βρεθούν αντιμέτωποι στο γήπεδο ο Λιονέλ Μέση με το Λαμίν Γιαμάλ, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που οι δύο ποδοσφαιριστές θα συναντηθούν. Το μακρινό 2007 ο Λιονέλ Μέση και ο Λαμίν Γιαμάλ ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκαν μαζί. Μια φωτογραφία που έχει γίνει viral και δείχνει τον 20χρονο τότε Μέση να κάνει μπάνιο ένα βρέφος λίγων μηνών, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον στάρ της Μπαρτσελόνα. Η φωτογραφία τραβήχτηκε τότε στο πλαίσιο ενός φιλανθρωπικού ημερολογίου που διοργάνωσαν η UNICEF με την Μπαρτσελόνα και μια καταλωνική εφημερίδα. Οι οικογένειες συμμετείχαν σε κλήρωση για να φωτογραφηθούν τα παιδιά τους με ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα και τυχαία η οικογένεια του μικρού Γιαμάλ κληρώθηκε με το νεαρό τότε Μέση. Ο φωτογράφος μάλιστα που τράβηξε αυτή τη φωτογραφία θυμάται πως ο Αργεντινός Σούπερστάρ τότε δεν ήταν Σούπερστάρ, ήταν ιδιαίτερα ντροπαλός και δεν ήξερε καν πώς να κρατήσει το βρέφος. Βρέθηκε ξαφνικά σε μια πλαστική μπανιέρα με ένα μωρό στην αγκαλιά, περιγράφει. Οι φωτογραφίες παρέμεναν σχεδόν άγνωστες. Το καλοκαίρι του 2024 ο πατέρας του Γιαμάλ τις δημοσίευσε στα social media με τη φράση «Η αρχή δύο θρύλων». Πολλοί πίστευαν ότι ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης ή μοντάζ, ωστόσο πρόκειτο για μια απολύτως αυθεντική φωτογράφηση η οποία αποτυπώνει μια σύμπτωση που σήμερα μοιάζει σχεδόν προφητική. Όπως παραδέχεται ο φωτογράφος, δεν υπάρχουν χρήματα που μπορούν να αγοράσουν μια τέτοια φωτογραφία. Όταν τραβήχτηκε αυτή η φωτογραφία, ο Μέση ήταν στα πρώτα του βήματα ως βασικός στέλεχος της Μπαρτσελόνα. Ο Γιαμάλ ήταν μόλις 5 μηνών και μεθαύριο θα βρεθούν αντιμέτωποι στο γήπεδο.

Καλησπέρα στην Ευτυχία που μας στέλνει την καλησπέρα της και μάλιστα την επεκτείνει σε ολόκληρη την παρέα. Καλησπέρα και αργοπορημένη Στέλλα, όχι και αργοπορημένη Στέλλα, 9 παρατέταρτο είναι, ακόμα είμαστε πολύ νωρίς. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα και τη συντροφιά. Θα περιμένουμε και τα δικά σας στο 693-0078-228 και φαίνεται πως ο Τζόλης θα γίνει ο Έλληνας ποδοσφαιριστής που θα κάνει την πιο ακριβή μεταγραφή όλων των εποχών. Χρήστος Τζόλης, απομένουν μόνο οι υπογραφές για να γίνει παίκτης της πρωταθλήτριας Αγγλίας. Υπολογίζεται ότι η συμφωνία με την Μπρίζ είναι στα 40 εκατομμύρια, οπότε γίνεται, περνά το κοστούλα αν δεν κάνω λάθος, και γίνεται ο Έλληνας ποδοσφαιριστής που θα γίνει η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Premier League έχοντας παίξει ήδη με τη φανέλα της Norwich, στην οποία ήταν μια τριετία εκεί στην Αγγλία. Ο νεαρός από το πεντάλαφο Θεσσαλονίκης είναι ο Τζόλης, για όσους δεν το ξέρουν. Πήγε από την Norwich στη Γερμανία ως δανεικός Düsseldorf. Σάρωσε με 24 γκολ και 10 assist και από εκεί και πέρα πήγε στην Μπρίζ, αφού πρώτα η Düsseldorf εκμεταλλεύτηκε την οψιόν αγοράς και τον έκανε δικό τους. Πήγε στη συνέχεια στη Μπρίζ, εκεί απογειώθηκε στην κυριολεξία με την πρώτη χρονιά να έχει 21 γκολ και 16 assist και πέρσι 22 γκολ και 29 assist σε 52 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Τώρα πια θα τον βλέπουμε με την φανέλα της πρωταθλήτριας Αγγλίας, ένας παίκτης που ξεκίνησε από εδώ, από τον ΠΑΟΚ, ένας ακόμα παίκτης που ξεκίνησε από εδώ, από τον ΠΑΟΚ.

Φαίνεται λοιπόν, πάω και Άρης, ότι θα γίνουν υπερομάδες, τουλάχιστον στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο ακόμα είναι νωρίς για να μιλήσουμε, στο μπάσκετ όμως φαίνεται ότι πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο. Αναμένεται αύριο, την Κυριακή νομίζω, ο Οσμάν εδώ για τον ΠΑΟΚ και θα γίνει Δευτέρα η παρουσίασή του. Ενώ σήμερα ο Άρης επισημοποίησε και τη μεταγραφή του Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ για 2 χρόνια. Ο 25χρονος Αμερικανός φόρουαρντ θα φοράει τα κιτρινόμαυρα. NBA-er, έχει αγωνιστεί σε New York Knicks, Oklahoma City Thunder, σε Dallas Mavericks, Houston Rockets και Indiana Pacers, με καλή παρουσία στα αμερικανικά γήπεδα, και έρχεται να προσθεθεί στην ομάδα του Άρη κάνοντας μια δεκαπεντάδα φωτιά. Όπως φαίνεται, το ρόστερ του Άρη έχει μια πρώτη πεντάδα, θα την πούμε, ας την πούμε πρώτη. Δημητρίγεβιτς, Μόργαν, Μοκόκα, Έρλ και Μπέρτς. Άντε να την πούμε και τη δεύτερη. Γιώβιτς, Τολιόπουλο, Χαραλαμπόπουλο, Νόα, Κώστα Αντετοκούμπο, Πουλιανίτη, Μητρουλόγκ, Μποχορίδη, Λίντλ και Τανούλη. Μιλάμε για 15 παίχτες. Έχει υπογράψει φυσικά και το πιτσιρικά του Θανάση Χατζηλάμπρου. Μιλάμε για 16 λοιπόν παίχτες, οι οποίοι νομίζω τη σύγχρονη ιστορία του ο Άρης δεν είχε ποτέ τέτοια ομάδα. Την ίδια ώρα, όπως είπαμε, δυναμώνει και ο ΠΑΟΚ. Το Λιόπουλο τον βάλαμε γιατί φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ έχει αποσυρθεί. Φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με τον Άρη και φαίνεται ότι θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ δυναμώνει και αυτός και θα δούμε ένα πρωτάθλημα που για πρώτη φορά μετά από χρόνια, δεν θυμάμαι πόσα, νομίζω την τελευταία φορά που είδαμε ομάδες της Θεσσαλονίκης να είναι καλύτερες ή να κοντράρουν τις ομάδες του Λουκανοπεδίου, στον Ολυμπιακό έπαιζε ο Ζάρκο Πάσπαλη τόσο παλιά. Ας ελπίσουμε ότι φέτος θα δούμε όχι μόνο να κοντράρουν, αλλά γιατί όχι να χτυπάνε πρωτάθλημα.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ανάμεσα στα 22 πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2021. Πρόκειται για τους Κώστας Κρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σενετάκη και Κατερίνα Παπακώστα. Κατά περίπτωση, τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν είναι ηθική αυτουργία σε απιστία και παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, καθώς και ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτη σε υπολογιστή. Στο αρχείο τέθηκε ο φάκελος για τους άλλους 7 γαλάζιους βουλευτές. Άμεσα αναμένεται ο ορισμός της δίκης, καθώς ο χρόνος παραγραφής των αδικημάτων ολοκληρώνεται μέχρι τις αρχές φθινοπόρου λόγω του πλημελιματικού τους χαρακτήρα. Έντιμοι πολιτικοί επιβδομάδες διασύρθηκαν καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, διερωτήθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Η υπόθεση, πρόσθεσε, αφορά και την αντιπολίτευση του τόπου μας που δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Ισχύει και για τους 4 το τεκμήριο της αθωότητας, άρα δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι στις προσεχείς εκλογές, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη και να ζητεί από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, η απάντηση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά. Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους, τόνισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας με ευθύνη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημείωσε το ΚΚΕ. Τώρα θα πιείτε τον πικρό καφέ, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική του ομάδα ανακοίνωσε επισήμως ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια ώρα, ωστόσο, συνεχίζεται το κύμα φυγής από το κόμμα. Επιστολή παρέτησης έστειλαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων συμπεριφορές εσωστρέφειας και επιχείρηση της μειοψηφίας κατά το Δοκούν να παρακάμψει το καταστατικό και να οδηγήσει το κόμμα σε διχασμό. Νωρίτερα, ανεξαρτητοποιήθηκαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου, Κώστας Μπάρκας και Καγιό Πιβέτα. Στο μεταξύ, τον Αλέξη Τσίπρα βάζουν στο κάδρο των ευθυνών για τις μαζικές ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών, πηγές της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Τονίζουν ότι όσοι αποχωρούν οφείλουν να παραδώσουν τις βουλευτικές τους έδρες, ερωτώντας παράλληλα τον κύριο Τσίπρα για το εάν θα είναι υποψήφιοι της Ελλάς στις επόμενες εθνικές εκλογές. Εάν ναι, συμπληρώνουν οι ίδιες πηγές, θα αποδειχθεί ότι επρόκειτο για προμελετημένο σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Θετική είναι η πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο από την Ελλάδα, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Όπως αναφέρουν στην έκθεσή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει την ορθή ενσωμάτωση του Συμφώνου στο Εθνικό Δίκαιο, την επιχειρησιακή ετοιμότητα της χώρας μας στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, καθώς και την εφαρμογή των διαδικασιών στα σύνορα, οι οποίες διασφαλίζουν την ταχεία εξέταση των αιτήσεων ασύλου και την αποτελεσματική υλοποίηση των επιστροφών. Έρευνα στο διαμέρισμα του 4ου συλληφθέντα για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με καζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα πραγματοποίησε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Ο ίδιος φέρεται να παρέλαβε τα κλειδιά του εγκαταλελειμμένου σπιτιού από τον 24χρονο ιδιοκτήτη και να τα παρέδωσε στον 29χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι κατηγορούνται ως φυσικοί αυτούργοι της επίθεσης. Ο 4ος συλληφθής αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύ νεκροτροχείο στη Χαλκιδική, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και οι 6 μηνών αδελφοί της. Το παιδί που φέρει σοβαρά τραύματα και κατάγματα υποβλήθηκε σε 2 χειρουργικές επεμβάσεις και διακομίστηκε διασωληνωμένο από το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στο Νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Πακιστάν πιέζει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για επανέναρξη συνομιλιών. Την ίδια ώρα, το Ιράν ζήτησε από το κίνημα των Χούθη στην Ιεμένη να βρίσκεται σε ετοιμότητα για να κλείσει την πετρελαϊκή οδό της Ερυθράς Θάλασσας σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν ιρανικές ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters. Ένας νέος γύρος αποσταθεροποίησης στην ιρανική κρίση προκαλεί ανησυχία και μπορεί να βλάψει την παγκόσμια οικονομία, προειδοποίησε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ. Ανεξέλεγκτη παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά κοντά στη Σαραγώσα της Ισπανίας, η οποία έκαψε περισσότερα από 45.000 στρέμματα. Οι αρχές εκτιμούν ότι θα χρειαστούν ημέρες για να οριοθετηθεί, ενώ έχουν εκενωθεί χωριά και έχουν κλείσει δρόμοι. Στην αθλητική μας ενημέρωση, σε αγωνιστικούς ρυθμούς, αρχίζει και γίνεται η Super League. Αυτή τη στιγμή η κλήρωση του πρωταθλήματος της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Ο καιρός αύριο στη Θεσσαλονίκη θα είναι γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική στα 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
10: ταξίδια στο παρελθόν,
8: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα fade out. Γιώργο Λιάκη έχω απέναντί μου και για αυτή τη δεύτερη ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Καλησπέρα σε Ιωάννα, σε Κατερίνα που στέλνουν την καλησπέρα σε όλους όσοι μας ακούν, αλλά και στην Ατάσα που στέλνει την καλησπέρα της από την Καβάλα, παρακαλώ. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα στο 693-0078-228. 693-0078-228. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Είπαμε για Μέση, είπαμε για Λαμάλ και Μέση. Α πούμε τώρα και για Λαμίν Γιαμάλ μόνο. Λοιπόν, όπως το Λαμίν Γιαμάλ δεν είναι ονοματεπώνυμο, είναι δύο ονόματα. Λέχει Λαμίν Γιαμάλ, τα δύο ονόματα του. Έχει και δύο επώνυμα, από τον πατέρα και τη μητέρα του. Το επώνυμο του πατέρα του είναι Νασραουί και από τη μητέρα του Εμπανά. Δηλαδή το όνομά του είναι κανονικά Λαμίν Γιαμάλ Νασραουί Εμπανά. Το όνομά του το Λαμίν είναι ένα δημοφιλές όνομα στα αραβικά. Μεταφράζεται ως ειλικρινής ή αξιόπιστος, προέρχεται από το Αλαμίν, το οποίο είναι ένα τιμητικό προσωνύμιο που δόθηκε στο Μωάμεθ. Το Γιαμάλ είναι μια παραλλαγή του εβραίως χρησιμοποιημένου αραβικού ονόματος Τζαμάλ, το οποίο μεταφράζεται ως ομορφιά, χάρη ή γοητεία. Και τα δύο ονόματα είναι συνηθισμένα για παιδιά μεταναστών στην Καταλωνία. Ο πατέρας του Μουνίρ Νασραουί γεννήθηκε στο Μαρόκο, η μητέρα του Σέιλα Εμπανά στην σημερινή Γουινέα. Τα δύο ονόματά του, Λαμίν Γιαμάλ, επιλέχθηκαν από τις γονείς του ως ένδειξη ευγνωμοσύνης σε δύο φίλους τους. Η Σέιλα ήταν 16 ετών όταν γεννήθηκε ο Λαμίν και αυτή και ο σύζυγός της δεν ήταν η πρώτη ούτε φυσικά οι τελευταίοι νέοι που χρειάζονταν οικονομική βοήθεια. Δύο φίλοι της οικογένειας τους βοήθησαν πάρα πολύ. Ο ένας είναι ο Λαμίν και ο άλλος Γιαμάλ. Προς τιμήν τους λοιπόν ονόμασαν το παιδί τους με αυτά τα δύο ονόματα.

Η Ρέιτσελ Μένιτοφ εργάζεται για έναν τηλεοπτικό σταθμό με έδρα το Λος Άντζελες. Μετέδιδε λοιπόν ένα ρεπορτάζ προχθές το βράδυ για τις επικίνδυνες συνθήκες του ακραίου καύσωνα και την ώρα της ζωντανής σύνδεσης, μια τεράστια υπτάμενη κατσαρίδα έρχεται και κάθεται στο λαιμό της, φορούσε ένα φόρεμα λαιμόκοψο εκεί μαύρο. Η εν λόγω ρεπόρτερ δεν έχασε ούτε δευτερόλεπτο την ψυχραιμία της. Συνέχισε να μεταδίδει το ρεπορτάζ, παρόλο που, όπως αποκάλυψε στη συνέχεια, ένιωσε ότι ήταν κατσαρίδα και ότι προσγειώθηκε πάνω της. Έκανε την αποφώνηση και μόλις ολοκληρώθηκε η σύνδεση, το βίντεο που τράβηξε στη συνέχεια ο συνάδελφός της Οικονολήπτης την δείχνει να τεινάζεται, να τεινάζει όμως και να τρέμει προσπαθώντας να διώξει από πάνω της το έντομο. Η ίδια στα social μετά, όταν δημοσίευσε το βίντεο που τράβηξε ο συνάδελφός της, έγραψε σχολιάζοντας με χιούμορ: προσπαθούσε να μου κλέψει τη δόξα, γι' αυτό δεν το σταμάτησα τη ζωντανή σύνδεση, γιατί θα έπαιρνε όλη τη δόξα η κατσαρίδα. Μάλιστα είπε ότι δεν ήταν καθόλου εύκολο να διατηρήσω την ψυχραιμία μου. Το βίντεο έγινε viral σε όλο το διαδίκτυο, ωστόσο φαίνεται ότι πέσπασε κολακευτικά σχόλια για την επαγγελματικότητά της. Η ίδια έγραψε ότι το κατάλαβα όταν προσγειώθηκε πάνω μου, αλλά είπα στον εαυτό μου, απλώς ξεπέρασε αυτή τη στιγμή και μετά την άξου για να φύγει. Ένας χρήστης πάντως κάτω από το βίντεο γράφει: δώστε τη αύξηση, εγώ θα είχα σκίσει όλα μου τα ρούχα σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση.

πώς οι άνθρωποι είναι όμορφοι, δηλαδή ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτά που τους κάνουν όμορφους. Έχει γίνει λοιπόν μια έρευνα, ερευνητές ανέλησαν εκατοντάδες ανθρώπινα πρόσωπα και τα αποτελέσματα εξηγούν γιατί προσωπικότητες όπως η Μάργκοτ Ρόμπι, το μοντέλο Έλσα Χοσκ και αντίστοιχα οι άνδρες ο Ντέιβιντ Γκάντι ή ο Χένρι Κάβιλ θεωρούνται όμορφοι παρά τις πολιτισμικές διαφορές και τις προσωπικές προτιμήσεις. Υπάρχουν λοιπόν χαρακτηριστικά που τραβούν σταθερά την ανθρώπινη προσοχή. Τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν στις γυναίκες. Συγκεκριμένα λοιπόν, ήταν ελαφρώς πιο στενά τα πρόσωπα, με μειωμένη πληρότητα στα μάγουλα, πιο λεπτή μύτη, με πιο έντονη άκρη και αισθητά πιο γεμάτα χείλη. Οι επιστήμονες σημειώνουν συνολικά ότι η αυξημένη ελκυστικότητα συνδεόταν με ένα πρόσωπο με έντονες γωνίες και λιγότερο στρογγυλεμένα χαρακτηριστικά. Το άνω χείλος πιο γεμάτο και πιο προεξέχον. Στους άνδρες αποδείχθηκε η σχέση μεταξύ σχήματος προσώπου και ελκυστικότητας λιγότερο ξεκάθαρη. Ωστόσο, άνδρες που βαθμολογήθηκαν ως πιο ελκυστικοί παρουσίαζαν συνήθως καλοσχηματισμένη δομή προσώπου με γωνίες, έντονο πηγούνι και χαρακτηριστικά που συναντώνται σε ηθοποιούς όπως ο Ντέιβιντ Γκάντι και ο Χένρι Κάβιλ. Τα δε ιδανικά πρόσωπα. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να μπορεί να το πει κανένας, άλλωστε το καλύτερο είναι θέμα γούστου.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι το Ιράν συνεχίζει να συνομιλεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και υποστήριξε ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία. Για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή. Θετική είναι η πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο στην Ελλάδα. Την Κύπρο θα επισκεφθεί ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών από τις 27 μέχρι τις 29 Ιουλίου. Πολιτική σύγκρουση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεχίζεται η μεγάλη φυγή από το ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ανεξαρτητοποιήθηκαν οι Πόπη Τσαπανίδου, Καγιώπη Βέτα και Κώστας Μπάρκας. Αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή ο φοιτητής που συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις που στήριξαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο σε Κρήτη, Αττική, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα και στην Έφη, η οποία στέλνει μια φωτογραφία. Νομίζω ότι είναι ζωγραφικός πίνακας, δεν είμαι και σίγουρος και δεν θα πω επιρροές. Και γράφει: και πάνω που είχαμε κάνει κέφι, όπως φαίνεται και στο ενσταντανέ, μας σηκώσατε την τρίχα. Γιατί καλέ, ποιο λόγο, γιατί σηκώθηκε η τρίχα σας? Άντε χαλάλη, τα λέτε ωραία, λέει. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Στέλνει, ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και τη συντροφιά στο 693-0078-228. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, τώρα θα σας πούμε για τον Paul Cole. Ο Paul Cole βρέθηκε κατά λάθος σε μια από τις πιο διάσημες φωτογραφίες του 20ου αιώνα. Και όμως δεν έγινε ποτέ διάσημος. Ο συγκεκριμένος κύριος φαίνεται καθαρά στη γνωστή φωτογραφία των Beatles όταν διασχίζουν τον Abbey Road στο Λονδίνο, και η οποία χρησιμοποιήθηκε ως εξώφυλλο του κλασικού άλμπουμ του συγκροτήματος το 1969 με τον ομώνυμο τίτλο. Είναι εκείνη η φωτογραφία που δείχνει τους Beatles να περνάνε στη σειρά μια διάβαση γνωστή αυτή και χιλιοπεγμένη στη συνέχεια από άλλους φωτογραφία. Η φωτογραφία έχει αναπαραχθεί σε βιβλία, αφίσες, παντού. Ο συνταξιούχος πολιτής φαίνεται να στέκεται πίσω δεξιά, πίσω από ένα ταξί στο πεζοδρόμιο, κοιτάζοντάς τους απορριμμένος. Ο ίδιος έχει πει ότι βρισκόταν σε διακοπές στο Λονδίνο μαζί με τη σύζυγό του και ήταν σε ένα μουσείο, ο ίδιος δεν ήθελε να μπει. Είπε τη σύζυγό του: πήγαινε μέσα, δες τι θέλεις, εγώ δεν θέλω να δω, έχω δει αρκετά μουσεία, θα σε περιμένω εδώ έξω. Δίπλα εκεί ήταν σταθμευμένο ένα βαν της αστυνομίας, ξεκίνησα να μιλάω με τον αστυνομικό, λέει ο Paul Cole, ρωτώντας τον, που ενώ ήταν μέσα στον περιπολικό, για την κυκλοφορία και τέτοια πράγματα, και περνούσε η ώρα. 10 το πρωί, 8 Αυγούστου 1969, ο φωτογράφος Ian McMillan ήταν πάνω σε μια σκάλα στη μέση του δρόμου, φωτογραφίζοντας τους 4 Beatles που περπατούσαν στη σειρά διασχίζοντας το δρόμο. Ο Lennon με τη λευκή στολή, ο McCartney εξυπόλυτος. Η φωτογράφηση κράτησε 10 λεπτά. Έτυχε να γυρίσω προς το μέρος τους, περιγράφει, και τους είδα να περπατούν στη σειρά σαν μπάπιες. Είπα ότι πρόκειται μάλλον για μια παρέα τρελών, γιατί έμοιαζαν και κάπως ριζοσπάστρες για την εποχή. Δεν κυκλοφορείς ξυπόλυτος στο Λονδίνο, είναι δυνατόν? Περιγράφει στη συνέχεια τι έγινε. Ένα χρόνο αργότερα είδα για πρώτη φορά το άλμπουμ πάνω στο οικογενειακό pick-up, καθώς η γυναίκα του μάθαινε να παίζει σε ένα όργανο το τραγούδι του Harrison Ford, Something. Πήρε ένα μεγεθυντικό φακό και είδε τον εαυτό του στο πιο διάσημο εξώφυλλο δίσκου σε όλο τον κόσμο. Λέει, έκανα το παν για να πείσω τους δικούς μου ότι εγώ είμαι αυτός. Τους εξηγούσα ότι φορούσε ένα καινούργιο σακάκι που μόλις είχα αγοράσει, καινούργια γυαλιά με σκελετό από κοχύλι πριν φύγω, και έπρεπε να τους πείσω ότι ήμουν εγώ. Με το μεγεθυντικό φακό τελικά τα κατάφερα. Ο άνθρωπος αυτός δεν έγινε ποτέ γνωστός.

Ακόμα κατά καιρούς για οδηγούς που τρέχουν στον περιφερειακό με 100, με 150, με 120. Ένας 22χρονος Γερμανός, λοιπόν, διέσχισε τη σύραγγα του Γκόταρτ στην Ελβετία με ταχύτητα 170 χιλιόμετρα ανά ώρα. Το όριο εκεί είναι μόλις 80. Η σύραγγα αυτή, 17 χιλιόμετρων, είναι τμήμα ενός από τους σημαντικότερους δρόμους της χώρας, ο οποίος διασχίζει κάθετα την Ελβετία και φτάνει στα νότια σύνορα με την Ιταλία. Σύμφωνα με την αστυνομία, λοιπόν, ο νεαρός που κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο Α2 με κατεύθυνση νότια, λίγο πριν από τη βόρεια είσοδο της σύραγγας, πραγματοποίησε προσπέραση από δεξιά, εισερχόμενος μάλιστα σε απαγορευμένη λωρίδα κυκλοφορίας. Και μέσα στο τούνελ, σύραγγα 17 χιλιόμετρων, επαναλαμβάνω, έκανε συνολικά 21 προσπεράσεις, παρά το γεγονός ότι το οδόστρωμα διαθέτει διπλή διαχωριστική γραμμή, κάτι που σημαίνει ότι απαγορεύονται οι προσπεράσεις. Υπολόγισαν ότι η μέση ταχύτητά του έφτασε τα 171,8 χιλιόμετρα ανά ώρα, με όριο τα 80, ενώ για να διασχίσει κάποιος τη σύραγγα κάνει 13 λεπτά, αυτός τη διέσχισε μόλις σε 6. Η σύραγγα, ωστόσο, επιτηρείται από 100 κάμερες και ραντάρ που καταγράφουν με ακρίβεια την κάθε παράβαση. Μετά την έξοδό του, τον περίμεναν και του επέβαλαν απαγόρευση οδήγησης σε ολόκληρη την ελβετική επικράτεια. Μάλιστα, ο επιτόπιος έλεγχος για ναρκωτικές ουσίες ήταν θετικός και πλέον αναμένονται και τα αποτελέσματα των αιματολογικών. Η ελβετική νομοθεσία προβλέπει φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους για τέτοιες παραβάσεις.

Δυσκολεύεστε να παρκάρετε? Ένας χρήστης του TikTok έχει, λέει, συμβουλές με τις οποίες δεν θα έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Αν παρκάρετε με τη μούρη, ο οδηγός, λέει, όσο πατάει τον γκάζι πρέπει να έχει καρφωμένο το βλέμμα στο κάτω μέρος του εξωτερικού καθρέφτη. Όταν αυτό ευθυγραμμιστεί με το κράσπεδο, τότε πρέπει να ακινητοποιήσει το όχημα, μιας και η απόσταση που μεσολαβεί μεταξύ του μπροστινού προφυλακτήρα και του κράσπεδου είναι περίπου 30 εκατοστά. Όταν παρκάρετε με την όπισθεν, λέει ο ειδικός, ο οδηγός πρέπει πρώτα να ρυθμίσει τον εξωτερικό του καθρέφτη, ώστε όταν τον αντικρίζει να βλέπει την κάτω εσωτερική γωνία του, το χερούλι της πόρτας. Την ώρα λοιπόν που κινείται με την όπισθεν προς το κράσπεδο, πρέπει να παρακολουθεί μέσω του καθρέφτη το χερούλι της πόρτας. Όταν αυτό συμπέσει οπτικά με το κράσπεδο, τότε και σε αυτή την περίπτωση η απόσταση μεταξύ του πίσω προφυλακτήρα του αυτοκίνητου και του πεζοδρομίου είναι περίπου 30 εκατοστά. Ακολουθώντας αυτό το τρίκ, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι δεν θα φτύρετε το αμάξωμα ή τους τροχούς του αυτοκινήτου. Ναι, δεν ξέραμε να μάθουμε τριγωνομετρία σε αυτή την ηλικία για να αρχίσουμε να μπαρκάρουμε, αδερφέ.

Κάπου εδώ και το σημερινό fade out έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Γιώργο Λιάκη που επί δύο ολόκληρες ώρες ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους στο Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν με πυράβλους το νησί Κέσμ και περιοχές κοντά στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, στα στενά του Ορμούζ, όπου βρίσκονται ναυτικές εγκαταστάσεις και βάσεις των φρουρών της Επανάστασης. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Εκρήξεις ακούστηκαν και στην περιοχή Business Bay του Ντουμπάι, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες. Την ίδια ώρα, το Ιράν φέρεται να έχει θέσει σε ετοιμότητα τους αντάρτες Χούθη για ενδεχόμενο αποκλεισμό της Ερυθράς Θάλασσας σε περίπτωση νέων αμερικανικών πληγμάτων, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Reuters. Ο ηγέτης των Χούθη προειδοποίησε με επιθέσεις τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Caroline Levitt, δήλωσε ότι το Ιράν συνεχίζει να συνομιλεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και υποστήριξε ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία επειδή δέχεται καταστροφικά πλήγματα από τις αμερικανικές δυνάμεις. Ανέφερε ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ, παραμένει ανοιχτός στη διπλωματία, ωστόσο αποφάσισε να διατάξει τις τελευταίες επιθέσεις κατά του Ιράν, επειδή σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, η Τεχεράνη παραβίασε το μνημόνιο κατανόησης επιτιθέμενη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάζ Αραχτσί, με αφορμή τα αμερικανικά πλήγματα σε ζωτική σημασία υποδομές και τις απειλές για επιθέσεις σε γέφυρες και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Σε δήλωσή του στο Telegram, υποστήριξε ότι οι απειλές και οι στρατιωτικές ενέργειες αποκαλύπτουν, όπως είπε, την εγκληματική πρόθεση του αμερικανικού κυβερνητικού μηχανισμού να διαπράξει αποτρόπαια εγκλήματα. Την Κύπρο θα επισκεφτεί ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών από τις 27 μέχρι τις 29 Ιουλίου, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του στην έδρα του οργανισμού στη Νέα Υόρκη. Κατά την παραμονή του στο νησί, θα συναντηθεί με τους ηγέτες της Ελληνοκυπριακής και της Τουρκοκυπριακής κοινότητας, καθώς και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Οι επαφές του Γενικού Γραμματέα θα επικεντρωθούν στις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας και τη στήριξη της σταθερότητας στο νησί, μεταξύ άλλων μέσω του έργου της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Θετική είναι η πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο από την Ελλάδα, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Όπως αναφέρουν στην έκθεσή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει την ορθή ενσωμάτωση του Συμφώνου στο Εθνικό Δίκαιο, την επιχειρησιακή ετοιμότητα της χώρας στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, καθώς και την εφαρμογή των διαδικασιών στα σύνορα, οι οποίες διασφαλίζουν την ταχεία εξέταση των αιτήσεων ασύλου και την αποτελεσματική υλοποίηση των επιστροφών. Παράλληλα, οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι η Επιτροπή κάνει ειδική αναφορά στην επιχειρησιακή ετοιμότητα της Ελλάδος σε όλα τα επίπεδα, επισημένοντας τη διαχείριση της αυξημένης μεταναστευτικής πίεσης στην Κρήτη. Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε μετά τις 7 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφόας Προπύργου, κοντά σε οικισμό Ρωμά. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, ενώ κάτοικοι είχαν κληθεί με μήνυμα από το 112 να είναι σε ετοιμότητα σε περίπτωση που χρειαστεί να απομακρυνθούν. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε στις 6.30 σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην τοπική κοινότητα Εργάνη στη Ροδόπη. Συνολικά 35 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα σε 24 ώρες σύμφωνα με την πυροσβεστική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε Κρήτη, Αττική, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την άσκηση διώξεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Σκρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σενετάκη και Κατερίνα Παπακώστα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η δίκη αναμένεται να οριστεί άμεσα καθώς υπάρχει κίνδυνος παραγραφής. Συνεχίζεται η μεγάλη φυγή από το ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ανεξαρτητοποιήθηκαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου, Καλλιόπη Βέτα και Κώστας Μπάρκας, ενώ 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος κατήγγειλαν επιχείρηση της μειοψηφίας κατά το Δοκούν να παρακάμψει το καταστατικό και να οδηγήσει το κόμμα σε διχασμό. Αύριο συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα συνέλθει το Σάββατο. Τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής της δίνει η 7χρονη, η οποία έχασε μέσα σε μία στιγμή τους δύο γονείς και την 6 μηνών αδελφούλα της στο σφοδρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες στη Σιδωνία της Χαλκιδικής. Το κοριτσάκι νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου σε σταθερή αλλά πολύ σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με την εκτίμηση των γιατρών. Έρευνα στο διαμέρισμα του 25χρονου που συνελήφθη στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα πραγματοποίησε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Η επιχείρηση έγινε παρουσία δικαστικού λειτουργού με τους αστυνομικούς να αναζητούν πιστήρια και άλλα στοιχεία προκειμένου να ενισχύσουν τη δικογραφία. Τα ευρήματα που κατασχέθηκαν θα μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω εξέταση. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με στόχο να συμπληρωθεί το πάζλ της υπόθεσης και να αποσαφινιστεί ο βαθμός εμπλοκής κάθε κατηγορούμενου στην δολοφονική επίθεση. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημερινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στο στόχαστρο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων βρέθηκαν αρκετές περιοχές του νοτίου Ιράν κοντά στα στενά του Ορμούζ. Για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάζ Αραχτσί. Θετική είναι η πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο στην Ελλάδα. Την Κύπρο θα επισκεφτεί ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών από τις 27 μέχρι τις 29 Ιουλίου. Με απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι υποθέσεις 7 εν ενεργεία βουλευτών και 2 πρώην βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο, ενώ άλλοι 4 παραπέμπονται για απλά πλημελήματα για το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ. Συνεδριάζει αύριο στις 3 το μεσημέρι η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο. Και έλυφος Νάρκης εντοπίστηκε το πρωί στο βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια εργασιών επανελέγχου για το έργο επέκτασης της 6ης προβλήτας. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ιπποκρατίου η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύ νεκρό χθεσινό τροχαίο στη Χαλκιδική. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102. Με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο ναι. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τουλάχιστον 12.000 θάνατοι καταγράφηκαν τον περασμένο Ιούνιο σε περίπου 10 ευρωπαϊκές χώρες κατά τη διάρκεια του πρωτοφανού κύματος καύσωνα, σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων από εθνικά αρχεία. Στην κορύφωση του φαινομένου, μεταξύ 22 και 28 Ιουνίου, περίπου 10.000 νεκροί καταμετρήθηκαν σε Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία, Ολλανδία, Ελβετία και Λουξεμβούργο, ενώ 2.200 θάνατοι συνδέονται με το καύσωνα στη Βρετανία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι το καλοκαίρι δεν τελείωσε και καλεί τις κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν τη ζέστη ως υγειονομική έκτακτη ανάγκη, επισημένοντας ότι υπάρχουν τρόποι να προληφθούν οι θάνατοι που συνδέονται με τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους στο Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο χωρών. Νωρίτερα, αμερικανικά πλήγματα σημειώθηκαν στο νησί Κέσμ και σε περιοχές κοντά στο λιμάνι Μπαντάρα Μπάς, στο στενό του Ορμούζ, όπου βρίσκονται ναυτικές εγκαταστάσεις και βάσεις των φρουρών της Επανάστασης. Εκρήξεις ακούστηκαν και στην περιοχή Business Bay του Ντουμπάι, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες. Για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, με αφορμή τα αμερικανικά πλήγματα σε ζωτικής σημασίας υποδομές και τις απειλές για επιθέσεις σε γέφυρες και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Την Κύπρο θα επισκεφτεί ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών από τις 27 μέχρι τις 29 Ιουλίου, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του στην έδρα του οργανισμού στη Νέα Υόρκη. Κατά την παραμονή του στο νησί θα συναντηθεί με τους ηγέτες της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας, καθώς και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Οι επαφές του Γενικού Γραμματέα θα επικεντρωθούν στις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας και τη στήριξη της σταθερότητας στο νησί, μεταξύ άλλων μέσω του έργου της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Αθώοι δηλώνουν οι τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος και Μάξιμος Σενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα, μετά την άσκηση διώξεων σε βάρος τους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και ζητούν την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης. Η ποινική τους δίωξη προκάλεσε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση, με τον Πρωθυπουργό να στρέφει τα βέλη του κατά της αντιπολίτευσης και να αφήνει εχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, διερωτώμενος ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις κατηγορίες περί κυβέρνησης υποδίκων. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη και να ζητεί από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απάντησε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για σκάνδαλο με τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους, ενώ το ΚΚΕ υποστήριξε ότι πρόκειται για σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας με ευθύνη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτη φορά στα αλήθεια βλέπουμε οι ληστές να απαιτούν συγγνώμη από τα θύματά τους, αναφέρει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αύριο συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο. Υπενθυμίζεται ότι τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα προηγηθεί η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος. Εν τω μεταξύ, ανεξαρτητοποιήθηκαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου, Καγιώπη Βέτα και Κώστας Μπάρκας, ενώ 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής παραιτήθηκαν. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε μετά τις 7 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφόας Προπύργου, κοντά σε οικισμό Ρωμά. Υπό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 6.30 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην κοινότητα Εργάνη στη Ροδόπη. Συνολικά 35 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα σε ένα 24ωρο, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και αύριο σε Κρήτη, Αττική, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Έρευνα στο διαμέρισμα του 25χρονου που συνελήφθη στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με καζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα πραγματοποίησε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Η επιχείρηση έγινε παρουσία δικαστικού λειτουργού με τους αστυνομικούς να αναζητούν πιστήρια και άλλα στοιχεία προκειμένου να ενισχύσουν τη δικογραφία. Τα ευρήματα που κατασχέθηκαν θα μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω εξέταση. Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με στόχο να συμπληρωθεί το πάζλ της υπόθεσης και να αποσαφινιστεί ο βαθμός εμπλοκής κάθε κατηγορούμενου στη δολοφονική επίθεση. Τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής της δίνει η 7χρονη, η οποία έχασε τους δύο γονείς της και την 6μηνών αδελφή της στο σφοδρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες στη Σιθωνία της Χαλκιδικής. Το κοριτσάκι νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου σε σταθερή αλλά πολύ σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με την εκτίμηση των ιατρών. Μέχρι τα μεσάνυχτα απόψε μπορούν να υποβάλουν μηχανογραφικό και παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο οι υποψήφοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Στην αθλητική μας ενημέρωση, γνωστό έγινε το πλήρες πρόγραμμα της Super League με τη σέντρα να έχει οριστεί στις 22 με 23 Αυγούστου, ενώ η τελευταία αγωνιστική θα γίνει στις 20 με 21 Μαρτίου μετά την κλήρωση που έγινε σήμερα. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: μπες shop.inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέο κύμα επιθέσεων είναι σε εξέλιξη νότια του Ιράν από τις αμερικανικές δυνάμεις. Για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Στην Κύπρο, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών από τις 27 μέχρι τις 29 Ιουλίου. Θετική είναι η πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο στην Ελλάδα. Τουλάχιστον 12.000 επιπλέον θάνατοι καταγράφηκαν σε περίπου 10 ευρωπαϊκές χώρες κατά τη διάρκεια του καύσωνα τον Ιούνιο. Αθώοι δηλώνουν οι 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Σενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ιπποκρατίου η 7χρονη που τραυματίστηκε στο χθεσινό πολύ νεκροτροχαίο στη Χαλκιδική. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέο κύμα σφοδρών επιθέσεων για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν απόψε οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Ιράν με στόχο να υποβαθμίσουν περαιτέρω τις δυνατότητες του Ιρανικού στρατού. Αμερικανικά πλήγματα σημειώθηκαν στο νησί Κέσμ και σε περιοχές κοντά στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς στο στενό του Ορμούζ, όπου βρίσκονται ναυτικές εγκαταστάσεις και βάσεις των φρουρών της Επανάστασης. Εν τω μεταξύ, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, διαβεβαίωσε ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και πρόσθεσε ότι το Ιράν επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας. Ωστόσο, κατηγόρησε το Ιράν ότι παραβίασε το μνημόνιο συνεννόησης που είχαν υπογράψει οι δύο χώρες. Επίσης, ανέφερε ότι το στενό του Ορμούζ παραμένει ανοιχτό για τα πλοία που δεν ταξιδεύουν προς ή από Ιρανικά λιμάνια και ότι το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό παραμένει στην περιοχή. Για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτσί με αφορμή τα αμερικανικά πλήγματα σε ζωτικής σημασίας υποδομές και τις απειλές για επιθέσεις σε γέφυρες και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Τουλάχιστον 12.000 θάνατοι καταγράφηκαν τον περασμένο Ιούνιο σε περίπου 10 ευρωπαϊκές χώρες κατά τη διάρκεια του πρωτοφανού σχήματος καύσωνα, σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων από Εθνικά Αρχεία. Στην κορύφωση του φαινομένου, μεταξύ 22 και 28 Ιουνίου, περίπου 10.000 νεκροί καταμετρήθηκαν σε Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία, Ολλανδία, Ελβετία και Λουξεμβούργο, ενώ 2.200 θάνατοι συνδέονται με τον καύσωνα στη Βρετανία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε ότι το καλοκαίρι δεν τελείωσε και καλεί τις κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν τη ζέστη ως μια υγειονομική έκτακτη ανάγκη, επισημένοντας ότι υπάρχουν τρόποι να προληφθούν οι θάνατοι που συνδέονται με τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Την Κύπρο θα επισκεφτεί ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών από τις 27 μέχρι τις 29 Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του στην έδρα του οργανισμού στη Νέα Υόρκη. Κατά την παραμονή του στο νησί θα συναντηθεί με τους ηγέτες της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας, καθώς και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Οι επαφές του Γενικού Γραμματέα θα επικεντρωθούν στις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας και τη στήριξη της σταθερότητας στο νησί, μεταξύ άλλων μέσω του έργου μιας ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καλές πιθανότητες να επανεκλεγεί επειδή αντιμετωπίζει τη διακυβέρνηση με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, διατύπωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στην Πνίκα. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μια μετριοπαθής κεντρώα κυβέρνηση μπορεί να νικήσει τον λαϊκισμό, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της, ενώ αναφέρθηκε και στην αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 41%, σημειώνοντας ότι υπερβαίνει τον πληθωρισμό. Αθώοι δηλώνουν οι τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Σενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα, μετά την άσκηση διώξεων σε βάρος τους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και ζητούν την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης. Η ποινική τους δίωξη προκάλεσε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση, με τον Πρωθυπουργό να στρέφει τα βέλη του κατά της αντιπολίτευσης και να αφήνει αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αύριο συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Υπενθυμίζεται ότι τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα προηγηθεί η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος. Εν τω μεταξύ, ανεξαρτητοποιήθηκαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου, Καλλιόπη Βέτα και Κώστας Μπάρκας, ενώ 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής παραιτήθηκαν. Συνολικά 35 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα σε 24 ώρες σύμφωνα με την πυροσβεστική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και αύριο σε Κρήτη, Αττική, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Μάχη για τη ζωή της δίνει η 7χρονη, η οποία έχασε τους δύο γονείς της και την 6 μηνών αδελφή της στο σφοδρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Το κοριτσάκι νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης σε σταθερή αλλά πολύ σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με την εκτίμηση των γιατρών. Στην αθλητική μας ενημέρωση, γνωστό έγινε νωρίτερα το πλήρες πρόγραμμα της Super League με τη σέντρα να έχει οριστεί στις 22 με 23 Αυγούστου, ενώ η τελευταία αγωνιστική θα γίνει στις 20 με 21 Μαρτίου μετά την κλήρωση που έγινε σήμερα. Αύριο, σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημερινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο καιρός γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

There is a house in New Orleans. They call it.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

concrete heart. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.